0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη.

0: με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις.
1: Και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
3: το βγήκε
4: και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: not a chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την απόλυτη Motorsport πρόκληση για τους νέους οδηγούς. Μια σπουδαία περιπέτεια ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Το Raid 4L Trophy είναι ένας ανταγωνιστικός αγώνας. Μια διασκεδαστική διαδικασία όπου παραπάνω από 1204x4 οχήματα θέλουν να κατακτήσουν τους αμόλοφους στη Σαχάρα. Είναι ένα όμορφο μέρος για να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους που θέλουν να προκαλέσουν τους εαυτούς τους. Θα έλεγα πως αυτό που κάνει το 4L τόσο μοναδικό είναι το να περνάς από τρεις διαφορετικές χώρες, το να οδηγάς περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα με ένα παλιό αμάξι. Το 4L είναι να είσαι με νέα άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, που όλοι έχουν το ίδιο πνεύμα. Το 4L έχει να κάνει πάνω απ' όλα με το πνεύμα. Πρέπει να είσαι στο κλίμα και τη διάθεση. Πρέπει να είναι το όνειρό σου και να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Αυτός ο αγώνας μοιάζει πολύ με το Rally Dakar. Έχει παρόμοιο στυλ και μπορεί να διεξαχθεί με φίλους. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να μπορεί να ακολουθήσει την πηξίδα, να διαβάσει τους χάρτες, να βρει τον δρόμο στην έρημο και να φτάνει στον τελικό προορισμό κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι ιδιαίτερο είναι οι ανθρώπινες διαστάσεις. Το 4L Trophy έχει να κάνει με την ενότητα ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τον τοπικό πληθυσμό. Η έννοια του να μοιράζεσαι έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά από το Μαρόκο, με την κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση εξοπλισμού σε αυτά τα σχολεία. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικού εξοπλισμού δίνονται στο Μαρόκο. Στην έκδοση του 2020, πάνω από 1.160 γκρουπ και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα τη διαδικασία.

Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που το κάνει πιο οικείο σε εμάς. Το γεγονός ότι είναι ένα ράλι που μοιάζεται για τον κόσμο και για την κοινότητα και εμείς δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Τη στιγμή που μας προτάθηκε να συμμετάσχουμε, το συζητήσαμε και με την υπόλοιπη ομάδα και είπαμε ναι, πάμε να το κάνουμε. Και αρχίσαμε να κοιτάμε το κατάλληλο αμάξι ώστε να το κάνουμε. Οκτώ ημέρες αφού έφυγαν από το Biarritz, το χωριό από όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τους συμμετέχοντες, 130 νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Bab El Jadid μετά από ένα ταξίδι 3.500 χιλιόμετρων. Οικογένειες, φίλοι, σπόνσορες και επισκέπτες ήταν εκεί για να συγχαρούν τους συμμετέχοντες και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους οδηγούς κοντά στη γραμμή του τερματισμού.

Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο πώς η βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονοϊού. Με τον αθλητικό κόσμο να βρίσκεται σε μια προσωρινή ακινησία τον τελευταίο χρόνο, πολλά δημοφιλή αθλητικά γεγονότα αναγκάστηκαν να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ή να ακυρώσουν τη σεζόν. Αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για τους διοργανωτές, ακόμα και για τους πιο έμπειρους, όπως τον Αλεξάνδρ Κόβατσεφ, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει ορισμένες δύσκολες αποφάσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τις προκλήσεις και τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι συμμετέχοντες σε ένα cross-country rally. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στο Hellas Rally Raid, ένα από τα πιο δημοφιλή rally στην Ευρώπη, με πολλούς νέους συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος τον τελευταίο χρόνο.

Στη σύγχρονη εποχή είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό γυναικών να συμμετέχουν σε τέτοια γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ρωτήσαμε μάλιστα μία γυναίκα θρύλο του αθλήματος από την Ισπανία, τη Ρόζα Ρομέρο, να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της ως προς το αν βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εξερευνώντας τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη ράλι. Τα cross-country rally που καλύπτουν μια μεγάλη απόσταση περίπου 1.000 και 5.000 χιλιόμετρων ανταγωνιστικής δράσης και ένα μαραθώνιο rally όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5.000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3.000 χιλιόμετρων για τον ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαραθώνια rally περνάνε και από πολλές χώρες. Αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτό το rally γιατί ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν πιτσιρίκι. Ακολουθούσα το Rally Dakar. Μένω στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος με πολλούς οδηγούς. Οι περισσότεροι Ισπανοί οδηγοί είναι από εκεί, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Τα cross-country rally δεν έχουν να κάνουν πάντα με την ταχύτητα. Αντιθέτως, έχουν να κάνουν με το ποιος οδηγός θα έχει την ικανότητα να αντέξει ως το τέλος. Είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι οδηγοί. Όλοι αγαπούν και χρειάζονται την ταχύτητα. Αλλά ορισμένες φορές η ανάγκη για ταχύτητα βγάζει τους οδηγούς από το στόχο τους στη μέση της ερήμου. Σε τέτοιους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να βλέπεις τους χάρτες πλοήγησης και να είσαι έτοιμος να οθήσεις το όχημά σου στα όρια. Το κυριότερο πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι έτοιμο στο 100%, τότε θα κάνεις λάθη στην πλοήγηση και δεν θα είσαι συγκεντρωμένος. Υπάρχουν σημεία που μπορείς εύκολα να κάνεις το λάθος στα φρένα. Η δράση από τα ράλι είναι τόσο έντονη που η παραμικρή αλλαγή στην κίνηση του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ανάμεσα στον οδηγό και το όχημα. Όπως κινούνται τα αυτοκίνητα των ράλι και οι μηχανές στην έρημο, η κίνηση που κάνουν τα πιο βαριά οχήματα, τα 4x4, είναι συγκλονιστική.

0: Τα cross country rally είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, διότι αν σ' αρέσει να τρέχεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις δικές σου ικανότητες να πας γρήγορα. Φυσικά χρειάζεσαι έναν καλό οδηγό, πρέπει να είσαι καλός σε όλα. Είναι αστείο γιατί ορισμένες φορές μπορώ να κερδίζω κάποιον πιο γρήγορα από εμένα επειδή είμαι καλός στην πλοήγηση. Συνεπώς, στο τέλος της μέρας είναι σημαντικό να είσαι ικανοποιημένος με την προσπάθειά σου. Το Qatar Cross Country Rally, το Hellas Rally Raid, το Pan Africa, το Baya, το Maroc Challenge και το Ισπάνια Rally είναι μερικά από τα γεγονότα που μπορείς να βρεις γύρω στον κόσμο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις προκλήσεις που δοκιμάζουν το μυαλό, το σώμα και τη διάθεση να φτάσεις ως το τέλος. Η δυσκολία σε αυτούς τους αγώνες είναι η αντοχή. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά θα τελειώσουμε σε 3 ημέρες. Αν ένας οδηγός και ο συνοδηγός του μπορούν να κάνουν συντήρηση δυνάμεων κάθε μέρα και συνεχίσουν ως το τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: The driver and the co-driver can save their power each day and keep the machine working until the end. This is the most important thing.
0: Τα cross country rallies είναι μοναδικά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι οδηγείς πολλά χιλιόμετρα την ημέρα σε διάστημα πολλών ημερών. Ο δεύτερος είναι ότι δεν πρέπει απλά να είσαι καλός οδηγός, αλλά πρέπει να είσαι και έξυπνος, διότι περιλαμβάνει και πλοήγηση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για αυτά τα ράλι. Η πλοήγηση είναι πάντα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που οι οδηγοί και οι συνοδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι πιο σημαντικό από την ταχύτητα, ειδικά σε ορισμένες φάσεις. Το cross country είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους οδηγούς για τις προκλήσεις που κουβαλάει, την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν και άλλες προκλήσεις από τη φύση και το περιβάλλον. Ακόμα και οι κορυφαίοι οδηγοί, όπως για παράδειγμα ο Chris Bertz, δυσκολεύονται να μείνουν στη σωστή διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα η πλοήγηση και ίσως αυτό να είναι και η μοναδική αδυναμία. Πρέπει να έχω στο νου μου πως μπορώ να πάω τόσο γρήγορα όσο μπορώ να βρω το δρόμο και να κρατάω στο μυαλό μου τη διαδρομή ξεχνώντας τα άλλα. Η πλοήγηση είναι μέρος του ράλι και της πρόκλησης. Τα cross country rally έχουν να κάνουν με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών ψυχολογικής αντοχής και της πιθανότητας μηχανικών λαθών, παράλληλα με τον ενθουσιασμό για τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια τέτοιων αγώνων, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να εξερευνήσουν μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί. Το συναρπαστικό από αυτό το event είναι ότι βρίσκεις κόσμο από όλα τα μέρη της γης και όχι μόνο από την Ευρώπη. Είναι τέλειο. Η ατμόσφαιρα είναι συναρπαστική και όλοι είναι πολύ φιλικοί. Ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος επειδή ήταν η πρώτη μου φορά, επομένως δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ξέρω πολλά από αυτά, αλλά όλοι ήταν πολύ φιλικοί και βοηθητικοί. Μαθαίνεις πως δεν υπάρχει καλός ή κακός τρόπος να ζεις, αλλά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα φιλικός και όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουμε είναι αβάσιμοι. Ο κόσμος είναι ένα όμορφο μέρος να εξερευνήσεις.
2: Remote places is absolutely baseless, and it's just that the world is a great place. Go explore.
0: Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες άλλες χάνεις, αλλά αυτά τα ράλι είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός αγώνας. Όση περισσότερη αντοχή έχεις, τόσο πιο μακριά θα πας και αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ για το μυαλό και το κορμί. Πολλοί οδηγοί πηγαίνουν σε αυτό το ράλι για να τεστάρουν το ποιοι είναι. Οι επιρροές αυτού του αγώνα φαίνονται στους οδηγούς μετά από την ολοκλήρωση ενός δύσκολου κομματιού και τη στιγμή που μπορούν να βγάλουν τα κράνη τους.

0: Θα έλεγα στους άλλους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία αν τους αρέσει η εξερεύνηση και η πλοήγηση. Υπάρχουν πολλοί αγώνες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχω πάει στο Μεξικό, στην Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο.
1: There are a lot of races around the world. So I've been in Mexico, I've been in Greece, I've been in Turkey, I've been in Morocco.

0: Με τον αθλητικό κόσμο να τεστάρεται λόγω του κορονοϊού, πολλά αθλητικά γεγονότα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναγκάστηκαν είτε να αλλάξουν το πρόγραμμά τους, είτε να ακυρώσουν ολόκληρη τη σεζόν. Με τους αθλητές να αναγκάζονται να σταματήσουν τα ταξίδια και τους αγώνες, όπως συνήθιζαν να κάνουν παλαιότερα. Η πανδημία είναι η νέα πραγματικότητα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα μέχρι να λυθεί. Αυτό που θα δείξουμε είναι πως ακόμα και οι μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως η Φόρμουλα 1, το MotoGP ή το WRC, ακυρώθηκαν λόγω της κατάστασης. Πιστεύω πως αυτό θα διορθωθεί και σίγουρα θα προσαρμοστούμε στο μέλλον. Τα περισσότερα από τα cross-country rallies λαμβάνουν χώρα στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά μπορούν να κάνουν τη διαδρομή μία πρόκληση. Στην Ευρώπη μπορείς να βρεις rally υψηλού επίπεδου, όπως το Hellas Raid, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα πολλών μεγάλων οδηγών. Το ελληνικό ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά γεγονότα στην Ευρώπη, διότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να γίνει ένα ράλι για όλους, που σημαίνει πως περιλαμβάνει και άπειρους οδηγούς, νέους οδηγούς και επαγγελματίες στον ίδιο αγώνα, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. Αγωνίστηκα και την περασμένη σεζόν στο ελληνικό ράλι και ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το διασκεδάζω κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί. Ο Μελέτης, που είναι ο διοργανωτής του αγώνα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται ώρες οδήγησης. Κάποιες φάσεις παίρνουν 7 με 8 ώρες και μπορεί να έχεις διαφορετικά τοπία. Μπορεί να είσαι στην παραλία ή στα βουνά και μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, διότι τα μέρη δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολα. Συνιστώ αυτό το ράλι διότι είναι η ιδανική προπόνηση, τόσο σωματική όσο και σε επίπεδο πλοήγησης. Θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας, επομένως ελπίζω να είμαι εκεί και πάλι σύντομα.
1: This rally because it's a perfect training physically, navigation, and I think it's a really complete race. So I hope to be there again soon.
0: Την περασμένη σεζόν, μετά από 7 ημέρες γεμάτες ταχύτητα, μεγάλες και χαμένες διαδρομές και με όλες τις δυνάμεις να έχουν εξαντληθεί, οι οδηγοί έφτασαν επιτέλους στον τερματισμό γεμάτοι συναισθήματα. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και ο διαγωνισμός συνεπήρε τους οδηγούς που ήθελαν πάση θυσία να τον ολοκληρώσουν. Στο τέλος, όλοι απόλαυσαν το πάρτι που συνοδεύτηκε από ζωντανή μουσική, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση να μαζευτούν και πάλι την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε συμμετέχοντες από 30 χώρες, είναι ότι το event είναι σταθερό σε ποιότητα και ξέρουν τι να περιμένουν και το αποτέλεσμα που θα έρθει. Τα τοπία στην Ελλάδα είναι υπέροχα και έχουμε πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε σε off-road διαδρομές, με υπέροχη θέα και ασφάλεια, διότι δεν είμαστε ιδιαίτερα πολυπληθής χώρα στα προάστια.
2: The landscape in Greece is unanimously amazing. We have a lot of kilometers for riding off-road with amazing views and safety because we are not a highly inhabited country in the provinces.

0: Ο οργανωτής σταμάτης μελέτης έχει να πάρει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Ελλάς Rally Raid. Η απόφαση που πήραμε λόγω της πανδημίας ήταν να ακυρώσουμε το ράλι το Μάιο, γιατί ήταν αδύνατο για τους οδηγούς να έρθουν, και το μεταφέραμε τον Οκτώβρη, ελπίζοντας ότι θα μπορούμε να το οργανώσουμε τότε και να είναι ασφαλές. Θα ακολουθήσουμε τα υγειονομικά μέτρα που έχει θέσει η κυβέρνηση και θα κάνουμε ό,τι γίνεται για να είναι η οδηγία ασφαλής. Κάνουμε παράλληλα αναπροσαρμογές σε διάφορα κομμάτια, με πρώτο μέλημα την ασφάλεια.
1: Briefing and gatherings so that we keep everybody safe.
0: Η διεξαγωγή του Ελλάς Rally Raid πρέπει να επιβεβαιωθεί αν μπορεί να γίνει. Οι διοργανωτές κάνουν τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά και να προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν σε διάστημα 7 ημερών στα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας. Το ελληνικό ράλι έχει ως βάση του την Ναύπακτο, που είναι ένα μέρος δίπλα στη θάλασσα, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό για τους Ευρωπαίους. Παράλληλα, έχει ειδικές διαδρομές γύρω από την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το Ελλάς Rally Raid έχει κάθε χρόνο πολλούς οδηγούς, αλλά το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορούσε κανείς να δει πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ράλι. Και είναι ωραίο να βλέπουμε τόσες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδρικό χώρο.

0: Τα τελευταία 5 χρόνια δεχόμαστε λοένα και περισσότερες συμμετοχές από γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν χρειάζεται μόνο δύναμη και αντοχή, αλλά και μυαλό, λόγω της πλοήγησης. Και αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η ατμόσφαιρα στα ράλι είναι πολύ φιλική και όλοι βοηθούν τους γύρω τους, επομένως δεν θεωρώ ότι έχει σημασία από που έρχεσαι, ποιο είναι το φύλο σου. Μιας και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και όλοι θέλουν να φτάσουν στο τέλος και να περάσουν καλά. Νομίζω είναι ένα υπέροχο μέρος και όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι.
1: Everyone here is equal. It's a level playing field, and everyone just wants to get through and finish so we can have fun. So I think it's an amazing place, and everyone is welcome.

0: Μία από τις πιο μοντέρνες και εντυπωσιακές εξελίξεις είναι ότι τα τελευταία χρόνια πολλές γυναίκες έχουν μπει σε αθλήματα με ταχύτητα. Επικρατεί η ιδέα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι για τις γυναίκες, αλλά αυτή η άποψη πλέον αλλάζει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες παλεύουν για ισότητα απέναντι στους άντρες αντιπάλους. Θεωρώ πως γυναίκες και άντρες μπορούν να κάνουν όλα τα αθλήματα. Ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Αυτό που είναι πρόκληση για τις γυναίκες είναι το πώς μπορούν να βελτιωθούν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους στους άντρες, καθώς πολλές φορές οι γυναικείες ικανότητες υποτιμούνται. Λένε πως δεν οδηγάμε καλά και πως δεν έχουμε τις ικανότητες. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο όμως είναι ότι ανταγωνίζομαι τον εαυτό μου πρώτα και για να είμαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλέψω πολύ στην προπόνηση. Αν δεν κερδίσω πρώτα τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κερδίσω κανέναν άλλον.
1: So without working toward myself, winning on myself first, I cannot challenge anyone else.
0: Κατά το πέρας των ετών, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει γίνει πιο δημοφιλής στις γυναίκες και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η Ρόζα Ρομέρο είναι μία από τις καλύτερες οδηγούς της Ισπανίας και είναι ήδη κάτοχος 8 τίτλων Rally Dakar. Ξεκίνησα με τις μηχανές, δεν ξέρω γιατί. Προέρχομαι από μία οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όταν ήμουν μικρή, είδα μία μηχανή να περνάει από μπροστά μου και αναφώνησα λέγοντας πως θέλω να το κάνω. Όπως σας είπα, ζω κοντά στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος όπου πολλοί προπονούνται όχι μόνο στις μηχανές, αλλά σε όλα. Ξεκίνησα να γνωρίζω τον κόσμο και να κάνω φίλους και να αγωνίζομαι μαζί τους. Γνώρισα επίσης τη μοναδική γυναίκα στην Ισπανία που συμμετείχε σε αγώνες και μου είπε πως αν μ' αρέσουν οι μηχανές, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου να ξεκινήσεις να τρέχεις. Και έτσι πήγα.
2: I started to race with them, and also I knew the first female woman in Spain that she was racing. One day I met her and she told me, Rosa, if you like motorbikes, why you don't come with me and we go together and we start racing, and I just start with her.
0: Οι εποχές έχουν αλλάξει και σε πολλές διοργανώσεις είναι πιθανό να βρει κανείς γυναίκες να ανταγωνίζονται άντρες ή την ύπαρξη γυναικείων κατηγοριών. Αυτό δεν θεωρείται κάτι μοναδικό και πρόκειται για μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εξέλιξη για το μέλλον. Ο γιος μου, που είναι 12 τώρα, ξεκίνησε όταν ήταν 5 ετών και πήγαινα στους αγώνες μαζί του. Τώρα κάνει motocross. Βλέπει πολλές κοπέλες 5-6 ετών που τώρα ξεκινάνε. Επομένως, θεωρώ πως αυτή η γενιά, όταν πάει 15-16 ετών, θα είναι τόσο καλή όσο τα αγόρια.
2: So I think this generation where these girls will be 15, 16 or 17, they will be as good as the boys.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το επεισόδιο Pure Action αυτής της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση και αδρεναλίνη. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ.
0: Οκ, τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: τηλεπικοινωνίες,
5: υγρό στοιχείο,
4: ορεινή διάσωση
5: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
4: Δώσε δύναμη ζωής.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action, το πρόγραμμα που σε πηγαίνει στα κορυφαία αθλητικά events και σε συστήνει σε χαρακτήρες και προσωπικότητες από τον κόσμο των εξωτερικών αθλημάτων. Πιστεύουμε πως από τα διάφορα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, κάποια από αυτά πρέπει να είναι βρώμικα, διότι γεμίζουν τη ζωή μας με περιπέτεια και δημιουργούν καλές ιστορίες. Και αυτό είναι εκείνο που θα φέρει το Pure Action. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Ελβετία και στο διάσημο Σεν Μόρι, στη γενέτειρα των χειμερινών αθλημάτων στο βουνό. Η Ελβετία είναι διάσημη για τις ευκαιρίες που δίνει σε αθλήματα εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Special Edition 2020, του Engadiner Sommerlof, που πρόσφατα έλαβε χώρα σε αυτό το μαγικό μέρος και ήμασταν εκεί να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τα Golden Trail World Series και τα Golden Trail National Series, που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τη δημοφιλία του ορεινού τρεξίματος παγκοσμίως. Η σειρά βρίσκεται ανάμεσα στα πιο μοντέρνα σπορ που σέβονται τις αξίες, όπως την ισότητα και τη διαφάνεια.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Ελλάδα και ένα εντυπωσιακό event ορειβασίας. Το κέντρο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη έχει προσελκύσει πολλούς κορυφαίους αθλητές και φιλάθλους που δεν θα γινόταν να χάσουμε φυσικά την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτό το μαγικό μέρος. Στο τέλος επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη προκειμένου να ζήσουμε τη δράση του Ιντεμίτσου 600 Super Endurance και του Ιντεμίτσου 200 Super Endurance. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κροατία, ακολουθώντας το απόλυτο event ορειβασίας, την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit, που υποδέχτηκε πάνω από 300 συμμετέχοντες. Μετά από αυτό θα συναντήσουμε την πρωταθλήτρια του Xterra Asia Pacific Tour, Καρίνα Γουάσλ, η οποία θα αναφερθεί στην τελευταία χρονιά στο tour, δίνοντας παράλληλα την άποψή της για τη ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας. Μετά από αυτό θα πάρουμε τα ποδήλατά μας για να εξερευνήσουμε αυτό που κάνει την ποδηλασία τόσο συναρπαστική και γιατί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως. Τέλος θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για να δούμε πώς αυτή η πολυπληθής χώρα έχει γίνει το ιδανικό μέρος να επισκεφθεί κανείς αν του αρέσει ο αθλητισμός, με πολλούς σπουδαίους αθλητές να πηγαίνουν εκεί για να συμμετάσχουν σε παγκοσμίου κλάσης αθλητικά ραντεβού.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κροατία και το απόλυτο event ορειβασίας. Η τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit πηγαίνει τους πεζοπόρους μέσα από δύο εθνικά πάρκα. Τη φετινή σεζόν η διαδρομή είχε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες σε μία πορεία 104 χιλιόμετρων μέσα από 5 μοναδικές στάσεις. Είμαστε εδώ στην Κροατία για την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit. Έχουμε πάνω από 300 συμμετέχοντες από 11 χώρες που θα προσπαθήσουν να ταξιδέψουν 500 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να κάνουν στην άκρη το στρες και κάθε τρελή μέρα της ζωής τους και να συναντήσουν τη φύση, τους εαυτούς τους και να πάνε τις αντοχές τους στα όρια, αλλά και να διασκεδάσουν. Ο αγώνας Highlander δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι ένας τρόπος να ενωθείς με τη φύση και να εκτιμήσεις τη σύνδεση μαζί της, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα υπέροχο βουνό όπως το Velebit, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Όλοι, από τους πιο έμπειρους μέχρι τους πιο ερασιτέχνες, μπορούν να συμμετέχουν έστω μία φορά στη ζωή τους.
1: I believe it's a really good way to get many things together, you know. First...
0: Θεωρώ πως είναι πολύ καλός τρόπος να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Πρώτα αυτή η δύναμη των αθλημάτων εξωτερικού χώρου να αντιμετωπίσεις κατάματα την άγρια φύση και παράλληλα να απολαμβάνεις αυτό που εσύ και τόσοι άλλοι έχετε κοινό. Αυτό το πάθος 300 ατόμων που μοιράζεστε τον ίδιο σκοπό για 5 μέρες, με την ίδια διάθεση και στόχο, αυτά τα απλά πράγματα που μας λείπουν από την καθημερινότητά μας. Το άγνωστο πάντα ιντριγκάρει τον άνθρωπο. Από το ξεκίνημα, το άγνωστο και το μυστήριο πάντα μας σωθεί στο να εξερευνήσουμε νέα μέρη και εμπειρίες. Σε μια διαδρομή 104 χιλιόμετρων, πολλά πράγματα μπορεί να είναι απρόσμενα και αυτή είναι η στιγμή που ξεκινάει η περιπέτεια. Αν θες να κάνεις ορειβασία στο Highlander, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αναμετρηθείς, αλλά και να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν πρόκειται για μία βόλτα στο πάρκο, αλλά μία ορειβασία στα βουνά. Το έδαφος μπορεί να είναι περίπλοκο. Για εμένα, αυτά τα event είναι μία καλή ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον εξωτερικό χώρο και να δούμε όμορφα μέρη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη φύση της Κροατίας. Κάνεις ορειβασία στην Κροατία και μία μέρα βλέπεις υπέροχες πλαγιές και πλούσια βλάστηση. Μετά είσαι σε ένα δάσος και ύστερα σε μία σπηλιά. Κάθε ώρα μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι σαν ένα κρυμμένο διαμάντι. Δεν έχεις υπολογιστές και τηλέφωνα ή κάτι άλλο. Επομένως, όλοι κάθονται μαζί και πίνουν καφέ. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Προφανώς είναι πολύ όμορφα. Ανοίγεις τους οριζοντές σου και κοιτάς τα πιο όμορφα τοπία του κόσμου που μπορείς να φανταστείς.
2: And you're just looking out in the most beautiful landscape that you can imagine.
0: Αυτή τη χρονιά η νέα έκδοση του Highlander αποτελείται από μια διαδρομή 55 χιλιόμετρων, ιδανική για εκείνους που θέλουν να ξεφύγουν από τους ρυθμούς της πόλης για ένα Σαββατοκύριακο. Το Highlander 55 παρέχει στους συμμετέχοντες τίποτα λιγότερο από ολόκληρη την απόσταση, αλλά όλοι μέσα σε 3 ημέρες. It's me again. Μόλις τελειώσαμε το Highlander 55. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το event και όλα κύλησαν ομαλά βάσει προγράμματος. Το πλάνο μας ήταν να περάσουμε δύο βράδια στο Velebit και όλα κύλησαν ήρεμα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του event, οι συμμετέχοντες ξεκινούν μια διαδρομή από τη θάλασσα, έχοντας τελικό προορισμό το Stalingrad. Οι πεζοπόροι γέμισαν με νέες εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μπορούν να μοιραστούν μετά από αυτή την επική περιπέτεια. Ήταν μια εμπειρία ζωής, μια υπέροχη εμπειρία, σωματικά και πνευματικά εξουθενωτική, αλλά άξιζε. Η φύση ήταν συγκλονιστική, τα αξιοθέατα μοναδικά, ήταν μια περιπέτεια.

0: Οι λάτρεις της φύσης πάντα βρίσκουν λόγο να βγουν στη φύση και τα βουνά. Ανεξάρτητα από το αν είστε επαγγελματίες αθλητές, τα event του τριάθλου όπως το Xterra μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση, δίνοντας την ευκαιρία να δείτε νέες χώρες και να έρθετε σε επαφή με νέες διαφορετικές κουλτούρες.
1: I like to travel and just to discover new countries and
0: Μου αρέσει να ταξιδεύω και να ανακαλύπτω νέες χώρες, να γνωρίζω νέα άτομα και με το Xterra, με αυτό το άθλημα, έχω την ευκαιρία να το κάνω. Να κάνω φίλους, να ζήσω εκεί και θεωρώ πως είναι ένας πολύ καλός τρόπος ζωής. Η Καρίνα Γουάσλ είναι από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο του τριάθλου παγκοσμίως. Στη σπουδαία της καριέρα έχει κερδίσει αμέτρητους τίτλους, ταξιδεύοντας παράλληλα τον κόσμο με σκοπό να βάλει μία πρόκληση στον εαυτό της και να φτάσει στην κορυφή.
1: I think the Xterra lifestyle with travel and sports is just the perfect combination for me.
0: Θεωρώ πως ο τρόπος ζωής του Xterra με τα ταξίδια και τον αθλητισμό είναι ο ιδανικός συνδυασμός για εμένα. Μου αρέσει να ταξιδεύω, μου αρέσει ο αθλητισμός και το να είμαι στη φύση. Είναι πάντα μια νέα πρόκληση. Μου αρέσει να εξερευνώ και να βρίσκομαι σε νέες χώρες, επομένως είναι πολύ όμορφη η λίμνη και τα τοπία γύρω.

0: Hard to say which one is my favorite, but last year I was the first time in Tahiti, and that's for sure close to being.
1: Είναι δύσκολο να πω ποιο ήταν το αγαπημένο μου, αλλά την περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη μου φορά στην Ταϊτή και σίγουρα αυτό είναι πιο κοντά στα αγαπημένα μου. Είναι υπέροχα εκεί. Υπέροχα νησιά, ο ωκεανός, τα χρώματα. Είναι τόσο γαλήνια εκεί, το αγάπησα. Την περασμένη σεζόν του X-Terra η Γαλλία ήταν η ένατη από τους 14 σταθμούς του Tour και ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό event που προσέγγισε τους καλύτερους ερασιτέχνες και επαγγελματίες του αθλήματος από όλο τον κόσμο. Ο πρωταθλητής από την Αυστρία τερμάτισε στην 5η θέση, αλλά η εμπειρία του να κάνει ποδήλατο ανάμεσα σε τόσα άτομα που ζητοκραυγάζουν και οθούν τους αθλητές ήταν αξέχαστη.
0: The most amazing thing from Xterra France, there's the bike park, the monster ramp. It's just amazing.
1: Το πιο συναρπαστικό κομμάτι του γαλλικού Xterra ήταν αυτό με το ποδήλατο, με τη ράμπα. Είναι τρομερό για τους αθλητές να βρίσκονται εκεί γιατί υπάρχει τόση πολύ φασαρία τριγύρω και πιστεύω πως όλοι ανυπομονούν να δουν κόσμο να φωνάζει.
0: Yeah, it's just amazing to do this.
1: Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα αυτή τη σεζόν για όλους τους επαγγελματίες αθλητές, το ίδιο και για τη Γουάσλ. Ωστόσο, με τόσες ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, έχει μείνει συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο πώς να τα κάνει πραγματικότητα.
0: I hope there are some races at the end of the season. I'm pretty sure that Xterra Czech will happen and...
1: Ελπίζω πως υπάρχουν ορισμένοι αγώνες στο τέλος της σεζόν και είμαι σίγουρος πως το τσεχικό Xterra θα τους έχει. Είναι από τους καλύτερους αγώνες στην Ευρώπη και υπάρχει κατά την άποψή μου πολλής ανταγωνισμός. Όλοι ανυπομονούν να αγωνιστούν εκεί ξανά. Ελπίζω πως την επόμενη χρονιά το tour θα επιστρέψει και εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε το ίδιο ξανά. Αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ.

0: Η φυσική κατάσταση των αθλητών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές ξοδεύουν πολλές ώρες κάνοντας προπόνηση στο ποδήλατο αλλά και εκτός αυτού. Πάμε να δούμε και να εστιάσουμε στην ποδηλασία και τη δημοφιλία της παγκοσμίως. Μερικοί χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους καθαρά για μετακίνηση, το πιο βασικό λόγο για τον οποίο εφευρέθηκαν τα ποδήλατα. Η ποδηλασία δεν είναι μόνο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά είναι καλή για την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Επιπλέον είναι καλή για το μυαλό, ενώ μπορεί να εξαλείψει το αίσθημα του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους. Γιατί κάποιος να ξεκινήσει να κάνει ποδήλατο ή να ξεκινήσει την ποδηλασία ή το mountain bike? Η ερώτηση είναι γιατί όχι. Η ποδηλασία είναι υπέροχη, έρχεσαι σε επαφή με το άθλημα και τη φύση. Είσαι σε διαρκή κίνηση, σε διαφορετικά τοπία κάθε φορά και εξερευνείς άλλα εδάφη. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δεις ένα νέο μέρος. Με την ποδηλασία είναι ένας συνδυασμός δύο κόσμων. Να κάνεις ένα σπορ και να εξερευνάς ένα νέο μέρος.
1: To visit a new place in with cycling, it's a combination of both worlds, doing sport and explore the territory.
0: Η ποδηλασία είναι ιδανική για όλους, καθώς είναι εύκολο να μάθει κανείς να κάνει ποδήλατο, ενώ υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι ποδηλάτων. Αποκτώντας φυσική κατάσταση, μπορείς να αυξήσεις την ένταση, να βγεις έξω και να ανακαλύψεις νέα μέρη και να δεις τον κόσμο από μια άλλη οπτική γωνία.

0: Μυρωδιές, οι ήχοι που ακούς, τα ζώα, ο ήχος των ελαστικών στο χώμα. Είσαι εσύ και το ποδήλατο, ενώ επιπλέον υπάρχουν όμορφα τοπία που μπορείς να βρεις στη διαδρομή. Στον κόσμο η ποδηλασία μπορεί να φαντάζει ως ένα ατομικό σπορ, αλλά μπορεί κάποιος να γίνει ιδιαίτερα κοινωνικός μέσα από αυτό. Μπαίνοντας σε κάποιο κλαμπ, κάνεις νέους φίλους και αν είσαι νέος στην ποδηλασία θα σου δώσουν τις συμβουλές που χρειάζεσαι. Επιπλέον, η προπόνηση και οι αγώνες είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωρίσεις κόσμο με το ίδιο πάθος για την ποδηλασία και κοινά ενδιαφέροντα.
1: Well, the cycling community, it's very close, yeah, for indeed. Since the top riders, they come to join the Algarve.
0: Η κοινότητα της ποδηλασίας είναι πολύ κλειστή. Από τη στιγμή που οι κορυφαίοι ήρθαν στο event αυτό, νέοι ποδηλάτες ξεκίνησαν να έρχονται και θέλουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Έρχονταν και πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Μιλάνε, μοιράζονται το ίδιο πάθος και κάνουν φιλίες. Όλος αυτός ο κόσμος που ταξιδεύει μαζί και μπαίνει στο κλίμα του αγώνα μοιράζεται το ίδιο πάθος και φτιάχνει ένα ιδανικό κλίμα. Οι ερασιτέχνες που ψάχνουν για μια νέα πρόκληση έχουν πολλές επιλογές για να βρουν τον καλύτερο ερασιτεχνικό αγώνα. Το Algarve Bike Challenge που γίνεται κάθε Φλεβάρι είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες για ερασιτέχνες. Αυτός ο αγώνας τριών ημερών είναι ένας καλός τρόπος να δοκιμάσει κάποιος την αντοχή του και να εξερευνήσει τις ομορφιές του μέρους.
1: Algarve Challenge is so unique. Due to a combination of factors as the weather, it's winter in Europe.
0: Το Algarve Bike Challenge είναι μοναδικό λόγω ενός συνδυασμού γεγονότων. Έχει τον καιρό, στην Ευρώπη είναι χειμώνας, ενώ εδώ είναι εξίσου χειμώνας το Φεβρουάριο και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Ο ουρανός είναι γαλάζιος και έχει ήλιο, επομένως είναι υπέροχα να κάνεις ποδήλατο. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές και είναι ίσως η καλύτερη εποχή να κάνεις ποδήλατο στη νότια πλευρά της Πορτογαλίας. Κάθε χρόνο δημιουργούνται ομάδες δύο ατόμων από επαγγελματίες ποδηλάτες ή επίδοξους ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για να εξερευνήσουν νέες διαδρομές. Το Algarve Bike Challenge του 2020 ήταν μια μεγάλη επιτυχία με περισσότερους από 700 ποδηλάτες να συμμετέχουν στην πρόκληση. Και τα καλύτερα έρχονται.
1: Every year we have plenty of foreign riders participating in the Algarve Bike Challenge.
0: Κάθε χρόνο έχουμε πολλές συμμετοχές από ξένους ποδηλάτες. Αυτό γίνεται επειδή οι αγώνες είναι τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και επειδή είναι από τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Ο καιρός είναι καλός, επομένως πολλοί το διαλέγουν για να ξεκινήσουν τη χρονιά. Το τοπίο είναι μοναδικό, όπως και η πόλη που κουβαλά μεγάλη ιστορία. Ο συνδυασμός αυτών είναι αυτό που κάνει αυτό το event ξεχωριστό.

0: This sport is so special because you are...
1: Αυτό το άθλημα είναι τόσο ξεχωριστό, καθώς είσαι σε συνεχή επαφή με τη φύση. Είναι η ελευθερία του αθλήματος. Είσαι εσύ, το ποδήλατο και η φύση.

Μια χώρα που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τους αγώνες ποδηλασίας είναι η Κίνα. Η χώρα της Ασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αθλήματα και κάθε χρόνο σπουδαία events λαμβάνουν χώρα προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού. Η μοναδική κουλτούρα της Κίνας και τα μαγευτικά της τοπία κάνουν αυτά τα διεθνή event ξεχωριστά όσο κανένα άλλο. Την περασμένη σεζόν, μία από τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές σειρές που διεξήχθησαν στην Κίνα ήταν το X-Terra.

0: Terra China was a big adventure for me. It was the first time that I traveled to China.
1: Το κινέζικο Xterra ήταν μεγάλη περιπέτεια για εμένα και ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Κίνα. Δεν ήξερα τι να περιμένω από αυτό και ήταν διαφορετικό από το να αγωνίζομαι στην Ευρώπη. Όλος ο κόσμος ήταν φιλικός και βοηθητικός και αγάπησα τα πάντα. Οι διαδρομές και η οργάνωση ήταν τρομερή και θα αγωνιζόμουν άνετα ξανά. Ήταν υπέροχα. Το Xiamen της περασμένης σεζόν ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ironman China Tour και ακόμα μια ευκαιρία για τους αθλητές να κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Ironman Kona World Championships και το Ironman 70,3 World Championships προς το φινάλε της σεζόν. Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητές από όλο τον κόσμο ήρθαν να διαγωνιστούν σε αυτή την όμορφη πόλη. Έμεινα έκπληκτος από την ποιότητα της διαδρομής, γιατί μερικές φορές έρχεσαι σε αυτά τα μέρη της Ασίας και είναι δύσκολη η διαδρομή. Δεν το κάνει πάντα χειρότερο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο. Χάρηκα που είδα πόσο ομαλός ήταν ο δρόμος. Ήταν επίπεδος και θεωρώ πως θα είχα το προβάδισμα σε μελλοντικό αγώνα. Δεν πειράζει, γιατί το τρέξιμο είναι ένα από τα δυνατά μου στοιχεία. Το τοπίο της Κίνας είναι ιδανικό για τέτοιες διοργανώσεις τριάθλου όπως το Xterra, το Ultimate Taegu, το Ironman, το STC και το Trifactor. Οι επιλογές για τους λάτρες των αθλημάτων εξωτερικού χώρου είναι πολλές. Αν ψάχνετε για ένα δημοφιλές event τρεξίματος, τότε η Κίνα έχει την απάντηση. Κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες μαζεύονται για να αγωνιστούν στο Πεκίνο και τη Σανγκάη. Δεν είναι ωστόσο οι μοναδικοί αγώνες που τραβάνε το ενδιαφέρον της κοινότητας των δρομέων. Αγώνες 10 χιλιόμετρων και οι ημιμαραθώνιοι τραβούν το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων αθλητών, αλλά και διάφορων ερασιτεχνών.
2: Beijing.
1: Το Πεκίνο ήταν κάτι που ήθελα να το δοκιμάσω με ένα φίλο. Ήταν ένα στοίχημα με ένα φίλο. Ήθελα να το πιέσω. Ήθελα να κάνω καλό χρόνο και ίσως να σπάσω το ρεκόρ.
2: I want to push the best, so we want to run a very good time for to break the record.
1: Η κινέζικη αθλητική κουλτούρα δεν είναι μόνο στην ξηρά, αλλά και στο νερό. Στην νότια πλευρά του ποταμού Κιαντάγκ, ο αγώνας Σαοξίν μετρά πάνω από 2.500 χρόνια ιστορίας και με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του προσφέρει τον ιδανικό χώρο για αγώνες κανό. Θερμό καλωσόρισμα στους αθλητές, τους φιλάθλους και τους φίλους στην όμορφη πόλη του νερού, τη Σαοξίν. Η λίμνη Διντάγκ είναι δίπλα από την παλιά πόλη και είναι το τέλειο μέρος για αθλήματα νερού. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και περιπέτεια στο επόμενο ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά!

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι του αθλητισμού μας από την Ελλάδα, όπου το τρίαθλο εκτός δρόμου της Εξτέρα έφερε μια διαφορετική, μαγευτική διαδρομή μέσα από την πόλη της Βουλιαγμένης, μια εντυπωσιακή παραλία στο προάσιο της Αθήνας. Θα περάσουμε στην Κροατία για το μεγαλύτερο αγώνα τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμορφα τοπία σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και στα νησιά Μύτας για ορεινή ποδηλασία. Και μετά από αυτό θα στραφούμε στους 4 τροχούς και θα κατευθυνθούμε στο Maroc Challenge για το event στην έρημο Μπάχα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την χώρα μας, την Ελλάδα, για τη Βουλιαγμένη, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, την διοργάνωση του πρώτου Εξτέρα Off-Road Τριάθλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Leslie Patterson, 3 φορές έχει κατακτήσει το Εξτέρα, ο περσινός νικητής Arthur Forisher, αλλά και ο Will Kesley, ένας 37χρονος Αμερικανός που έχει δείξει το πάθος για ζωή και πλέον είναι επαγγελματίας αθλητής πλήρους απασχόλησης στο Εξτέρα. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Απλά δεν ταιριάζε ποτέ μαζί μου κάποια διαφορετική δουλειά. Ήθελα να έχω κάποιες προκλήσεις μπροστά μου, νέα πράγματα. Η ιδέα να μεγαλώνει σε μια δουλειά γραφείου για μένα ήταν βασανιστήριο. Νωρίς το πρωί οι αθλητές βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης για να εκπληρώσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Ο ανταγωνισμός αναμενόταν και έτσι ήταν σκληρός, αλλά και εξαντλητική η διαδικασία του αγώνα. Μ' αρέσει πολύ εδώ, είναι ένας όμορφος χώρος, λέει ο Chris Coddens. Νομίζω ότι είναι δύσκολο με τα εξαρτήματα για το ποδήλατο, υπάρχουν μεγάλες αναβάσεις, είναι τεχνικό, είναι αρκετά γρήγορη η πορεία, ωστόσο είμαστε τυχεροί γιατί και εσείς θα περιμένετε αρκετό δέαμα, υπάρχουν απότομες ανηφόρες που μπορείς να πας γρήγορα και στην υπόλοιπη διαδρομή, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Με τον ήλιο να πέφτει κάτω και τη θερμοκρασία του νερού γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η κολύμβηση, με τους 300 αθλητές να κατευθύνονται στον όρμο της Βουλιαγμένης. Μετά από ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο αγώνα κολύμβηση στους άνδρες, Matthew Butte από την ομάδα Team Vet πήρε το προβάδισμα, ενώ Max Sasserath ήταν στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Elite των αθλητών. Στις αθλήτριες Charlotte Deadland αγωνίστηκε στο πρώτο της αγώνα Εξτέρα, βγήκε πολύ γρήγορα από το νερό και την ακολούθησε η Καρίνα Wells. Η ποδηλατική διαδρομή φαινόταν εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, με στεγνή και ολισθηρή κατάβαση. Χρειάστηκαν μόνο λίγα χιλιόμετρα με το ποδήλατο για τους Άρθουρ Καρλόνι και Σάσεραθ, αλλά και Λούξεμ, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα μικρό χάσμα από τους υπόλοιπους στο κομμάτι του ποδηλάτου. Όπως και στον αγώνα των ανδρών, ο Πάτερσον έκλεισε τη διαφορά κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής και ανέλαβε το προβάδισμα από τον Wells. Με μια ατυχία εδώ, ένα τράβηγμα για την αυστριακή αθλήτρια. Ο Πάτερσον είχε ένα αξιοπρεπές πλεονέκτημα. Αυτή είναι η Γαρίνα Γουέλς. Είχα ένα πολύ άσχημο ατύχημα με το ποδήλατο. Προσπάθησα να τελειώσω τον αγώνα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπέφερα πολύ, προσπάθησα να έρθω
με μια διαφορετική λογική. Είχα κάποια αράματα και ευτυχώς δεν έσπασε κάτι, αλλά είμαι κακότυχη. Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αποσύρωμαι, λέει η αθλήτρια. Η διαδρομή τρεξίματος γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης πρόσφερε στους αθλητές ένα εντυπωσιακό σκηνικό με θέα, καθώς έτρεχαν στην άκρη της διαδρομής. Άρθουρ Σέριρες άνοιξε τη διαφορά και εξασφάλισε την νίκη. Ο Γάλλος αθλητής μετά από 2 ώρες 14 λεπτά 40 δεύτερα. Με δεύτερο τον Άρθουρ Φούρισιερ και τον βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι Λούξεμ από το Βέλγιο. Ο αγώνας μου ήταν εκλεκτικός γιατί έχω πολύ καλή κολύμβηση, αλλά μετά νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή διαδικασία με το ποδήλατο. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω πολύ γρήγορα για να τρέξω με την μέγιστη δυναμική μου. Στον αγώνα Elite γυναικών, η Leslie Peterson είναι αυτή που πέρασε πρώτη τη γραμμή μετά από 2 ώρες 40 λεπτά 26 δεύτερα, με δεύτερη την Χερμπένοβα Καράσκοβα και στην τρίτη θέση την Σαλότε Ντελ από το Βέλγιο. Ο αγώνας σήμερα ήταν δύσκολος από το πρώτο λεπτό. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες. Έπρεπε να υπάρξει μια επιθετικότητα από την πλευρά μας. Βγήκα πρώτη που ανέβηκε στο ποδήλατο. Αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου από την ωραία θέα, αλλά έκανα ό,τι έπρεπε για να φτάσω στη νίκη. Σεριέρ, λοιπόν, Φόρισιέρ και Λουμ για τους άντρες, Πάτερσον, Καρασκοβά και Ντελντέιλ για τις γυναίκες, οι τρεις του βάθρου. Οι αθλητές του τριάθλου αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και δεν είναι περίεργο που μπορεί να βρεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Μετακομίζουμε στην Κίνα για το Ironman, με πολλούς αθλητές να βρίσκονται στην Xiamen, μια πόλη στα νότια ανατολικά της επαρχίας Φουζιάν, μια όμορφη πόλη με παραλίες και ευχάριστο κλίμα. Το Xiamen ήταν ο τελευταίος αγώνας της περιοδίας Ironman στην Κίνα και ήταν επίσης μια ευκαιρία για να κερδίσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman Kona και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 προς το τέλος της σεζόν. Αυτά τα εισιτήρια διαθέσιμα, αθλητές από τον κόσμο είχαν έρθει για το όμορφο παραθαλάσσιο event. Ένας αγώνας που κατέχει περισσότερα από 260 εισιτήρια εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με 44 χώρες να φιλοξενούν τα γεγονότα. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και στα δύο πρωταθλήματα. Η κολύμβηση στο ανοιχτό νερό ήταν η πρώτη πρόκληση για τους αθλητές. Δεν έχω κάνει 70,3 στην Κίνα, θα το ήθελα πολύ, λέει ο Κεβίν Κόλινγκτον. Πάντα ήθελα να το κάνω και το σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πραγματικά έκανα πολλά στο Μπουλντέρ, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στους αγώνες της Xiamen. Η κόλυβηση λοιπόν στο ανοιχτό νερό είναι η πρόκληση για τους αθλητές Ironman. Άνεμοι, ρεύματα και κύματα ωκεανού ήταν μερικά από τα επιπλέον εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αθλητές. Ευτυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα ήταν ήρεμες, δημιουργώντας μια ευνοϊκή κατάσταση κολύμβησης για όλους. Ο νικητής αυτού του αγώνα το 2017 ήταν ο Σαμ Μπέτεν από την Αυστραλία. Αυτός πήρε και το προβάδισμα τώρα, αλλά δεν μπόρεσε να το διευρύνει από τους αντιπάλους του που έφτασαν όλοι μαζί στην ακτή. Η Ελβετίδα αθλήτρια Imogen Simons ήταν στην κορυφή, αλλά ο δρόμος ακόμα ήταν μεγάλος. Όταν οι αθλητές ξεκίνησαν με τα ποδήλατα, ο Kevin Collington από τις ΗΠΑ ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη, με τις γυναίκες να έχουν μπροστά τους την Imogen Simons, η οποία διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την κολύμβηση. Η αγωνία του επαγγελματικού αγώνα των ανδρών
ολοκληρώθηκε στο τέλος με τον Kevin Collington να καταφέρει να προσπεράσει τον Σοβίτσκι και να πάρει τον τίτλο 70,3 του Ironman στην Ξιαμέν με χρόνο 3 ώρες 48 λεπτά και 42 δεύτερα. Δεύτερος τελικά τερμάτισε ο Καναδός Τρεβόρ Βαρτέλε με τρίτον τον Πόλωνο Μίλος Σοβίτσκι. Ναι, λοιπόν, ήταν ευχάριστη η Ολυμπιότητα εδώ στην Ξιαμέν. Μερικές φορές έρχεσαι σε αυτούς τους ασιατικούς αγώνες όπως οι Νότιες Φιλιππίνες και βρίσκεσαι πραγματικά σε ένα δύσκολο χώρο και δεν το κάνει χειρότερο σαν αγώνα. Υποθέτω όπως ότι ταιριάζοντας κάποιες φορές με κάποια διαδρομή είναι και αυτό που ξεχωρίζει. Ήταν μια ομαλή διαδρομή ποδηλάτου, επίπεδη. Νομίζω μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο αγώνα τρεξίματος με δυνατά σημεία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Imogen Simmons ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει προβάδισμα σε κάποιον άλλον και έτσι κατέκτησε την νίκη μετά από 4 ώρες 12 λεπτά 40 δεύτερα, σχεδόν 5 λεπτά μπροστά από την Heather Vertelle που πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Sarah Pianpiano. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με τον Collington νικητής τους άνδρες και την Simmons στις γυναίκες. Για τη διαδικασία του Ironman 70,3.

0: αμέσως μετά. Action Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μια ημέρα σαν και αυτή το 1541 γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της Αναγέννησης με καταγωγή από την Κρήτη. Έζησε και δούλεψε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Ισπανία, εξού και το προσωνύμιο El Greco, με το οποίο είναι επίσης γνωστός. Από τις αρχές του 20ου αιώνα το έργο του άρχισε να αναγνωρίζεται και σήμερα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εικαστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Στη χώρα μας σήμερα υπάρχουν 6 έργα του. Ο El Greco έφυγε από τη ζωή στις 7 Απριλίου του 1614 σε ηλικία 73 χρόνων. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1946 εκδίδεται η απόφαση για τους 24 Γερμανούς ναζιστές που ήταν κατηγορούμενοι στην δίκη της Νιρεμβέργης για εγκλήματα πολέμου. Καταδικάστηκαν οι 19 από τους 24, οι 12 σε θάνατο, 3 σε ισόβια και 4 με ποινές από 10 έως 20 χρόνια. Σαν σήμερα το 1958, η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου δίνει τον πρώτο της αγώνα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Parc des Princes, στο Παρίσι, γνωρίζει βαριά ήττα από τους Γάλλους με σκορ 7-1. Το γκολ της τιμής για την ελληνική ομάδα είχε πετύχει ο Ηλίας Ιφαντής. Η 1η Οκτωβρίου 1960 έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται στην Κύπρο ως η ημέρα ανακήρυξης της ανεξαρτησίας από την Μεγάλη Βρετανία. Είχαν προηγηθεί οι συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου το 1959 και φυσικά ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ από το 1955 ενάντια στη Βρετανική Αποικιοκρατία. Από τις 16 Αυγούστου του 1960 οι Βρετανικές δυνάμεις είχαν αποχωρήσει από το νησί. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1969 γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Ζακ Γαλιφιανάκης. Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτυχημένες ταινίες όπως τα «Μη σπρώχνεις έρχομαι» και φυσικά τα «Hangover», μέσω των οποίων έγινε παγκοσμίως γνωστός. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1980, στο πλαίσιο του κυπέλου UEFA, ο Παναθηναϊκός μετά από μεγαλειώδη εμφάνιση επικρατεί 4-2 της Ιουβέντους στη Λεωφόρο με τέρματα των Αντρεούτσι, Λιβαθινού, Δελικάρη και αυτογκόλ του Τζεντίλε. Παρά την μεγάλη τους νίκη, πάντως οι πράσινοι δεν κατάφεραν να προκριθούν αφού στην Ιταλία είχαν ιτηθεί με 4-0. Σαν σήμερα το 1992, στο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Paris Saint-Germain, στο πλαίσιο του κυπέλου UEFA, στο γήπεδο της Τούμπας, ξεσπούν επεισόδια από τους οπαδούς του Δικεφάλου που έβλεπαν την ομάδα τους να χάνει με 2-0. Η αναμέτρηση διεκόπη και η UEFA τιμώρησε αρχικά με διετή αποκλεισμό από κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση τον ΠΑΟΚ. Μετά από έφεση, η ποινή μειώθηκε στο μισό.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
5: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
6: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
7: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
8: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά,
7: μα το βγήκε
8: και το είπε.
9: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
10: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
11: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Παναγή, ωραία διασκευή. Εγκρίνεις.
1: Εγκρίνω. Μια φορά να...
0: Και κάτι που να μου
1: αρέσει. Να παίξει κάτι που είναι, ναι,
0: κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Θα έχουμε και άλλα ωραία τραγουδάκια σήμερα. Πώς φαίνομαι?
1: Καλό είναι. Είναι λίγο κοντό το παντελονάκι σου.
0: Πέρασε ένα τρένο και μου το έφαγε.
1: Έτσι είναι τώρα η μόδα?
0: Ναι.
1: Πάντα. Κοντά, ναυτικά.
0: Ναι, και να κάνει και λίγο αυτό το, τη κουκουλίτσα.
1: Καμπάνα.
0: Λίγο καμπάνα. Τα ξέρεις, μπράβο.
1: Καμπάνα είχαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες.
0: Φοράγες και εσύ αυτά έτσι τα που φοράγατε.
1: Άμα φαινόταν το παπούτσι, δεν ήταν τη προκόπη του παντελόνι.
0: Α,
1: έπρεπε να στέκεις έτσι. Τελείως. Δηλαδή ήταν τόσες καμπάνες. Όταν ήμουν 17 χρονών και 18 τώρα.
0: Ναι, ήταν.
1: Και τα τζιν ήταν καμπάνα. Δηλαδή το τζιν ήταν, έφευγε κάτω έτσι.
0: Με οι μεγάλες οι καμπάνες.
1: Τεράστιες,
0: τώρα είναι πιο μικρές.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και στα μαύρα γιατί πενθούμε το καλοκαίρι που έφυγε.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε, τώρα εσύ από τον Αρνιακό έχεις πάρει τώρα και την είσαι
0: ανάλογα
1: με τον
0: καιρό. Ναι, είπα και εγώ να πηγαίνω με τον καιρό μαζί.
1: Ναι, έτσι
0: η κάπως. Αλήθεια είναι ότι με έχει κουράσει βέβαια αυτός ο καιρός. Πρέπει να αποφασίσεις.
1: Ναι, πότε πρόλαβε να σε κουράσει?
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ας βρέξει, αλλά αυτό το πράγμα ξεκινάμε βροχούλα, μετά συννεφιά λίγο ήλιο, πάλι βροχούλα, συννεφιά, δεν πάει έτσι.
1: Ναι, τώρα αυτό το πρωτοβρόχια να μας πνίγουν, η κρίση είναι εδώ και δεν ξέρω, παιδιά. Αυτός ο συνδυασμός, κρίση κλιματική, κρίση ομολόγων, κρίση πληθωρισμού, κρίση ενεργειακή, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και εγώ τώρα τελευταία δεν αισθάνομαι καθόλου καλά.
0: Σε βλέπω και εσύ μία κρίση σου έρχεται.
1: Όχι. Εντελώς. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε... Θα σας κάνουμε παρέα, παιδιά, μέχρι τις 10.
0: Εδώ θα είμαστε, ωραία, ναι, θα τα λέμε.
1: Κοιμηθήκαμε μπόλικο, εγώ 10 ώρα κοιμόμουν.
0: Σοβαρά.
1: Τι παίζουμε τώρα?
0: Εμένα δεν με παίρνει ο ύπνος.
1: Τι να κάνουμε, είσαι νέα κοπέλα. Εμείς οι παλιόγεροι. Λοιπόν,
0: να μας στείλουν και οι τηλεθεατές μας όμως τα μηνύματά τους, τα βίντεό τους, τις φωτογραφίες τους στο Facebook. Δημήτρης Καμπουράκης, τα βλέπουμε εδώ στην κάρτα μας. Δόνα Δρούτσα στο Facebook, Ντρου. Και στο Instagram και στο TikTok, Ντο Κάτω Παύλα Ντρου.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν να μας πούν, κάτι που έχουν εντοπίσει και δεν το έχουν πιάσει στα δικά μας τα ραντάρ.
1: Όλα τα έχουν τα ραντάρ μας, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει. Να πω αυτό το κλισέ, τηλεθεατές, ότι είναι η καλύτερη ρεπόρτερ.
1: Αλλά εντάξει, άστα τα λέμε. Λοιπόν, είναι, αλλά μπας πει. Σήμερα είναι...
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Είναι του, στην Αθήνα, είναι ο Πολιούχος, έτσι. Mm-hmm. Αν ήταν κανονική μέρα, δεν δουλεύαν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν Σάββατο,
0: δεν τους έκατσε όμως.
1: Δεν τους έκατσε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στο Διονύση, τη Διονυσία, θα κυκλοφορεί και
1: δεν νομίζω ότι γιορτάζουν οι Διονύσιδες όλοι σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι όλοι.
1: Νομίζω ότι είναι η Διονύση, τα Αγίου Διονυσίου είναι όταν γιορτάζει ο Άγιος Διονύσης της Ζακύνθου. Ναι. Είναι η κανονική, δεν θυμάμαι ποτέ, είναι πάντως δεν είναι
0: τώρα. Το αεροπαγή του.
1: Ναι, αλλά εκεί μπροστά στην εκκλησία γίνονται διάφορα. Δοξολογίες, αγίματα, ιστορίες. Κλείνει δηλαδή
0: πέρα
1: στο Κολωνάκι, οπότε έχετε το νου σας. Μην πάτε πρωί-πρωί στο Κολωνάκι με τα αμάξια για να πιείτε καφέ, θα ζοριστείτε. Λοιπόν. Άλλο.
0: Άλλο, να κάνουμε ένα flashback, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα.
1: Ναι. Σα σήμερα πέθανε ο Χατζηχρήστος.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας.
0: Ο Ζήκος.
1: Ο Ζήκος.
0: Ή ο Θύμιος. Αυτός ο αφελής βλάχος που λέγαμε.
1: Ο Ζήκος, λοιπόν, τον Μπακαλόγατο.
0: Και ο Μπακαλόγατος,
1: τον Μπακαλόγατο που έκανε τον Ζήκο, παιδιά, ναι, τον έγραψε. Μάλλον τον γύρισε, λέει, με ένα σενάριο 3 σελίδων. Όλος ήταν αυτός ο σχεδιασμός.
0: Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια σου, Ζήκο.
3: Ρε, καλό στον κολοσσό της Ρόδου.
2: Ψυγραμμένοι είστε? Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε? Α? Άλλαξε μάρκα πάλι?
4: Ναι.
2: Δεν πας στο διάλογο, λάει όλο μάρκα, μου κάνει το λαιμό μου χάλια, δεν μπορώ να μιλήσω. Μια μάρκα τα φουμάρς.
4: Δεν μου λες, Ζήκο.
2: Δεν σου λέω.
4: Με ζήτησε κανένας?
2: Ναι, σε ζήτησε ένας Λεχρήτης.
4: Γιατί τον λες Λεχρήτη τον άνθρωπο, τον ξέρεις, μωρέ?
2: Μήτε που τον ξέρω και μήτε που επιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού Λεχρήτης. Του οποίου ήθελα να δείρω κιόλα, του λέω κι αυτό.
4: Λοιπόν, τι σου είπε για μένα?
2: Ο Λεχρήτης?
4: Ναι, μωρέ, ο Λεχρήτης, μωρέ.
2: Τώρα που το παραδέχεις ότι είναι Λεχρήτης, εντάξει, θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αναντηρηξίας. Σε περιμένει στον καφενέ, εδώ, στη Τζιλιβίγκα, στροφή. Σε περιμένει, Μίτσος λέγεται.
4: Εντάξει. Κύριος
2: Μίτσος, εγώ Ζήκος.
4: Εντάξει, Ζήκο. Θα ξανάρθω, Ζήκο.
2: Να ξανάρθεις.
4: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
2: Το καθαριστήριο είναι για σένα. Γιατί εμένα δεν μπορεί να μου μιλήσει.
1: Είναι τρομερός.
0: Φοβερός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν, δηλαδή, Έχει και ορισμένες ταινίες, φτάνει λίγο χαζούλες που κάνει εκεί τον Άβαρχο και έκανε το
0: ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά γενικά ήταν ηθοποιοί τώρα.
0: Ταινίες που έχουν μείνει.
1: Λοιπόν, 80 χρόνια πέθανε ο Κακομοίρης.
0: Και έχουν σημαδεύσει τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Μπακα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα χρηστικά μας, γιατί όπως είπαμε έχει
1: μπει. Κάνε πιο έτσι, ρε παιδί, να βλέπω την οθόνη.
0: Έλα, βρε παιδί μου, ήθελα να βλέπεις εμένα. Τόσο ροντίσιμο έχω κάνει.
1: Για πάμε.
0: Για πάμε να δούμε που μικραίνει η μέρα κι άλλο και έχουμε μπει για τα κρατήματα στην τελική ευθεία για
1: Ανατολή
0: το
1: Ηλίου.
0: Χειμώνα.
1: 7:22.
0: 7:05 το απόγευμα η Δύση.
1: Δύση 7:05. 11:43 η διάρκεια της ημέρας. Ό,τι είναι κάτω από 12 είναι χειμωνιάτικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες μας που έχει δροσίσει.
1: Δρόσισε αρκετά.
0: 22 βαθμοί εδώ στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, πιο ψηλά.
1: Πιο ψηλά,
0: στην Κοζάνη.
1: Ναι, βόρεια είναι πιο.
0: Ναι, 19 στην Κοζάνη, 26 στο Αγρίνιο, 20 στα Χανιά. Βέβαια στα Χανιά δύσκολα γενικά και στην Κρήτη κατάσταση.
1: Δράμα
0: οι υψηλότερες θερμοκρασίες στον Πύργο, 27 βαθμοί. Και 3 βαθμοί στα Γρεβενά. Καλό χειμώνα.
1: Δουλεύουν εκεί τα καλοριφέρ φουλ με 3 βαθμούς.
0: Τα καλοριφέρ όλα. Και τα τζάκια και ό,τι μπορεί ο καθένας να ζεσταθεί. Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Να πάμε να δούμε και τα της επικαιρότητας. Παρακαλώ.
1: Τι να πούμε τώρα στην επικαιρότητα, ρε παιδιά.
0: Πούμε
1: για την Κρήτη τώρα.
0: Η Κρήτη,
1: τη ρήμαξε. Το ρήμαξε το
0: και
1: νησί.
0: Σήμερα έρχεται και το δεύτερο
1: περιμένανε
0: κύμα.
1: Περιμένανε να είναι Χανιά Ρέθυμνο και τελικά χτύπησε από Ρέθυμνο και μετά Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
0: Ναι.
1: Όπου ξέρεις το Λασίθι είναι και από τους πιο ιστορικά δηλαδή και αυτό, είναι και από τους πιο άνυδρους νομούς της χώρας.
0: Ναι, είναι πιο.
1: Δεν βρέχει εκεί αυτό, γιατί δεν έχει και βλάστηση, είναι ξεροβούνια εκεί πάνω. Και τους ρήμαξε στον ορεινό όγκο δηλαδή και περιμένουν σήμερα.
0: Σήμερα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα με το δεύτερο κύμα, ήδη καταστροφές.
1: Να έχει ρίξει τόσο πολύ νερό και τώρα να του φεύγει. Έπαιρνα τη μάνα μου τηλέφωνο.
0: Όχι, 500 χιλιόμετρα.
1: Και της έλεγα τι γίνεται. Μου λέει η Φυσά έχει σηκώσει τον κόσμο. Θα πάρει, μου λέει, και τις πέργολες, θα πάρει και όλα θα τα πάρει. Τη δεύτερη μέρα μου λέει πάνε οι ελιές. Ναι, διότι
0: δεν
1: τώρα
0: είναι πάνε, άμα αυτό. Κλείσω λοιπόν, μανά, λογικό.
1: Άμα έχει 9 και 8 μποφόρ να πούμε 2-3 μέρες, πιο επιμένει καρπός απάνω.
0: Όχι, τι να μείνει, εδώ δεν είδες.
1: Δεύτερον, στο οροπέδιο του Λασιθίου, έχει πάει κάτω, δεν έχει πάει.
0: Στο Λασίδιο όχι.
1: Το οροπέδιο του Λασιθίου εκεί στην Νεάπολη είναι ένα οροπέδιο. Το οροπέδιο είναι μια πεδιάδα πάνω στο βουνό. Είναι γούβα στην πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, εκεί το βασικό της προϊόν είναι η πατάτα. Συν κυπευτικά. Λοιπόν, έχει πλημμυρίσει πλήρως.
0: Πάει για πατάτα, αυτή τέλος. Η παραγωγή.
1: Λάσπη, γεια σας. Πάει η παραγωγή. Και περιμένουν χειρότερα τώρα.
0: Μα όγκος νερού που έπεσε είναι όσο πέφτει εδώ στην Αθήνα σε ένα χρόνο. Έτσι.
1: Αυτή είναι η κλιματική κρίση. Να γίνεται πρωτοβρόχια και να μας πνίγει. Να
0: και το θέμα είναι ότι είχαμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, του κτηνοτρόφου. Τώρα και εκείνοι οι άνθρωποι.
1: Κοίταξε, άκου να σου πω, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε εδώ. Το να πας να βρέχει και να γίνεται κατακλυσμός και να πας να δεις, ας πούμε, τι πάει, τι έπαθε το χωράφι και λίγο χαζομάρα.
0: Ναι.
1: Αυτός που είναι κτηνοτρόφος, έχει τα ζωντανά του.
0: Έχει τα ζωντανά του.
1: Δεν τα αφήνουνε. Δεν τα αφήνουνε. Πήγε, δεν προλάβει να φτάσει στη Στάνη.
0: Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά.
1: Αν τα πούμε,
0: σε λίγο,
1: θα συνδεθούμε
0: και
1: κιόλας. Περιμένουμε και μέχρι αύριο το μεσημέρι πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Μακάρι να μην έχουμε χειρότερα, αλλά τώρα έχει κορεστεί η γη.
0: Ναι, μα ήδη τώρα έχουν σιλωτώσει ζημιές και φαντάσου ήδη σε αυτή την καταστροφή να πέσουν άλλοι τόσοι τόνοι νερό, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, στο σοκ στο Λαύριο.
0: Να πάμε
1: τώρα.
0: Και στο Λαύριο, άλλο και τούτο. Εντάξει, λες και βλέπουμε ταινία στο Netflix.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άλλος έβαλε, λέει, τη σκάλα, ανέβηκε στο μπαλκόνι, επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, στον νυν σύντροφό της. Ήτανε και τα παιδιά μέσα. Ο ίδιος βέβαια είχε και 4 προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Είχε συλληφθεί και ένα μήνα νωρίτερα με περιοριστικούς όρους, τους οποίους τους παραβίασε. Και το αυτό λέγανε και οι γείτονες. Και η κοπέλα εκεί βγήκε έξω, ζητούσε βοήθεια. Μια κατάσταση πραγματικά θρίλερ.
1: Ναι. Καλά. Αυτός ήταν και τύπου καμικάζι, δηλαδή, γιατί πήγε και παρεδόθηκε μόνος του μετά. Είπα να πάνε τους φάξω και μετά δεν με νοιάζει τι θα γίνει.
0: Ναι, θα σου λιώσω το κεφάλι, κάτι.
1: Δηλαδή τώρα. Πώς να το αντιμετωπίσω. Αυτό πρέπει μόνο προληπτικά να τον έχω μέσα.
0: Κανονικά είναι αυτό που έχει τεθεί τώρα στο τραπέζι και με το βραχιολάκι. Γιατί όταν είσαι κατηγορήσει για ενδοοικογενειακή βία και σου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, κάπως πρέπει να σε ελέγχουν. Δηλαδή αυτός τώρα έκανε Πήγε το σχεδία σε κανονικά.
1: Ναι, κανονικά. Το έχει αποφασίσει και έλεγε και δεν με νοιάζει τι θα γίνει μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπήκε στα μουλοχτά να πάει
0: όχι,
1: να ανοίξει.
0: Όχι.
1: Πήγε με τη Βαριοπούλα εκεί για του ρήμα.
0: Κάτσε και τα άσπαγε.
1: Λοιπόν, με αυτόν πώ να τον αντιμετωπίσει τώρα, τον τρελό, α πούμε. Υπάρχουν κάτι βραχίδε στο εξωτερικό, ξέρει.
0: Ναι.
1: Κάπου το διάβαζε. Που έλεγε. Που... Όταν το φορά εσύ και σου έχει επιβληθεί περιοριστικό όρο να μην σε πλησιάζω. Με το που σε πλησιάζω, σε ενημερώνει το κινητό σου ή το ρολόι σου.
0: Και,
1: κατευθείαν.
0: Και ενημερώνει και τις αρχές παράλληλα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά είσαι ότι σε προετοιμάζει, ότι είσαι, είναι
0: να,
1: εδώ.
0: Να προστατευτείς.
1: Να κάπως, να πας ένα τηλέφωνο, να πατήσεις
0: το
1: πάνελ.
0: Μήπως πρέπει να το
1: θέσουμε και εμείς εδώ
0: πέρα αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι, δεν το ξέρω.
0: Θα το δούμε και αυτό με τους καλεσμένους μας. Επειδή έλεγες για κρίσεις, έχουμε και την κρίση του πληθωρισμού. Τα είδες τα μαντάτα από τη Eurostat. 5,1 το Σεπτέμβριο από 3,7 που ήταν τον Αύγουστο. Με μοχλοφυσικά
1: νομίζω ότι είναι 5,3 κουμπάρα. Νομίζω ότι είναι 5,3. Μπορεί και να κάνω λάθος.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι πάνω από το 5.
1: Λοιπόν, ναι, πάνω από το 5. Είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη. Ή 5,1. Τέλος πάντων. Δεν το θυμάμαι. Συγγνώμη, τώρα θα το βρούμε. Θα το δούμε.
0: Πάντως αυτό που είδαμε, η αντιφατική εικόνα είναι για τις τιμές στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό. Εκεί είχαμε μια μικρή υποχώρηση, αλλά
1: δεν
0: η ενέργεια
1: είναι αντιφατικό.
0: Που κάνει...
1: Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τις τιμές, με τη συμφωνία στα
0: σούπερ μάρκετ,
1: λίγο την περιόρισε την αύξηση στα τρόφιμα.
0: Απλά το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα, Οκτώβρη και μετά, αν θα έχουμε νέες ανατιμήσεις.
1: Η μεγάλη εκτόξευση ήταν τα τρόφιμα, πώς το λένε, η ενέργεια 25% συν. Υπηρεσίες. Υπηρεσίες, τώρα που ακούω άλλους υπηρεσίες, λέει τι υπηρεσίες. Είναι η στέγαση.
0: Είναι το στεγαστικό που είναι
1: μεταφορές. Στέγαση, μεταφορές είναι υπηρεσίες. Εκεί ήταν η άνοδος του πληθωρισμού, ήταν εκεί που οφείλεται στην ενεργειακή κρίση. Τέλος πάντων, είμαστε σε πολύ ζόρικη κατάσταση. Δυστυχώς. Και μόνο η Λιθουανία και η Κύπρος μας πέρασε, όλοι οι άλλοι είναι κάτω από εμάς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αν πάει όλος ο χειμώνας έτσι, θα εξανεμιστούν και τα εισοδήματα των ανθρώπων. Και εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, επειδή σοβεί κρίση ομολόγων, δηλαδή κρίση χρέους, δηλαδή αυτό που είχαμε ζήσει εμείς το 2005-2006 και μετά, φυλάγονται και από εκεί, διότι αν έρθει μια κρίση χρέους και μας βαρέσει εμάς, θα μας λιανίσει τελείως. Αυτό που θα ζούμε τώρα, δηλαδή με το 5% πληθωρισμό, θα είναι παιδική χαρά. Αν ξαναμπούμε σε ύφεση και σε αυτό.
0: Το θέμα
1: Οπότε,
0: είναι να αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Αποπληρώνουν και χρέος, μπας και προλάβουν. Εν τω μεταξύ γυρίζουν αντιπολιτευόμενοι και μοιράζουν. Πάρα 13ο, πάρα 14ο ή τα λοιπά. Όλοι δίκιο έχουν. Αλλά παιδιά, είμαστε σε ζωή.
0: Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
1: Να είμαστε και λίγο
0: ρεαλιστές και να κάνουμε λίγο τους υπολογισμούς, τους πραγματικούς. Λοιπόν, και αυτό είπαμε, φαίνεται και στην καθημερινότητα. Όταν ένα στου δύο Έλληνε πλέον δεν παίρνει και καφέ απ' έξω, παίρνει από το σπίτι του.
1: Με συγχωρείτε, δεν το πιστεύω. Εγώ όποιον βλέπω με ένα καφέ στο χέρι τον βλέπω.
0: Το πλαστικό το παίρνω. Το να κάτσει σε μια καφετέρια όμως να πληρώσει, ξέρω εγώ, 5-6 ευρώ τον καφέ, το αποφεύγουνε. Γιατί δεν βλέπεις και πολλούς που φέρνουν από το σπίτι τους και πας στο γραφείο και βλέπεις και τα ποτηράκια τους κανονικά.
1: Τέλος πάντων, ναι. Για να το λένε, τα στοιχεία θα το δείχνουν. Αλλά τέλος πάντων, το έχουν παρακάνει και με τον καφέ, έτσι, 7 καφέδες την ημέρα. Τέλος πάντων, τώρα ας πάρει ο καθένας ό,τι μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι άμα περιορίζεται το εισόδημα, όλα μειώνονται.
0: Εντάξει, αρχίζεις και κόβεις από. Γύρω-γύρω.
1: Ναι. Λοιπόν. Και εγώ από ψωμί έχω το.
0: Τι παίρνεις, μισό καρβέλι.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Παξιμάδι.
0: Παξιμάδι.
1: Ναι, παξιμάδι. Μπας και πέσει λίγο η. Η μπάκα εδώ, ρε παιδί μου.
0: Α, για λόγους διατροφής.
1: Δηλαδή το κάνω μαζί. Είναι ένας συνδυασμός. Διατροφικής, ας πούμε,
0: και
1: οικονομίας και τέτοια.
0: Εντάξει, αποδίδει πάντως.
1: Καλά, ναι, αλλά μετά τα πληρώσουμε με τον θέατρο.
0: Το βρέχεις λίγο το παξιμάδι.
1: Άμα τρως παξιμάδι, θα πληρώσουμε με τον θέατρο.
0: Θέλει να το βρέχεις λίγο.
1: Άστο τώρα, μια τρύπα βουλώνεις, δύο ανοίγουνε, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή, για να δούμε όλες τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Με μπουφανάκι, βέβαια.
1: Ναι, Σπύρο, μπουφανάκι, νύχτα. Γυρίσαμε πάλι.
5: Γυρίσαμε. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς περιμέναμε να πάμε για μπάνιο τώρα, όσο είναι ακόμη νωρίς, αλλά δεν το βλέπω. Ο καιρός
1: είναι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν. Μέχρι πριν δύο χρόνια. Τέλος Σεπτέμβρη, μπάνιο κάναμε.
0: Καλά, και Οκτώβρη.
1: Οκτώβρη, αρχές Οκτώβρη.
0: Μπάνιο κάναμε.
1: Έπιανε Νοέμβρη, τέλος Νοέμβρη για να παγώσει λίγο
0: ατμόσφαιρα.
1: Φέτος μας παγώσει. Καλό είναι, ρε παιδί μου, αυτό να υπάρχουν εποχές. Αλλά όχι να σε πνίξει τώρα.
0: Εντάξει, τόσο κρύο δεν νομίζω ξανά είχε. Είχε αυτή τη δροσιά, αλλά
1: εντάξει,
0: όχι. Η
1: υγρασία
0: αυτό
1: δεν είναι κρύο πολύ ακόμα. Η υγρασία.
0: Εδώ στα βόρεια έχετε.
1: Ναι.
0: Στα νότια
1: γιατί
0: πιο
1: στα
0: καλά.
1: Βόρεια μετήκησε.
0: Όχι, αλλά δεν ερχόμαστε εδώ πέρα
1: για το γραφείο. Ναι.
0: Λοιπόν, για...
1: πάμε, Σπύρο.
0: Για πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από αυτό το θρίλερ που ζήσαμε στο Λαύριο.
5: Και να ξεκινήσουμε από τα θετικά νέα που έχουν να κάνουν με την υγεία της 32χρονης, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το νοσοκομείο φέρεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Εξακολουθούν τα τραύματά της να είναι σοβαρά και να παρακολουθείται από τους γιατρούς, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή της. Ενώ ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ασκληπίου νοσοκομείου ο 33χρονος, ο νυν σύντροφός της, ο οποίος και αυτός υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα στα πλευρά, στην κλίδα, αλλά και στα γεννητικά όργανα. Και μάλιστα η παρέμβαση της 32χρονης ενδεχομένως να, και ελπίζουμε να αποδειχθεί σωτήρια για την ζωή του, μπήκε μπροστά για να τον προστατεύσει. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος μπήκε στο σπίτι, παραβίασε το σπίτι, γνώριζε πολύ καλά τα κατατόπια. Μπήκε από το διπλανό,
1: διπλανή
5: μεζονέτα. Το διπλανό το σπίτι είναι των εξαδερφών της κοπέλας. Μπήκε από εκεί με χρήση μιας σκάλας. Με μια βαριοπούλα έσπασε την πόρτα από την κουζίνα και ευνηδίασε το ζευγάρι την ώρα που βρισκόταν στο σαλόνι. Μάλιστα, παρότι είχε δύο μαχαίρια πάνω του, άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο από την κουζίνα εκεί και άρχισε να επιτίθεται με βιαιότητα. Μάλιστα, κυνήγησε την κοπέλα μέχρι τον δρόμο. Η κοπέλα βγήκε έξω από τα σκαλιά και κράβγαζε. Η γειτονιά είχε σηκωθεί. Όλοι στο πόδι, πολλά άτομα είδαν το φρικιαστικό περιστατικό, την επίθεση, η οποία συνεχίστηκε ακόμη και στον δρόμο. Σύμφωνα με μαρτυρίες από γείτονες, από αυτόπτες μάρτυρες, της επιτέθηκε, την μαχαίρωσε και μες στη μέση του δρόμου. Και μόλις άρχισαν να φωνάζουν οι γείτονες, τότε σταμάτησε και τράπηκε σε τη γη. Βεβαίως, γνωρίζοντας ότι τον ήξεραν όλοι και να μην τον είχαν δει, θα μπορούσαν όλοι να υποψιαστούν ότι αυτός είχε κάνει την επίθεση, γιατί είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Στη συνέχεια παραδόθηκε από μόνος του στην αστυνομία. Έναν χρόνο που έμενε περίπου σε αυτό το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν πάρα πολλές φωνές, πάρα πολλές απειλές προς την κοπέλα. Της έλεγε ότι θα της λιώσει το κεφάλι, έπινε πολύ και όλοι οι γείτονες έχουν να πούν κάτι για αυτόν. Μάλιστα μια γειτόνισσα μας είπε ότι τους έλεγε ότι αυτός λύνει τις διαφορές του με τα όπλα. Γι' αυτό να μην τον εκνευρίζουν και να μην ασχολούνται πολύ μαζί.
1: Ήταν εγκληματική φυσιογνωμία ήταν ο τύπος. Εγκληματική φυσιογνωμία ήταν ο τύπος τώρα. Μη σου πες και στη γειτονιά και
5: είχε ένα πολύ παραβατικό.
1: Στο σπίτι μέσα τώρα, μην ψάχνεις. Τώρα να πας να συσχετιστείς με έναν τέτοιο τύπο είναι... παίζει το κεφάλι σου. Αλλά και στη γειτονιά να σου τύχει δεν θέλει πολύ.
5: Το θέμα το μεγάλο.
1: Μια κουβέντα να πεις για τα μάτσμπα, να σε βγάλει.
0: Δεν το συζητώ.
5: Και αυτό με το αυτοκίνητο. Μας λένε ότι είχε βάλει ένα κοτέτσι έξω από το σπίτι, ότι προκαλούσε πάρα πολλές φασαρίες. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η αστυνομία γνώριζε για όλα αυτά. Η κοπέλα είχε κάνει το αδύνατο δυνατό, ό,τι περνούσε από το χέρι της, είχε προβεί σε καταγγελίες.
0: Είχαν γίνει και καταγγελίες.
5: Για ενδοοικογενειακή απειλή. Το panic button, παρότι της είχε χορηγηθεί, της είχε εγκατασταθεί, φαίνεται πως δεν μπορούσε, δεν είχε ενεργοποιηθεί για να λειτουργήσει ή δεν το είχε μαζί της για να το ενεργοποιήσει εκείνη την στιγμή, την τραγική ώρα εκείνη. Να πούμε ότι υπήρχε και όχημα της ασφάλειας αρκετά βράδια έξω από το σπίτι της οικογένειας, σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι γείτονες, όποτε δηλαδή ζητεί το από την κοπέλα. Ωστόσο, ο 32χρονος δράστης φέρεται να είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την επίθεση.
1: Αμά, αυτή παρακολουθούσε τις κινήσεις
5: του ζευγαριού. Ήξερε πότε να μπει και πώς ακριβώς να δράσει. Βρέθηκε και η βαριοπούλα, να πούμε, που χρησιμοποίησε για να σπάσει το τζάμι. Την άφησε στο διαμέρισμα. Επομένως, δεν ήθελε να καλύψει τα ίχνη του. Ήθελε απλά να κάνει αυτό το οποίο του είχε σφινωθεί στο μυαλό το τελευταίο διάστημα και έτσι έπραξε.
1: Τώρα να πάει να. Τώρα κυνήγαει τον άλλο και το χτύπαει στα γεννητικά όργανα με το μαχαίρι του. Δεν παίξε γέρο. Μου φάγει τη γυναίκα. Ή τέλος πάντων η γυναίκα μου έρχεται μαζί σου. Θα σε ρημάξει.
0: Είναι ότι ήταν και τα παιδιά μέσα. Δηλαδή ούτε αυτόν δεν το σταμάτησε. Σπύρο, να πάμε λίγο και στις εξελίξεις που είχαμε και στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Καθότι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες λεπτό προς λεπτό τι ακριβώς συνέβη την επίμαχη μέρα, τη μοιραία μέρα.
5: Έχουν συμπληρωθεί λοιπόν οι καταθέσεις από τις νοσηλεύτριες, από τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο και διαχειρίστηκαν αυτό το προσωπικό.

0: Μη θα ήταν.
1: Πήραν την πίεση, η πρώτη ένδειξη σύμφωνα με μια νοσηλεύθερια ήταν 1 με 7 και η δεύτερη ένδειξη δεν έδειξε κάτι, δεν είχε ζωτικές ενδείξεις κατά την δεύτερη μέτρηση. Όπως αναφέρουν στην κατάθεσή τους, τους ζητήθηκε να τους σηκώσουν τα πόδια ψηλά, να τους φέρουν μάσκα οξυγόνου και να γίνει χρήση φυσιολογικού ορού. Ενώ όσο έχει να κάνει με την κατάθεση της 56χρονης της ιατρού, ισχυρίζεται ότι τα έκανε όλα καλά. Ό,τι δηλαδή θα έκανε σε ένα νοσοκομείο, ναι, έτσι έπραξε και μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Η ίδια ισχυρίζεται ότι μετά από 5 λεπτά ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά φαίνεται να έχει περάσει τουλάχιστον μία ώρα από την στιγμή της ανακοπής. Η ίδια ισχυρίζεται ότι ξεκίνησε αυτή την κάρπα και στη συνέχεια ανέλαβε ο 58χρονος γιατρός, και ότι είχαν απεινιδωτεί, αλλά δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γιατί ο καρδιακός ρυθμός ήταν μη απεινιδώσιμος. Αυτό δηλαδή που λένε οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο πολύ αργότερα. Και σύμφωνα με τα όσα έχουν ισχυριστεί οι διασώστες, η μία διασώστρια 51 ετών που κατέθεσε συγκεκριμένα, είπε ότι δεν ήθελε η γιατρός να συνοδεύσει τον ασθενή στο νοσοκομείο. Παρότι η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε χώρος στο ασθενοφόρο για να μπει και δεν της επιτράπει να συνοδεύσει τον ασθενή, όπως προβλέπεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Όσον αφορά τώρα τον γιατρό, τον 58χρονο, έχει επικαλεστεί διάφορα άλοθη. Έχει πει ότι ήταν εκτός ιατρείου, ότι μόλις γύρισε στο ιατρείο είχε άλλον ασθενή, ότι δεν παρακολουθούσε ο ίδιος τον Γιώργο Μαζονάκη, και όταν του ζητήθηκε να δώσει το ιστορικό στην διασώστρια του ΕΚΑΒ, είπε ότι δεν το γνώριζε γιατί δεν ήταν αυτός ο γιατρός και να μιλήσει με την γιατρό. Ωστόσο, δεν υπέδειξε ποτέ ποια ήταν η γιατρός. Να πούμε τώρα ότι γίνεται και νέα έρευνα, έγινε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του ανακριτή για την συλλογή όλων των ψηφιακών πιστηρίων που μπορούν να δώσουν χρήσιμες απαντήσεις για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Τα ξεσκονίζουν όλα.
0: Φάγανε τον άνθρωπο τώρα.
2: Ναι,
0: όλα
2: τώρα και οι καταθέσεις αντικρουόμενες και αυτά που είπαν οι νοσηλεύτριες.
0: Αυτός δεν έλεγε ότι δεν ήταν εκεί. Έλεγε ο γιατρός δεν ήταν εκεί. Και τώρα ακούσε ότι ήταν σε πανικό και αυτός και αυτή. Μια ώρα, ξέρεις, σημαίνει να σου πέθανε μια ώρα και να με έχεις καλέσει το ΕΚΑ.
2: Εκεί παίζεις μια με δευτερόλεπτα. Δεν παίρνεις εσείς κάνουμε τα λεπτά.
0: Τι πλάκα μου κάνεις. Δεν το βλέπεις και πέφτει και το πρώτο που κάνεις, παίρνεις αυτό. Μια ώρα. Μια ώρα. Σε μια ώρα
2: Μάλιστα. Θα τα δούμε
0: λοιπόν,
2: και στη συνέχεια.
0: Εντάξει, Σπύρο μου, θα τα ξαναπούμε.
2: Θα σε βρούμε και εσένα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα της Κρήτης. Καταρχάς, να πούμε ότι συνεχίζει το απαγορευτικό μέχρι τις 12. Δεν φεύγει κανένα πλοίο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Ναι, και από Αργοσαρονικό δεν φεύγουν ούτε τα δελφίνια. Φεύγουν μόνο κάποια συμβατικά. Οπότε, καλό είναι να επικοινωνήσετε με το λιμεναρχείο, το εκάστοτε λιμεναρχείο.
0: Αέρδες.
2: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το Μάνο Τριγώνη στην Κρήτη. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο.
2: Και στους δύο.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Μάνο, για πες μας τώρα έτσι μια πρώτη μακροσκοπική ματιά. Πού βρισκόμαστε, πού είσαι εσύ καταρχήν?
4: Στο Ηράκλειο βρισκόμαστε. Ναι. Να συμπληρώσω σε αυτά που λέγατε προηγουμένως για την απαγόρευση από όπλου, ότι οι προβλήματα παρατηρήθηκαν και στις αεροπορικές πτήσεις στο Ηράκλειο από τις 9 χθες το βράδυ μέχρι και τις 12. Υπήρξαν καθυστερήσεις. Στο μεταξύ, ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στη συνέχεια. Υπήρχαν καθυστερήσεις των πτήσεων λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι οποίοι έπνεαν 9 μποφόρ χθες το βράδυ. Σήμερα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, ωστόσο, σύμφωνα με μετεωρολόγους, αναμένεται να επιδεινωθεί μετά τις 9 το πρωί. Είναι δύσκολες οι επόμενες ώρες. Αναμένεται να έχουμε πάλι ισχυρές βροχοπτώσεις που θα πλήξουν την Κρήτη. Ήδη χθες, από χθες υπάρχει, ήχησε το 112 στα κινητά τηλέφωνα των Κρητικών. Για όλη την Κρήτη υπάρχει κόκκινο συναγερμός. Να πούμε ότι συνεχίζεται η μάχη της πολιτικής προστασίας των στελεχών, της πολιτικής προστασίας, προκειμένου οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί. Ωστόσο, και στο Μυλοπόταμο χήμαροι πλημμύρισαν. Αποκλείστηκε ο δρόμος από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια. Στο οροπέδιο Λασιθίου μεγάλες είναι οι καταστροφές
0: που έχουν
4: καταγραφεί μέχρι στιγμής. στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Πατάτες και οποροκυπευτικά καταστράφηκαν, μεγάλη καταστροφή, αλλά και στους ορεινούς όγκους της Κρήτης υπάρχει πρόβλημα με τις βροχοπτώσεις, καθώς πολλά είναι τα φερτά υλικά που κατεβαίνουν προς τους οικισμούς και τα χωριά.

0: Είδαμε τι έγινε και στο Δήμο Χερσονήσου με τα ποτάμια που φούσκωσαν και παρέσυραν αυτοκίνητα στο πέρασμα.
1: Αυτό είναι τώρα, ότι βρέχει τα βουνά και κατεβαίνει το νερό κάτω. Βρέχει κάτω και κατεβαίνει κάτω μαζί με λάσπη, πέτρες, πράγματα, κομμάτια, ξύλα, ό,τι υπάρχει.
0: Οι Ιρλανδικές διαβάσεις έκλεισαν.
1: Ναι.
2: Ναι, μιλάμε για χυμάρους, τα βλέπαμε τώρα και τα πλάνα. Να πάμε και στον κύριο Τσίγκα να μας δώσει και τη δική του εικόνα.
1: Μας δώσει μια εικόνα και μετά ξαναπάμε στο Μάνο.
2: Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί είχαμε και απεγκλωβισμούς, κύριε Τσίγκα.
3: Καλή σας ημέρα. Όντως, από την Πέμπτη ξημερώματα, η κακοκαιρία χτύπησε την Κρήτη. Δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας είναι στο πεδίο των επιχειρήσεων. Οι τρεις νομοί κατά βάση που χτυπήθηκαν, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο αλλά και ο Άγιος Νικόλαος, είναι οι δυνάμεις σε διασπορά του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες από με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μετακινηθεί και δυνάμεις από την Αθήνα και από την Πάτρα, από την 1η και την 6η ΕΜΑΚ, με λέμβους, με αντλητικά συγκροτήματα, αλλά και με προσωπικό και με οχήματα, για να μπορέσουν να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, έτσι ώστε να μειωθούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν. Αναμένουμε κι εμείς την κακοκαιρία μετά τις 9, όπως είπε ο συνάδελφός σας.
1: Τι σας έχουν δώσει, δηλαδή, μετεωρολογική, δίνει βαρύ πράγμα πάλι, τα ίδια με χθες και προχθές?
3: Δίνει ότι από τις 9 και μετά το φαινόμενο αυτό θα εκδηλωθεί σε όλη την Κρήτη. Ευελπιστούμε ισχυροί άνεμοι να μετακινήσουν ένα μεγάλο μέρος του προς τη θάλασσα, να εκτονωθεί δηλαδή το φαινόμενο προς τη θάλασσα. Αυτό περιμένουμε να το δούμε. Όμως και οι δυνάμεις από την Αθήνα που έχουν μεταβεί, αλλά και οι τοπικές δυνάμεις είναι εκεί και θα αποχωρήσουν όταν το φαινόμενο εκτενωθεί. Γιατί δυστυχώς έφυγε και από τη ζωή ένας συνάνθρωπός μας. Είναι μεγάλη κίνδυνη, πρέπει να μειωθούν οι μετακινήσεις των συνανθρώπων μας, πρέπει να υπακούν στο 112, στα μηνύματα του 112, να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο που τυχόν θα εκτεθούμε.
2: Είχαμε και 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε όχημα το οποίο παρασύρθηκε λόγω του όγκου του νερού.
3: Ήταν πολλές οι διασώσεις. Πάνω από 300 κλήσεις δέχτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι σήμερα για απεγκλωβισμούς συνανθρώπων μας από αυτοκίνητα, από μετακινήσεις σε ασφαλή σημεία και οτιδήποτε άλλο βρήκε τον οποιονδήποτε μέσα στον δρόμο που έπρεπε να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.
1: Αυτό τώρα τους λες μη μετακινηθείς και βγαίνουν στον δρόμο. Γιατί όλοι οι απεγκλωβισμοί σε αμάξια ήταν στον δρόμο. Κάτσε σπίτι σου. Θα μου πει ο άλλος έχει το παιδί, έχει το αυτό.
2: Πρέπει να πάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Τσίγκα, τι κάνουμε αν βρεθούμε σε μια τέτοια περίπτωση, εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητο?
3: Το πρώτο είναι να καλέσουμε το 199, να δώσουμε στίγμα ή το 112 πού ακριβώς βρισκόμαστε. Είναι διαφορετικές συνθήκες που μπορούν να μας πετύχουν. Θα πρέπει, αν μπορούμε να κατεβούμε, να κατέβουμε και να οδηγηθούμε σε ένα σημείο το οποίο να είναι πιο ψηλό σε σχέση με το νερό που πέφτει και να κινηθούμε ανάποδα από εκεί που κατευθύνεται η...
1: προς τα πάνω, δηλαδή αν κατεβαίνει όπως κατεβαίνει το νερό, εμείς να πάμε προς τα πάνω, προς την πηγή, από εκεί που έρχεται το νερό. Γιατί όσο πάει πιο κάτω...
3: Όσο πάει πιο κάτω συγκεντρώνονται τα νερά, τα νερά οδηγούνται εκεί. Και θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε ένα σταθερό σημείο για να σταθούμε, για να κρατιόμαστε. Έτσι ώστε να
1: υπάρχει δυνατότητα, αν πάρουμε τηλέφωνο, να στείλουμε την πινέζα που λέμε μέσω ίντερνετ ακριβώς?
3: Το 112 βεβαίως, το 112 εντοπίζει, έχει στοιχεία γεωεντοπισμού με την ψηφιακή αυτή δυνατότητα. Μπορεί να εντοπίσει ακριβώς που είναι αυτός ο χρήστης που έχει καλέσει από την κεραία της κινητής τηλεφωνίας. Και το ίδιο
1: με το 100... Το 199 χτυπάει στην πυροσβεστική. Ναι. Το 112 πού χτυπάει? Πάλι και αυτό στην πυροσβεστική χτυπάει.
3: Στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου το τερματικό αυτό σύστημα έχει διακλαδικότητα με όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις.
2: Κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μάνο, θα σε βρούμε στη συνέχεια.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, η εικόνα είναι ότι βρέχει τα βουνά πολύ και ύστερα κατεβαίνει τα νερά κάτω και ό,τι χωριό είναι στη μέση το ρημάζει και ύστερα κατεβαίνει κάτω και στην πεδιάδα και κουβαλάει τα πράγματα και τα κάνει ρημαδιό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτό σίγουρα ισχύει όσον αφορά τους ορεινούς όγκους. Δηλαδή τα νερά, τα ορμητικά κατεβαίνουν προς τους οικισμούς και τα χωριά. πλημμυρίζουν έτσι χήμαροι και ριάκια, ενώ και στο οροπέδιο Λασιθίου, για παράδειγμα, που είναι παιδινή περιοχή, ψηλά στο βουνό, εκεί συσσωρεύονται. Εκεί συσσωρεύονται τα τρεχούμενα νερά, τα βρόχινα νερά.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω, και έχουν πάθει υποδομές, έχουν πάθει ζημιά, έχουν δρόμοι, δηλαδή γέφυρες και τέτοια, ε.
0: Για πολλές ώρες πολλά χωριά στο Δήμο Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη Φινικιά, στις Μαλάδες, αλλά και στο Ρουκάνιο που βρεθήκαμε χθες, παρέμειναν χωρίς ρεύμα. Υπήρξαν προβλήματα στην οδοποιία, δρόμοι καταστράφηκαν, θυμίζουν από χθες το βράδυ βομβαρδισμένο τοπίο λόγω των βροχοπτώσεων. Περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει το φως της ημέρας, ποιες θα είναι οι ζημιές και τι καταγραφές θα γίνουν όσον αφορά όμως και το ζωικό κεφάλαιο και το φυτικό κεφάλαιο.
2: Μεγάλες καταστροφές, Μάνο, θα σε βρούμε και στην συνέχεια.
1: Θα τα ξαναπούμε, Μάνο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ.
1: Ελάτε, παιδιά.
2: Για
1: ελάτε,
2: πάμε να δούμε λίγο εφημερίδα. Και τις εφημερίδες μας. Είμαστε ready. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εδώ με την Καθημερινή. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουμε τρεις στο Μαξίμου για τις αμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας και εικόνα από τις διαδηλώσεις, από την εξέργεση, όπως γράφει και εδώ, η λεζάντα των μαθητών στη Γαλλία. Χάος.
1: Ναι. Άστα. Τώρα εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Νέα. Τολμηρές συνενέσεις, τολμηρές και ουσιώδεις. Επαφές Meridian με Τούρκους. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο. Ναι, καλά. Τρία χρόνια από τον Μακελιό, το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη επίθεση της Χαμάς.
2: Λοιπόν, πάμε εδώ στα παραπολιτικά. Καμπανάκι για κυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Και ο Κώστας Καραμαλής προς τον νεότερο Καραμαλή. Σου τα έλεγα και δεν ακούγες.
1: Μάλιστα. 7+1 μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Νέα προγράμματα σπίτι μου, 3 με χαμηλό ρόλο το καδάνι, κοινωνικούς όρους, ενιαίες φορές στοχαστικής πολιτικής κλπ. Στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Από τις χώρες του G7 για αποκλιμάκωση των τιμών. Λίγο έπεσε, λέει, το Brent, κάτω από τα 100. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στήριξουμε την κοινωνία. Δεν επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη και την Ελλάδα το Ελνίνιο. Δεν την επηρεάζει, αλλά η Κρήτη δεν είναι Ελλάδα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
2: Η κλιματική διαλλαγή εδώ είναι πάντως. Λοιπόν, 12,7 εφημερίδα των συντακτών, 12,7 δισεκατομμύρια κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Και στα υπόλοιπα θέματα, οι φραστικές γκάφες αλαζονίες και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία 2019-2026 και Παύλος Πολάκη, συνέντευξη πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά ιατρία ευζωίας.
1: Η Δημοκρατία εδώ πέρα, συνολική αποτυχία, ενώ ξέσπασε οικονομικός αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται. Δύσκολες ώρες για την Guilfoyle. Βλέπουμε εδώ. Κοιμήλια, σοου για την ύπουλη συμφωνία με τη Βουλγαρία.
2: Η απογευματινή, όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Τι γυρεύει αλλεπού στο παζάρι, φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη το Άγιο Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η βελόνα.
1: Το καλώδιο θα περάσει. Ο Γεραπετρίτης στέλνει μήνυμα μέσω της βραδινής στην Άγκυρα. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής αρχικού συνδεσμού, δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Προβάδισμα στα απόβαση στα νησιά μας. Οι Τούρκοι προκαλούν με νέα άσκηση. Πνίγει και η Κρήτη. Δυστυχώς.
2: Today Press, 3:30 Αθήνα. Πόσο τρωτές είναι οι οικοδομές και ερωτήματα μετά από την κατάρρευση του νεοκλασικού στην Πλάκα.
1: Τα δυο μαύρα μπουκάμισα της δεξιάς, λέει το καρφί. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ανδρουλάκης.
2: Ο ριζοσπάστης. Ο Ρούμπιος στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής είναι ανεπιθύμητος. Έξω η βάση του θανάτου. Καμία εμπλοκή στους πολέμους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, και εδώ πέρα λεπτό προς λεπτό πώς πέθαναν τον Μαζό. Όσα δεν γράφηκαν και δεν υπόθηκαν από την κατάσταση φωτιά της Ουκρανίας. Θες να γίνεις η επόμενη στάρα Ελλάς και μη σε Ελλάς?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν θέλω.
1: Καλά, τότε μην δηλώσεις συμμετοχή. Αλλά οι υπόλοιπες δηλώσετε συμμετοχή εδώ. Ο Χριστίδης στα γραφεία της Εσπρέσο. Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να βρούμε και την Μαρία.
1: Για να δούμε τη Μαρία. Τι έγινε, ρε Μαρία, τι κάνεις. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς.
1: Καλά νέα μας φέρνεις.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι. Όχι. Εντάξει, είπα και εγώ. Ανησύχησα προς τη μην. Μήπως ακούσαμε τίποτα καλό, αλλά εντάξει.
4: Δυστυχώς, πιο πολλά είναι αυτά που μαθαίνουμε κακά.
2: Είναι αυτά που βέβαια ακούμε στους δρόμους. Δυστυχώς.
4: Ναι.
2: Και μιλάμε για ένα τροχαίο
4: στην Κόρυθο. Ένα τροχαίο στην Κόρυθο, συγκεκριμένα στην Παλαιοαθηνική Οδό Αθηνών Κορύθου, στο ύψος Δέλτα Κορύνθου. Έγινε χθες το βράδυ γύρω στις 11:20. Βλέπουμε εδώ πέρα και πλάνα που καταγράφονται μετά το τροχαίο. Δύο γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο να παρεκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε κολόνες φωτισμού. Οι κολόνες αυτές, οι τρεις, ξυλώθηκαν.
1: Σε τρεις κολόνες έπεσε, φαντάζομαι.
4: Σε τέσσερις έπεσε. Απλά οι τρεις ξυλώθηκαν μέχρι που χτύπησε την τέταρτη και έμεινε, ακινητοποιήθηκε το αμάξι. Μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι. Αμέσως πήγανε δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους απεγκλώβησαν. Ωστόσο, επειδή ήταν σοβαρά τραυματισμένοι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ.
2: Σμπαράλια, καταλαβαίνουμε.
4: Είναι αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής ο λόγος που οδηγήθηκε τα δύο αυτοκίνητα σε αυτή τη σύγκριση.
2: Άμα τρέχει.
1: Τι πλαϊνό, πλαϊνό χτύπημα βλέπω, όπως βλέπω τα
2: και
1: πλάνα.
2: Επίσης είναι και οι καιρικές συνθήκες που δεν βοηθούν.
1: Ναι.
2: Σίγουρα θα ήταν ο δρόμος στα γλίστρα.
4: Νύχτα, που η ορατότητα είναι πιο δύσκολη.
1: Προσέχετε, ρε, προσέχετε. Δεν αξίζει ρε, να πάτε έτσι τζάμπα. Προσέχετε.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, παιδιά, και επανερχόμαστε. Να φάμε μια μπουκιά γιατί πρωί-πρωί.
2: Πίνασες. Τι θα φας, παξιμαδάκι.
1: Δεν έφερα τίποτα. Αλλά
2: τι
1: κάτι
2: θα
1: βρεθεί, δεν μπορεί η υπηρεσία εδώ κάτι θα φροντίσει. Δεν γίνεται.
2: Κάποιος γελάει απ' έξω. Βασίλη.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
4: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
5: Couldn't you just open yourself up a little bit?
4: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
5: I like her.
4: Me too.
6: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Κοίτα, δεν ήθελα να μου πάθεις κάτι και δεν θέλω να μου καλομάθεις με τα τραγούδια τα προηγούμενα που σου αρέσανε
1: ναι, ναι.
0: πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο τραγούδι και λέω, παιδιά, έχει γούστο αυτό και το δεύτερο να είναι. Αλλά μου ήρθε κατά κούδρα μια χαρά. Ένα οικονομόπουλο και συνήλθα.
0: Ναι, αλλά είδες πως ξύπνησε.
1: Ξύπνησε. Γι' αυτό ξύπνησα τα νεύρα μου, λοιπόν.
0: Εντάξει, την τέχεια μπορεί να έχει κάτι ναι, δικά σου.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα του καφέ που τα λέγαμε νωρίτερα. Γιατί μάλλον έχει γίνει.
1: Καφεδάκι του Θεού. Ναι.
0: Πικρό. Εσύ τι, τον αγόρασε απ' έξω ή.
1: Όχι, εδώ, τον φτιάξαμε εδώ.
0: Εδώ, το γραφείο,
1: αυτό, εδώ
0: εσύ πα γενικά σε καφετέρια.
1: Και τώρα και πέντε παρά δεν είναι και εύκολο, δεν βρίσκει.
0: Έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Έχει, αλλά εντάξει, πρέπει, ναι, επί τούτου.
0: Σε καφετέρειες κάθεσαι.
1: Όχι πια.
0: Ένα στις διάλειμμες δεν κάθεται.
1: Εγώ, άκου να σου πω, εγώ στη ζωή μου την έχω, το χρέος μου απέναντι στις καφετέρειες και στις ταβέρνες το έκανα.
0: Τις έχτισες.
1: Τις έχτισα. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα οι επόμενοι δεν ξέρω τι κάνουν. Για πάμε.
0: Θα μας τα πει ο κύριος Τάσος Γιάνγκογλου, πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Καφέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε που ξυπνήσατε.
2: Καλημέρα σας.
1: Πρωί-πρωί για μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Είμαι πρωινός τύπος.
1: Έτσι κι αλλιώς. Όσοι ασχολούνται με τον καφέ είναι πρωινοί γενικώς.
2: Είναι πρωινή τύπη.
1: Δεν είναι να ανοίξει την καφετέρια σε 9 το πρωί, 10, 11 χαιρετίσματα.
2: Είναι γεγονός. Πάντως να σας πω ότι ανήκετε στο 45% των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον έχουν περικόψει τις εξόδους στα σημεία εστίασης. Και απολαμβάνουν το ρόφημά του στο σπίτι ή στο χώρο δουλειά.
1: Καλά, είναι και εξαρτάται και από τις ηλικίες, ρε παιδί μου. Άλλο να είσαι πιτσιρικάς και άλλο, να είσαι μεγάλος άνθρωπος τώρα.
2: Όχι, μετά τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού και την πληθωριστική κρίση, ο κόσμος έκανε μια μεταστροφή και σας είπα, το 45% των Ελλήνων έχει περικόψει τις εξόδους.
1: Αυτό από πού βγαίνει.
2: Πώς?
1: Από πού το βγάζετε αυτό το 47%?
2: 45%. Από μέτρηση που έχει κάνει η Ελληνική Ένωση Καφέ.
1: Και τι λέει αυτή, για πείτε μας και άλλα στοιχεία.
2: Ότι ο Έλληνας συνεχίζει να πίνει τον αριθμό των καφέδων που έπινε ημερησίως, απλά έχει αλλάξει ο τόπος που καταναλώνει τον καφέ, όπως σας προείπα. Γενικά το 85% των Ελλήνων συνεχίζουν πίνουν να απολαμβάνουν το ρόφημά τους και το 95% αγοράζει καφέ ακόμη και αυτοί που δεν πίνουν καφέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ο καταναλωτής αγοράζει καφέ έστω να τον έχει στο σπίτι του.
1: Φέρε
2: για να προσφέρει κάποιον, να προσφέρει κάποιον. Καταλάβατε, ακόμη για το σπίτι συνεχίζει να είναι έντος εισαγωγικών φθηνή απόλαυση.
0: Και για το
2: για
0: σπίτι,
2: ώρα.
0: Έβλεπα τα στοιχεία. Επιλέγει κυρίως τον ελληνικό καφέ, αν δεν κάνω
1: για
0: λάθος.
1: Το σπίτι, τον ελληνικό
2: ναι,
1: επιλέγει.
2: Ναι, ναι.
0: Αλήθεια. Επειδή είναι πιο φθηνό.
2: Βεβαίως.
0: Και άμα πας και
2: όχι, όχι.
0: Τι.
2: Όχι, είναι στο DNA μας. Είναι στο
0: Α,
2: DNA
0: είναι δηλαδή θέμα νοσταλγίας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Στην εντός σπιτιού κατανάλωση, ο καφές κατέχει, με στοιχεία από την οργανωμένη λιανική, έτσι, από τα market, κατέχει το 36%. Έχει
1: αλήθεια.
2: Πολύ μεγάλο μερίδιο. Και γενικά στην συνολική κατανάλωση ο ελληνικός καφές είναι πρώτος με 32%.
1: Δηλαδή είναι πιο πολύ, είναι πιο πολύ αυτοί που φτιάχνουν ελληνικό καφέ στο σπίτι από αυτοί που βάζουν την κάψουλα και φτιάχνουν σπρέσο ή κάτι τέτοιο.
2: Βεβαίως και μου δίνεται μια πολύ καλή αφορμή. Το κομμάτι της κάψουλας αναπτύσσεται ραγδαία. Έχει μια αύξηση της τάξης του 15% ετησίως περίπου.
1: Να σας πω τώρα, η μέση τιμή του καφέ στο χέρι πόσο είναι. Οι περισσότεροι Έλληνες ένα φρέντο εσπρέσο. Δεν πίνουν γλυκό, μέτριο, αλλά φρέντο εσπρέσο. Λιγότερο καπουτσίνο
2: ναι.
1: και αυτά. Και...
2: Στο take away είναι από 2,5-2,80 κάπου εκεί.
1: Και άμα κάτσεις...
2: 4,5-5 και 5,5 ευρώ το βρίσκουμε ανάλογα στα σημεία.
1: Ναι. Άρα γι' αυτό.
2: Απολαύσει το ρόφημά σου.
1: Άρα είναι και οικονομικό το θέμα. Δεν είναι ότι δεν έχουν χρόνο να κάτσουν.
0: Ο χρόνος νομίζω βρίσκεται. Απλά από θέμα οικονομίας έχουν περιορίσει, φαντάζομαι, τις εξόδους.
2: Δείτε, μια παρέα 4 ατόμων, αν θέλει 20 ευρώ για να πιει καφέ.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, δεν περισσεύουν πια.
1: Ναι.
2: Ο καταναλωτής έχει επιβαρεθεί από πάρα πολλά. Να πούμε από την ενέργεια, από τα ενίκια, από ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει,
2: οπότε
1: ναι,
2: και αυτό. Βεβαίως, όλα αυτά επιβαρύνουν. Και ας μην ξεχνούμε ότι στον καφέ επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ, οπότε αυξάνει την τιμή του τουλάχιστον κατά 15 με 20%. Αν δεν είχαμε αυτό, θα μπορούσε ο καφές να είναι κατά τη φθηνότερος. Αυτό το είδους τα μέτρα θα έχει πάρει η Δανία και η Σουηδία. Η πρώτη έχει απαλείψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η δεύτερη έχει μειώσει κατά πολύ το ΦΠΑ. Δεν καταλαβαίνετε, για προσανακούφιση των οικοκυριών έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Υποθέτω ότι
1: μπορεί να γίνει και εδώ.
2: Να το σκεφτεί και η πολιτεία.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχει μια κοινωνική κατηγορία, τώρα θα το πω εγώ και ας πούμε. Υπάρχει μια κοινωνική κατηγορία που δεν έχει πληγεί καθόλου. Είναι οι μεγάλες γυναίκες που είναι χείρες. Λοιπόν, τους έχουν μείνει μόνες τους σε αυτή τη ζωή, μήπως τίποτα άλλο. Κατεβαίνουν τσούρμο, πάρε 4-5, κάθονται εκεί στην καφετέρια, τα λένε, κουτσομπολεύουν, θυμούνται τα παλιά τους, πίνουν το καφεδάκι. Αυτές δεν τις κουνάμε τίποτα. Όπου πάτε.
2: Αναλογιστείτε όμως ότι ίσως γι' αυτόν τον λόγο είναι ακριβώς και ο καφές στην εστίαση. Έτσι, γιατί ο Έλληνας με ένα καφεδάκι θα κατήσει 2 ή 3 ώρες στο εξωτερικό. Δεν συμβαίνει αυτό στα 10 λεπτά.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν κλείνουν οι καφετέρειες, κατάλαβε.
1: Γι' αυτό δεν
0: κλείνουν.
1: Γι' αυτό
0: δεν κλείνουν.
1: Λοιπόν, την καλημέρα, μας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Κρήτη, στον κύριο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας.
1: Για να τον δούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας από την Κρήτη, καλημέρα.
1: Κοιμηθήκατε καθόλου ή μπα?
3: Όχι, 2 μέρες τώρα, όχι.
1: Αντιπεριφερειάρχη, τώρα σε έχει βαρέσει κύριε Τσαπάκο βαριά κακοκαιρία. Τι γίνεται τώρα, για περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση. Πού βρισκόμαστε?
3: Θεωρώ ότι σε σχέση με αυτό που περιμένουμε μέχρι στιγμής πάμε καλά. Αν εξαιρέσετε την περιοχή του Μυλοποτάμου, τα Ζωνιανά, που έχει πληγεί από την προχθεσινή κακοκαιρία, και την περιοχή της Φέρμας στην Ιεράβετρα, η οποία εκεί είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα όλο το βράδυ.
1: Για περιοχή?
3: Στα Φέρμα στην Ιεράπετρα. Ιεράπετρα.
1: Ναι.
0: Και έχει κοπεί και ο δρόμος από Ζωνιανά προς Λιβάδι.
3: Εντάξει, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί γιατί υπάρχουν ζημιές οι οποίες θα αποκατασταθούν με το πρώτο μέρος της ημέρα.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά, εκεί είναι επικλινή τα εδάφη, ναι. Είναι βουνά, λόφι και τα λοιπά τώρα. Κατεβαίνουν τα νερά, κατεβάζουν αυτό, φεύγουν από κάτω οι δρόμοι. Εντάξει, αυτά είναι συνηθισμένα στην Κρήτη. Δεν είναι πεδιάδα, ρε παιδί μου.
0: Καλά,
1: είναι λόφι, βουνά, επικλινή εδάφη. Επικλινή εδάφη και τρέχουν νερά. Δεν αφήνει τίποτα.
0: Χήμαρη, τι νερά.
1: Λοιπόν, να σας πω, σήμερα τι περιμένουμε καταρχήν, τώρα μετά τις 9. Τι εικόνα, τι αναμένετε?
3: Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο μέχρι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι αύριο το πρωί.
1: Ναι.
3: Οπότε μέσα στη μέρα περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλο το εύρος του νησιού. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε έτοιμοι, ο μηχανισμός όλος είναι αναπτυγμένος σε όλο το νησί. Μηχανήματα, πυροσβεστική, όλοι εμπλεκόμενοι, τέλος πάντων, όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας θα παραμείνει όσο του μας διαβεβαιώσουν ότι πέρασε το κύμα κακοκαιρίας.
1: Μάλιστα. Στη Νεάπολη, εκεί στο οροπέδιο, έχουν πάθει ζημιά μεγάλοι άνθρωποι, έτσι?
3: Το οροπέδιο είναι σκεπασμένο δυστυχώς από νερά. Έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά καλλιέργειες. Όμως αυτό θα γίνει η αποτίμηση και η καταγραφή τη ζημιά θα γίνει σε δεύτερο χρόνο.
1: Αν πλημμυρίσει πάντως η πατάτα, δεν τελείωσε αυτή. Θα έχουμε θέμα εκεί. Αύριο μεθαύριο θα έχετε θέμα με τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, εντάξει, για να δούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο αυτό. Δηλαδή το βασικό να μην βγαίνουν έξω.
0: Ναι.
1: Διότι όλοι οι απεγκλωβισμοί με αυτοκίνητα γίνονται.
3: Κάναμε απεγκλωβισμούς στα Φέρμα γύρω στα 15 άτομα που ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής από τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό κάνω έκκληση ακόμα μία φορά να αποφεύγονται οι άσκοπες μεταγενείς στα σημεία που έχουμε έντονα καιρικά.
0: Τώρα με την ενημέρωση που έχετε, δεν έχει χρειαστεί κάποια ίσως περιοχή να εκενωθεί κάτι?
3: Όχι, δεν έχουμε εκενώσει περιοχές. Είναι η συνδρομή της πυροσβεστικής για λύση υδάτων και απεγκλωβισμού από αυτοκίνητα.
1: Είδες όμως, εχθές μιλούσαμε μαζί, χθες το πρωί στο ραδιόφωνο, και του λέω όλα, εν πάση περιπτώσει, με τους κτηνοτρόφους θα έχετε θέμα. Διότι οι άνθρωποι πάνε στα κοπάδια τους και έχουν θέμα. Και μετά από μια ώρα πνίγει ο άνθρωπος. Ναι, δηλαδή δεν, ναι. Καλύτερα να μην μιλούσα παρά το.
3: Ναι, αυτό ήταν πραγματικά. Είχαμε το τραγικό συμβάν με την απώλεια ενός συνανθρώπου μας εκεί.
1: Αυτός δεν πρόλαβε να πάει στο κοπάδι καθόλου. Έτσι, τον πήρε στο δρόμο, δηλαδή τον πήρε το νερό.
3: Τον έβγαινε σκαγουγερία κυριολεκτικά στο δρόμο από ό,τι φαίνεται από την πρώτη εκτίμηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Τσαπάκου. Τον έχω καθιστήσει υπεύθυνο, τον έχω καταστήσει υπεύθυνο για τη μάνα μου. Από χθες.
0: Την προσέχετε, φαντάζομαι.
1: Του λέω ναι. Του λέω πρόσεχε, διότι είναι η μάνα μου εκεί. Έχει λάβει γνώση. Λοιπόν.
3: Και είμαι υπεύθυνο.
1: Καλημέρα σα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να βρούμε και τον Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο τη ΠΟΕΔΗ, να επιστρέψουμε στι αστυνομικέ ειδήσεις και σε αυτή, αυτό το θρίλερ, στο Λαύριο.
1: Είναι το Λαύριο μου. Τώρα.
0: Να δούμε καλημέρα και πώς είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το ζευγάρι που νοσηλεύεται καλημέρα στο νοσοκομείο.
1: Πώς είναι οι άνθρωποι, πώς είναι η κατάστασή τους.
4: Κοιτάξτε, διακομίστηκαν χθες πρώτες πρωινές ώρες στο Ασκληπείο με ΕΚΑΒ. Είχαν σοβαρά χτυπήματα με μαχαίρι, κυρίως ο άντρας. Η γυναίκα σταθεροποιήθηκε, αλλά η ίδια αποφάσισε να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο να συνεχίσει την νοσηλεία της και να χειρουργηθεί. Έφερε όμως χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα και στη θωρακική με μαχαίρι.
1: Και στην πλάτη, λέει.
4: Και στην πλάτη, να σας πω γιατί από ό,τι μου είπαν οι διασώστες που μίλησα μαζί τους, την κυνήγησε αυτός.
1: Στον δρόμο.
4: Της έριχνε μαχαιριές και την βρήκαμε. Οι διασώστες τη βρήκαν έξω από το σπίτι, έξω από τα σκαλιά. Εκεί κατέρευσε. Την κυνήγαγε και τη έριχνε και στην πλάτη.
1: Πέρα τον τρελό, έρε το μανιακό να πω. Αλλά από ό,τι φαίνεται και στον άντρα πάντως, για να τον εμαχαιρώνει. Στη βουβονική χώρα τώρα. Είχε μανία ο τύπος.
4: Ναι, βρήκαν μια λίμνη αίματος οι διασώστες. Πραγματικά ένα σοκαριστικό έτσι θεάμα. Τον πήραν στο Ασκληπείο. Σταθεροποιήθηκε, χειρουργήθηκε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες και τώρα, επειδή δεν είχε μεθ, διασωληνώθηκε, διακομίστηκε και νοσηλεύεται από χθες το μεσημέρι στο ΚΑΤ. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά φαίνεται όμως ότι θα καταφέρει. Κύριε Καμπάνια, το ζήτημα εδώ είναι ότι 4 φορές αυτή η γυναίκα κατήγγειλε αυτόν ότι θα της κάνει κακό. Και το κράτος κοινωνικής προστασίας, οι ιδιοκτικές αρχές, δεν κατάφεραν να την υπερασπίσουν. Λέμε τις γυναίκες να τολμάνε να καταγγέλουν αυτά, αλλά και όταν το καταγγέλουν όμως δεν είμαστε ικανοί.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ξέρεις, τις είχαν πει να πάει σε δομή, δεν πήγε. Ήταν, λέει, η ασφάλεια μερικές.
4: Δηλαδή, πας εύκολα να κλειστείς σε μια δομή. Ένα ελεύθερο άνθρωπο, μόνο επειδή τον κυνηγάει.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά και αυτό δεν
0: είναι. Ζωή του, τον σύντροφό τη, τα παιδιά τη.
1: Άμα μπλέξει όμως με ημίτρελο, δεν πάει να δικαιολογήσει τίποτα. Ίσα-ίσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ο τύπο ήταν αποφασισμένο. Δηλαδή, άμα αποφασίσει εγώ να έρθω να σε μαχαιρώσει και μετά δεν με ενδιαφέρει να με πιάσουν, δεν με πιάσουν, να μπω φυλακή, δεν μπω.
0: Μα υπήρχαν οι καταγγελίες. Δηλαδή, όλη αυτή η παραβατική συμπεριφορά θα έπρεπε να είχαν επιληφθεί αρχές.
1: Δεν υπάρχει προληπτική φυλάξη. Το ακούω κάθε μέρα. Δεν μπορεί να σε φυλακίζει η αστυνομία επειδή θεωρεί ότι μπορεί να κάνει έγκλημα. Δεν γίνεται αυτό. Το κράτος δικαίου δεν το προβλέπει. Όχι ότι
0: δεν
1: δικαιολογώ κανέναν. Αλλά...
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να προστατεύονται και τα θύματα.
4: Η αστυνομία να είναι.
1: Ναι, έπρεπε
4: να είναι αυτή η γυναίκα, να την παρακολουθούν κάπως.
1: Αλήθεια.
4: Δηλαδή κάπως να την προσέχουν.
1: Ναι.
4: Ξέρετε όμως. Άρα λοιπόν να τολμάνε οι γυναίκες ή να τολμάνε μετά. Ναι. Γιατί όταν τολμάνε πάλι δεν γίνεται τίποτα.
0: Κύριε Γιαννάκο, να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννάκο.
1: Λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε.
0: Την καλημέρα μας. Πάμε και στον Γιώργο Καλιακμάνη, επίτιμο πρόεδρο Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, και στην κυρία Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος, εγκληματολόγος. Κύριε Καλιακμάνη, αυτό συζητάμε τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ένας άνθρωπος.
5: Κοιτάξτε. Ναι. 19.000 δικογραφίες το χρόνο.
1: Είναι.
5: Θα φυλακιστούν 19.000 άνθρωποι το χρόνο. Η αστυνομία θα μπορεί να ελέγχει, να προσέχει 19.000 θύματα το χρόνο. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια άλλη προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή, ότι παίρνουμε το θύμα, του δίνουμε panic button, το πάμε σε safe house, σε κρύα δωμάτια, ψυχρά δωμάτια, στις αστυνομικές διευθύνσεις. Το πάμε σε κοινωνικούς φορείς. και εκεί το κάθεται το θύμα για 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με τον δράστη. Τώρα άκουσα τον κύριο Σοχοίδη που μίλησε για Βραχιολάκη στον κακοποιητή. Εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια αυτό, ότι πρέπει να συμβεί. Δηλαδή, να ελέγχεται πλέον αυτός που είναι επικίνδυνος να κάνει το κακό. Και αυτός εδώ στην προκειμένη περίπτωση ήταν επικίνδυνος να κάνει το κακό. Γιατί, γιατί είχαμε 5 καταγγελίες. Κυνηγούσε να βρει το θύμα. Αυτό έκανε. Και τώρα πήρε μια σκάλα, ανέβηκε στο διπλανό σπίτι, έσπασε με βαριοπούλα την μπαλκονόπορτα και μπήκε μέσα και τους κατάσφαξε. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι κάθονταν και έβλεπαν τηλεόραση. Και τα παιδιά του, τα παιδιά της γυναίκας, της γυναίκας και τα παιδιά, τα δικά του στην ουσία, ήταν πάνω στο δωμάτιο το παιδικό και κοιμόταν. 1,5 χρονών και 2,5 χρονών. Για να αποτρέψουμε λοιπόν τέτοια περιστατικά, θα πρέπει να τσιμπάμε αυτόν που είναι επικίνδυνος να κάνει, να ορμήσει και να μαχαιρώσει, να πυροβολήσει, να του βάλουμε το βραχιολάκι για να μπορεί η αστυνομία να βλέπει ότι αυτός όταν πάει να παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους να τον τσιμπάει, αλλά και μόνο που θα το φοράει αυτός δεν θα έχει την ίδια συμπεριφορά, γιατί θα ξέρει ότι η αστυνομία βλέπει.
1: Αλλά αυτόν δεν τον ένοιαζε. Πήγε και παραδόθηκε μόνος του. Αλλά λέμε για το μέσο.
5: Και επειδή είναι η μήτρελη, όντως όπως το είπες Δημήτρη, είναι να τον υποχρεώνουμε να πάει να κάνει θεραπείες, να καταλάβει γιατί ζηλεύει.
1: Πάντως, άκου να σου πω, Γιώργο, άκου.
5: Να βιώσει τον αποκλεισμό.
1: Αν δίνανε αυτό τον τύπο στην κυρία Παπακίτσου, που είναι ψυχολόγος και εγκληματολόγος, και έλεγε, παιδιά, τούτον εδώ, εγώ έτσι που τον εκόβω, έτσι που τον εξετάζω, έχει ένα 50% να πάει να το κάνει το έγκλημα. Έβγαζε κανονική, επιστημονική, ας πούμε, του έκανε κλινική έρευνα και το έβγαζε. Μπορεί να τον χώσει μέσα. Δεν μπορεί να τον χώσει μέσα.
5: Δεν μπορεί να τον χώσει μέσα, αλλά μπορεί να τον υποχρεώσει το κράτος να κάνει θεραπείες για να αντιληφθεί το πρόβλημά του, να σταματήσει να ενοχλεί το θύμα και να μην κάνει και το μοιραίο, μην τη σκοτώσει, μην σκοτώσει το θύμα. Αυτό.
1: Κυρία Παπακίτσου,
5: υποχρέωση να παρακολουθεί ψυχοθεραπείες.
1: Για κάτσε να. Για περιγράψτε μας λίγο αυτό το χαρακτήρα, αυτή τη φάτσα.
6: Χωρίς να γνωρίζω το συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Από αυτά που ακούσατε.
6: Καταλαβαίνετε. Μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, μπορούμε όμως, βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και μπορούμε να πούμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών που οδηγούνται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Σίγουρα αυτά τα γεγονότα τα τελευταία που ερχόμαστε και συζητάμε δεν είναι τα μοναδικά και μεμονωμένα. Υπάρχει μια, και το λέμε συνεχώς, νομίζω, μια πολύ μεγάλη διαδικασία βίας και τοκοποίησης που έρχεται και κλιμακωτά, σιγά-σιγά ή και έντονα κιόλας από την αρχή, αλλά που μας δείχνει ότι υπάρχει μια συμπεριφορά σταθερή και συνεχόμενη στον χρόνο. Έτσι καταλαβαίνουμε κιόλας ότι μια σχέση είναι κακοποιητική, όταν έχουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα αυτής της συμπεριφοράς και ένα φαύλο κύκλο της βίας που δεν σταματάει ποτέ. Άρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν κατά κύριο λόγο να ελέγχουν τα θέματα τους, να προκαλούν την ένταση και το φόβο φυσικά, να ελέγχουν τη ζωή τους, και το πρόβλημα έρχεται όταν χάνουν τον έλεγχο του θύματος, δηλαδή όταν το θύμα αποφασίζει να φύγει, να χωρίσει, να προχωρήσει παρακάτω στη ζωή του. Οπότε εκεί νιώθει ότι αποσυντονίζεται τελείως ο δράστης αυτός και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Οπότε η βία εκεί κλιμακώνεται. Άρα μιλάμε για ανθρώπους που, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, δεν ελέγχουν το θυμό τους, δεν ελέγχουν την έντασή τους, δεν μπορούν να δεχτούν τα συναισθήματα και τις καταστάσεις της απόρριψης και της επιλογής του ατόμου να κάνει τη
0: ζωή του. Πήγε, ενώ ήξερε ότι ήταν και τα παιδιά του εκεί, δηλαδή ούτε αυτόν δεν το σταμάτησε. Mm-hmm. Που θα μπορούσε αυτό κάποιο παιδάκι είναι... να έχει ξυπνήσει και να δει όλο αυτό
1: θα
0: το φρικτό
1: θέαμα. Θα μπορούσε το παιδί
0: θέαμα,
1: να τα έχουν κάτω,
0: να τα έχουν κάτω
1: μέσα και στον καναπέ που καθόντουσαν.
6: και που μετά ο πατέρας, στο πρόσωπο του πατέρα προσωποποιείται τι, ο φόβος, ο τρόμος και η ανασφάλεια. Έτσι μεταφέρεται αυτό και στα παιδιά. Αλλά αυτό ακόμα μας δείχνει να καταλάβουμε ότι πόσο αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται καθόλου και αυτό που δημιουργούν συναισθηματικά και το τραύμα που δημιουργούν και στα παιδιά τους. Άρα το δικό τους το κομμάτι, το εγωκεντρικό, το θυμικό τους, αυτό το πάρα πολύ έντονο, η εσωτερική ένταση, είναι προσωποποιημένη μόνο στη γυναίκα, στο θύμα. Οπότε δεν εξετάζουν καθόλου τις συνέπειες άλλων
1: πρόσωπων. Αυτός πήγε και μαχαίρωνε τον άλλο στα γεννητικά όργανα. Δηλαδή του έλεγε, πήγες εσύ με, τη, με το κτήμα μου, θα στα κόψω. Αυτό του είπε.
7: Αυτό.
1: Αυτό του έλεγε, θα στα κόψω, θα σε διαλύσω, θα σε βνουχίσω. Σε μαχαιρώσω τελείως. Δηλαδή,
6: ναι. Και ο τρόπος που γίνονται τέτοιου είδους συμπεριφορές ή εγκλήματα, και αυτό μας δείχνει κάτι, έτσι, τον έντονο θυμό. Ακριβώς αυτό που λέτε, κύριε Καμπουράκη, το ότι είναι για μένα κτήμα, ότι δεν μπορώ να καταλάβω και να εννοήσω ότι κάποιος άλλος θα έχει αυτό το κτήμα εντός εισαγωγικών.
1: Αυτό
6: στη
1: είναι,
6: ζωή
1: αλλά
6: του.
1: Να σας
0: κυρία Παπακίτσου, αυτό που είπε και ο κύριος Καλιακμάνης, ότι αν αυτός ο άνθρωπος τελικά τον πιάσουν οι αρχές και από εκεί και πέρα να λάβετε εσείς, μπορεί να βοηθηθεί.
1: Ψυχοθεραπεία δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί τουλάχιστον να καταλαγιάσει όλο αυτό το μένος και όλος αυτός ο θυμός. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
6: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι πράγματι μία πολύ σημαντική λύση, γιατί εδώ πέρα τείνουμε να φροντίζουμε τα θύματα. Καλώς τα φροντίζουμε τα θύματα και η πολιτεία πρέπει να είναι κοντά στα θύματα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα με τους δράστες και βλέπουμε αυτές τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Στην Αμερική, για παράδειγμα, όταν κάποιος συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, υποχρεούται από το σύστημα να είναι σε συνεδρίες ψυχοθεραπείας, να είναι σε συνεδρίες διαχείρισης του θυμού, του άγχους, της ανασφάλειας, οτιδήποτε. Και πολλές φορές βλέπουμε, από την έρευνα δηλαδή και από τα δεδομένα, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ξαναείνε και μαζί ενδεχομένως, αν λύσει εκείνος τα θέματά του.
1: Υπάρχει δηλαδή, αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι μια προοπτική. Υπάρχει αποτέλεσμα, δηλαδή, σε ένα κομμάτι.
6: Ναι, αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτό δεν μπορούν να διαχειριστούν, το θυμό τους και όλα αυτά τα συναισθήματα. Οπότε ναι, είναι μια λύση. Δεν κάνουμε κάτι με τους δράστες εμείς. Φαντάζομαι ότι στο μέλλον, και για να ενώσουμε και όλα αυτά τα κομμάτια της προστασίας του θύματος, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο ασφάλειας των θυμάτων. Άρα πρέπει να ενσωματώσουμε μέσα και τους δράστες.
0: Κύριε Καλιακμάνη, να πάμε λίγο και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί είχαμε και τις καταθέσεις από τις νοσηλεύτριες. Ακούσαμε τι κατέθεσαν και οι γιατροί, αντικρουόμενες οπτικές.
8: Ναι, κοιτάξτε, βγήκαν στην δημοσιότητα κάποια στοιχεία που δείχνουν τον πανικό που επικράτησε εκεί κατά τη στιγμή που προσπαθούσαν αυτοί οι άνθρωποι, είδαν ότι ο Μαζονάκης πλέον είχε πρόβλημα και προσπαθούσαν να βρουν λύση, όπως φαίνεται, στο πρόβλημα. Πήραν λοιπόν, μια νοσηλεύτρια πήρε τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, μίλησε για συγκεκριμένη ουσία και ρώτησε αν υπάρχει αντίδοτο. Η αναισθησιολόγος είπε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο. Προσπαθούσαν, ενώ καθυστέρησαν στην ουσία, ο γιατρός καθυστέρησε 5 έως 10 λεπτά. Αυτό λέει η νοσηλεύτρια που ήταν μέσα και κατέθεσε τον ανακριτή. Είπε ότι από τη στιγμή που είδαμε το Μαζονάκη που ήταν λευκός και πλέον φαινόταν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του, χάθηκαν 5 έως 10 πολύτιμα λεπτά και μετά άρχισε ο γιατρός να του κάνει κάρπα. Επίσης, εχθές το πρωί, ο ανακριτής ζήτησε να μπουν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού να μπουν στο σπίτι του Γιώργου του Μαζονάκη και να πάρουν τις ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Χωρίς όμως να δώσει... Αυτή τη φορά που κάνουν έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή.
8: Ναι, αυτή τη φορά είπε, ήταν ξεκάθαρος, ο ανακριτής είπε να πάρουν ό,τι ηλεκτρονική συσκευή υπάρχει. Προφανώς για διασφάλιση των ηλεκτρονικών πιστηρίων. Αυτό που ξέρετε πολλές φορές γίνεται όταν η οικογένεια του θανόντα ζητήσει να πάρει το σπίτι, να ζητήσει τα κλειδιά.
1: Μπορεί να έχει στείλει τίποτα mail, τίποτα αυτό δίποτε. Και να φαίνεται κάτι και από εκεί.
8: Ναι, μπορεί, αλλά...
1: Κάνα μήνυμα,
8: να φαίνεται κάτι στην...
0: Ναι, και πιστεύω ότι η οικογένεια να χρησιμοποιήσει και το σπίτι τώρα.
8: Μπορεί. Συνήθως γίνεται αυτό λοιπόν, να διασφαλιστούν τα ηλεκτρονικά πιστήρια και στη συνέχεια, αν παραστεί ανάγκη, ο ανακριτής βγάζει καινούργια διάταξη και λέει ότι ανοίξτε, ξέρω εγώ, το λάπτοπ και ψάξτε να δείτε αν υπάρχει αυτό που είπατε. Ναι. Mail στους γιατρούς κλπ. Αυτό έχουμε. Συνεχίζεται η ανάκριση. Στη φυλακή μέσα η ΓΑΚΑ φαίνεται ότι εχθές διαπληκτίστηκε έντονα με μία συγκρατούμενη
5: με τη μία από τις δύο συγκρατούμενες για λόγους καθημερινότητας, καθαριότητα και επειδή κάπνιζε η άλλη η συγκρατούμενη. Σήμερα το απόγευμα θα δει ξανά τον σύζυγό της στο γιατρό. Αυτό είναι ένα στοιχείο γιατί, ξέρετε, διαφοροποιείται η εκπροσώπηση, η δικαστική εκπροσώπηση από δικηγόρους διαφορετικούς πλέον, αλλά φαίνεται ότι δεν βρίσκονται σε έχθρα, ότι συνεννοούνται, ότι μιλάνε, ότι βρίσκονται. Ίσως αυτό δείχνει ότι
1: θα διαφορετηθούν. Με τον άντρα της δηλαδή.
5: Ο ένας με το... Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα είναι σε συνεννόηση.
5: Αφορά τις ναι, φαίνεται ότι είναι σε συνεννόηση.
1: Ενώ η γενική εικόνα είναι ότι τα έχουν σπάσει, ότι πάει για διαζύγιο. Ότι άλλη γραμμή ο ένας, άλλη ο άλλος. Μάλλον...
5: Μπορεί να πάνε και για διαζύγιο. Μπορεί να είναι μέρος της της εκπροσώπησης και αυτό, αλλά της δικηγορικής εκπροσώπησης. Θα δούμε όμως. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Συνεχίζονται οι έρευνες λοιπόν, οι δικαστικοί, οι ανακριτικές πράξεις και θα δούμε τι άλλο θα βγει για αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα σχόλιο από εσάς, κυρία Παπακίτσου.
6: Εγώ κοιτάξτε, επειδή συζητιέται πολλές εβδομάδες το ζήτημα αυτό, δεν έχω να εισφέρω παραπάνω στην κουβέντα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι σίγουρα εδώ θα δικαιωθεί η οικογένεια προφανώς και ο ίδιος ο άνθρωπος που χάθηκε, αλλά και θα ερχόμαστε έτσι μπροστά στο θέμα της επαγγελματικής ιδιότητας των ορίων και της δεοντολογίας, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μπορείς να μου εξηγείς, κυρία Παπακίτσου, για ποιο λόγο μια γυναίκα πάει σε έναν νυχάδικο και κάνει μπότοξ στα μούτρα της? Ποια ψυχολογία είναι αυτή, είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πόση παλαβομάρα μπορεί να είναι, επειδή είναι 20 ευρώ φτηνότερο?
5: Και άντρες, όχι μόνο γυναίκες.
0: Ναι, είναι. Δεν είναι. Και οι άντρες.
1: Και οι άντρες, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Και ο ένας και ο άλλος. Γιατί πάει σε ένα νυχάδικο και κάνει μπότοξ στο πρόσωπο, που μπορεί να χτυπήσει μια βελόνα και να γυρίσει, να του χτυπήσει μια βελόνα και να μείνει το μισό του πρόσωπο παράλυτο?
6: Έχετε πολύ δίκιο. Εγώ το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι η ευκολία που μπορεί κάποιος να βλέπει σε αυτό, η εύκολη πρόσβαση. Το οικονομικό όφελος είναι σίγουρα κάτι πιο οικονομικό σε τέτοιους χώρους. Για μένα, πολλοί άνθρωποι, και ιδίως αν είναι και νεότεροι σε ηλικία, μπορεί να έχουν και μεγάλη άγνοια κινδύνου. Γι' αυτό επιμένω στην επαγγελματική δεοντολογία και ιδιότητα. Για μένα, αυτή η ιστορία και διάφορες άλλες που βγαίνουν θα πρέπει να μας φέρουν μπροστά σε αυτό, να ξέρουμε τι εμπιστευόμαστε, ποιους ειδικούς και πώς μπορούμε να πάρουμε τη σωστή βοήθεια για τη σωματική και ψυχική.
1: Εγώ έχω φίλο, ο οποίος είναι γιατρός, δερματολόγος, γιατρός, κανονικός. Και ο οποίος μου λέει, κανονικά, ούτε ο δερματολόγος πρέπει να κάνει, κανονικά, που είμαι γιατρός, μου λέει, και τα ξέρω όλα. Κανονικά, μόνο μου λέει αυτή που είναι
0: πλαστική. Κανονικά. Και έτσι
1: δηλαδή, φαντάσου,
0: παλιά, τώρα
1: και πας εσύ στην κομμότρια, η οποία είναι και αλλοδαπή. Διότι και σου λέει, έχω φέρει ένα μπότοξ, ωραίο, φτηνό, από το Αζερβαϊτζάν, από τη Γεωργία. Και πας. Και μετά φωνάζεις. Πού το κράτος και δεν έκανε έργο.
0: Ρε
1: να κάνει, αλλά και εσύ λίγο το κεφάλι σου.
0: Υπάρχει ατομική ευθύνη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
6: Συμφωνώ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα της Κρήτης.
1: Διότι εδώ...
0: Και στον Δημήτρη Παπαϊωάννου.
1: Δημήτρο μου,
0: διότι
1: τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα. Σε παρακαλώ, έχω την μάνα μου κάτω να είσαι ήπιος.
7: Είναι ζόρικα τα πράγματα. Έχει
0: να συνδεθούμε και με τον Νίκο Υποφάντη, να δούμε τώρα και πώς είναι η κατάσταση στην Κρήτη.
7: Λοιπόν.
1: Κάτω είναι.
0: Κάτω είναι, να το.
7: Καλημέρα.
0: Φυσάει, βλέπουμε ακόμα.
1: Έχει αέρα κριτικό, ρε. Έχει αέρα κριτικό. Γελάει.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Μπορούμε και γελάμε σήμερα, γιατί χθες το βράδυ ήταν σχετικά με αυτά που γίνανε προχθές. Και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Δηλαδή, ναι μεν υπήρχε βροχή, αλλά φαίνεται αυτός ο αέρας ο οποίος έχει σηκωθεί πίσω μου και φέρνει τα μαύρα σύννεφα κατευθείαν πάνω εδώ στο Μιλοπόταμο, πάνω στον Ψιλορίτη, δεν τα έχει αφήσει να έχουν τη ραγδαιότητα που είχαν. Συζήσαμε απίστευτες στιγμές. Δηλαδή, εδώ στα Ζωνιανά αναγκαστήκανε να κόψουν την είσοδο του χωριού. Κόψαν τη μία είσοδο του χωριού με εσκαπτικά μηχανήματα για να διευρύνουν την κήτη του χυμάρου, ο οποίος γέμιζε το νερό και πλημμύριζε όλη την περιοχή. πλημμύρισαν τα σπίτια. Χθες ζήσαμε, δηλαδή λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, μα λένε μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε μία ραγδαιότητα. Ζήσαμε απίθανα πράγματα. Να σπάει όλος ο κύμαρος μέσα στο χωριό, να πλημμυρίζουν τα σπίτια, οι κάτοικοι να βρίσκονται είτε στην ταράτσα είτε στον πρώτο όροφο για να μπορέσουν να σωθούν οι ίδιοι, ξανά να παρασέρνουν τα αυτοκίνητα. Και όλη αυτή η ελευθερωσύνη να μην μπορεί κανείς να κάνει τίποτα.
1: Βέβαια, τώρα τα κατεβαίνει το νερό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
9: Μια είσοδο του χωριού.
1: Λοιπόν, για παίρνει να κάτσει.
9: Κατεβαίνει το νερό με τέτοια ορμή, πραγματικά.
1: Βέβαια, τίποτα. Κάτσε στην άκρη και περιμένει μετά να πα και να δει τα σώσει. Κάτσε να μα τα πει ο Δημήτρη.
0: Τι μα περιμένει,
10: να πούμε ότι.
1: Ναι,
10: μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση. Απλά αυτά τα φαινόμενα είναι τοπικά έτσι. Δηλαδή, μπορεί αλλού να γίνεται χαμό και αλλού να είναι πολύ πιο ήπια τα φαινόμενα. Υπήρξαν κάποια προβλήματα στην Ιερά Πέτρα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, αυτό το βίντεο είναι τώρα από τα ξημερώματα, με δρόμους οι οποίοι κοπήκαν στα δύο στην Ιερά Πέτρα, εκεί στα φέρμα, στο Λασίθι, κοντά στην Ιερά Πέτρα δηλαδή. Υπήρξαν προβλήματα, κόπηκαν οι δρόμοι στα δύο και υπήρξαν σημαντικά προβλήματα μέσα στη νύχτα σε αυτήν την περιοχή.
1: Ούτε γέφυρα αντιβαστάει, ούτε τίποτα.
10: Ναι. Αυτό είναι τώρα, έτσι, πριν λίγη ώρα βγήκε αυτό το βίντεο, με τις ισχυρές καταιγίδες που επηρέασαν και το Λασίθι, αλλά και επηρεάζονται αυτή την ώρα και τα ορεινά του Ρεθύμνου και τα ορεινά των Χανίων. Έχουν πέσει τοπικά 70% το νερό, ένα στρέμμα επιπλέον. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές περιοχές από την Τετάρτη που έχει πέσει ένα όγκο νερού πάνω από 300-500 τόν νερό αναστρέμα. Μιλάμε για ένα ύψος βροχής το οποίο σημειώνεται όλο τον χρόνο στην Αθήνα. Έτσι, για να καταλάβουμε το πόσο η βροχή έχει πέσει αυτές τις μέρες. Ναι, αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Ναι. Έχει πέσει όλο το νερό που πέφτει όλο τον χρόνο στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Εδώ το στούντιο είναι ένα στρέμμα, μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο.
10: Ναι, φαντάζομαι 500 τόν νερό.
1: Για πες να πέσουν 500 τόν νερό εδώ μέσα.
10: Αυτή είναι η αναλογία, για να καταλάβω. Αυτή είναι η αναλογία. Είναι πολύ πολύ μεγάλα τα ποσά βροχής και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές κατολιστήσεις. Βλέπουμε και εδώ χαρακτηριστικά. Πολλές κατολιστήσεις σε πάρα πολλές περιοχές και τα φαινόμενα δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Έτσι, υπάρχει και συνέχεια. Πάμε να δούμε τους χάρτες μας για να δούμε πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία σήμερα, τώρα το πρωί. Βλέπετε χαρακτηριστικά κυρίως στα ορεινά εντοπίζονται τα φαινόμενα, τα περισσότερα φαινόμενα. Δηλαδή στις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου βρέχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα.
1: Δεν κατεβούν τα νερά από τα βουνά.
10: Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Είναι ήδη κορεσμένο το έδαφος στον όγκο του νερού.
10: Γύρω από τα Λευκά Όρη, γύρω από το Ψιλορίτη και στο Οροσδίχτη και στο οροπέδιο δηλαδή του Λασιθίου. Εκεί σημειώνονται τα περισσότερα φαινόμενα και αυτή την ώρα και έτσι θα συνεχίσει και η μέρα. Δηλαδή με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως γύρω από τα ορεινά, εκεί θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα με καταιγίδες κατά διαστήματα. Μέσα στη νύχτα είχαμε αρκετές καταιγίδες στο νησί της Κρήτης. Και τα φαινόμενα όμως έχουν τοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή αλλού μπορεί μέσα σε ένα χιλιόμετρο να βρέχει πολύ πολύ έντονα και σε ένα χιλιόμετρο μακριά να βρέχει πολύ πολύ πιο ήπια. Έτσι. Αλλά θα συνεχίζουν τα φαινόμενα αδιάκοπα στην πραγματικότητα με πολύ μικρά διαλύματα στην ένταση της βροχής. Κατά διαστήματα μέχρι αύριο περίπου και το μεσημέρι και θα προσθεθούν άλλοι περίπου 100 με 200 τόν νερού αναστρέμα τοπικά έτσι κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους αυτά τα χιλιοστά βροχής. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί είναι ήδη πάρα πολύ κορεσμένο το έδαφος όπως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή μέχρι αύριο περίπου το μεσημέρι στην Κρήτη. Σταδιακά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Πολύ λιγότερα θα είναι Δευτέρα, πολύ πιο ήπια, πολύ πιο ασθενή τα φαινόμενα τη Δευτέρα στην Κρήτη.
1: Για όσους λένε ότι η κλιματική κρίση είναι παραμύθι.
10: Ναι, αυτό είναι άλλο μία απόδειξη της κλιματικής κρίσης. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικά για τους κεραυνούς αυτή την ώρα. Έχουμε και στην Κρήτη, στα ορεινά της Κρήτης και ανοιχτά της Κρήτης και ανοιχτά των Δωδεκανήσων καταιγίδες. Όμως τα φαινόμενα είναι έντονα, παρόλο που δεν βλέπουμε καταιγίδες, είναι έντονα. Και σε μεγάλο μέρος Κρήτης, παρόλο που δεν σημειώνονται καταιγίδες, αλλά είναι τοπικά, όπως είπαμε, είδαμε τον Νίκο που τώρα δεν έβρεχε ουσιαστικά, έβρεχε πολύ λίγο, αλλά ακριβώς λίγο πιο κάτω στο Ρέθυμνο, δηλαδή εδώ είναι τα Νόγια, εδώ στο Φουρφουρά Ρεθύμνο, πολύ κοντά. Έχει έντονη ραγδαιότητα αυτή τη στιγμή. Βρέχει πάρα πολύ έντονα.
0: Στη Ρόδο και λόγω του κεραυνού. Ακριβώς. Είχαμε καταιγίδες. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.
10: Σωστά. Καλά το τονίσεις, Ντόνα, γιατί θα έχουμε καταιγίδες και στη Ρόδο τις επόμενες ώρες. Όχι
1: πάει
10: με την ίδια. Ναι, ακριβώς. Όχι με την ίδια ραγδαιότητα και τα τόσο μεγάλα ύψη βροχής όπως σημειώνονται και θα σημειώνονται στην Κρήτη. Αλλά χρειάζεται λίγη προσοχή και στην Ρόδο και στην Κάρπαθο και στην Κάσο που βλέπουμε για τις καταιγίδες αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα είναι αυτή η κεραυνή που βλέπουμε.
1: Αυτή την ώρα. Είναι αποκλεισμένη από τον Θεό, αυτή από τον κόσμο.
10: Λοιπόν, πάμε να δούμε το καιρό αναλυτικά σήμερα. Βροχές κυρίως στην Κρήτη για τα Δωδεκάνησα και καταιγίδες που είναι έντονα τα φαινόμενα εκεί. Λιγότερα τα φαινόμενα σε Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα σε όλη την υπόλοιπη χώρα βλέπετε πολύ καλό ο καιρό. Ακριβώς. Σε περιοχές γύρω από το Αιγαίο, αυτό είναι ο καιρό του Βορειά. Όπου γύρω από. Ακριβώς ο ζεστός και υγρός αέρας από τις θάλασσες έρχεται και χτυπάει τα βουνά της Κρήτης και
1: φυσικά. Πριν δύο είχε χτυπήσει στον κάμπο. Ναι, το ίδιο πράγμα ήταν.
10: Ναι, ακριβώς. Παρόμοιο πράγμα. Λοιπόν, Πολύ, το άλλο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα είναι πολύ θυελώδεις βοριάδες. Έτσι το βλέπουμε και εδώ στην Αττική. Είναι πολύ ισχυρή θυελώδης. Έχουμε και απαγορευτικά ακριβώς. Γιατί φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ τοπικά οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο κεντρικό Αιγαίο και στο βόρειο αλλά και στο Μυρτό Πέλαγος. Πολύ, πολύ ισχυρή θυελώδης. Γι' αυτό υπάρχουν το απαγορευτικό. Αύριο θα εξασθενήσουν λίγο. Θα είναι πάλι ισχυρή. Λίγο θα εξασθενήσουν, δεν θα υπάρχουν απαγορευτικά αύριο. Λοιπόν, θερμοκρασία. Στου 19 με 22 στα ανατολικά και νότια, δυτική και βόρεια Ελλάδα, βλέπετε και στη βόρεια Ελλάδα πιο υψηλές θερμοκρασίες, λόγω τη ηλιοφάνεια. Ναι. Λοιπόν, εδώ στην Αττική έβρεξε μάλιστα τώρα πριν λίγο εδώ στα βόρεια προάστια.
0: Τόσο καιρός.
10: Ναι, είναι
0: δηλαδή,
10: αυτό.
0: Δηλαδή, εχθές αυτό έλεγα στον Δημήτρη. Φεύγεις από το κανάλι με βροχή, ξαφνικά έχει συννεφιά, βγάζει ήλιο, ξαφνικά βρέχει έτσι. Μαζί με ήλιο.
10: Είναι ο άστατο καιρό στο βορειά που βρέχει για λίγο, σταματάει, ανοίγει λίγο ναι. Καιρό, ξαναβρέχει. Αυτό θα κάνει και λίγο μέχρι το μεσημέρι, σε μικρότερο βαθμό σχέση με χθες. Και κυρίως στα βόρεια δηλαδή, τμήματα του νομού θα βρέξει σήμερα, λιγότερο πιο κέντρο και νότια. Από το μεσημέρι απόγευμα και μετά θα ξασθενήσουν τα φαινόμενα. 21 με 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, λίγα φαινόμενα πάντως έτσι. Και βοριάδες πολύ ισχυροί, στα 5 με 7, στα ανατολικά και βόρεια του νομού φτάνουν και τα 8 μποφόρ, ειδικά τώρα το πρωί. Είναι πολύ ισχυροί βοριάδες και σήμερα στην Αττική. Θεσσαλονίκη πολύ καλύτερος ο καιρός. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Βλέπετε 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αττική, πιο υψηλή θερμοκρασία.
0: Χαρά Θεού στη Θεσσαλονίκη.
10: Χαρά Θεού, ακριβώς. Και 3 με 5 μποφόρ. Κυρίως βόρειοι άνεμοι στο Θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με καλό καιρό και στη Λίμνο το ήλιο. Καλός ο καιρός 21 βαθμούς. Στην Κέρκυρα 26 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη λίγο περισσότερο συννεφώς 18 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στο Ηράκλειο της Κρήτης με φαινόμενα κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική. Λίγη βροχή, όπως είπαμε, 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στα Μέγαρα, 22 στον Πειραιά, 18 στην Κηφισιά. Είναι θερμοκρασίες οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχές Νοεμβρίου, έτσι δεν είναι φυσιολογικές αυτές οι θερμοκρασίες. Είναι 22 βαθμούς σε Γλυφάδα και Λαύριο. Πάντως φαίνεται από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, και θα ανέβει η θερμοκρασία και θα βελτιωθεί ο καιρός. Όχι πολύ, θα ανέβει όμως αυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, γιατί τώρα είμαστε ειδικά στην Ανατολική και Νότια χώρα τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά. Κάτω, ναι. Και εδώ στην Αττική, έτσι προφανώς. Οπότε βελτιώνεται ο καιρός από Δευτέρα και μετά και θα ανέβει και η θερμοκρασία, θα πάει στους 25 με 26 βαθμούς.
1: Ευχαριστούμε.
10: Προσοχή στην Κρήτη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Πώς το λες το χωριό σου?
1: Στην Δραγόνα.
0: Break.
1: Break.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνη αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Slink. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after

0: ζωντανίκων που είδαμε και από Καβάλα
1: και Παρθενώνα.
0: Κεφαλονιά, Βρετανία και Παρθενώνα.
1: Και δεν βλέπω και κακογέρια που ήταν.
0: Μόνο αυτό λέω. Μόνο η Κρήτη είναι που δυστυχώς δοκιμάζεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα οικονομικά μας, έτσι, για να ανεβάσουμε λίγο την πίεση. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, δικηγόρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ίνκα και τον Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικό.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αδρέζο, καλημέρα κύριε Καμπουράκη. Καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε με εσάς κύριε Μουζάκη και με τα φέσια, γιατί οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές μοιάζουν, με μιας που είδαμε τώρα και ωραίες εικόνες με θάλασσα, μοιάζουν με ωκεανό. Σταγόνα είναι αυτοί που πάνε και τις ρυθμίζουν.
3: Σωστά. Ξέρετε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι περί τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Τις οφείλουν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι.
0: Για να δούμε λίγο και την κάρτα, για να μας τα πείτε εσείς, να μας τα εξηγήσετε. Για να δούμε λίγο την κάρτα εδώ. Λοιπόν, πάνω από 109 βλέπουμε δισεκατομμύρια το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος.
3: Είναι 110 δισεκατομμύρια περίπου. Mm-hmm. Έχουμε τα 80 είναι απαιτητά, τα 30 έχουν καταστεί ανεπίδεκτα ύσπαξης.
1: Είναι από παλιά, είναι εταιρείες που έχουν κλείσει, είναι χίλια πράγματα.
3: Έτσι. Ναι. Περίπου 10 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι τα νέα χρέη.
1: Τώρα αυτά είναι στην εφορία μόνο ή και στα ασφαλιστικά ταμεία?
3: Όχι, εδώ μιλάμε για εφορία. Στα ασφαλιστικά ταμεία είναι άλλα 50.
1: Ναι.
3: Ωραία. Σε ρύθμιση είναι μόλις τα 5 εκατομμύρια, 5,3 όπως βλέπουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τα 110, τα 30 είναι ανεπίδεκτα, τα 80 που είναι ζωντανά υποτίθεται,
1: ναι,
3: ρυθμισμένα είναι τα 5,3. Έτσι, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η βαβούρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από αυτά τα 80 που λέμε δεν πρόκειται να εισπαχθεί μεγάλο μέρος αυτών. Άντε να εισπαχθεί από τα 80 ένα 10% και μπορεί να λέει πολύ.
1: Τους έδωσε 120 δόσεις τώρα.
3: Τώρα τι κάναμε, προσπαθήσαμε και είδε ο Πρωθυπουργός έφερε μια ρύθμιση προχθές, η οποία θα νομοθετηθεί. Επέκτηνε ουσιαστικά τη ρύθμιση των 72 δόσεων που είχε νομοθετηθεί προηγούμενα. Και πλέον αυτοί που έχουν οφειλές όχι μέχρι 31-12 του 2023, αλλά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024, όταν αυτές είναι ληξιπρόθεσμες και με την προϋπόθεση να μην έχουν ρυθμιστεί, προσέξτε, να μην έχουν ρυθμιστεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026, μπορούν είτε να τις ρυθμίσουν σε 120 δόσεις ή αν τις έχουν ήδη ρυθμίσει σε 72 να μεταβούν, να μεταπηδήσουν στη ρύθμιση την ευεργετή, που είναι πιο καλύτερη, των 120 δόσεων, που σημαίνει άλλα 4 χρόνια, δηλαδή 10 χρόνια ουσιαστικά, να πληρώσει τα χρέη σου. Τώρα έχει κάποιες προϋποθέσεις βέβαια αυτό, έτσι. Η βασική προϋπόθεση είναι

0: Ξαναλέω, σύμπτετο, να μην είναι ρυθμισμένοι οφειλοί. Αν είναι ρυθμισμένοι, δηλαδή ο άλλος επειδή δεν είναι μπαταξής, ρύθμισε γιατί δεν ήθελε να οφείλει και προσπάθησε να μπει στις 12 ή 24 δόσεις.
1: Στις 24 έχει, είναι συνήθως, ναι.
0: Δεν μπορεί να μεταπηδήσει, Δημήτρη. Άρα λοιπόν...
1: Μα αν μπορεί να πληρώσει, εφόσον έχουν το ίδιο επιτόκιο, γιατί να μεταπηδήσει, μωρέ Αντώνη μου. Αν θα μου πεις να πληρώνει ένα... λιγότερο. Ένα εντάξει,
0: γιατί είναι, μπράβο, γιατί είναι πολύ λιγότερο. Έτσι, για
1: εντάξει, ναι, αλλά και το κράτος σου λέει, άμα ο άλλος με πληρώνει με τις 24, γιατί να τον πάω σε 120 ή σε 70.
0: Τώρα, για το επιτόκιο που αναφέρθηκες, Δημήτρη, και Ντόνα και αγαπητή κύριε Γεωργιάδη, είναι 5,84%. Γιατί είναι 5,84%? Γιατί ήδη στη ρύθμιση των 24 δόσεων έχουμε το ίδιο επιτόκιο. Ο νόμος τι λέει? Ότι αν κάνεις ρύθμιση 12 δόσεων, το επιτόκιο είναι 4,34%. Και αν κάνεις 24, αυτό προσαυξάνεται, λέει, κατά μία μισή μονάδα. Άρα το 4,34 γίνεται 5,84. Και σου λέει πρέπει να είναι το ίδιο επιτόκιο. Δεν μπορεί, ξέρεις, να σου βάζουν περισσότερες δόσεις και να έχεις και καλύτερο επιτόκιο.
1: Θα φεύγαν όλοι, μωρέ, γι' αυτό.
0: Ναι, και ο συνεπής τι θα κάνει? Δηλαδή ο Έλλας πηγαίνει, πληρώνει, εσύ πηγαίνεις, πληρώνεις κανονικά. Και ο άλλος δεν πληρώνει και του κάνεις και ρύθμιση χαριστική, ας πούμε, εντελώς.
1: Ναι, αλλά άμα το πεις αυτό, σου λένε είσαι ανάλγητος.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Ναι, αλλά εν τέλει εγώ που πληρώνω, πληρώνω και αυτόν. Και αυτόν που δεν πάει καθόλου να κάνει ρύθμιση.
0: Λοιπόν, διάβασα το άρθρο σου, ναι.
1: Μάτσε, παρακαλώ.
0: Έτσι
1: τώρα.
0: Είναι. Εντάξει. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχεις δίκιο απόλυτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, βέβαια, πέραν όλων των άλλων, έχουμε υπόψη ότι τις οφειλές μετά την 31-12 του 24. Πρέπει να τις ρυθμίσεις ή να τις εξοφλήσεις για να μπορείς να είσαι στη ρύθμιση. Και βεβαίως να υποβάλεις τις φορολογικές σου δηλώσεις κανονικά και ούτω καθεξής. Επίσης να σημειώσουμε ότι όταν μπεις στη ρύθμιση πρέπει να πληρώνεις συνεχώς, ανελιπώς. Γιατί? Γιατί αν χάσεις δύο δόσεις βγαίνεις εκτός ρύθμισης, γίνονται όλα άμεσα απαιτητά. Ή αν χάσεις τη μία θα πρέπει για να μην βγεις από τη ρύθμιση να την πληρώσει αυτή τη μία μαζί με την επόμενη δόση και μάλιστα με προσάυξη 15%.
1: Αυτό τώρα θα μπορούσε να λείπει. Απλώς σου λέει για να μην τις πληρώνουν δυο-δυο, να την πληρώνουν κάθε μήνα.
0: Ναι, κάθε μήνα. Αν τυχόν ένα μήνα λοιπόν δεν πληρώσεις, θα πρέπει να πληρώσεις τον επόμενο μαζί με τη ρύθμιση του μήνα αυτού και την προηγούμενη που έχει χάσει με 15% προσάυξη.
1: Εγώ η προσωπική μου γνώμη είναι ότι λίγοι θα μπουν πάλι και ύστερα από 6 μήνες θα φωνάζουν. Δεν δούλεψε, δώσ' μας άλλες 120. Μη σου πω ότι κάνει τις 240. Απλώς θα πάνε όσοι θέλουν να πάρουν ενημερότητα τώρα. Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα. Εγώ το έγραφα και στο άρθρο. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Καλά, δεν πληρώνω το ταμείο. Δεν πληρώνω την εφορία. Okay. Το ασφαλιστικό ταμείο που ούτε εκεί πας να ρυθμίσεις, δεν καταλαβαίνεις ότι όταν θα γίνεις 67 χρονών δεν θα μπορείς να πάρεις σύνταξη. Τι θα απογίνεις τότε?
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί, αγαπητοί, οι οφειλές είναι περίπου στα 52 δισεκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, έτσι. Για βάλτε λοιπόν κάτω τα χρέη, 110 και άλλα 50, 160, αν βάλετε και το ιδιωτικό χρέος που είναι καμιά 80 δισεκατομμύρια σε φαν και τράπεζες, 85, καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε.
2: Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Γεωργιάδη. Δυστυχώς. Να δούμε λίγο και την κάρτα πρώτα για τον πληθωρισμό, για να τα σχολιάσουμε μαζί. Για να δούμε. Λοιπόν, 5,1 τσίμπησε το Σεπτέμβριο από 3,7 που
1: δεν τσίμπησε.
2: Το είπα λίγο διακριτικά.
1: Χόντρινε, πολύ.
3: Πέταξε.
1: Πέταξε, έτσι μπράβο.
2: Ωραία, πέταξε. Άλμα λοιπόν, στο 5,1 από 3,7 τον Αύγουστο. Λοιπόν, αύξηση 1,8 στις τιμές μέσα σε ένα
1: στα
2: μήνα.
1: Στα τρόφιμα είναι αυτό. Το 1,8.
3: Όχι, δεν είναι τα τρόφιμα.
2: Δεν είναι τα τρόφιμα.
3: Δεν είναι τα τρόφιμα.
2: Η ενέργεια είναι.
1: 3,8 είναι ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5,1 εμείς. Η ενέργεια είναι το 25%, έτσι.
2: Ναι. Εκτείναξη της ενέργειας στο 18,8%, μηνιαία αύξηση 3,9%. Αυξήσει αυτό που λέγαμε...
1: Αυτές είναι οι υπηρεσίες οι περίφημες.
2: Ναι, σε στέγαση μεταφορές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν... Μάλιστα. Ένας χρόνος πριν, κύριε Γεωργιάδη, ήταν στο 1,8, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα φτάσαμε 5,1.
3: Το λέγαμε και όλοι οι οικονομολόγοι και στην Ελλάδα και διεθνώς λέγανε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην οικονομία το χειμώνα. Αυτό το λέγαμε από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Και τα απόνερα αυτού του πολέμου, που ακόμη δεν έχει ουσιαστικά, δεν έχουν λήξει εχθροπραξίες, είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Θα τα δούμε το χειμώνα του 26, θα τα δούμε σίγουρα και το πρώτο εξάμεινο του 2027. Στα τρόφιμα οφείλω να πω ότι είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη, είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Άρα, εν τέλει, και αυτή η πρωτοβουλία απέδωσε.
2: Αυτό έχει σχέση με αυτό που λέει ο κόσμος. Δηλαδή, το είδαμε βέβαια στα στοιχεία αυτό, ναι, που είπατε και εσείς, αλλά ο κόσμος λέει ότι ακριβαίνουν.
1: Άσετε,
3: το μέσο όρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, στις 8 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Τα επίσημα στοιχεία κατά μέσο όρο έχουν οριακή μείωση. Τα τρόφιμα. Μόνο για τα τρόφιμα μιλάω. Ναι. Αυτό που λέτε εσείς και που αντιλαμβάνεται και σωστά αντιλαμβάνεται ο κόσμος είναι ο λεγόμενος αντιληπτικός πληθωρισμός. Όταν έχει κάνει άλμα η βενζίνη, το πετρέλαιο, το ντίζελ κίνησης, ένας είναι ο οικογενικός προϋπολογισμός. Από ένα πορτοφόλι πληρώνονται όλες αυτές οι δαπάνες, τα έξοδα. Η παραμικρή αύξηση που μπορεί να δει σε ένα προϊόν του φέρεται δυσανάλογα μεγάλη.
2: Ναι. Πάντως,
3: όταν
2: προστίθεται δηλαδή
3: όλες αυτές οι απαιτήσεις.
2: Η πρωτοβουλία με τη μείωση των τιμών απέδωσε.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία απέδωσε. Αφού έχουμε οριακά αρνητικό πληθωρισμό. Το πρόβλημα έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις στα τρόφιμα. Μπορώ να πω ότι εκεί σε ένα βαθμό αντιμετωπίσαμε το ρυθμό αύξηση των τιμών. Δεν λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Μην παρεξηγηθεί
1: αυτό. Όχι, να λέμε παραπάνω πολύ. Μου.
3: Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας το μεγάλο. Το μεγάλο το πρόβλημά μας είναι η ενέργεια, τα καύσιμα. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα της Ελλάδος, είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Γιατί και στην Ευρώπη ανέβηκε ο πληθωρισμός. Εκεί τι κάνουμε και το να διαπιστώνουμε το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά μισό τώρα. Ανέβηκε στην Ευρώπη, αλλά άλλο 3,8 και άλλο 5,1.
3: Αυτό ακριβώς λέω. Ότι το πρόβλημα το βλέπουμε και το βλέπουν οι καταναλωτές στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, τιμές βενζίνης με 2,20 και 2,13 και 2,18. Το να το συζητάμε και να λέμε αυξομειώνονται, ξέρετε, οι καταναλωτές δεν έχουν μετοχές για να βλέπουν στο χρηματιστήριο τέτοιου είδους αυξομείωση τιμών. Και αντίστοιχα και οι επαγγελματίες πιέζονται πάρα πολύ. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα στήριξης με μορφή έκπτωσης. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Όλα τα μέτρα και οι πρωτοβούλες κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εγώ θα ήθελα κάτι παραπάνω στο επίπεδο της ενέργειας και θα ήθελα κάτι παραπάνω συλλογικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, οι Κομισιόν, οι εκπρόσωποι, ενώ έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα, ξεσηκώνονται οι καταναλωτές, ξεσηκώνονται ο κόσμος. Στη Γαλλία έχουμε ζητήματα εξεγέρσεις. Έχουμε κοινωνικό αναβρασμό από την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Και μας λένε ως μέτρο, καμηλώστε, κλείστε τα φώτα να ξεκάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Κύριε Γεωργιάδη μου και κύριε Μουζάκη μου, στην Ευρώπη θεωρούν καλός, κακός, λέω την οπτική τους, ότι εάν αποσταθεροποιηθεί συνολικά η οικονομία, οι ζημιές θα είναι πολύ χειρότερες από μια πληθωριστική έκρηξη. Αυτό σου λέει. Εάν διαλυθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και ξεφύγουν τα μεγέθη, εδώ υπάρχει στο βάθος, υπάρχει κρίση ομολόγων. Η κρίση ομολόγων, εάν συμβεί πράγματι, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι τίποτα. Είναι παιδική χαρά μπροστά από το που θα έρθει. Θα ξαναζήσουμε το 12 ή το 13 ή το 14 σε όλη την Ευρώπη.
3: Εγώ, κύριε Καμπουράκη, μου επιτρέπετε.
1: Δεν τους δικαιολογώ. Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική τους. Δεν είναι ηλίθιος ο Γερμανός, δηλαδή.
3: Δεν λέω να αλλάξουν οι κανόνες δημοσιονομικής σταθερότητας.
1: Άμα δεν αλλάξουν, πώς θα.
3: Υπάρχουν όμως. Ναι. Υπάρχουν ρήτρες διαφυγής που μπορούν να αξιοποιηθούν στα ενεργειακά. Υπάρχει δυνατότητα συλλογικής αντιμετώπισης, ακόμη και επιβολή πλαφών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση όλων των χωρών στον τομέα της ενέργειας, του χρηματιστηρίου της ενέργειας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ξέρετε ότι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη πληρώνουμε διεθνώς λόγω χρηματιστηριακών αξιών πολύ ακριβότερο καύσιμο πρωτογενώς πριν την επιβολή των φόρων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει μια κοινή στάση σε αυτό ή να αναληφθούν πρωτοβουλίες. Ξέρετε ότι σε επίπεδο τροφίμων που έχουμε, το αντιμετωπίσαμε με ένα θετικό τρόπο. Οι πολυεθνικές πουλούν, έχουν διαφορετική τιμολογιακή πολιτική και άλλες εμπορικές πρακτικές στην
1: φυσικά,
3: Ελλάδα, σε άλλες χώρες, σε σχέση
1: τώρα,
3: με άλλες χώρες.
1: Όλος ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος και ο πολιτικός διάλογος, έχει επικεντρωθεί στο αν θα μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκεί του λένε,
3: αυτό
1: μείωσε, το πιέζουν, μείωσε.
3: Ένα εργαλείο είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Okay.
3: Γιατί είδαμε και τη μείωση των 10 λεπτών και την έφαγε η ακρίβεια. Την έφαγαν οι διάμεση. Μείωση πρωτογενώς
4: από τα δηληστήρια. Είχαμε 10 λεπτά από τον Αύγουστο ακόμα.
1: Ναι.
4: Είδατε εσείς αυτή τη μείωση να περνάει στους καταναλωτές.
1: Εντάξει, σου λέει αν δεν ήταν αυτά τα 10 παραπάνω.
2: Περισσότερο η τιμή στην Αντλία.
4: Πόσο παραπάνω. Με τιμή Μπρεν εκεί στα 105-110 δολάρια.
1: Δεν βγάζουμε και τον Μάιο και τον Δεν Απρίλιο. Βγάζουμε νόημα, διότι όταν ανεβαίνει το Μπρεν, λέμε ανέβηκε το πετρέλαιο. Όταν πέφτει το Μπρεν, σου λένε έχουν ανατινάξει τα δηληστήρια. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
4: Η θέση δική μου, η προσωπική, είναι ότι σε έκτακτες συνθήκες απαιτούνται έκτακτα μέτρα, έκτακτη αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε μονίμως τη λογική ελεύθερη αγορά, προσαρμόζονται τιμές και να έχουμε αυτές τις καταστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τονίζω ξανά. Θα μπορούσαν να ληφθούν άλλου είδους πρωτοβουλίες από το να μας
1: λένε πανευρωπαϊκά πάντως.
4: Κλείστε τα φώτα.
1: Πανευρωπαϊκά.
4: Κλείστε τα φώτα για να κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, να σου το πει και αυτό. Κάνε και λίγο. Σε κρίση είμαστε, κάνε και λίγο οικονομία. Αλλά πρώτα να δεις ότι έχει κάνει κάτι.
4: Αλλά όχι μόνο αυτό.
1: Να έχει κάνει κάτι, να πεις και εσύ να την κάνω και εγώ την οικονομία μου.
4: Όσα φώτα και να κλείσω, το 2.20 δεν μπορώ να το αποφύγω όταν πάω να βάλω βενζίνη. Τι να κάνω δηλαδή.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Άστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα της Κρήτης, να πάμε να δούμε μαζί με τον κύριο Διακάκη, τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, καθηγητή ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών.
1: Α, για να τον δούμε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Για μιλήστε λίγο να δούμε πώς έχουμε πρόβλημα στον ήχο.
5: Με ακούτε, καλημέρα σας.
1: Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Φαντάζομαι είστε και εσείς από την Κρήτη. Αν κρίνω από το επίθετο, οπότε τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, θα μας πείτε.
5: Είμαι, ναι, είμαι από το όμορφο Λασίθι.
1: Από το Λασίθι. Το Λασίθι δεν είναι από τους πιο άνυδρους νομούς της χώρας, έτσι γενικώς. Ισχύει αυτό?
5: Είναι, αλλά είναι και πολύ όμορφο.
1: Ωραία, πανέμορφος είναι, μην το συζητάς τώρα. Αλλά λέω τώρα, και να πέσει τόσο νερό εκεί πέρα, πω. Για πείτε μας τώρα, για κάντε μας μια εκτίμηση. Τι είναι αυτό, είναι κλιματική κρίση, η κρίση όπως ξεσπάει στο κεφάλι μας?
2: Είναι η μορφολογία.
5: Κοιτάξτε, θα σας πω τρία βασικά χαρακτηριστικά για τα οποία, λόγω των οποίων βλέπουμε πολύ συχνά στην Κρήτη τέτοια ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η Κρήτη κατά βάση είναι ένα ορεινό τοπίο. Έτσι. Έχουμε πολύ ψηλά βουνά, στα 2.500 μέτρα, τα οποία μπορούν να παραλάβουν πολύ μεγάλη βροχόπτωση. Λόγω της ορογραφίας πηγαίνει πολύ ψηλά η υγρασία, ψύχεται όπως ξέρουμε πολύ καλά και μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλα ποσά βροχής, όπως αυτά που είχαμε στο Οροπέδιο και όπως αυτά που είχαμε στο Μιλοπόταμο. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτά τα νερά, όπως ξέρουμε, καταλήγουν στη θάλασσα. Και στη θάλασσα, στις ακρογιαλιές της Κρήτης, λόγω και της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά λόγω της παράδοσης, έχουμε χτισμένο πολύ πυκνό δομικό ιστό. Αστικό δομικό ιστό. Και πολύ μεγάλες τουριστικές μονάδες.
1: Οπότε κατεβαίνει ο ποταμός και τα κάνει μαντάρα.
5: Έχουμε δει να περπατάμε σε ρεματιές. Να περπατάς σε μια ρεματιά μεγάλη και να καταλήγεις στον τοίχο ενός ξενοδοχείου ή σε έναν οικισμό. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγάλα ζητήματα, δύσκολα να λυθούν, που έχουν να κάνουν με τη χωροταξία. Και το τρίτο στοιχείο που συνδράμει σε αυτήν την εικόνα είναι ότι τέτοια εποχή έχουμε πολύ θερμές θάλασσες γύρω από την Κρήτη, γύρω από στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες φιλοξενούν πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας, πολύ μεγάλα ποσά υγρασίας, οι οποίες τροφοδοτούν αυτές τις καταιγίδες και τις κάνουν όλο ένα και εντονότερες. Και εκεί μπαίνει το στοιχείο της κλιματικής αλλαγής σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Άρα αντιμετώπιση τώρα, δεν υπάρχει έτσι όπως έχει γίνει το τοπίο κάτω. Θα βρέξει το βουνό, θα κατεβαίνει κάτι, θα παίρνει τα ξενοδοχεία και τα αυτοκίνητα. Δυστυχώς.
5: Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει από αυτή τη στιγμή, όσο μπορούμε σε μεγαλύτερο βαθμό, να βάλουμε τη χωροταξία μέσα στην ανάλυση
1: δηλαδή, του κινδύνου. Δηλαδή, κύριε καθηγητά μου, σου λέγανε σένα, έλα εδώ, Διακάκη, ανάλαβε. Τι θα κάνεις?
5: Ναι, εντάξει, τα προβλήματα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι δυσεπίλητα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Yeah. Σε αυτό που λέτε, το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι περιοχές οι οποίες είναι στις ζώνες κινδύνου, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στα σχέδια πόλεως. Χτίζονται αυτή τη στιγμή. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι που λέμε πάντα, είναι αν πάτε αυτή τη στιγμή στη Μάνδρα, που την ξέρουμε πολύ καλά και ξέρουμε τι πληγές έχει ζήσει από τις πλημμύρες. Δείτε που έχουμε καινούργιες οικοδομές στην περιοχή της Μάνδρας.
1: Μα ποιος τα δίνει, ποιος τις δίνει τις άδειες?
5: Κινδύνου.
1: Δίνουν άδεια.
5: Προφανώς η πολιτεία. Προφανώς η πολιτεία. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε. Και το είδαμε αυτό εξερευνώντας και άλλες περιπτώσεις πλημμύρων σε όλη την Ευρώπη. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία μελέτη με πολλούς συναδέλφους από την Ευρώπη και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το ακραίο του φαινομένου, αλλά πρέπει να μπει οπωσδήποτε η χωροταξία, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, μέσα σε αυτό που λέμε την ανάλυση του κινδύνου των πλημμυρών.
1: Ναι. Για να δούμε. Δεν έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα γίνει κάτι. Δυστυχώς. Τουλάχιστον να ανοίξουν τα ρέματα, ρε παιδί μου, να μην αφήνουν τώρα. Εγώ βλέπω εκεί, κατεβαίνω στον Πλατανιά και βλέπω εκεί κατά μήκος του ποταμού οι μάντρες των ξενοδοχείων τώρα. Αυτά τώρα, ξέρεις, όταν τη χτίσεις τη μάντρα δίπλα στον ποταμό, ξέρεις ότι δεν θα είναι την πρώτη χρονιά, δεν θα είναι τη δεύτερη, δεν θα είναι την τρίτη, την τέταρτη θα κατέβω ποταμό μια μέρα. Και ας τα πάρει.
2: Έτσι ακριβώς.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Και θα μπει μέσα στα υπόγεια και θα σου διαλύσει τα ψυγεία και τα πλυντήρια και τα μηχανήματα και τα. Τι να κάνω. Δεν ξέρω.
2: Και δεν ξέρω και σήμερα τι είναι θα γίνει.
5: Φαινόμενα.
1: Δεν βοηθάει ο κόσμος. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Δεν σου λέει. Περιουσία μου εδώ, δεν πει εσύ. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Όσο μπορεί, το στριμώχνει το ρέμα. Βρέχει το βουνό, κατεβαίνει.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε και
1: να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Να δούμε και πώς θα πάει και
1: πάντα,
2: σήμερα.
1: Από πιτσιρίκος που ήμουν. Από όταν ήμουν απλό ρεπόρτερ που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ και κατέβαινα για πλημμύρες, όλοι το ίδιο λέγαμε. Από τότε που ήμουν πιτσιρίκη, ήμουν 25 χρονών και πήγαινα στο Ηράκλειο. Είχα πάει σε πλημμύρες πάλι. Τότε, παντού δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα.
2: Όπου και να πας.
1: Έλεγες που αφού ήταν. Το ρέμα είναι τεράστιο, ψηλά και. Κοντά στον οικισμό είναι σαν λαιμό του μπουκαλιού.
2: Πάνε και με στο ρέμα και χτίζουν. Άδειε δίνονται, έλεγχοι γίνονται μετά. Πάλι
1: μόνο. Ίδια... Πήγε στην Πικροδάφνη εδώ να δει.
2: Ναι.
1: Στην Πικροδάφνη, εδώ να δίνω.
2: Πυκνοκατοικημένη.
1: Λοιπόν,
2: και πνιγόμαστε.
1: Όλο το περιορίζουν το ρέμα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμω και τα ελληνοτουρκικά, γιατί και εκεί έχουμε πολλά και διάφορα. Τα διεθνή είναι. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, καλή σας ημέρα. Και ο κύριος Νίκος Πανός, ναύαρχος Εναποστρατεία. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καρατράντο, γιατί έχουμε και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Του ΙΠΕΞ, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.
2: Ακριβώς. Σε ένα timing που βλέπουμε ότι η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους, ενοχλείται από πολλά. Παρ' όλα αυτά, ο συμβολισμός είναι σημαντικός.
1: Συμβολισμός είναι, κύριε Καρατράντο, ή θα γίνει κάτι. Περιμένουμε κάτι ουσιώδες.
6: Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά η επίσκεψή του είναι συνδεόμενη με τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος, όπου σε ετήσια βάση αξιολογούνται τα πλαίσια συνεργασίας των δύο χωρών και μπορούν να προσθεθούν και νέα θέματα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ευρύτερη συνθήκη στην περιοχή μας, με το πώς έχουν εξελιχθεί μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν φέρει πιέσεις και για την Ελλάδα αλλά και για συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ΗΠΑ να είναι ο κομβικός παίκτης σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί μια δική τους πρωτοβουλία, σωστή εσφαλμένη, είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά η τελευταία προβληματική συνθήκη που έχει δημιουργηθεί έχει σε σημαντικό βαθμό την έναρξή της στην επιλογή των ΗΠΑ και για τη στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν. Και αυτή είναι μια κρίση η οποία μετά από μήνες ασκεί ακόμη πολύ σημαντική πίεση στις τιμές της ενέργειας, στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε ένα πολύ σημαντικό
1: πλαίσιο. Να σας πω κάτι.
6: Η Ελλάδα... Ναι.
1: Εδώ παλιά λέγαμε έτσι και πιαστούμε την Τουρκία. Διότι δεν ξέρεις ποτέ. Εδώ παίζαμε αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο, καλό διάρκονται, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ξέραμε ότι θα σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και υπάρχει ένας διαιτητής εκεί απέναντι. Ένας σερίφης ο οποίος καλός, κακός, δικαίος, αδίκως δεν θα αφήσει να γενικευτεί το πράγμα, λέγαμε. Τώρα υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
6: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένουν ο σημαντικότερος συνομιλητής σε διμερές επίπεδο και των δύο χωρών. Σε διαφορετικό πλαίσιο είναι η συνθήκη. Από τη μία πλευρά έχουμε μια πιο καλή προσωπική σχέση μεταξύ Προέδρου Τραμπ, Προέδρου Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα είναι ένα στρατηγικό σύμμαχο στις ΗΠΑ. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η θέση της τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο γιατί οι ΗΠΑ είναι μια χώρα η οποία αγαπά την Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά γιατί σε σημαντικό βαθμό μέρος των Αμερικανικών συμφερόντων ταυτίζονται με την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδος. Και σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε αυτή τη διαδικασία, για παράδειγμα, στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Και μην ξεχνάμε ότι. Ο κύριος Ρούμπιο είναι επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, είναι ιδιαίτερα αυστηρός και επικριτικός απέναντι στην Τουρκία. Όπως είπατε και εσείς, είναι και ο αρχιτέκτονας της στρατηγικής της Αμερικής όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και δεν επισκέπτεται και την Τουρκία. Όλο αυτό όμως δεν δημιουργεί παραπάνω νεύρα στον κύριο Ερντογάν.
6: Και
2: δεν ξέρω αν αυτά θα αποτυπωθούν σε επίπεδο ρητορικής ή στο πεδίο.
6: Ναι, ο Ρούμπιο είναι και ο μόνος ο οποίος μετά τον Χένρι Κίσιγκερ έχει επίσημα δύο καπέλα. Δηλαδή είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ. Άρα είναι πανίσχυρος στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.
2: Και μπορεί να πάρει και το χρήσμα σε επόμενες εκλογές κιόλας.
6: Είναι σοβαρός διεκδικητής και έχετε δίκιο και έχει και διαφοροποίηση από τον άλλο μεγάλο διεκδικητή, τον αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, για μια σειρά θεμάτων όπως είναι η σχέση με. Μάλλον είναι της Ρωσίας, η σχέση με την Κίνα, αλλά και όπως πολύ σωστά το βάλετε, η
1: τώρα,
6: κατάσταση
1: επί
6: στην Ανατολική
1: Μεσόγειο. Κύριε Καρατράντο, να δούμε τι ανάρτηση, ανάρτηση είναι του Ρούμπιο για την ιστορία με την Guilfoyle, αυτή που αφορά τη χώρα μας κτλ. Η πρέσβης Guilfoyle έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό ρόλο και τον ηγετικό της ρόλο της πρέσβυρας στην περιοχή. Έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην πρόθεση των Αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη Ανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων, όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, ο οποίος χαίρει διακομματικής στήριξης. Αυτή είναι η ανάρτηση του Μάρκο Ρούμπιο, διότι δέχτηκε πιέσεις και από το εσωτερικό των ΗΠΑ
2: και από τους δημοκρατικούς για περαιτέρω έρευνα για την
1: να πει τι γίνεται με την Guilfoyle, να τη διώξει ίσως αν επιβεβαιωθεί, να κάνει έρευνα. Έχει πλήρη στήριξη η Guilfoyle, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πλήρη στήριξη ο ενεργειακός, ο κάθετος άξονας. Πλήρη. Πλήρη στήριξη.
6: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στο κομμάτι του ενεργειακού, με τόσο μεγάλα projects τα οποία έχουν σημασία και στρατηγικά, γεωστρατηγικά, αλλά και στο κομμάτι της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι μια πρωτοβουλία ενός κομμάτι, όσο ισχυρός και αν είναι αυτός.
1: Αν καταλαβαίνω, σε καμία περίπτωση. Στρατηγικό στόχος των Τούρκων είναι να τον ακυρώσει τον κάθετο διάδρομο. Κάθετο διάδρομος δεν, δεν είναι επιχειρηματικό σχέδιο, είναι δευτερευόντως επιχειρηματικό. Είναι εθνικό σχέδιο. Και εκεί παίζονται εθνικά συμφέροντα. Οι Τούρκοι, αν κάτι προσπαθούν μέσω εταιριών, μέσω διαρροών, μέσω, είναι να τον ακυρώσουν. Αυτό. Αυτό προσπαθούν.
6: Ναι, και έχουν προσπαθούν να κάνουν και ένα δικό τους project, το οποίο δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα, το οποίο συνδέεται με τα κατεχόμενα και όλο αυτό, γιατί αυτό είναι, σε αυτό που είπε η κυρία Βρούτσα πριν, ένας από τους βασικούς λόγους που η Τουρκία έχει αλλάξει στάση το τελευταίο διάστημα, είναι ότι η περίοδος αυτή που λέμε εμείς ήρεμα νερά, δηλαδή η αποκλιμάκωση της έντασης, έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να τρέξει μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες της έδωσαν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα.
1: Πέστα τώρα.
6: Δεν αρέσει.
1: Πέστα τώρα εδώ που φωνάζει για τα ήρεμα νερά. Πάμε και ο κύριο Σπανέ.
6: Είναι ακριβώς το αντίθετο.
1: Κύριε Σπανέ, καλημέρα σας. Για κάντε μας μια κρίση εδώ πέρα και πείτε μας ποιο είναι το επόμενο. Ποιο θεωρείτε ότι το επόμενο στη σημείο χρονικό ή γεγονός όπου θα έχουμε θέμα με τους Τούρκους.
2: Γιατί ήδη έβγαλε και το Horse Race η Τουρκία.
7: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι να κάνω μια εισαγωγή ότι στα ελληνοτουρκικά χρειάζεται καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα.
1: Ναι.
7: Καλός ο διάλογος, αλλά αυτό δεν σημαίνει οποιαδήποτε αδράνεια, υποχώρηση ή παρέτηση από την πλευρά μας, από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε με πολύ ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση το διεθνές δικαίωμα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και όσο αφήνει στην Τουρκία να παίρνει χώρο στο θαλάσσιο πεδίο, τόσο θα αυξάνεται η ένταση που μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε σύγκρουση. Και φτάνουμε τώρα στο crash test, το οποίο όλοι ακούμε και περιμένουμε σχετικά με τον GSI. Ο GSI, όπως ξέρετε, το καλώδιο για να καταλάβει ο κόσμος Ελλάδας, Κύπρου, που θα συνδέσει και το Ισραήλ, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα μονομερών τουρκικών αξιώσεων. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς δεν πρέπει να είναι πλέον σε εκκρεμότητα. Δηλαδή να μην επαναληφθεί ο Ιούλιος του 24 και ο Νοέμβριος του 24 στην Κάσο. Ναι. Αυτό δεν συμφέρει ούτε τη χώρα μας. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά και περιορίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα, απομένως, πρέπει να έχει καθαρή θέση. Το έργο πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό χρειάζονται τρία απλώς πράγματα. Καταρχάς, πολιτική βούληση που βλέπω ότι υπάρχει και αυτό είναι το καλό. Ευρωπαϊκή στήριξη ακόμα και με κυρώσεις αν χρειαστεί. Και ασφάλεια στην υλοποίηση. Και ειδικά για τη θάλασσα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφισημία. Οι εργασίες ενός τόσο σημαντικού έργου πρέπει να μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Γιατί η μη ολοκλήρωση του GSI σημαίνει ότι η Κύπρος παραμένει ενεργειακά απομονωμένη και η Ελλάδα μας χάνει μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσει το ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου στην Ελληνική Μεσόγειο.
1: Ώρα, δηλαδή που οι Τούρκοι δένουν ενεργειακά με νερό, με όλη την τροφοδοσία με την Τουρκία, εμείς δεν πρέπει να ενοχθούμε την άλλη Κύπρο καθόλου. Να μην έχουμε
2: σχέση. Και την άδεια κιόλα.
1: Ναι.
7: Ακριβώς, θα ζητάμε και την άδεια. Δηλαδή, θα το πω πολύ απλά. Ο GSI, για να καταλάβετε, δεν είναι ένα καλώδιο που λέμε. Mm. Είναι υποδομή ασφάλειας, ενέργειας και στρατηγικής διασύνδεσης. Και τέτοια έργα δεν κρίνονται μόνο από το αν ξεκινούν, κρίνονται από το αν ολοκληρώνονται. Το καταλάβουμε.
1: Είμαστε αποφασισμένοι.
7: Σωστά.
1: Την κρίσιμη στιγμή και εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν λέω για την πολιτική ηγεσία μου. Να το δούμε και αυτό. Να το δούμε.
7: Δημήτρη μου, το πολεμικό ναυτικό σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία.
1: Ντάξει.
7: Την αυτοφυλακή μας. Έχει και,
1: και
7: το σχέδιο.
1: Και ο κόσμος να είναι αποφασισμένος. Διότι ο κόσμος...
7: Μα νομίζω, το καταλαβαίνει αυτό.
1: Κόσμος, ναι, μην το λες, διότι ο κόσμος είναι βάτους και στο ζόρι πάνω λέει, όπα, δεν στέλνω το παιδί μου.
7: Κοιτάξτε,
1: δεν
7: ξέρω πώς το λέτε. Το ξέρω και τις πίεσεις που δεχόμαστε πολλές φορές.
1: Όμως, είμαστε όλοι παλικάρια, όταν... σου λέει, στείλε κανέναν άλλο να πολεμήσει.
7: Συμβαίνει και αυτό που λέτε. Αλλά τα εθνικά συμφέροντα είναι εθνικά συμφέροντα και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία προς πάσα κατεύθυνση. Γιατί αυτή τη στιγμή κρίνεται η χώρα μας, κρίνεται η κυριαρχία μας. Αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε ως θάλαμος.
1: Εγώ το λέω, δεν είναι απαραίτητο να πολεμήσουμε. Αλλά αν δεν είσαι αποφασισμένος να πολεμήσεις, θα πολεμήσεις και θα χάσεις.
7: Κοιτάξτε,
1: εάν είσαι αποφασισμένος, μπορεί να μην πολεμήσεις και να κερδίσεις αυτό που πρέπει.
7: Ακριβώς.
1: Εάν είναι ότι θα μαζευτούν οι μανάδες και οι πατεράδες έξω από τον άστεμο για να λέει, πού στέλνεις το παιδί μου. Κατάλαβες. χαιρετίζουμε. Γελάς. Δεν το έχεις ζήσει.
7: Ξέρετε πως γελάω, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το αντιμετωπίζουμε, το γνωρίζουμε, αλλά όλα αυτά
1: ξέρεις
7: όμως...
1: Πώς είναι δεν... Ξέρεις πώς είναι αυτοί που απαλλάσσονται, 30% παίρνουν τρελόχαρτο, 30% παίρνουν τρελόχαρτο, συνειδητά προτιμούν να υπονομεύσουν το μέλλον τους παρά να πάνε 6 μήνες φαντάρι. Λες και εμείς ήμασταν κορόιδα που πήγαμε. Δεν κάνω εγώ το μάγκα, αλλά εν πάση περιπτώσει... Το στοιχειώδες καθήκον που κάναμε όλη η γενιά μου. Πήγαμε, φαντάρι. Τίποτα δεν κάναμε. Ένα-μία να είχαμε και το γυαλίζαμε. Δεν έχει σημασία, πήγαμε όμως.
7: Τούτη εδώ κάναμε.
1: Εμείς το θεωρούσαμε το να βγάλω τρελόχαρτο τότε, να πάω σε ένα ψυχίατρο να βγάλω τρελό, για να μην πάω φαντάρο. Το θεωρούσα όνειδος. Και για τη δουλειά μου και για το μέλλον μου, ας πούμε, τι θα κάνω, αλλά και στο χωριό.
7: Έτσι είναι.
1: Τώρα σου λέει είμαι μάγκας. Ναι, αλλά έτσι δεν υπερασπιζόμαστε ούτε τα καλώδια ούτε τα τίποτα. Με τα πορτοσέλιδα, φάτε τους γιος τους, σκότωσέ τον, τον αυτό, δεν έχουμε ηγεσία, έχουμε πολιτικούς, δεν έχουμε τίποτα. Όταν θα έρθει η ώρα.
7: Έχετε δίκιο.
1: Συγγνώμη για το δεκάρικο, αλλά...
7: Αλλά μπορώ να πω το εξής όμως. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε και πρέπει να συζητάτε με όλους τους στρατιωτικούς. Οι ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται. Εκτός αυτοπεποίθηση, χρειάζεται να είσαι ενεργά δίπλα τους. Βλέπετε πολλές παρατήσεις και είναι κάτι που με ανησυχεί εμένα
1: αυτό. Σε αυτή
7: την περίοδο. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε σοβαρά.
1: Να πάρουμε τώρα φρεγάτες και να μην έχουμε καπετάνιους και να
7: δεν είναι ακριβώς να εξοπλιζόμαστε χωρίς να έχουμε τους ανθρώπους που θα τα επανδρώσουν και θα εκπαιδευτούν κατάλληλα. Γιατί καταλαβαίνετε, περνάνε και πολύ δύσκολα οι άνθρωποι στα πλοία.
1: Δυστυχώς.
7: Ή γενικότερα στα στρατόπεδα. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να συζητηθεί λοιπόν. Κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
1: Την καλημέρα μας και στους δύο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ημέρα.
1: Να είστε καλά.
8: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
2: Διάλειμμα,
1: παιδιά, και ερχόμαστε μετά με πολιτικό. Τρώτε. Καλά, παιδιά.
2: Μασουλάτε. Και κάποιος πεινάει.
1: Εμείς δουλεύουμε εδώ και εσείς μα σαμπούκες.
2: Ματζάρε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ανδριάννα.
1: Καλημέρα σας, συνάδελφοι.
2: Πολύ 90's, Μπάμπη.
0: Η Ανδριάννα και ο Μπάμπης εδώ.
3: Το θέμα είναι ότι μπαίνουν επίτες στα 90's.
0: Μπορείτε να...
3: Και ο Καμπουράκης δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Τι κάνουμε, τι κάνω.
3: Επίτες θα τα βάζουμε.
0: Επίτες.
3: Ναι.
1: Καλό είναι και ότι μπαίνουμε με 90's, αν τα βάζουν επίτες. Τα 60's θα πρέπει να σε προβληματίζουν. Αν μπαίναμε με 60's. Συγγνώμη, Δημήτρη.
3: Αν ήταν 60's.
0: Κοίταξε,
3: τώρα...
0: προχθές, προχθές είπα, το είπα και την προηγούμενη φορά.
1: Ο Μπάμπης φταίει που με κουρδίζει.
0: Είδα ένα παλιό συνάδελφο
1: να,
0: και ήμουν λίγο πρισμένος, που στο δόντι μου, τέλος πάντων, και μου λέει τι έπαθες. Λέω, όλο και κάτι χαλάει. Και μου απαντάει, κοίτα, όσο υπάρχουν ανταλλακτικά, μην ανησυχείς. Να ανησυχείς τη μέρα που θα πας και θα σου πούνε αυτό δεν βγαίνει πια.
3: Πια.
1: Απόσυρση.
3: Άρα όσο υπάρχει καβάντζα, ανταλλακτικά είμαστε εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Κουτσομπολιά θέλω. Κουτσομπολιά θέλω.
1: Κουτσομπολιά, κουτσομπολιά.
0: Πολιτικά κουτσομπολιά. Τι έγινε χθες. Εκεί κάτω στις γειτονιές.
1: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με μία ανάρτηση. Τη σχολιάζαμε και νωρίτερα. Να τη σχολιάσουμε εδώ και μαζί του κυρίου Ρούμπιο. Θες να τη διαβάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τη διάβασες ωραία πριν γι' αυτό.
0: Η πρέσβης Γκυλφόιλ έχει αποδειχθεί πολύ εξαιρετικά αποτελεσματική στην πρώτη ατζέντα του Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και τον ηγετικό ρόλο της πρέσβυρας στην περιοχή. Έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, ο οποίος χαίρει διακομματική στήριξη. Όπως βλέπετε, κάλυψε και την Γκυλφόιλ. Ναι. Για αυτή την ιστορία ρίχνουμε κυβερνήσεις, ναι, κάνουμε, ράνουμε.
1: Όχι διαψευστεί, ε.
0: Και ναι, μέσω της ιστορίας στον κάθετο διάδρομο.
3: Εγώ θα έλεγα ότι η στήριξη του Ρούμπιο στον κάθετο διάδρομο, που είναι το κρίσιμο ζήτημα, ναι, και το ζητούμε, ήρθε πριν από το Ρούμπιο.
0: Πριν.
3: Έχει σημασία,
0: ναι,
3: βέβαια. Τη στέλνει. Μου έκανε επίσης εντύπωση θετική ότι αναφέρεται σε μια διακομματική στήριξη που υπάρχει.
0: Ναι.
3: Θεωρητικά υπάρχει αυτή η διακομματική στήριξη.
0: Ναι, δεν έχει πει κανείς κάτι.
3: Όχι.
0: Πούμε, να πει ό,τι είναι αυτά.
3: Ναι. Oh, το θέμα είναι άλλο όμως. Πολλά από αυτά που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό και ακούσαμε και τις διάφορες δηλώσεις, ναι, είδαμε κάποιες κόντρες κτλ. Έχουν από πίσω το εξής γεγονός. Ότι η Τουρκία προσπαθεί μέσω μιας αμερικανικής εταιρείας να χρησιμοποιήσει την Αλβανία ως πύλη εισόδου.
0: Ναι.
3: Αμερικανικού LNG, το οποίο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό και αντιπερισπασμός σε ένα έργο το οποίο είναι δρομολογημένο και κάθετο, γιατί εκεί υπάρχει και μια σύγκρουση συμφερόντων ευρύτερων. Νομίζω όμως ότι είναι η λυμένη απόφαση και η κυβέρνηση το στηρίζει στεναρά. Νομίζω και με την έλευση του Ρούμπιο αυτό θα κατοχυρωθεί και θα επιταχυνθεί περισσότερο. Και ήδη έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι είναι και το timing πάρα πολύ σημαντικό. Διότι αν τώρα όχι, πότε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι περιμένουμε το Ρούμπιο. Κάτι θα πει, θα πει συγκεκριμένα πράγματα και θα αποφασίσει.
1: Θα πει δεδομένα ότι έχει ήδη δείξει τώρα από το post αυτό που λέγατε νωρίτερα, δεδομένα ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από την ενέργεια. Είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο υψηλά αισθάμενο, ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά τα της ενέργειας. Μου είπε κάτι το οποίο το κράτησα, γιατί νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει και του τι ζούμε. Ότι αυτή η κρίση, η ενεργειακή κρίση, δεν είναι χειρότερη από την κρίση του 2022. Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί βλέπουμε το τι γίνεται. Εκεί βλέπουμε τη στάση την οποία κρατάει. Εγώ θα ξεκινήσω, μάλλον επειδή το έχουμε συζητήσει πολύ, και από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην κρίση, η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δηλαδή, είδαμε τις προσπάθειες που κάνει ο Πρωθυπουργός να συζητηθεί κάτι στο Συμβούλιο για μία ακόμη φορά κτλ.
0: Ναι.
1: Ο κάθετος διάδρομος δεν είναι μόνο η ύπαρξη μιας υπαρκτής, πραγματικής λύσης στο πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Και για μας και για τη χώρα μας είναι η δυναμική η οποία δίνεται και γεωστρατηγικά και σαν παράγοντα σταθερότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Όχι μόνο τα καταφέρνουμε και περνάει το LNG μέσα από την Ελλάδα. Έχει να κάνει με την Τουρκία που είπε νωρίτερα ο Μπάμπης, με τη Ρωσία. Σκεφτείτε τα όσα περάσαμε στην κρίση του 2022 επίσης.
3: Και η Ρωσία έχει.
0: Έχουν φαγωθεί, ρε παιδί. Έχουν φαγωθεί να μην υπάρξει κάτι, να παίρνουμε από τους Ρώσους.
1: Να παίρνουμε, ναι, όπως το λέτε.
0: Αυτό είναι το.
3: Μα γι' αυτό υπάρχει μια περίεργη σύμπτωση συμφερόντων γεωπολιτικών και άλλων. Τώρα, μην λέμε λεπτομέρειες, γιατί είναι και λίγο περίεργα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και εξωγενείς δυνάμεις, οι οποίες δεν θέλουν η Ελλάδα να αποκτήσει το ρόλο που θα αποκτήσει με τον κάθετο αγωγό. Ο οποίος είναι ο βασικός τροφοδότης Βαλκανίων και Κεντρικής Ευρώπης, με προοπτική να διευρυνθεί κι άλλο και θα αυξήσει και το γεωπολιτικό βάρος, όπως λέει και η Αντριάννα, αλλά έχει και προφανή οικονομικά ωφέλη, παιδιά. Είναι φανερά.
1: Τεράστια.
3: Σε ό,τι αφορά τώρα την κρίση που είπες, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά σιγά σιγά αυτή η ενεργειακή κρίση έχει μετατραπεί σε κρίση ομολόγων.
2: Αυτό που λέει νωρίτερα αλλά... ο Δημήτρης. Έτσι,
1: σωστά.
3: Σε κρίση ομολόγων. Η Γερμανία, ας πούμε, που είναι μια ισχυρή χώρα, χτες πάλι τα ομόλογά της ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Και εδώ να πιάσω μια γέφυρα μικρή, να σου πω ότι στην κυβέρνηση υπάρχει εκτίμηση ότι λόγω όλων αυτών και λόγω του ότι και στη Βόρεια Ευρώπη έχει αρχίσει πιο νωρίς να κάνει κρύο, που λένε γιατί ο Μέρτς πήρε μέτρα. Ρε παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Έχει κάνει κρύο ήδη.
1: Όχι μόνο αυτό. Πιέζει και πολιτικά. Να δεχθούμε ότι υπήρχε και μια έντονη πολιτική πίεση.
3: Προφανώς, προφανώς. Το θέμα είναι ότι φαίνεται. Έχουμε τρία κρίσιμα ραντεβού μπροστά μας. Ένα έκτακτο Eurogroup, ένα Ecofin και 15 και 16 Οκτωβρίου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής.
1: Σωστά.
3: Εκεί λοιπόν υπάρχει πια μια αισιοδοξία ότι επιτέλους θα κουνηθεί η Ευρώπη. Συνδέεται κατά τη γνώμη αυτό και την απόφαση που πήρε το G7 χθες με πρόταση του Μακρόν να απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια σε 4 μήνες.
0: Εγώ θέλω 3-4 από αυτά τα θέλω για τη μάνα μου κάτω.
1: 100% σίγουρα.
3: 3 βαρέλια.
1: Μιλάμε για μία ποσότητα.
0: 500 κιλά.
3: Εντάξει.
1: Μιλάμε για μια ποσότητα καλή, ναι. Όμως αυτή η ποσότητα δεν έρχεται να λύσει το πρόβλημα, γιατί είναι όπως θα περιγράφεις εσύ. Δεν ξέρουμε το τι θα γίνει το χειμώνα.
0: Όχι, ναι, ναι,
1: και δεν ξέρουμε κάτι. Πώς...
0: Να αποκλιμακωθούν τιμές λίγο.
1: Λίγο να βοηθήσει να αποκλιμάξουν το τιμό.
0: Εντάξει, εγώ μιλάω και εδώ και στο ραδιόφωνο, λέω για την κρίση ομολόγων και μου λένε μην τρομοκρατείς, μην τρομοκρατείς.
3: Μα τι τώρα κοροϊδεύω.
0: Παιδιά, λες την πεκάτσα, την ανέμελη που πετάει σε...
1: Όχι.
0: Κάτσε κάτω, είναι κυνηγετική περίοδος και σου λένε μην την τρομοκρατείς. Okay, εδώ θα είμαστε.
1: Όχι. Τώρα... Έχεις δίκιο για την κρίση. Δεν το έχουμε δει ακόμα την κρίση ομολόγων.
3: Μα γίνεται.
1: Όχι, όχι. Δεν το έχουμε δει
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν το έχουμε βιώσει στην Ελλάδα. Είναι σαν να λέμε για την πρόωρη αποπληρωμή. Δηλαδή, συζητάμε για την κρίση ομολόγων. Συζητάμε για το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής.
3: Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει.
1: Και ο άλλος λέει, στην τσέπη μου, παιδιά, τι γίνεται. Στην Ελλάδα. Τι γίνεται αυτό.
3: Δεν έχει γίνει ακόμα, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, συνεχίζει και δανείζεται φθηνότερα από τη Γερμανία, από την Ιταλία.
0: Τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος κανονικά. Είδα χθες το δένδιο, έκανε ολόκληρο το.
3: Καλά, προχτές έγινε κάτι αντίστοιχο στο Περιστέρι με το
1: Χρυσοχοΐδη.
0: Χθες είδα στο δένδιο,
2: πάνω στο Βάλι, ότι έβρεχε κιόλας και είχε και κόσμο που δεν κατάφερε να μπει μέσα.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο ο Νίκος Δένδιας. Εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα και τα όσα είπε στους παρευρισκόμενους κατά την ομιλία.
0: Εγώ δεν πλήγωσα την παράταξη.
1: Απολύτως ενωτικό σου δεν
3: είναι. Εγώ είμαι από πιτσιρικά στην Ονέδη και πήγα, δεν ήμουν στην αριστερά και σε άλλα κόμματα.
2: Και δεν τοποθετούμε στα τηλεοπτικά κανάλια.
1: Αυτό κάτσε να το συζητήσουμε στο τέλος. Περίμενε, κράτα το αυτό για το τέλος. Άστα, έχει ενδιαφέρον. Αναφορά σε τρεις πρωθυπουργούς και στους τρεις πρωθυπουργούς ότι υπηρέτησα την παράταξη κατά την πρωθυπουργία και των τριών. Πολλοί κόσμος, πολύ νεολαία. Συνθήματα νεολαίας.
3: Ναι, ίδιο λένε.
1: Τι άλλο είδαμε.
3: Να σου πω και μερικά ονόματα.
1: Και αυτό που λέει τώρα είναι το καλύτερο.
3: Φωνάζανε μερικά ονόματα που ήταν εκεί. Ήταν ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης ο Καλιάνος, ο Γιώργος Αυτιάς, η Σοφία Βούλτεψη, ο Τάσος Γαϊτάνης, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Στάθης Κωνσταντινίδης και ο Ανδρέας Ροβέρτος. Αυτούς, γιατί το ρωτάτε, θα ήταν κι άλλοι.
1: Έπιασες νότιο τομέα. Μισό λεπτά κι όμως.
3: Ήταν και κάποιοι άλλοι όμως. Ήταν και κάποιοι σαμαρικοί, μου είπαν.
0: Κάποιοι?
3: Σαμαρικοί.
0: Εντάξει.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Όλα έχουν την αξία.
0: Άρα έχουμε μπει κανονικά τώρα. Πάμε, φουλ.
1: Κανονικά, φουλ. Ναι.
3: Στο βόρειο τομέα δεν έχει την πάρει χαμπάρι. Τι γίνεται. Κάθε βράδυ γίνονται.
0: Τραπέζια.
3: Και τραπέζια βέρτα. Είσαι ρεστοράν, είσαι σπίτια και τα λοιπά.
0: Μην μας λένε λοιπόν ότι πρόβλημα και κρίση εστίαση.
1: Όχι, άκου, περίμενε. Να σου πω κάτι τώρα.
0: Με τόσους υποψήφιους, άμα κάνω από ένα τραπέζι κάθε βράδυ θα γίνει χαμός. Μόνο αυτή θα δυσκολεύει τον τζίρο.
1: Μία νέα μόδα που έχει επιστρέψει.
3: Τους τα κάνουν.
1: Υπάρχει μία νέα μόδα που έχει επιστρέψει. Νομίζω υπήρχε και στο παρελθόν, τη δεκαετία του 80. Δεν κάνεις τραπέζια μόνο σε εστιατόρια. Κανονίζει κάποιος και πας και στο σπίτι του. Και αυτός ο κάποιος έχει κανονίσει να φέρει άλλους 50, ας πούμε. Κατάλαβε.
0: Να πάει στα σπίτια.
1: Λες, σπίτια
0: τον φέρνω εγώ στο σπίτι μου και φέρνω τους γειτόνους και τους φίλους. Τα παλιά.
3: Τα παλιά.
1: Ωραία, λοιπόν, τι είχαμε κρατήσει για το τέλος,
0: ποιο και το κρατάς και το...
2: τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, ότι εγώ λέει δεν το υιοθετούμε στα κανάλια, όπως άλλοι.
3: Κοίταξε, ο κύριος Δένδιας έχει δεχτεί μια κριτική, ότι δεν εμφανίζεται και δεν βάζει τα πόδια του στη φωτιά, που θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή, δεν μπαίνει μπροστά.
3: Ναι. Δεν βγαίνει να αντιπαρατεθεί, ας πούμε, κτλ. Και αυτό προσπάθησε να δώσει μια δικαιολογία, γιατί όντως ακούγεται για τον κύριο Δένδια εσωτερικά αυτό από διάφορους βουλευτές. Προσπάθησε να απαντήσει ότι εγώ είμαι θεσμικός και μιλάω στο συνέδριο, μιλάω εκεί που πρέπει και λέω αυτά όπως είπε τώρα, είπα στο Αγρίνιο.
0: Για να σας πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω τι έχει κάνει και τι αυτό και τι εσωκομματικά έχουν και τι γίνεται. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κάνει δουλειά του Δένδια.
1: Να έχει κάνει δουλειά. Έχει δίκιο.
0: Τόλμησε πράγματα που άλλοι δεν τολμήσαν.
1: Αλλά εγώ
0: και στη λογική των ενόπλων δυνάμεων και τα έβαλε και με κόσμο που είναι ενόπλες δυνάμεις, σκληρός μηχανισμός.
2: Έχει αναφέρθηκε σε αυτό.
3: Έχει δημιουργηθεί μια τριβή εκεί πέρα, να ξέρεις.
0: Λογικό είναι. Εντάξει, αλλά όταν αλλάζει πράγματα, δημιουργούνται τριβές.
1: Αν είχαμε 50 στρατηγούς, 100 ναυάρχους και δεν ξέρω εγώ πόσους και δεν έχουμε πλέον. Ναι, εγώ όμως έχω ένα ερώτημα στο θέμα τοποθέτησης στα κανάλια και τοποθέτησης στο θεσμικά, όπως λέει νωρίτερα ο Μπάμπης. Το ζητούμενο είναι η υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου με τον τρόπο ο οποίος αυτό γίνεται τηλεοπτικά, δηλαδή με αυτές τις τηλεοπτικές μάχες τις οποίες βλέπουμε και πολλές εξ αυτών ενδεχομένως φθάνουν και ξεπερνούν και το όριο. Τώρα... Ή ίσως στην πολιτική τοποθέτηση που είτε γίνεται, δεν ξέρω, στους κομματικούς μηχανισμούς, μάλλον όχι στους μηχανισμούς, στα κομματικά φόρα ή...
3: Κοίταξε,
1: η υπεράσπιση του κοινού
3: έχουμε μπει σε μια σκληρή.
1: Δηλαδή, τι θέλουμε, να βλέπουμε 10 να μαλώνουν, ναι.
3: Όχι να μαλώνουν. Άλλο
1: δεν γίνεται,
3: άλλο
1: μόνο το μαλώνουν. Έτσι
3: γίνεται. Υπάρχει μια τρέχουσα επικαιρότητα η οποία έχει ένα σώρο ζητήματα και όσο πάμε προς εκλογές, αυτά θα γίνονται περισσότερα και σκληρότερα.
0: Για φέρε
3: εκεί η μάχη παίζει ένα ρόλο.
0: Καλεσμένους, για να τους δούμε.
2: Να πάρουμε μέρος
0: στη συζήτηση. Ο κύριος Συρίγος.
1: Καλημέρα.
0: Το Συρίγο τώρα τον έχουν ξεσκίσει αυτόν τον καιρό, διότι του είπανε ότι είπε ότι είμαστε... Υποχώρησε η χώρα στην Κάσο.
3: Το είπε και επιμένει.
0: Ότι υποχώρησε η χώρα στην Κάσο και άρα είσαι σε άλλη γραμμή από του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι καμία υποχώρηση δεν έγινε τίποτα τώρα. Άγγελε.
4: Για να μην λυγνείς, θεωρώ ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει. Το ζήτημα για μένα είναι πότε θα αρχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο.
0: Σωστό.
4: Διότι αυτό είναι το μείζον. Το να διακόψεις για κάποιο χρονικό διάστημα για να διαπιστώσεις τις προθέσεις του άλλου και να επανέλθεις, δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μπει το καλώδιο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με άδεια που δεν θα εκδώσουμε εμείς και να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Αν πετύχουμε αυτά τα τρία σημεία, στο τέλος της ημέρας θα είμαστε εκείνοι...
0: Ωραία, λοιπόν, να σου κάνω την κρίσιμη, τη σκληρή ερώτηση. Από το 1 ως το 10, τι πιθανότητες δίνεις να πάμε σε θερμό επεισόδιο?
4: Αυτό είναι μια δύσκολη απάντηση. Έχει τις προϋποθέσεις για ένταση με την Τουρκία. Αλλά μπορεί να είναι δύο-τρία παραδείγματα.
3: Crash test αυτό.
4: Με συγχωρείτε.
3: Μπορεί αυτό να είναι το πρώτο crash test με την Τουρκία ουσιαστικά.
4: Μπορεί. Απ' την άλλη μεριά, ας δούμε τι έχει κάνει η Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό, κάθε φορά που ποντίζονται καλώδια, γιατί υπάρχει μια σειρά από καλώδια είτε ηλεκτρικού ρεύματος είτε τηλεπικοινωνιών, τα οποία διασυνδέουν ανατολικά νησιά του Αιγαίου μεταξύ τους. Η Τουρκία πηγαίνει, στέλνει ένα πολεμικό πλοίο. Το πολεμικό πλοίο κάτσε σε μια απόσταση 8-10 μιλίων. Και ενώ γίνονται οι εργασίες, στέλνει ραδιοσήματα, παραβιάζεται τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι μία κατάσταση με την οποία μπορούμε να ζήσουμε. Δεν οδηγεί σε θερμό επεισόδιο.
0: Πάντως εδώ και από ρεπορτάζ που βλέπω στη Βραδινή τώρα...
2: Και η Τουρκία από τη στιγμή που είναι απέναντι και στη Γαλλία και στην Ευρώπη.
4: Η Τουρκία από το 2002 και μετά θεωρεί ότι έχει ανέβει σε επίπεδο, θεωρεί ότι είναι μια τοπική υπερδύναμη. Και μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά ο Ερντογάν θεωρεί ότι είναι του επίπεδου της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας. Δεν είναι η πρώτη σειρά μεγάλων δυνάμεων, είναι στη δεύτερη σειρά. Οπότε μπορεί να συναλλάσσεται μαζί τους και να περνάει τις απόψεις.
3: Με επιτρέπετε.
4: Η Τουρκία μεγάλη δύναμη.
1: Μια ερώτηση.
0: Κάτσε μισό. Πριν συνεχίσουμε αυτό, Θέλω και μία απάντηση από τον κύριο Συρίγο για την κάλυψη που έδωσε ο Ρούμπιο στην Guilfoyle και την σαφή κάλυψη και υποστήριξη του κάθε του διαδρόμου που πάνε μαζί, νομίζω.
4: Η Guilfoyle, να πούμε δύο πράγματα που δεν είναι γνωστά στον κόσμο. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή σε όλα τα Βαλκάνια η μόνη κανονική πρέσβης που υπάρχει, δηλαδή εκείνη που δεν είναι επιτετραμένη, είναι κανονική πρέσβης, είναι η Guilfoyle και ο πρέσβης στην Κροατία, σε όλα τα Βαλκάνια. Η δε Guilfoyle έχει άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον Τραμπ, πράγμα το οποίο της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο βάρος. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εκφράζει την υποστήριξή του σε έναν διπλωμάτη, τον οποίο συνειδητά διορίσανε. Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο οποίος ήρθε. Και σας λέω, σε όλα τα Βαλκάνια έχει μόνον δύο διορισμένους πρέσβεις. Όλοι οι άλλοι είναι επιτετραμένοι που έχουν μείνει, δεν έχουν προλάβει να διορίσουν.
0: Αυτός που είναι στην Τουρκία, ο Μπάρακ, πώς τον λένε?
4: Έχετε δίκιο, δεν περιλάμβανα και την Τουρκία στα Βαλκάνια. Σε όλες τις άλλες βαλκανικές χώρες.
3: Ο οποίος δεν καρτιέται κιόλας γενικά. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα.
4: Γενικώς.
3: Δύο πράγματα. Υπάρχουν κάποιες θεμελιακές διαφορές ανάμεσα στο 24 όταν έγινε το επεισόδιο και δάση. Τώρα. Τι εννοώ. Τότε δεν υπήρχαν δύο βασικά πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Δεν υπήρχε η συμφωνία ακόμα με την Κύπρο οριστικοποιημένη, ούτως ώστε να καταβάλει και κάθε χρόνο τα 25 εκατομμύρια που θα αναλογούν για την κατασκευή του αγωγού. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, δεν υπήρχε αυτός ο ρόλος των Γάλλων και της Μεριδιέν. Άρα, τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά και ευνοϊκότερα κατά τη γνώμη.
0: Δεν είχαμε για τις φρεγάτες.
3: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Ούτως ώστε τώρα πια, γιατί οι πληροφορίες όλοι λένε ότι μέσα στον Οκτώβριο, άντε μέσα στον Νοέμβριο, θα ξεκινήσουν οι έρευνες.
4: Κύριε Παπαπαναγιώτου, το πιο κρίσιμο στιγμή είναι το δεύτερο που αναφέρατε. Θα πάρω το παράδειγμα του Τεμαχίου 5 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η Τουρκία το διεκδικεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει εκχωρήσει στην Exxon Mobil και στην Καταριανή Εταιρεία Πετρελαίου. Η Τουρκία έχει κάνει 6 έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Στο Τεμάχιο 5 δεν έχει μπει ποτέ και με τίποτα, παρότι θεωρητικώς το διεκδικεί. Οπότε επανέρχομαι και στο αρχικό ερώτημα, αν θα γίνει θερμό επεισόδιο ή όχι. Επειδή είναι διαφορετικά τα δεδομένα, δεν ξέρω κατά πόσον η Τουρκία θα πάει να κοντράρει και τους Γάλλους. Και όλη αυτή η μεθόδευση που έγινε από πλευράς ελληνικής κυβερνήσεως, να μπει μέσα η γαλλική εταιρεία Μεριδιάν, να είναι γαλλική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την εργολαβία, είναι Exxans. Όλα αυτά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη γαλλική παρουσία στην περιοχή. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολα. Εκείνο που λέω είναι ότι οι Τούρκοι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στη στιγμή.
0: Δεν θα φύγουν οι Γάλλοι όπως τους Ιταλούς όμως, που μόλις πήγε το Τούρκικο πολεμικό στην Κύπρο, την κάνανε.
4: Η Ιταλία έχουν μια τέτοια τάση. Και γι' αυτό, κοιτάξτε, η Γαλλία.
0: Δεν φωνάζαν και αέρα οι Τούρκοι να φύγουν οι Ιταλοί. Με το που τους είδαν, την κάνανε. Οι Αμερικανοί που ήταν δίπλα δεν κουνηθήκανε, ούτε πήγαν οι Τούρκοι στους Αμερικανούς. Λοιπόν.
4: Η Γαλλία είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μόνη δύναμη που έχει πυρηνικά όπλα. Και μέσα στο ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγμή, από πλευράς δαπανών, όχι από πλευράς αριθμού στρατού, από πλευράς αριθμού στρατού, δεύτερη είναι η Τουρκία. Από πλευράς δαπανών, η Γαλλία είναι η δεύτερη, μετά την Αμερική.
1: Ναι. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα διευκρινιστικό. Αν έχω καταλάβει λάθος, κύριε Συρίγο, διορθώστε με παρακαλώ. Εμείς δεν ξεκινάμε, δεν προχωράμε με την ανησυχία αυτή την οποία περιγράψατε. Δηλαδή, μαζευτήκαμε για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι προκειμένου να επαναπρογραμματίσουμε, να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσουμε.
4: Από το 2003 μέχρι το 2023, στην περιοχή αποκλειστεί 7 καλώδια. Ποτέ δεν είχε υπάρξει πρόβλημα. Ξαφνικά οι Τούρκοι δημιουργούν πρόβλημα. Η λογική, αλλά και η πρακτική στις διεθνείς σχέσεις, λέει ότι όταν βλέπεις ένα τέτοιο πρόβλημα, πρώτα σταματάς να δεις τι σκέφτεται ο άλλος. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει κάποια παρεξήγηση. Να δούμε τι λέει το διεθνές δίκαιο. Αυτές οι προσπάθειες έγιναν από ελληνικής πλευράς. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πεδίο συνεννοήσεως με την Τουρκία. Και τώρα προχωράμε κανονικά στην άσκηση των κυριολεκτικών μας δικαιωμάτων, συνεχίζοντας το έργο. Εντάξει. Είναι λογικό να
3: να βάλουμε και τη παράμετρο του Ισραήλ, κύριε Συρίγο, γιατί το καλώδιο αυτό μετά θα συνδεθεί και με το Ισραήλ. Έτσι.
4: Όπου είναι,
3: όπου είναι γνωστό ότι με την Τουρκία υπάρχει θέμα.
4: Σε αυτή τη φάση το καλώδιο, δηλαδή οι μελέτες όλες και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι για τη διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρο.
3: Αλλά
4: εκεί είναι, είναι να καταλήξει το...
0: Λοιπόν, για πάμε με να δούμε και τον κύριο Τεμεκενίδη, τον Πασχάλη, Διευθυντή Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Για να τον δούμε.
5: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τούτων όλων δοθέντων, συν του πληθωρισμού που έρχεται, συν, φουντώνει και πετάει στον αέρα κτλ. Πώς πάει τώρα, πού πάει το πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή, τι μπορείτε να προβλέψετε εσείς, αν μπορείτε να προβλέψετε?
5: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου, αν μπορούμε να προβλέψουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Δύο δίνω εκατομμύρια, δύο.
1: Και 100 κιλά, πώς θα λένε, πετρέλαιο.
2: Και πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο.
3: Πήρες το ελληνικό
0: διαμέρισμα.
3: Εσύ είσαι που το πήρες το διαμέρισμα στο ελληνικό.
0: Λοιπόν.
5: 100 κιλά πετρέλαιο και 2 εκατομμύρια σε λίγο θα είναι ταυτόσιμες.
0: Το ίδιο πράγμα ή αυτόσιμο.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, έτρεξε ένας δεύτερος κύκλος δημοσκοπήσεων ακριβώς μετά την διεθνή έκθεση και νομίζω ότι τα βασικά ευρήματα όλων σχεδόν των δημοσκοπήσεων δείχνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Δηλαδή, βλέπουμε μια σταθεροποιημένη, για παράδειγμα, εκλογική επιρροή τόσο στο κυβερνητικό κόμμα, όσο και με μικρές διαφοροποιήσεις συγκλίνει στα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν δείχνει να έχει αλλάξει πολύ από τότε που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, αυτού του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού. Με μικρές αυξομοιώσεις βλέπουμε κάποιους σχετισμούς που έχουν περίπου παγιωθεί.
0: Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι

0: Τίποτα άλλο.
1: Έχετε δίκιο. Αυτές οι δύο είναι και οι βασικές. Το ένα είναι η αναμονή αυτού του κόμματος για να δούμε πόσο θα επηρεάσει, προς ποια κατεύθυνση θα επηρεάσει. Γιατί αυτό είναι ακόμα ζητούμενο, ακόμα και στα ερωτήματα της δυνητικής επιρροής για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, τα οποία έχουν, θυμίζω, σχετική αξία, γιατί θυμίζω τα ίδια ερωτήματα όταν ανατρέχαμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βρίσκαμε διαφορετική δυνητική επιρροή από ό,τι τελικά καταγράφηκε όταν μπήκαν στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου. Συνεπώς θα πρέπει στα ερωτήματα αυτά, όταν δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ένα κόμμα, να διαβάζουμε τα ευρήματα με μία επιφύλαξη και, με πάση περιπτώσει, με μία κριτική διάθεση, γιατί δεν είναι ερωτήματα πρόθεσης ψήφου.
2: Για αυτό
1: το σχέδιο με το πρώτο που αναφέρατε.
0: Γι' αυτό ο Σαμαράς θα πάει να ταυτίσει την κάλπη με τη δυνητική ψήφο. Θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι προφανές.
1: Κοιτάξτε, είναι καταρχάς ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Δεν είναι χθεσινός και φαντάζομαι ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το ότι αν εμφανίσει ένα νέο κόμμα με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένα νέο κόμμα πλευράς τελεχειακού δυναμικού προγράμματος και το καθεξής πολύ νωρίς, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αποδόμησης, της φθοράς μέχρι να πάει στην κάλπη, αυτό το οποίο σε έναν βαθμό βλέπουμε για παράδειγμα να συμβαίνει βέβαια για άλλους λόγους με το κόμμα της κυρίας
3: Καριστιανού. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς βρίσκετε αυτό που ακούμε από άλλες μετρήσεις, ότι ένα φημολογούμενο ακροδεξιό κόμμα, ότι εντοπίζεται να έχει μια καταγράψιμη σοβαρά παρουσία.
0: Χρυσαυγήτικο.
4: Για τον Κασιδιάρη.
0: Κασιδιάρη.
3: Δεν ξέρω τι κάνει αυτό και πώς θα είναι τελικά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ και τη δημιουργία άλλων κομμάτων και μπορεί να επηρεάσει και το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Και το δεύτερο που ήθελα να...
1: Έτσι, έχετε,
3: ναι?
1: Έχετε δίκιο, αν θέλω να σας απαντήσω σε αυτό. Στην πρόσφατη έρευνα που δημοσιοποιήσαμε περίπου πριν από δύο εβδομάδες, είχαμε θέσει ένα ερώτημα δυνητικής επιρροής για ένα κόμμα Κασιδιάρη. Και είχαμε βρει ότι το ποσοστό όσων λένε ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ένα τέτοιο κόμμα βρίσκονταν περίπου στο 8%. Ακόμα και αν αυτό το σίγουρα δεν μετουσιώνεται πάντοτε πλήρως 100% σε ψήφο, παρόλα αυτά το 8% είναι διπλάσιο από το ποσοστό που βρήκαμε για το αντίστοιχο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή εκεί το ποσοστό βεβαιότητα ήταν 4%.
3: Γι' αυτό
1: στην
3: το ρωτάω.
1: Του κ. Κασιδιάρη ήταν 8%.
3: Γι' αυτό το ρωτάω, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς, άμα έχει μια τέτοια εικόνα. Και δεν ξέρω αν ο ίδιος αντέχει να είναι στη Βουλή, ας πούμε, πες ότι μπαίνει, και ο άνθρωπος που έβαλε στη φυλακή να έχει ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό που θα έχει πάρει.
0: Αυτό είναι ψυχολογικό πράγμα.
3: Δεν είναι ψυχολογικό. Δεν είναι μόνο ψυχολογικό. Είναι κρίσιμο πολιτικά.
0: Εγώ θεωρώ φρικαλέο να πάρω Κασιδιάρη 8%.
4: Τώρα, φαντάσου τη δυνητική ψήφο στο 8% χωρίς καν να έχει εμφανιστεί.
3: Δημήτρη, όταν πήρε 10% και ήταν τρίτο κόμμα στη Βουλή.
0: Και τότε φρικάραμε.
4: Να ρωτήσω κάτι και για τον κύριο Τσίπρα, εγώ σας παρακαλώ πολύ. Αν αυτό το κλείσιμο του ματιού προς την Εκκλησία με την επίσκεψη την οποία είδαμε. Σας βλέπω, με κοιτάτε και τρίτη. Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι με κοιτάτε. Με αυτό το κλείσιμο του ματιού.
3: Δόξασαι ο Θεός.
4: Δόξασαι ο Θεός κτλ. Είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, συγκεκριμένης, σχεδιασμένης επικοινωνιακής πολιτικής και αν θα του κάνει μεγαλύτερο καλό από τη συζήτηση για το γεγονός ότι στο παρελθόν έχει δηλώσει ανοιχτά άθεος κακό.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι και βέβαια προφανώς μπορούμε μόνο να εικάσουμε αυτό, μόνο ο κ. Τσίπρας ξέρει την στρατηγική του και την τακτική που θέλει να εφαρμόσει. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω από την πλευρά των μετρήσεων είναι ότι ο κ. Τσίπρας από την εμφάνισή του κυριάρχησε στο χώρο αυτών που αυτοποκαλούνται αριστεροί ή κεντροαριστεροί. Εκεί έχει την πρώτη θέση, προηγείται και στο κομμάτι της αριστεράς με κύριο ανταγωνισμό εκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και στο κομμάτι της κεντροαριστεράς εκεί με κύριο ανταγωνισμό του ΠΑΣΟΚ και έχει πάρα πολύ χαμηλή ακόμα διείσδυση στο χώρο του κέντρου και σε κοινά τα οποία δεν είναι τα κοινά που τον ψήφισαν ήδη από το 2023. Ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Σας θυμίζω τη θέση, για παράδειγμα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που θεωρήθηκε μία απόκληση από την παραδοσιακή, να το πω έτσι.
4: Λίγο ιδιωτικά πανεπιστήμια, λίγο θρησκεία, λίγο στις
5: δημοσκοπήσεις, με αυτό που έφυγε. Οπότε...
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Συρίκο. Καλημέρα, κύριε Τεμενακίδη. Γεια σας, κύριε συνάδελφοι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και αύριο.
3: Καλημέρα. Πάντως την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
0: Άκου να σου πω
4: τώρα
0: κάτι.
4: Ξεκίνησε νωρίς όμως, περίμενε. Κάτσε,
0: υπάρχουν
4: τώρα είναι πιο νωρίς.
0: Θεοσεβούμενοι άθεοι και υπάρχουν και δεομπαίχτες αθεόφοβοι.
3: Σωστό.
0: Σε αυτή την κοινωνία.
4: Εντάξει,
3: σε ποια κατηγορία, δηλαδή.
0: Για μένα λέω.
3: Σε ποια...

0: Μήπως το εντάσσει σε κάποια κατηγορία, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί
2: δεν εντάσσω τίποτα.
0: Εγώ θα περίμενα.
2: Δεν εντάσσω τίποτα,
0: είναι συνεπές,
2: δεν ελπίζω τίποτα.
1: Ο κόσμος θα το βάλει σε
0: για να είναι
1: συνεπές
0: όλο αυτό. Και εγώ σέβομαι απόλυτα την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να επικοινωνήσει.
2: Ναι,
0: με το θείο, με τον τρόπο που νομίζει. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχεις αναιρέσει ότι εγώ είμαι άθεος.
2: Γιατί μπορεί να είσαι άθεος και να νιώθεις μια μεταφυσική.
3: Ναι, αλλά δεν το δείχνει.
1: Να
3: το ηλιακό τοπίο που
1: δεν βγάζει φωτογραφίες.
3: Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα σας.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
0: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
7: Attends, on part sur une histoire là?
8: Oui.
7: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
6: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
9: We found the Yeti!
10: That's not right.
6: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: Well, I love it.
13: Basta!
6: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8:34.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, επειδή εμείς δεν τα λέμε καλά στα αθλητικά, έχουμε φέρει το καθήλυνα αρμόδιο.
2: Να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε τον αθλητικό τύπο.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξεκινήσουμε να δούμε
2: πάμε
1: τι γίνεται.
2: Πάμε στο φως των σπορ. Έχει θέμα στο 3, άλλη το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένη θέση που φωνάζει για ενίσχυση. Το βλέμμα ψηλότερα, το γλυκό πικρό 2-2 με την Ολλανδία, πιστοποίησε πως η εθνική έχει οριμάσει και είναι έτοιμη να ανέβει επίπεδο.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Κόκκινος πρωταθλητής, η Μανόλ, ιδού το χρυσάφι σου, έχεις μήνυμα, τα διαμάντια στα χέρια σου που περιμένουν το νεύμα σου για να φοράς τον Ολυμπιακό και τον προπονητή του. Sport Day, Turbo, ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Μακάμπη παραδίδοντας μαθήματα μπάσκετ, αποθέωση ζώτς και παικτών στο T-Center. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 90-67 την Μακάμπη Τελ Αβίβ. Live Sport, αναφορά στον Παναθηναϊκό Άκτορ, φόβος και τρόμος, επτάστερος και υπέροχος. Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς ισοπαίδωσε και τη Μακάμπη με 90-67 στο ΆΚΑ και προκαλεί δέος. Και η ώρα των σπορ. Να είμαστε ενωμένοι. Ξεκινάει η νέα προσπάθεια της Βασίλισσας σήμερα στις 4 στην Σάνελ Αρένα κόντρα στο Μαρούσι. Και ο Ντράγκαν Σάκοτα έστειλε το μήνυμα στον κόσμο της ομάδας.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Αυτά από τον αθλητικό τύπο.
1: Πάμε να δούμε και τα βίντεό μας.
2: Πάμε να δούμε όσα διαβάσαμε σε βίντεο. Να ξεκινήσουμε με τη νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ στο T-Center. Οι πράσινοι, οι οποίοι είχαν πολύ εύκολο έργο κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, με 90-67 επικρατήσανε. Σε ένα μάτς που κάνανε επίδειξη δύναμης και φυσικά σημείο αναφοράς η ατσάλινη άμυνα. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στη EuroLeague δέχονται λιγότερο από 80 πόντους. Αυτός είναι ο Γιαμπουσέλ, ο οποίος καρφώνει από τους κορυφαίους με 17 πόντους. Ο Χέις Ντέιβις που επέστρεψε από τραυματισμό είχε 13. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κάνει το 3-3 στην εκκίνηση της EuroLeague. Κοινό σημείο ότι πριν 15 χρόνια είχε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Μοναδικό
0: μελαμβάνι. Αυτές οι στατιστικές σας δηλαδή είναι φοβερέ. Πριν 15 χρόνια πήγε αυτό και ξεκίνησε με τρεις νίκες και έχει τρει. Σας θαυμάζω.
2: Για τους λάτρεις τη στατιστική.
0: Ναι.
2: Μοναδικό μελαμβάνι σημείο ο Ρογκοαβόπουλος, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό σπασμό. Εντάξει, λογικά δεν είναι κάτι σοβαρό, θα επιστρέψει σύντομα. Πολύ ευχαριστημένο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παίξαμε πολύ καλά και στα 40 λεπτά και δεν χαλαρώσαμε. Επόμενο παιχνίδι την επόμενη Πέμπτη κόντρα στη Φενέρ Μπαχτσέ για τον Παναθηναϊκό στο T-Center πάλι. Λοιπόν, να περάσουμε και στην Εθνική Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, η οποία προετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Γερμανία στις 10 παρατέταρτο.
1: Εγώ θέλω να σε καταγγείλω, γιατί είδες που λέγαμε για τη Γερμανία και λέγεις δύσκολο παιχνίδι και σου έλεγα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ήμουν αισιόδοξη.
0: Κάνω την
1: αυτό το είδα.
2: Αυτή τη στιγμή η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία του παρελθόντος.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Εμείς είμαστε πολύ καλύτερη σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
2: Για μένα η Γερμανία είναι χειρότερη από την Ολλανδία που παίξαμε την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Η Ολλανδία στον δεύτερο ημίχρονο ήταν φαρμακευτική.
2: Ήταν καταιγιστική. Ναι. Εντάξει, θα βγάζαν αντίδραση. Μεγάλη ομάδα είναι προφανώς. Και εμείς το ένστικτο επιβίωσης μας ανάγκασε να προστοχωρήσουμε προς τα πίσω. Λοιπόν, χωρίς Τζόλι, ο οποίος αποχώρησε με θλάση στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Δημήτρης Πέλκας πήρε την θέση του στην αποστολή. Χωρίς Βαγιανίδη, ο οποίος είχε τραυματιστεί κόντρα στην Γερμανία, η εθνική ομάδα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στη League A. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στα επόμενα προκληματικά του Euro θα μπούμε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, άρα θα έχουμε πολύ καλή
0: και
2: κλήρωση.
0: Πάνε τώρα.
2: Αυτό είναι για το Nations League, είναι η τέταρτη αγωνιστική. Αν βγούμε στην πρώτη διάδα, τότε πάμε στα προημιτελικά του Nations League και μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα τρόπαιο. Το Nations League. Μάλιστα. Αυτό. Εντάξει, το Nations League αντικατέστησε τα φιλικά στην ουσία. Δεν είναι τεράστια διοργάνωση.
0: Αλλά τους βλέπω
2: είναι μια ευκαιρία να βελτιώσει τη βαθμολογία σου και να έχει καλή κλήρωση στα προκριματικά του Euro. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να δούμε και τη βαθμολογία της εθνικής ομάδας στον όμιλό μας. Είμαστε στην πρώτη θέση αίτητη, μόνη πρώτη με 7 βαθμούς. Η Ολλανδία στη δεύτερη με 5, η Γερμανία με 4, την οποία θα υποδεχτούμε αύριο στην κατάμεστη Τούμπα, sold out, και η Σερβία χωρίς βαθμό, η Σερβία η οποία φιλοξενείται από την Ολλανδία στην Ολλανδία. Λοιπόν.
0: Κρίμα ρε παιδί μου, εγώ τους σέβομαι, εντάξει, αντίπαλοι, τους σέβομαι, τους αγαπάω τους Σέρβους.
2: Εντάξει, συμπαθητική είναι.
0: Συμπαθητική είναι.
2: Αλλά έχουν μονάδες, δεν έχουν ομάδα.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Να δούμε και τα highlights από το Nations League από χθεσινά παιχνίδια. Είχαμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Γαλλία και την Ιταλία. Απίθανη εκτέλεση φάουλ του Μάικλ Ολίσε. Δοκάρι και μέσα, μικομπίνα με τον Σερκί. Του κάνει την πάσα. Δεν πιάνεται αυτό με τίποτα.
0: Όχι,
1: αυτό
0: όχι,
1: με την καμία.
2: Δεν γίνεται.
0: Ούτε κατά
2: δεν. Αλλά ένα τραγικό λάθος του Ντακώστα δίνει την ευκαιρία στον Μπαστόνι να πλασάρει υπέροχα για το 1-1. Ο αμυντικός της Ίντερ μύρισε αίμα και πλάσαρε εύστοχα για το 1-1. Η Γαλλία, η οποία έμεινε και με 10 παίκτες στο τέλος της αναμέτρησης, με τον Παμακανό να τραβάει παρατεταμένα τον Μόιζε Κέν και να βλέπει την δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη. Στο μάτς τώρα ανάμεσα στο Βέλγιο και την Τουρκία, 3-0 οι Βέλγοι μέσα στην Τουρκία, με τον De Bruyne να περνάει δεύτερη νιώτη, απίθανο τέρμα, ποδιά, τούνελ στον αντίπαλό του. Το πλασέ δεν είναι δυνατό να το πιάσει αυτό ο τερματοφύλακας.
0: Τούνελ, λες, άμα περνάει κάτω από τα ποδιά.
2: Έτσι, ναι. Ο Kevin De Bruyne, 35 ετών, 40 τέρμα, άπιαστο και αυτό το γκολ. Στο παραθυράκι εκεί πέρα που πραγματικά κανείς τερματοφύλακας δεν μπορεί να αντιδράσει. Το τελικό 3-0, ο Ρωμέλου Λουκάκου. Ο Λουκάκου, ο οποίος έχει καταφέρει να σκοράρει 95 γκολ με το εθνόσημο, είναι ο 5ος σκόρερ όλων των εποχών σε εθνικές ομάδες. Ένας εξαιρετικός striker. Λοιπόν, να περάσουμε να κλείσουμε με τον Λιονέλ Μέση. Ο Μέση, ο οποίος
0: σε
2: 7 Οκτωβρίου, τα ξημερώματα στις 7 Οκτωβρίου, θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι. Έφτασε στην Αργεντινή, το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο, έτσι, μην μπερδευτούμε. Έφτασε στον Buenos Aires με το αεροπλάνο μαζί με την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα τρία παιδιά του, την Αντωνέλα Ρακούζο, την γυναίκα του, τη σύζυγό του. Και πραγματικά θα δακρύσουν και οι πέτρες σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στον Μπενίν. Φιλικός αγώνας. Θα είναι κατάμεστο το στάδιο. Άπαντες περιμένουν να αποχαιρετήσουν αυτόν τον παίκτη με τον οποίο μεγαλώσαμε.
0: Πόσα παιδιά έχει, ρε παιδί. Κατεβαίνει. Γεμάτο το αεροπλάνο.
2: Έχει όλη την οικογένεια. Όλη την οικογένεια.
0: Μπράβο. Εντάξει,
2: για το μέσο
0: πίσω. Δεν έχει να τα ταΐσει.
1: Έχει και τα δυσεγγονάτσα.
0: Έχει να τα ταΐσει.
1: Τι πρόβλημα να
2: έχει. Παίζει να είναι από τα ελάχιστα μαχαιριά που θα κάτσω το βράδυ να δω, γιατί είναι ο Μέση και είναι ο τελευταίος του χορός.
0: Ναι,
2: εντάξει. Να δεις τα δάκρυα, τη συγκίνηση και όλα αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα κλάψουμε μαζί. Λοιπόν,
0: για πάμε πριν πάμε στον πολιτικό μας. Πάμε να πάμε μια στιγμή στον Νίκο.
3: Αναγκαστήκαμε να βγούμε. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Αναγκαστήκαμε να βγούμε από την πόλη των Ζωνιανών, γιατί μέσα σε 10 λεπτά κυριολεκτικά, δείτε εκεί που θα ζουμάρει ο Γιώργος Νταμούρης, έχει υπερχειλήσει το ρέμα, με αποτέλεσμα, σε 10 λεπτά νεροποντή σε όλο αυτό, έτσι.
0: Ναι,
3: με αποτέλεσμα.
0: Ανά το ρέμα. Ζωντανή εικόνα τώρα είναι αυτή, ε.
3: Αυτή είναι ζωντανή εικόνα. Απλά έχει καταρρεύσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στα Ζωνιανά. Η νεροποντή από τα βουνά του Ψιλωρίτη συνεχίζεται με έντονη κεραυνόπτωση. Αλλά και μέσα στην πόλη έχουμε στείλει κάποιες σχετικές εικόνες στο τι ακριβώς έγινε πριν από 10 λεπτά. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου ενώ κάναμε το stand-up μας, δηλαδή για να δείξουμε το κομμάτι τι ακριβώς έχει γίνει χτες, άρχισε να υπερχειλίζει ο Χήμαρος και παραλίγο να μας πάρει μαζί του. Κοιτάξτε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή μέσα στα Ζωνιανά. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Όμως, αυτό που παρατηρούμε και το βλέπουμε συνεχώς είναι ότι οι βοσκοί, οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, θέλουν να πάνε στα πυμνιοστάσια τους με κάθε συνθήκη για να βρεθούν κοντά στα ζώα τους. Να πούμε το εξής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός. Είδαμε πάνω από 10-12 οχήματα, μεγάλα, μικρά, μεσαία. Όλοι οι πυροσβέστες είναι εδώ. Σε περίπτωση που χρειαστεί, να σπεύσουν δίπλα στους πολίτες. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όταν σταματήσει αυτό το κακό, εδώ για
0: μέχρι αύριο το μεσημέρι θα βρέχει, Νίκο, όμως.
3: Η ιδεομηνία.
1: Και φαντάζομαι τώρα μέσα σε 10 λεπτά και βλέπουμε αυτή την εικόνα.
0: 500 τόνοι νερό, το στρέμμα έπεσε από χθες, από προχθές.
3: Κοιτάξτε την υπερχείληση. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην οθόνη σας. Κοιτάξτε τι ακριβώς συμβαίνει. Και μιλάμε, όλη η πόλη είναι γεμάτη νερά, φερτά υλικά, λάσπες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα στην ομοσπονδία.
0: Τουλάχιστον, αν μην βγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, μην έχουμε κανένα θύμα. Τώρα τα υπόλοιπα από αύριο θα τα αντιμετωπίσουν. Πάντως είναι τρομερό, δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς.
3: Δεν ακούνε. Δημήτρη, ναι. Δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Βγαίνουν συνέχεια. Δεν ακούνε. Εντάξει,
0: δεν άκουσα εδώ. Επειδή όποιος είναι ορεινός και όποιος έχει ζήσει κοντά σε γεωργούς, σε κτηνοτρόφους και τα λοιπά, ειδικά ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του έχει ένα τέτοιο δέσιμο. Και ένα τέτοιο πράγμα που ό,τι και να του πεις, αυτός θα πάει να δει αν είναι το κοπάδι, μήπως βοηθήσει, μήπως. Εμείς που είμαστε άνθρωποι, ας πούμε, καθόμαστε στην Αθήνα και πάμε στην καφέτα. Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Ναι. Σου λέω, αφήσω εγώ τα ζά τώρα εκεί πέρα να πνιγούνε, να τα πάρει ποτέ.
1: Ναι, αλλά πάρα μεγάλα πνιγούνε
0: και πνίγονται, δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, εντάξει Νίκο μου, θα τα ξαναπούμε.
3: Θα έχουμε επαφή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το δίκτυο.
0: Θα έχουμε επαφή. Καλημέρα.
3: Να βρούμε κινητή τηλεφωνία
0: να σας μεταφέρουμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ευρυπίδη Σιλιανίδη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Από κοντά.
4: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, από το ΠΑΣΟΚ, κυρία Μαρία Δαφέρμου. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Πολύ ωραία. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, ο φίλος μας εδώ, γραμματέας του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Και η κυρία Φωτεινή Παγκάλου, αναπληρώτρια τομέα στεγαστικής πολιτικής. Καλώς ήρθατε και πάλι. Λοιπόν, Ο κύριος Στυλιανίδης τώρα εδώ θα έχει να αντιμετωπίσει. Συνηθισμένοι είσαστε βέβαια εδώ, αλλά. Λοιπόν, 5,1 ο πληθωρισμός χθες, ρε παιδί. Βαρύ πράγμα δεν είναι.
5: Είναι, ναι. Είναι όμως ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό και δεν νομίζω ότι εξαρτάται μόνο από τις εθνικές πολιτικές. Είναι συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, είναι συνέπεια της ανεπάρκειας ευρωπαϊκής ηγεσίας να πάρει τολμηρές αποφάσεις εγκαίρως για να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Αυτή η ατολμία, ξέρετε, η μεταβολή της Ευρώπης από μια κοινοπολιτεία που την διοικούσαν οραματιστές πολιτικοί, έχει σε μια διεθνή δημοσιοϋπαλληλία, σε μια δηλαδή γραφειοκρατία η οποία σκέφτεται τεχνοκρατικά, αλλά πολλές φορές έχει μια δυσκολία να αντιληφθεί η κάθε απόφαση τι επίπτωση έχει στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη, απομακρύνει τον πολίτη από την κεντρική εξουσία, έχει κλονίσει το κοινό μας όραμα για την Ευρωπαϊκή Κοινοπολιτεία και έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα που γεννούν και τον εθνοαπομονωτισμό και τον εθνικισμό και τον φασισμό και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή να αναπτύσσονται στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε άλλα κράτη. Εδώ θέλει μια ανασυγκρότηση πολιτική από την αρχή.
0: Στην Ευρώπη,
5: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Σε ευρωπαϊκό.
5: Για να επηρεαστεί και η εθνική δυναμική.
1: Αλλά τον πολίτη εδώ τον νοιάζει τι θα γίνει.
5: Έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Τώρα, σου λέει,
5: ο πολίτης δεν μπαίνει σε.
1: Εδώ, κοιτάξτε. Και τι έρχεται κιόλας.
5: Θα πρέπει η κυβέρνηση έχει μια λογική πολύ συγκεκριμένη. Ο Πρωθυπουργός από την αρχή, όταν βγήκε να κάνει δηλώσεις, δεν άπλωσε όλα τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του πάνω στο τραπέζι. Γιατί δεν μπορεί να προβλέψει ούτε τη διάρκεια της κρίσης, ούτε την ένταση. Και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί όπως είπαμε, δεν βλέπουμε πίσω από το βουνό.
0: Είχαμε ξαναζήσει και στον κορονοϊό αυτό που δεν φορές το έκανε. Όλα.
5: Έτσι. Και σιγά σιγά.
0: Και μετά χρειάστηκε κι άλλο.
5: Επομένως, καλά κάνει και λέει την πρόθεσή του, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στοχευμένα, αλλά δεν το εξαντλεί από τώρα. Παίρνει κάποιες θέσεις οι οποίες ενδεχομένως, όπως λέει η αντιπολίτευση, θα έπρεπε να είναι πιο γενναίες κτλ. Ναι, πιο γενναίες, αλλά πρέπει να δούμε και τι αντέχει η οικονομία. Διότι αν πάθουμε μια κεντρική ζημιά στο σύστημα, μετά δεν θα έχει δυνάμεις η μηχανή κρατική να αντιδράσει και να προστατεύσει την κοινωνική.
1: Γιατί εδώ το Πασόκ σας κατηγόρησε για γαλάζια γράμματα με αφορμή και τις επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν.
5: Εντάξει τώρα. Και όλα φυσιολογικά είναι. Στις εκλογές πάμε. Και η αντιπολίτευση πρέπει να κατηγορεί και η κυβέρνηση.
0: Αλήθεια τώρα, για πριν πάμε στου άλλου. Εσείς που πάτε για εκλογές, είδα χθες ο Χρυσοχοίδης εδώ, ο Δένδιας εκεί. Δηλαδή έχετε μπει κανονικά έτσι.
5: Τώρα το κλίμα το θέλει, είμαστε τελική ευθεία εκ των πραγμάτων. Ναι. Εγώ δεν βλέπω τι θα γίνουν τώρα. Πιστεύω
0: όχι
5: ότι
0: τώρα,
5: ο Μητσοτάκης θα τηρήσει τη θεσμική λογική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια να εξαντλεί τις τετραετίες. Και αυτό είναι καλό, για όλους είναι καλό. Αλλά πρέπει πάντοτε να θυμηθούμε ότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Που εκεί πέρα το θέμα είναι εθνικό πλέον, δεν είναι μόνο πολιτικό. Και θα πρέπει να δούμε καθαρά και την ενδεχόμενη απειλή που διαμορφώνεται στον ορίζοντα. Ποια είναι αυτή? Είναι η απειλή πολυδιάσπασης του πολιτικού συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ανθεκτικότητα, προηγείται με μεγάλη διαφορά, αλλά φαίνεται ότι η μεγάλη αποχή και η πολυδιάσπαση σε επιλογές και στα αριστερά και στα δεξιά δημιουργούν ένα άλλο τοπίο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σαφώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει, όπως έκανε πάντα, να επιμείνει στη λογική της αυτοδυναμίας μέχρι τέλους. Αλλά από την άλλη πλευρά, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι θα πρέπει να αρχίσει να καλλιεργείται στην Ελλάδα και μια νοοτροπία προγραμματικής σύγκλησης, ώστε όταν θα φτάσουμε στο διατάφτα, κάποια στιγμή, αν φτάσουμε.
0: Να μην τους πούνε πολεμάς και προδότες.
5: Όχι, να μην μοιράζουν καρέκλες. Να συμμερίζονται στόχους. Δηλαδή να μπορεί το πολιτικό σύστημα.
0: Δεν μπορεί να συνεργαστεί.
5: Αλλά τώρα αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Γι' αυτό το λέω αυτό που λέω. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη όλοι συμφωνούμε ότι σε ένα εθνικό θέμα πρέπει να πάμε μαζί, σε ένα κοινωνικό θέμα πρέπει να πάμε μαζί, σε ένα θέμα αναπτυξιακό πρέπει να πάμε μαζί, θα ιεραρχηθούν ως προτεραιότητες και θα αναζητήσουμε ποιοι συμφωνούν σε αυτή τη στοχοθέτηση, αν χρειαστεί.
0: Λοιπόν.
5: Το λέω γιατί συνήθως στην Ελλάδα δεν γίνεται. Ναι. Πόσες φορές φτάσαμε σε αδιέξοδο κυβερνησιμότητος, έγιναν ανορθόδοξες συμμαχίες. Με κριτήριο το πώς θα μοιράσουμε τις καρέκλες. Εγώ πιστεύω ότι εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην αυτοδυναμία, αλλά παραλλήλως πρέπει να αρχίσουμε να καλλιεργούμε και αυτή την κουλτούρα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
0: Κύριε Στυλιανίδη, δεν σε βλέπω να την πολύ πιστεύεις πάντως. Λες να την. Τι είναι αυτοδυναμία?
5: Κοιτάξτε,
0: να την παλέψουμε, λες να. Κοιτάξτε,
5: να πω κάτι έτσι.
6: Αναζητάς μάχους, μάλλον.
5: Στην πολιτική είναι όλα ανοιχτά. Ο στόχος είναι αυτός. Αλλά στην πολιτική πρέπει να προετοιμάσει και για το καλύτερο και για το χειρότερο.
0: Μάλιστα.
5: Αν θες να έχεις δεσπόζουσα θέση την επόμενη μέρα και να ρυθμίσεις εσύ τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Αδαφέρ μου,
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να πάμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το πληθωρισμό, ακρίβειες ενεργειακά κτλ. Διότι...
7: Δυστυχώς βλέπουμε.
0: Τι έγινε τον κύριο Στυλιανίδη εδώ.
7: Δυστυχώς βλέπουμε.
0: Βγαίνει μαθρέμα, δεν είναι τώρα κανένα τυχαίο ο Ευρυπίδη. Άσε που προσπάθησε να αλλάξει και το Σύνταγμα, δεν κατάφερε τίποτα.
5: Ακόμα να αρχίσει, περιμένετε.
0: Για να δούμε, ναι.
5: Περιμένετε, μην είστε
7: απεισιόδοξοι. Αν θέλετε, θα μιλήσουμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86, το οποίο δυστυχώς αναδεικνύεται ότι δεν υπήρχε η βούληση από μέρους κυβέρνησης όντως να αναθεωρηθεί και να μην υπάρξουν συνθήκες κυβερνητικής πλειοψηφίας στην ευθύνη υπουργών. Δηλαδή αυτό ως παρένθεση σε αυτό που τέθηκε πριν από λίγο. Σε σχέση με την ακρίβεια, αναπτύσσονται ενδυμικά χαρακτηριστικά. Η ένταση της ακρίβειας στη χώρα μας ακριβώς αποτυπώνεται από τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού και σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στα καύσιμα η χώρα μας ακολουθεί μια αυξανόμενη πορεία η οποία δεν ανακόπτεται με κανένα μέτρο το οποίο λαμβάνει προσχηματικά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και τι εννοώ. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Στυλιανίδης πριν από λίγο. 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από τη Γερμανία, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη οικονομία, μέχρι και την Κύπρο. Και αυτό ακριβώς μας δείχνει την ευρύτητα με την οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διάφορων ειδών οικονομίες αυτό το μέτρο.
0: Να σας πω κάτι όμως. Προχθές εγώ μίλαγα με έναν εκπρόσωπο Έλληνα από τη Γερμανία.
7: Ναι.
0: Και του έλεγα με τον ειδικό φόρο, λέει, εδώ τον μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Λοιπόν.
7: Του λέω, είναι στο κατώτατο ναι, okay. Όριο, λέω, για παράδειγμα.
0: Επίδομα θέρμανσης πόσο παίρνετε. Λέει, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θέλω να πω ότι κάθε χώρα έχει τον, αλλά έχει και τ' άλλο.
7: Η επιδοματική πολιτική, δυστυχώς, οι επιδοτήσεις με τη ραγδαία αύξηση των τιμών, πολύ συχνά απορροφώνται. Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης δεν αντιλαμβάνεται τελικά αυτό το βοήθημα που δίνεται από το ελληνικό κράτος, εάν δεν πάρθουν δομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής.
0: Εάν μου μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα έχω 10 ευρώ κέρδος το μήνα στη βενζίνη μου. Αλλά άμα μου δώσει ένα 50-άρικο βάουτσερ ή επίδομα, θα πάρω άλλες 40 παραπάνω.
7: Ναι, το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί η αύξηση της τιμής και αυτό γίνεται συνδυαστικά. Ναι. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιπλέον το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή τα υπερβάλλοντα έσοδα που προκύπτουν από το ΦΠΑ στα καύσιμα, να διατεθούν ώστε να ισοσκελιστεί η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Και έτσι
7: δεν θα υπάρξει και τρύπα στον προϋπολογισμό όπως αρέσκεται η κυβέρνηση να υποστηρίζει.
0: Μάλιστα.
7: Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει και ένας έλεγχος των υπερκερδών, φορολόγηση των υπερκερδών, μέσα από ένα σταθερό εποπτικό μηχανισμό, ο οποίος σίγουρα θα συνδέεται με ανεξάρτητες αρχές, επιτροπές ανταγωνισμού, που θα ελέγχουν τα υπερέσοδα, τα υπερκέρδη στην αγορά. Και θα τα φορολογούμε. Έτσι μόνο θα συγκρατηθούν οι τιμές.
0: Αφορά, εντάξει,
7: χρειάζεται πολιτική βούληση και όχι
0: επειδή
7: γράμματα.
0: Τα στοιχεία, σε ό,τι αφορά το... Φάνηκε ότι ειδικά στα τρόφιμα, αυτή η συμφωνία, αυτό
1: το
0: που...
1: Πέντωσε.
0: Κάτι, δεν είναι αντικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυτό το...
8: Έτσι μας κυρώθηκε η συμφωνία, δεν είναι. Δεν ακριβώς, τι συγκράτησε και... Δεν ξέρω. Και Καμπουράκη, η ίδια στιγμή...
0: Για τα σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου. Δηλαδή η βενζίνη, τα καύσιμα είναι 25% απάνω. Αλλά στα τρόφιμα, αυτό το μήνα από τα ίδια στοιχεία που μας έδωσε το 5%.
9: Με συμφωνία κυριών και στα κάψιμα. Με συμφωνία κυριών, μην πάμε και στα κάψιμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
9: Και ψάχνει ο πολίτης να βρει πρατήριο-πρατήριο ποιο είναι τα.
7: Αυτό δεν είναι συγκροτημένη πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι συμφωνίες κυριών δεν είναι πολιτικές οι οποίες αποδίδουν.
8: Λοιπόν, επειδή πρέπει και ο τηλεθεατής που μας βλέπει να καταλαβαίνει τρία πράγματα για να μην είναι τα περί ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε ένα, δύο, τρία.
0: Ναι.
8: Πρώτο πρόβλημα που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης και να κάνουμε παρέμβαση στον πληθωρισμό. Εμείς το έχουμε καταρρύψει. Ήδη 8 από τις 15 χώρες που έχουν κάνει δεν έχουν καμία ελλειμματική πολιτική. Καθόλου. Δεύτερον, θεωρούμε και κρίνουμε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς παρέμβαση στη διήλυση και στο κέρδος διήλυσης και στο περιθώριο κέρδος διήλυσης και η ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να βάζεις πλαφόν στον πλατηριούχο. Δεν γίνεται να πας με επιδομητική πολιτική η οποία την καταπίνει επί τόπου ο πληθωρισμός. Όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 5,2% και δεν γίνεται, αν δεν μπει το πλαφόν εκεί, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 2019, κύριε Καμπουράκη, Ναι. Το περιθώριο κέρδους στη δήληση ήταν 7 με 9 ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα. Ξεπερνάει τα 38.
0: Ναι.
8: Αυτό δεν γεννά την αύξηση, και ένα κομμάτι και της αύξησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς λέμε ότι χωρίς παρέμβαση στα ΕΛΠΕ και στο πλαφόν δήλησης δεν μπορεί να υπάρξει μείωση. Δεύτερο που
0: μόνο
8: λέμε,
0: στα ΕΛΠΕ.
8: Είπα στο σύνολο των δηληστηρίων. Είπα παρέμβαση στη διοίκηση των ΕΛΠΕ.
0: Στα ΕΛΠΕ δεν ονοματίζει τον άλλον.
8: Είπα. Παρέμβαση και στα δύο δηληστήρια. Εμείς τι λέμε? Ότι τα ΕΛΠΕ πρέπει να ξανάρθουν υπό δημόσιο management, κύριε Καμπουράκη.
0: Α, να κρατικοποιήσετε.
8: Όχι, δεν λέμε να κρατικοποιήσουμε. Μέχρι το 19 έκανε δημόσιο management. Δημόσιο management. Εμείς αυτή είναι η πολιτική μας θέση. Είναι η ιδεολογική μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Συνυπολογίζετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά που παράγονται είναι εξαγώγημα?
8: Συμφωνώ.
5: Και ότι αυτό θα
8: συμφωνώ, κύριε Στυλιανίδη. Αλλά αυτή τη στιγμή έχετε πάει τρεις φορές και έχετε βάλει πλαφόν στον πλατηριούχο, ο οποίος πάει για ελάχιστο κέρδος. Ναι, ελάχιστο κέρδος. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει πλαφόν στη δήληση. Είναι ξεκάθαρη η διαφορά που εκεί μπορεί να ελεγχθεί. Όταν φεύγει από το δηληστήριο το βιντεοφόρο, κλάψε μάι.
5: Όταν είναι εξαγώγημα αυτό το προϊόν που παράγεται.
8: Εμείς λέμε ότι μπαίνει συνεχώρια αγορά. Συνεχώρια αγορά.
5: Εντάξει. Αυτή είναι η πολιτική μας. Μπορεί να γίνει νομικά αυτή η διάκριση?
8: Και βέβαια μπορεί να γίνει.
5: Δεν ξέρω.
8: Και βέβαια μπορεί να γίνει.
5: Δεν
8: και
5: μπορεί να απαντήσω.
8: Και επειδή το γνωρίζουμε όλοι.
5: Να πουλάς με διπλή τιμή έξω και μέσα στην Ευρωπαϊκή.
8: Επαναλαμβάνω. Όταν εμείς έχουμε. Όσο υπήρχαν τα ΕΛΠΕ υπό δημόσιο management.
5: Εντάξει, αυτό είναι μια φιλοσοφική προσέγγιση.
8: Όχι, είναι πραγματική.
5: Το δημόσιο management έχει αποτύχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
8: Πάντως δεν είχαμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Και έχουμε από το 2000 μέχρι σήμερα. Έχουμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη 400 επανακρατικοποίησεις δέκο και δημόσιων φορέων τέτοιου είδους. Συνεχίζουμε. Γίνεται αυτή τη στιγμή, όταν μειώνεται ο ανταγωνισμός στα τρόφιμα, κύριε Καμπουράκη, να μην έχουμε πληθωρισμό? Όταν έχουμε 4 μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα οποία ουσιαστικά έχουν και τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τους.
0: Ναι.
8: Και έχουν και ουσιαστικά υπερτιμολόγηση μεταξύ
0: τους. Είμαστε μικρή
8: και δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση αυτό. Και όταν εμείς. Και με τον νόμο του υπαιθρίου εμπορίου που φέρε ο Γεωργιάδης το 2021. Αλλά και με άλλες παρεμβάσεις που έχουν κάνει. Έχει μειωθεί ο ανταγωνισμός στη διοχέτευση τροφίμων και η αδιαμεσολάβητη σχέση μεταξύ παραγωγού.
0: Δηλαδή να ανοίξουν, να ανοίξουν κρατικό σούπερ μάρκετ.
8: Όχι, να ανοίξουν ξανά τις υπαίθριες αγορές όπως ήταν παλιά. Να ξαναδώσουν τη δυνατότητα διαμεσολάβησης, αδιαμεσολάβητης σχέσης μεταξύ παραγωγών.
0: Λοιπόν,
8: παραγωγή και καταναλωτών.
0: Πάμε και στην κυρία Μπαγκάλη.
8: Συγγνώμη. Εμείς στις επόμενες μέρες καταφέρουμε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία των funds και του services. Εξεταστικής Επιτροπής. Και περιμένω κατά υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα αλλά και από την κυβέρνηση, γιατί το πέναλτι που είπε ο κ. Μητσοτάκης για το funds και του services. Κύριε Καμπουράκη, την περίοδο της κατοχής στη χώρα μας, επειδή είστε και ιστορικός, πήραν οι μαυραγωρίτες 350.000 σπίτια. Οι σημερινοί μαυραγωρίτες έχουν πάρει τα τελευταία από το νόμο, το σχέδιο Ηρακλής και μετά 345.000 σπίτια. Θέλουμε θέσεις αυτά.
7: Να απαντήσω πάνω στο κάλεσμα. Το Πασόκ έχει καταθέσει τροπολογία για στρατιωτικό χρέος.
0: Τώρα θυμηθήκαμε τα φάντς. Δεν ξέρω ποιος.
8: Δεν τα φάντς. Έχουμε πρόβλημα στέγης.
9: Θα θυμηθεί και ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον τώρα.
7: Ο κύριος Τσίπρας θα φέρει τα φάντς.
0: Λοιπόν, κύριε Παγκάλη.
8: Αλλά θα πείτε ότι θέλετε να θα μας απαντήσετε και σε αυτό που παίζει παντού. Ο Αλέξης στο Άγιο Όρος.
9: Βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που πηγαίνει.
0: Όχι, ξαναπάει και εκεί προς ευκαιρία.
9: Ξεκινήσουμε από αυτό. Ξαναπήγε λοιπόν και το 2014 και την πίστη του. Το σεβασμό του στους ανθρώπους που πιστεύουν στις παραδόσεις και στον πολιτισμό νομίζω το έχει αποδείξει. Και μάλιστα χωρίς να βάζει στην άκρη τα δικά του πιστεύω, χωρίς να κάνει πολιτικά να βγάζει και να ταξιοποιεί αυτά τα συμπεράσματα, νομίζω ότι είναι φανερό.
0: Ναι. Δηλαδή από εσωτερική, από εσωτερική αυτή. Πάει να
1: με τον κύριο Λινό που πήγε.
9: Έχει ένα σεβασμό στην παράδοση, έχει ένα σεβασμό στον πολιτισμό αυτού του τόπου, έχει ένα σεβασμό στα πιστεύω των ανθρώπων αυτού του τόπου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχει
0: δεν
9: κάθε...
0: Δεν είναι άνοιγμα στον θρησκευάμενο ψηφοφόρο.
1: Και το επικοινώνησε και ο ίδιος.
9: Δεν είναι πρώτη φορά που πηγαίνει. Νομίζω ότι είναι να του δώσουμε πολύ λίγη αξία, να το δούμε σε αυτή τη διάστασή του. Πολλοί κόσμοι επισκέπτεται το Άγιο Όρος.
1: Έχει και μια κληρονομιά στα social media.
0: Ναι.
9: Συμφωνώ, αλλά πολλοί κόσμοι επισκέπτεται το Άγιο Όρος χωρίς να θέλει να πει κάτι παραπάνω.
0: Πολλοί περισσότεροι πάντως στη δημοσιότητα πήραν αυτό από ότι πήραν οι θέσεις για το τάδε για να το δείξετε.
9: Να του δώσουμε εμείς τότε. Να του δώσουμε τότε εμείς.
0: Λοιπόν, ωραία. Για πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
9: Ωραία. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
9: Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που έχει πλέον κάνει μια δική της στρατηγική. Εφαρμόζει την πολιτική των 15 ημερών. Τι κάνει λοιπόν στην πράξη? Κλωτσάει το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. 15 μέρες σήμερα, 15 μέρες αύριο, κερδίζουν πολιτικό χρόνο όσο πάμε προς τις εκλογές. Και όλα αυτά την ώρα όμως που οι πολίτες και οι μικρομεσαίοι κυνηγάνε να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα τους. Άρα τι λέει λοιπόν στα ελληνικά νοικοκυριά και στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο, ρεύμα, βενζίνη, τα παιδιά τους να τα σπουδάσουν, βλέπουμε τι αντιμετωπίζουν. Αντέξε 15 μέρες ακόμη και σε 15 μέρες ξαναβλέπουμε τι θα φέρουμε. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε τα ίδια τα μέτρα. Για τη βενζίνη
0: μα
9: δεν έφερε τίποτα.
0: Μα την έχει σημασία τώρα, πει θα κάνει 15 μέρες. Αφού να, χθες έπεσε το πετρέλαιο.
9: Αυτό είναι, πάμε στη λογική και βλέπουμε. Τι έφερε, έφερε κάτι για τη βενζίνη που αγγίζει το μεγάλο στόλο των οχημάτων? Όχι. Έφερε κάτι, μικρές διευκολύνσεις στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο σε 15 μέρες το επανασχεδιάζει, δηλαδή ο αγρότης, ο επαγγελματίας, η επιχείρηση θα κάνει προγραμματισμό 15 ημερών. Είπε κάτι, είπε μάλλον για το πετρέλαιο θέρμανσης, ότι το ξαναβλέπουμε, ανακοίνωσε πάλι ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Είπε και τις 120 δόσεις, αλλά το είπε με έναν τρόπο που με 5,84 επιτόκιο.
8: Φτάνει το 11
9: σε δύο ρυθμίσεις, τα παλιά χρέη είναι αλλιώς, τα καινούργια αλλιώς.
8: Στις 120 δόσεις.
0: Τώρα δεν σας κάνει 120 δόσεις γιατί είναι υψηλό το επιτόκιο.
7: Η μη μετρο,
0: μέχρι τώρα φωνάζανε,
8: κύριε Καμπουράκη.
0: 120 τώρα λέει όχι. Είναι ψηλό το
7: επιτόκιο. Και να πούμε των φυλετών. Από τις 120 δόσεις εξαιρεί την πλειοψηφία των οφειλετών.
8: Παραμείνει το
7: πρόβλημα. Για οφειλές έως το 2024.
9: Απλώνει το πρόβλημα.
7: Είναι
9: το
7: για οφειλέτες.
0: Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Εάν εμένα μου έρθει ο φόρος εισοδήματος τώρα. Δεν
8: παίρνει τις 120 δόσεις.
0: Δεν παίρνει. Αν μου έρθει ο φόρος εισοδήματος τώρα και ξέρω ότι δεν θα πληρώσω και μετά θα μου κάνει περικοπή. Θα μου περικόψει όλες τις επιπλέον που θα βάλουν από πάνω. Θα έχω πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και θα πάω σε 120 δόσεις. Η λίδωση μα πλέον τώρα.
9: Τα στοιχεία πάντως θα διαψεύδουν.
0: Θα πρέπει να πάω σε 120
9: δόσεις. Τα στοιχεία πάντως θα διαψεύδουν. Το 69% είναι οφειλές μέχρι 15.000.
8: Λοιπόν,
7: εάν είστε σε ενεργή.
9: Το 69% είναι μέχρι 15.000 και το 84% είναι μέχρι 30.000. Άρα δεν μιλάμε για στρατηγικούς αυτοπληρωτές εδώ πέρα. Μιλάμε για ανθρώπους που δυσκολεύονται.
8: Να είσαι 24, δεν μπαίνει.
7: Εάν είναι η οφειλή από το 24 και μετά, δεν μπαίνετε. Εάν είστε σε ενεργή ρύθμιση, δεν μπαίνετε.
0: Γιατί να μπει αμέσω σε ενεργή ρύθμιση?
8: Γιατί είναι 24 δόσεις, κύριε Καμπουράκη, πώς θα πληρώσεις?
0: Γιατί ρε παιδί, μα μπορείς να πληρώσεις 24 δόσεις να πληρώσεις?
8: Μα δεν μπορούν να τις
0: πληρώσουν.
8: Κύριε Καμπουράκη, η διώκωση, συγγνώμη κύριε Σιλιανίδη, η διώκωση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας
0: που πληρώνει
8: με 10% και
0: 11% που πληρώνει. Ο κακόμοιρος. Θα έχει ποτέ κάποια
8: ανταμοιβή? Μπορείτε να πάμε μια βόλτα στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουν πέρα.
0: Στο σύλλογο τώρα, η σύλλογη.
8: Όχι, να πιάνουμε έναν.
0: Μισό λεπτό.
8: Ένα, πάμε από εδώ να πάμε στους συναγωρές ο Μαρούσι. Και να πάμε μαζί, κύριε Καμπουράκη. Και άμα δεν χρωστάνε έφτα, δεν χρωστάνε ασφαλιστικές φορές.
0: Τη γνώμη μου λέω.
8: Είναι μέσα όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Τη γνώμη μου λέω. Δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν.
8: Δεν μπορούν, κύριε Καμπουράκη. Δεν μπορούν.
0: Μισό. Εάν δεν μπορεί να πληρώσει 30 ευρώ τη δόση για την υψηλότητα του επιτόκιο, αν δεν μπορεί να μπει σε 24, αν δεν μπορεί να μπει σε 72, να πάει στην πρόνοια, ρε παιδιά.
8: Μα να ξέρω και εγώ. Όχι, κύριε Καμπουράκη. Δεν θα γίνουμε χώρα που η οποία θα καταργήσουμε τις ελεύθερες επαγγελματίες. Συγγνώμη. Δεν θα καταργήσουμε τις ελεύθερες
0: επαγγελματίες. Δεν θα γίνουμε και χώρα.
8: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Δεν θα γίνουμε και χώρα που θα πληρώνω εγώ φόρο και ο άλλος δεν θα πληρώνει.
8: Όταν τρέχει με 15%. Όταν τρέχει με 15% η προσάυξη στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Αυτή τη στιγμή έχω, να σας δώσω παραδείγματα.
0: Μην πληρώσει κανείς.
8: 24 χιλιάρικα και τρεπτάσεις 72.
0: Δεν πληρώσει κανείς.
8: Αυτό κάνει με το δημόσιο. Αυτό το κράτος
0: θέλει.
7: 4 εκατομμύρια φημή
8: χρωστή.
7: Δεν είναι 4 εκατομμύρια πατεώνες στη χώρα μας. 4 εκατομμύρια.
0: Όχι, όχι. Επειδή εγώ πρώτα βγάζω το φόρο και μετά τρώγω τα υπόλοιπα. Αυτό κάνω.
8: Επαναλαμβάνω. Θέλουμε μια χώρα μισθωτών. Θέλουμε χώρα μισθωτών. Είμαι παραγωγή, κύριε Καμπουράκη, που η πλειοψηφία των αγροτών και να μα πει και ο κύριο Τηλιανίδη. Προέρχεται από αγροτική περιοχή. Αν τα βγάζουν πέρα με τις ασφαλιστικές φορές.
5: Είναι διαφορετικά να είσαι στην κορυφή του βουνού και να βλέπεις όλες τις πλαγιές και διαφορετικά να είσαι σε μια πλαγιά και να βλέπεις μόνο το μονοπάτι που έχεις μπροστά σου. Εγώ 3-4 φορές βρέθηκα σε υπουργεία και ξέρω ότι έπρεπε να πάρω αποφάσεις τις οποίες ενδεχομένως άλλοι συνάδελφοί μου από την αντιπολίτευση δεν μπορούσαν να τις ερμηνεύσουν.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν έβλεπαν τι έρχεται. Η κυβέρνηση έχει δει όλες τις λύσεις και ακούει και όλες τις προτάσεις που κάνει η αντιπολίτευση. Για τις 120 που λέτε τώρα.
9: Δεν σας βλέπουμε το ίδιο και στα καύσιμα, γιατί έχουμε φέρει συγκεκριμένα πράγματα για φορολόγηση.
5: Σας λέω λοιπόν εγώ ότι. Δεν μπορώ να φωνάζω. Έχω μάθει να κάνω θόρυβο με το επιχείρημά μου, όχι με την ένταση φωνή.
9: Γι' αυτό λοιπόν να δώσετε και μια απάντηση.
5: Σας σέβομαι και σας ακούω με όλη τη διάθεση, αν δω κάτι που μετράει να το παραδεχτώ. Ένα χρόνο πριν, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή με ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση των 120 δόσεων και δείξαμε ότι εμείς τη φέραμε στα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων.
9: Δεν τη φέρετε
5: και
9: εσείς.
5: Όχι η αντιπολίτευση.
7: Από το 23, αλλά από το 23 λέει το ΠΑΣΟΚ.
9: Από 19 120 ψηφοφόρους. Από 46 11 νόμοι. Τι λέμε, συζητάμε
7: τώρα. Από το 2023 λέει το ΠΑΣΟΚ για 120
0: ψηφοφόρους. Όλοι το είπατε.
5: Εγώ δεν λέω δικό μου. Αλλά η υπεραξία του να το λέει μια ομάδα που προσδιορίζει τη δεδηλωμένη και το βάρος μιας τέτοιας παρέμβασης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ελήφθη υπόψη. Ναι. Αυτή τη στιγμή το ότι έρχεται αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και το βάζει πάνω στο τραπέζι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά είπατε κάτι πολύ σωστό προηγουμένως. Δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε ούτε τους μπαταξίδες, ούτε τους φοροδιαφεύγοντες, ούτε αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Ψάχνουμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά μπορούν να πληρώσουν και πρέπει να ενθαρρυνθούν για να πληρώσουν. Και θα πρέπει απ' την άλλη να δείξουμε και μία ευαισθησία σε αυτούς που έχουν πραγματικά αδυναμία.
9: Η εικόνα που έχετε είναι ότι μπορούν και δεν πληρώνουν όμως. Γιατί αυτό βγάζει ρύθμιση. Η εικόνα
0: Σιανίδη
9: είναι ότι μπορούν και δεν πληρώνουν.
5: Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες, αν θέλετε μία απάντηση. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες.
0: Κύριε Σιανίδη.
5: Μέσα σε έναν κήπο υπάρχει και το Τριαντάφυλλο και υπάρχει και η Αγριάδα.
0: Τι να κάνουμε.
9: Αυτό δηλαδή πρέπει να ξεδιαλέγει τις δυνατότητες που έχει ο κάθε.
5: Θα το κρίνει το σύστημα. Θα το κρίνει το σύστημα αξιολογώντας κάθε περίπτωση
0: Σα παρακαλώ. Μια ερώτηση απλή γρήγορη.
7: Επειδή δεν φωνάζω.
0: Εμείς λέμε, λέτε, κάνατε μια παρέμβαση τότε, βουλευτές. Εμείς λέμε, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα λέει τρία πράγματα. Μείωση δικοφόρου κατανάλωσης, παρέμβαση στα σέρβισες, μείωση των προσαυξήσεων και 120 δόσεις. Στο σημερινό τι λέμε, κύριε Κέντρο.
5: Εγώ λοιπόν,
0: πριν κάνατε την παρέμβαση.
5: Λέω.
0: Εμείς λέμε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέμε τρία πράγματα. Τι λέτε,
5: σας λέω λοιπόν. Και εσείς καλά κάνετε και τα λέτε αυτά και το ΠΑΣΟΚ και φυσικά και ο Τσίπρας καλά κάνει και τα λέει. Αυτά είναι προτάσεις. Η στιγμή εκείνη στην οποία όμως κάθε ένα από αυτά τα μέτρα στη δοσολογία που μπορεί να εφαρμοστεί, θα επιλεγεί για να εφαρμοστεί, είναι απόφαση κυβέρνησης.
9: Άρα μας
5: γιατί
9: είναι απόφαση κυβέρνησης.
5: Γιατί έχει τη συνολική εικόνα, της οικονομίας, την οποία είναι φυσιολογικό για την αντιπολίτευση να μην την έχει. Όταν είσαι αντιπολίτευση, θες να μιλάς και να γίνεις αριθμός.
0: Λοιπόν, ο καθένας απαντά ό,τι θέλει, παιδιά. Λοιπόν, κύριε Στυλιανίδη, εγώ θέλω να σας καταληθώ. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη, Μακεδονία κτλ. Εννοώ στον κόσμο.
5: Δεν θα είμαι ειλικρινής εγώ.
0: Γι' αυτό.
5: Δεν κρύβω λόγια εγώ. Ναι. Υπάρχει μια ανισομέρεια στην κυβέρνηση. Ναι. Είναι 21 υπουργοί με πραγματικές εκτελεστικές εξουσίες και από την επαρχία δεν υπάρχουν. Ένας-δύο. Θα μου πείτε, έχει αυτό σημασία? Γιατί δική μου αντίληψη έχει. Γιατί όταν είσαι σε ένα μέρος και ζυμώνεσαι με το πρόβλημα, έχεις περισσότερα κίνητρα να το αντιμετωπίσεις, ναι. Γιατί την άλλη μέρα θα βρεθείς ενώπιον της κοινωνίας. Okay. Αυτό πρέπει να διορθωθεί με κάποιο τρόπο. Και δεν διορθώνεται με υφυπουργούς, διορθώνεται με υπουργούς. Τώρα, αυτή τη στιγμή, βέβαια, πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο και χώρο για τέτοιες διορθώσεις.
0: Έχει σημασία.
5: Πάω τώρα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Η εντοπιότητα μόνο ή κι άλλα.
5: Όχι,
0: πράγματα.
5: Η εντοπιότητα. Κοιτάξτε τώρα, αλλιώς αντιμετωπίζει ένας πολιτικός της Θεσσαλίας τα προβλήματα των αγροτών ή των καταστροφών ή της Θράκης και αλλιώς θα τα αντιμετωπίσει κάποιος που εκλέγεται στο Κολωνάκι. Η αναφορά του είναι σε ένα αστικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
5: Για όλα, για όλα. Για όλα,
9: θα είχατε μια διαφορετική
5: πρέπει να υπάρχει μια
9: πολυσυλλεκτικότητα
5: πρέπει να υπάρχει.
9: Να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη.
0: Ας θα παραδούμε το άλλο τώρα. Ακούστε. Έλα, πάμε για την Βόρεια Ελλάδα.
5: Αν αναλαμβάνετε δημοσιογραφικό ρόλο, εγώ ευχαριστώ.
0: Ας το τώρα.
5: Αλλά θέλω να το ξέρω από πριν.
9: Παγώνουν
5: στη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα δεν παγώνουν. Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην παγώσουν. Στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι λόγω ενδοποιότητος όλα τα κόμματα της από δεξιάς πάνε να θερήσουν εκεί. Από το Βελόπουλο και την Λατινοπούλου. Προσπαθεί τώρα και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα να μπει. Έχει εμφανιστεί η ακροδεξιά που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε σε πρώτερο χρόνο να την έχουμε διαλύσει μέσα στην κοινωνία, όχι με μέτρα κτλ. Και εκεί πέρα τώρα θα πρέπει να αντιπαρατεθούν πολιτικές. Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας αναπτυξιακές για τη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ ριζικές και αποτελεσματικές. Ναι. Δηλαδή τα έργα που γίνονται δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ.
0: Φυσιογνωμία.
5: Αυτό όμως για να έρθει πίσω, να φέρει πίσω όφελος, θέλει χρόνο ορίμανσης. Θα έπρεπε και πρέπει ένα κομμάτι της κοινωνίας μας να το δούμε από πολύ κοντά και να δούμε τι παραλήψεις έχουμε κάνει να τις διορθώσουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, το μυστικό της επιτυχίας για τη Νέα Δημοκρατία ενώπιση της επόμενης μάχης, είναι να κοιτάξει μπροστά και χαμηλά. Μπροστά και χαμηλά. Σε αυτούς που δοκιμάζονται.
7: Πάνω. Όχι στην αλαζονία, λοιπόν. Έχει αγνοήσει με τις πολιτικές της.
0: Λοιπόν,
5: δεν είναι.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε
0: πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
4: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
5: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
3: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: It's beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
14: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
15: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
16: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
17: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
18: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
19: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
20: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
21: κάτσε μας πει το τσάτ.
22: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
23: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εσύ νομίζω ότι σε κρύβω λίγο.
1: Ναι, με κρύβεις λίγο.
0: Να πάω έτσι. Εντάξει, καλύτερα. Σ' αρέσει.
1: Είναι σκοτεινό το φόντο τώρα και φαίνομαι σκοτεινιασμένος πολύ.
0: Ναι, πρέπει να σε λίγο...
1: Είμαστε οι δυο με μαύρα και μπλε. Ωραία, λοιπόν. Για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βασιλακόπουλο.
0: Για να δούμε.
1: Γεια σας κύριε Βασιλακόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά είστε, μπράβο. Λοιπόν, ξεκινήσαν τα αντιγρυπικά, για βοηθάτε εδώ γιατί...
2: Από τις 15 του μήνα θα ξεκινήσουν. Νομίζω ότι είναι ένα εμβόλιο το οποίο όλοι το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε τον παραμικρό λόγο να το φοβόμαστε. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο προστατεύει από τη σοβαρή νόσηση. Πρέπει να το κάνουν σίγουρα οι ευπαθείς ομάδες, αλλά όσοι παραπάνω το κάνουν τόσο καλύτερα είναι. Mm-hmm. Ο γιος μου είναι 15 στα 16, κάνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο από 6 μηνών.
1: Ναι.
2: Και θα συνεχίσει να το κάνει. Δεν μιλάμε για μένα, εννοείται ότι το κάνω κάθε χρόνο.
1: Να σας πω, και εγώ το κάνω. Να σας πω τώρα κάτι. Παλιότερα, άλλες χρονιές θυμάμαι που λέγανε υπάρχει το διπλό, υπάρχει το τριπλό, υπάρχει το πολλαπλό, έχουμε δυο... Παραλλαγές, μια παραλλαγή, τρεις παραλλαγές, μπερδευόμαστε κάθε φορά. Πώς είναι φέτο η κατάσταση?
2: Τα πράγματα είναι απλά. Για τους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει αυτό το γνωστό εμβόλιο που πάει κανείς στο φαρμακείο και το κάνει.
1: Ναι.
2: Για τους ηλικιωμένους, αυτούς οι οποίοι το ανοσοποιητικό τους έχει γεράσει όπως γυρνάνε όλα σε έναν ανθρώπινο οργανισμό, υπάρχουν ενισχυμένα εμβόλια της γρήπης, τα οποία χρειάζονται συνταγογράφηση. Δηλαδή κάποιος γιατρός θα συνταγογραφήσει αυτά τα ενισχυμένα εμβόλια, είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να παρέχουν την ίδια προστασία, παρότι το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου έχει γίνει λιγότερο ισχυρό, να το πω έτσι, από ενός νέου ανθρώπου.
1: Ωραία, πείτε μου κάτι. Αν το κάνω εγώ 15, 20 του μήνα, τώρα, Οκτώβρη, θα χρειαστεί να κάνω και δεύτερο τον Φλεβάρι, ας πούμε, ή με μία είμαι καλυμμένος? Όχι.
2: Με μία δόση είστε καλυμμένος για όλη την εποχική.
0: Και η δόση πότε αρχίζει και ενεργεί, γιατί το κάνουμε μετά από πόσο καιρό είμαστε θωρακισμένοι?
2: Πλήρως θωρακισμένοι είμαστε σε 10 με 15 μέρες, αλλά από τις 4-5 μέρες έχει ξεκινήσει ήδη η ανοσολογική απόκριση και αρχίζουμε να έχουμε προστασία. Ξέρετε, δεν είναι σαν το ηλεκτρικό ρεύμα που μόλις το ανάψεις γίνεται, αλλά σταδιακά φτιάχνει η προστασία μας.
0: Ναι. Και να σας ρωτήσω τώρα, επειδή και σε διάφορες κουβέντες έχουν αρχίσει και τα κρούσματα κορονοϊού.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και στην γρήπη και στο κορονοϊό δεν είμαστε ψηλά. Έτσι, έχουμε κάθε εβδομάδα στον ΕΟΔΙ την επιδημιολογική επιτήρηση. Θέλω να πω ότι για τον κορονοϊό, τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες, αυτοί που έχουν μεγάλη ηλικία ή νοσήματα που τους κάνουν αδύναμους να αντιμετωπίζουν, να το πω έτσι, οι ιώσεις, πρέπει απαραίτητα να κάνουν το εμβόλιο. Δεν πρέπει να το αμελούν, ούτε να το φοβούνται. Το εμβόλιο είναι πλέον κυκλοφορεί πολλά χρόνια, είναι δοκιμασμένο σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το εμβόλιο που κυκλοφορεί, τα εμβόλια που έχουν επικρατήσει, τα mRNA, σε λίγο θα τα αναζητούν όλοι οι καρκινοπαθείς, γιατί θα λύσουν το πρόβλημα, θα μειώσουν σε σημαντικό ποσοστό το πρόβλημα του καρκίνου. Δεν πρέπει να φοβάται κανένας, πρέπει να πιστέψουμε στην επιστήμη και να κάνουμε το εμβόλιο.
1: Να σας πω, πότε είναι το πικ της γρήπης χρονικά?
2: Κάθε χρόνο αλλάζει λίγο, αλλά είμαστε περίπου Ιανουάριο, τέλος Δεκεμβρίου, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Εκεί είναι το πικ, δεν είναι ακριβώς την ίδια μέρα πάντα.
1: Ναι. Στις γιορτές τώρα που κλεινόμαστε μέσα δηλαδή, στα σπίτια και είμαστε και πολύ μαζί και φιλιόμαστε και...
0: Και αγκαλιαζόμαστε.
2: Κύριε Καμπουράκη, τότε είναι ο χειμώνας στην Ελλάδα, τώρα τι να κάνουμε?
1: Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Άρα και τώρα κάτι τελευταίο. Πάω στο φαρμακείο, δίνω το άμκα μου, μου το δίνουν. Μου το κάνουν κιόλας, έτσι?
2: Βεβαίως.
1: Δεν πληρώνω, δεν είναι όλοι καλή
0: διαδικασία.
2: Εκτός από τα ενισχυμένα εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι.
1: Όταν λες ηλικιωμένοι...
2: Όχι, δεν μπορούν να κάνουν το απλό. Πάνω από 65. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι απαγορεύεται να κάνουν το απλό.
1: Όχι.
2: Μια χαρά μπορούν να κάνουν το απλό.
1: Προβάνω.
2: Θα τους προστατεύσει λίγο λιγότερο από ότι το ενισχυμένο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η συμβουλή μου είναι να πάνε σε ένα γιατρό, να τους συνταγογραφήσει το ενισχυμένο και να το πάρουν πάλι δωρεάν, θα το πάρουν.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά μου. Να είστε καλά.
2: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Εσένα σε πιάνει το ενισχυμένο?
1: Το ενισχυμένο.
0: Α. Έλα, Μαρία. Έλα να ρίξουμε λίγο το μεσόωρο.
1: Καλά.
0: Εκεί
1: που είσαι ήμουνα. Εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Μετά από πολλά χρόνια ελπίζω.
1: Ερώτηση είναι αυτή. Είσαι σίγουρη?
0: Καλά να είμαστε.
1: Σου το εύχομαι.
3: Υγεία.
1: Υγεία. Γι' αυτό να κάνουμε ένα ενισχυμένο. Λοιπόν, για πάμε.
0: Τι μας έχεις?
3: Λοιπόν, θα φύγουμε εκτός Ελλάδας, εκτός Ευρώπης. Θα πάμε πρώτα στο Κάνσας, στο οποίο ένα σκύλος βρέθηκε στο δρόμο ενός αστυνομικού και του γαυγίζε έντονα, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τον ακολουθήσει το σκύλο και να τον οδηγήσει μισό τετράγωνο πιο κάτω. Βλέπουμε εδώ πέρα και σχετικό βίντεο. Και τον οδήγησε στο σπίτι του ιδιοκτήτη του, από την πίσω μεριά από τον γκαράζ. Και είδε ο αστυνομικός τον ιδιοκτήτη του σκύλου πεσμένο κάτω. Ήταν περίπου 3 ώρες έτσι, χωρίς να μπορεί να έχει την δυνατότητα να σηκωθεί. Οπότε με λίγα λόγια ο σκύλος κατάφερε, με το λουρί του, κατάφερε να βγει στο δρόμο, να εντοπίσει βοήθεια
1: με
3: και
1: τη
3: να
1: την
3: πάει στον ιδιοκτήτη του.
1: Τα σκυλιά είναι άνθρωποι.
3: Το αστυνομικό τμήμα είπε κιόλας ότι χάρη στον πιστό σύντροφο του κατοίκου μπόρεσε να εντοπιστεί. Και φεύγουμε τώρα από το Κάνσας και θα πάμε στην Ιαπωνία. Πάλι για υπόθεση με κάποιο ζώο, όπου μία αρκούδα όρμησε σε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Συγκεκριμένα, βίντεο που δημοσίευσε.
0: Ναι.
1: Έχει και το αρκούδι μαζί.
3: Αυτό ακριβώς. Oh. Μία αρκούδα βγαίνει στον κεντρικό δρόμο με το αρκουδάκι της. Το αυτοκίνητο ακινητοποιείται και πάει και του χτυπάει με δύναμη το καπό. Και φεύγει μετά, εξαφανίζεται μαζί με το αρκουδάκι του. Το αυτοκίνητο. Είχε κινητοποιηθεί ωστόσο, μάλλον όμως η αρκούδα, επειδή ένιωσε εκείνη την ώρα ότι πρέπει να προστατεύσει το μικρό της, πήγε
0: μικρό
3: και χτύπησε το καπό του αυτοκινήτου. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας.
1: Εντάξει.
3: Και οι αρχές δίνουν έτσι συμβουλές στους κατοίκους και στις κίνησης της περιοχής να προσέχουν και όταν βλέπουν άγρια ζώα, γιατί η αρκούδα είναι άγριο ζώο, να απομακρύνονται και να κρατάνε μέτρα ασφαλείας.
0: Είναι σαν τους δικούς μας εξοικειωμένους λύκους, τον έχουν επικηρύξει και τον ψάχνουν.
1: Ναι, ναι. Την κομπάνησε αυτός.
3: Και αλεπούδες, βλέπουμε και αγριογούρνα, βλέπουμε να...
0: Καλά, οι αλεπούδες...
1: Παιδιά, το πρωί εγώ που κατέβηκα να πάρω το αμάξι, η αλεπού ήταν στο 1 μέτρο.
3: Ναι, και εμένα, μία φίλη μου έστειλε που πήγε βόλτα σκυλί και είδα αλεπού.
0: Καλά, όποιον να πας στο κέντρο της Αθήνας,
1: ένα μέτρο την είδα.
3: Στα Βρυλίσια.
1: Της έκανα έτσι και έφυγε.
3: Ναι, σωστή
1: σήμερα
3: αντίδραση.
1: Το πρωί, σήμερα.
0: Σωστή, γιατί είναι άγριο ζώο. Δεν είναι κατοικίδιο, δεν είναι pet για να το κάνουμε μουέλα.
1: Ναι, αλλά εκεί που είχε πάει να κυνηγήσει γατιά.
0: Με ανησύχησε. Γι' αυτό κατεβαίνουν. Δεν θέλει να αλλά... φαγητό.
3: Εκεί πέρα δεν πρέπει όμως να πάμε να εμποδίσουμε κάτι.
1: Η φύση είναι ζώρικο πράγμα.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλο τίποτα έχουμε?
3: Αυτά.
1: Αυτά. Ναι, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν. Για να πάμε.
1: Για βοηθάτε, ρε παιδιά. Ο κύριος Πέτρος Λιμπερίδης εδώ στο στούντιο.
0: Εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. Καλημέρα σας.
4: Ή φυσικοθεραπευτών. Το ίδιο.
1: Φυσικοθεραπευτών.
0: Φυσικό. Ποιο είναι?
1: Ωραία,
0: το
1: φυσικό. Πώς το είπα, ορθότερα. Φυσιό.
4: Ορθότερα το ίδιο. Είναι
1: λοιπόν.
4: Φύσιο, φυσικό το ίδιο.
1: Και ο κύριος Τζίκας είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Για να τον δούμε, που είναι στο... Νάτος. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα
1: σας.
5: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη, δεν είναι μόνο αυτά που λέγαμε τα μποτοξάκια στα νυχάδικα, είναι τι γίνεται και στα γυμναστήρια και στα διάφορα κέντρα φυσικοθεραπείας.
1: Ναι, με, τώρα αρχίζουν
0: με τα διάφορα ενέσιμα που
1: κάποια,
0: γίνονται.
1: Κάποιες έρευνες εκεί, το ότι φυσιοθεραπεία τι μπορεί να έχει κάνει δηλαδή. Ο άλλος, δηλαδή ένα κέντρο φυσικοθεραπείας ή γυμναστήριο, σαν τι δηλαδή.
0: Θα μας πει ο κύριος Λιμπερίδης.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα μπήκατε κι εσείς στο μαζοναγκηγικό σύμπαν, ας πούμε.
4: Ναι, το ορθό είναι ότι εμείς κάναμε την πρόταση να μπούμε, γιατί δεν είναι το θέμα αν εμείς κάνουμε πράξεις παράνομες, το θέμα είναι αν κάνουν άλλοι πράξεις που άπτονται των δικών μας αρμοδιότητων. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα,
1: ναι,
4: όπως ξέρουμε στη χώρα μας. Και μάλιστα η ΑΔΕ χορηγεί απλόχερα αυτούς τους ΚΑΔ, κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Αν πάτε, κύριε Καμπουράκη, εσείς και πείτε θέλω έναν ΚΑΔ βελονιστή, θα σας πει πάρτε τον. Η εφορία λέει, η ΑΔΕ, ότι εγώ χορηγώ οικονομική δραστηριότητα και δεν με ενδιαφέρει, και καλά κάνει, ποιος, ναι, θα ασκεί το επάγγελμα. Ανέφερα συγκεκριμένα, παραδειγματικά, αυτό τον κάθε το συγκεκριμένο. Υπάρχουν εκατοντάδες χώροι και έχουν

0: Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι έξω από το εργαστήριο υπάρχει το ειδικό ταμπελάκι, το οποίο έχει και το QR code που κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει αν είναι νόμιμο. Και θα πω εγώ ότι και η κάρτα μέλος επίσης έχει το QR, μπορώ να σας τη δείξω και στο κινητό την έχουμε εκδώσει. Που με το QR μπορεί να διαπιστώσει ο κάθε πολίτης αν είναι ή δεν είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί ανοίξει σε θέμα μέσα. Δηλαδή, τι μπορεί να ανοίξει άλλο φυσικό.
2: Είναι γυαλουρονικό που μπορεί να
1: κάνει. Τι κάνει.
0: Δεν είναι μόνο.
2: Είναι το βελονισμός που μας αναφέρετε.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτές οι υπηρεσίες που λέτε. Μπορεί να λέει ο άλλος κάνω αποκατάσταση. Λέει ότι είμαι οστεοπαθητικός ή χειροπρακτικός ή δεν ξέρω ό,τι θέλει μπορεί να πει. Αυτά τα επαγγέλματα δεν υπάρχουν νομοθετημένα στην
1: Ελλάδα. Το χειροπράκτης που λένε δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Η χειροθεραπεία, manual therapy, χειροπρακτική είναι μετεκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών, η οποία θέλει 2 χρόνια. Εκπαίδευση, απαραίτητες εξετάσεις για να πάρεις τον τίτλο της iPhone, της manual therapy, που είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη τέλος πάντων μέθοδος. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν, όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε να σας πω, υπάρχουν τα λεγόμενα σεμινάρια του Σαββατοκύριακου ή της εβδομάδας, που μπορείτε να πάτε κι εσείς. Και θα σας τάζουν λαγούς με πετραχύλα, κύριε Καμπουράκη, και θα σας πούν, ελάτε, τελειώστε τη σχολή μας και θα κάνετε χειροπρακτική. Αυτοί οι οποίοι ασκούν, και δεν είναι ιατρικά επαγγέλματα, αυτές τις δραστηριότητες, κάνουν 2 αντιποιήσεις. Ένα το επάγγελμα του γιατρού, αντιποιήση, διότι κάνουν και διάγνωση μαζί. Όπως ξέρετε, η διάγνωση είναι αποκλειστικά προνόμιο του γιατρού και δικαίωμα. Και απ' την άλλη, κάνουν και θεραπεία, αντιποιούν το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. Να σημειώσω όμως ότι ευτυχώς η πολιτεία από τις αρχές του 2025 αυστηροποίησε το πλαίσιο της αντιποίησης. Δηλαδή, προβλέπεται ακόμη και αυτόφορη διαδικασία και υψηλές ποινές, και μόνο η διαφήμιση φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών αποτελεί ποινικό αδίκημα. Βέβαια, από εκεί και πέρα μετά ακολουθεί.
1: Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να κοιτάξω, να πω ρε παιδί μου, μου πει ο γιατρός, έχεις πρόβλημα στο γόνατο, ξέρω εγώ, στον μηνίσκο. Πήγαινε να κάνεις φυσικοθεραπείες, μου λέει.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Θα βρείτε
1: ένα. Θα βρω λοιπόν ένα που ξέρω εγώ τι είναι αυτός, ας πούμε, αν είναι.
2: Ναι, πώς θα το πιστοποιήσω.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Σας είπα ότι σε κάθε εργαστήριο φυσικοθεραπείας απ' έξω υπάρχει ειδικό ταμπελάκι το οποίο λέει νόμιμο εργαστήριο φυσικοθεραπείας επιστημονικά υπεύθυνος Λιμπερίδης.
1: Και άμα και μου πει έχω ένα χειροπράκτη ο οποίος θα σου βάζει και αυτό θα σε ξαπλώσει, θα σε ξεντώσει, θα σε τεντώσει, σε βάλει έτσι μπρούμ τα ανάσκελα, θα σε γυρίσει, σε φτιάξει αμέσως και μην τα ακούς αυτά.
0: Χειροπρακτικές μεθόδους εφαρμόζουν και οι φυσικοθεραπευτές μετά από εκπαίδευση. Να επισημάνω εδώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο να πάμε σε κάποιον που δεν γνωρίζει, γιατί υπάρχουν κάποιες κόκκινες σημαίες λεγόμενες στην ιατρική. Δηλαδή, θα μπορεί εσείς να έχετε μια προχωρημένη οστεοπόρωση.
1: Okay.
0: Και να μην αξιολογηθεί σωστά και να πάθετε ένα σοβαρό κάταγμα. Υπάρχει περίπτωση στην Αγγλία όπου έμεινε τετραπληγικός ο κύριος.
1: Τι του πήγε.
0: Με έναν χειρισμό στον αυχαίρα.
1: Του γύρισε το κεφάλι,
0: υπήρχε αυξημένη οστεοπόρωση και έκανε μια σοβαρή ρήξη και κάκου στο νοτιό σωλήνα, στο νοτιό μυελό, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός. Άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι ακίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να βλέπουμε σε αυτόν που απευθυνόμαστε, ούτως ώστε να έχουμε, πλήρη διασφάλιση της δημόσιας
1: για
0: υγείας.
1: Πάμε και στον κύριο Ζήκα. Για πάμε στον κύριο Ζήκα.
2: Κύριε Ζήκα. Να δούμε τον κύριο Ζήκα.
1: Πού είναι ο για να δούμε τον Βασιλιάδη στο γυμναστήριο. Τον κύριο Βασιλιάδη. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη. Αλεξιάδης, πού το ζω, παιδί μου. Στον κύριο Αλεξιάδη και λέω Βασιλιάδη.
2: Συγγνώμη, καλημέρα. Είναι ιδιοκτητών γυμναστήριων, γιατί και στα γυμναστήρια βλέπεις ότι γίνονται διάφορες ενέσεις. Δεν ξέρω, είναι για όγκο, είναι για ενδυνάμωση. Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Υπάρχει ένα πράγμα εκεί. Για πείτε μας, κύριε Αλεξιάδη.
3: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκαθαρίσουμε πράγματα. Θέλουμε για οι σωστοί επαγγελματίες να μπορούν να δουλεύουν, ρε παιδί μου.
3: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Καμπουράκη.
1: Ναι.
3: Στον χώρο της άσκησης, λοιπόν, η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα επισημάνει τις ασάφεις στην οριοθέτηση των δραστηριοτήτων και την ανεπαρκή, δυστυχώς, εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και τους άμεσους όρους λειτουργίας. Η ονομασία στούντιο κέντρο ευεξίας, στούντιο ηλεκτρομιοδιέγερσης, κέντρο γιόγκα, δεν αρκεί για να προσδιορίσει το πραγματικό αντικείμενο μιας επιχείρησης. Επίσης, αντίστοιχα, μια που είναι εκεί και ο κ. Λιμπερίδης, πιστεύω πως θα συμφωνήσει μαζί μου πως η αυτοτελής γενική εγκύμναση σε φυσικοθεραπευτήρια πρέπει να διακρίνεται από την νόμιμη θεραπευτική άσκηση και όχι κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό τα αρμόδια υπουργεία είναι ενήμερα, εδώ και χρόνια από εμάς. Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα ενημερώσει την πολιτεία και έχει αποστείλει επιστολές, συγκεκριμένες λύσεις.
1: Ναι, ρε,

0: Υπάρχει κάτι που γίνεται παράνομα, ας πούμε. Δηλαδή, λέω εγώ, εγώ ανοίγω γιόγκα. Εγώ πήγα δύο ταξίδια στην Ινδία, είχα σχέση με μια Ινδή. Πήγα στην Ινδία, έμαθα και γιόγκα. Έρχομαι εδώ, διδάσκω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έτσι, γίνεται.
1: Αντίστοιχα, το Πιλάτες που κάνουν κάποια σεμινάρια, όπως μας είπε και ο κύριος Λιμπερίδης το Σαββατοκύριακο.
0: Πιλάτες.
1: Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τη γυμναστική, να μην έχει τελειώσει τεφά. Κάνει ένα σεμινάριο ένα Σαββατοκύριακο και μετά μπορεί, έχει την άδεια να ανοίξει ένα τέτοιο στούντιο.
2: Άδεια δεν έχει.
3: Όχι. Δεν υπάρχει καμία, τέτοια περίπτωση. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με το ΠΔΕΛΤΑ 219 του 2006, το οποίο βέβαια είναι αναχρονιστικό, ωστόσο αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Και για να παρέχει κάποιος υπηρεσίες σωματικής άσκησης, πρέπει να βγάλει άδεια λειτουργίας εγκατάστασης σύμφωνα με αυτό το νόμο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι δεδομένο. Είτε κάνει γιόγκα, είτε κάνει πιλάτες, είτε κάνει οτιδήποτε άλλο, εάν παρέχει υπηρεσίες άσκησης, πρέπει ο χώρος να πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές.
0: Ναι.
3: Τελεία. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Να έχει, έχει υπεύθυνο, να έχει γυμναστήρια, να έχει αποδυτήρια 2, να είναι 100 μέτρα, να μην είναι υπόγειο. Όλα αυτά δεν λέτε.
3: Ακριβώς. Αυτά όλα τα οποία είναι ξεκάθαρα, το ΠΔΕΛΤΑ 219 του 2006.
0: Μέσω για κάτσε το να ρωτήσουμε και τον κύριο Ζήκα, που τον έχουμε εδώ πέρα, που είναι αντιπρόσωπος Πανελλήνιου Φαρμακής. Κύριε Ζήκα, εδώ κυκλοφορεί, δηλαδή δεν φτάνει τώρα. Είναι και φυσιοθεραπείες που είναι μαϊμού, κάποιοι που το παριστάνουν. Είναι γυμναστήρια που είναι λογιό και κάνουν ό,τι μπορεί να φανταστείς μέσα. Παίρνουν και σκευάσματα. Χιλιάδες σκευάσματα. Για ενδυνάμωση, για γράμμωση, για αδυνάτισμα.
1: Και κάποια είναι και ενέσιμα κιόλας, δεν είναι μόνο αυτά. Και κάποια είναι και ενέσιμα, δεν είναι μόνο αυτά που μπορεί να πιάσεις με το νερό.
0: Κάνει και ενέσεις.
1: Πού
0: τα βρίσκουνε
1: και αυτά,
0: πού τα βρίσκουνε. Ποιος τα φτιάνει, ποιος τα πουλάει.
4: Κοιτάξτε, υπάρχει η νόμιμη οδός απόκτησης ενός σκευάσματος, που είναι το ελληνικό φαρμακείο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά φαρμακεία, 11.000 φαρμακεία, και αυτά τα σκευάσματα είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, άρα υπάρχει το τεκμήριο της ποιότητας για αυτά τα σκευάσματα. Τώρα, υπάρχουν και άλλα κανάλια διακίνησης τέτοιων σκευασμάτων, που όμως δεν υπάρχει το τεκμήριο της ποιότητας και δεν ξέρουμε και την προέλευσή τους.
0: Τώρα εδώ
4: και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν.
0: Δύο λόγια. Υπάρχουν Αμερικοί που τα κατασκευάζουν εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει ο άλλος ένα κύκλο, φτιάχνει κάτι χάπια, κάτι σιρόπια, κάτι ενέσιμα και τα πάει και τα πλασάρει και υπάρχει και το διαδίκτυο. Σου λέει γιατί να πάω εγώ στο Ζήκα και ένα πράγμα το οποίο το πάρω 10 ευρώ, στο διαδίκτυο το παραγγείλω με 4, με 3. Να μου έρθει από την Κίνα, μια χαρά θα είναι, το ίδιο θα είναι.
4: Κύριε Γαμπουράκη, εδώ υπάρχει και το κόστος της ατομικής ευθύνης. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και αναλαμβάνει και το κόστος των επιλογών του.
1: Yeah. Όταν δεν γνωρίζει. Έλεγχο σε αυτό.
4: Κοιτάξτε, έλεγχο σε τι, από πού.
1: Δηλαδή οποιοσδήποτε φαρμακεία... μπορεί να προμηθευτεί μπότοξ, δεν ξέρω και εγώ τι, λέω παράδειγμα τώρα μια...
4: Όχι φυσικά, το μπότοξ είναι φάρμακο. Δεν μπορεί να το προμηθευτεί.
0: Και τα φαρμακεία.
1: Αλλά όταν βλέπουμε νιχάδικα και κάνουν μπότοξ...
0: Τα νιχάδικα που το βρίσκουν το μπότοξ και το... Πού το βρίσκουν και πάνε και
4: κοιτάξτε,
0: το...
4: κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να ξέρω πού το βρίσκουν.
0: Ναι, πάντως, λέω τώρα.
4: Για να βρεθεί στα χέρια ενός πολίτη το μπότοξ, πρέπει να λάβει συνταγή από τον γιατρό του και να έρθει στο φαρμακείο να το προμηθευτεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι. Εγώ σας λέω ότι φέρνουν από το Αζερμπαϊτζάν και από το... αυτό φέρνουν ολόκληρα φορτία, διότι είναι φτηνά και τα παίρνουν οι κοπέλες που κάνουν, καθαρίζουν τα σπίτια. Αμολάνε και ένα ποτοξάκι στην κυρία. Στο 1/3 της τιμής, γιατί εκεί είναι φτηνά. Σου λέει ίδιο θα είναι, μωρέ. Σιγά τη διαφορά που θα έχει.
4: Κοιτάξτε, θα πρέπει αυτά, δεν ξέρω τι νομικό πλαίσιο διέπει τη λειτουργία τους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους χρήση προϊόντων που είναι φάρμακα, θα πρέπει να υπάρχουν καταγγελίες, θα πρέπει να έλεγχει, γιατί αυτό το πράγμα αφορά τη δημόσια υγεία.
0: Βέβαια.
4: Και δεν είναι ένα νιχάδικο, με όλο το σεβασμό που έχω στα καταστήματα
0: αυτά,
4: να δεν προασπίζουν τη δημόσια υγεία. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος, έχοντας και στο μυαλό του το κόστος της ατομικής ευθύνης, να επιλέγει κανάλια τα οποία νομίμως λειτουργούν και προσφέρουν ποιότητα σε αυτό.
1: Άρα μόνο αν γίνει καταγγελία.
0: Η ατομική
1: εκείνη,
0: ευθύνη, ναι, είναι παρεξηγημένη έννοια και ενοχοποιημένη. Αλλά σε τελευταία ανάλυση αυτό που πας και καταπίνεις και βάζεις στο στομάχι σου είναι ευθύνη δική σου. Εκτός αν πας κάπου που πρέπει να είναι νόμιμο και στο πασάρουνε παράνομα και δεν το ξέρεις. Αλλά όμως να πας από ένα αντιχάρπαστο, να πάρεις ένα φάρμακο και τα λοιπά. Να, ο Αλεξιάδης ρώτα το, πώς έχουν το και ζητάνε φάρμακα ενδυνάμωση και να, να φουσκώσουν και να κάνουν γραμμός. Λίγοι είναι, κύριε Αλεξιάδη.
3: Κύριε Καμπουράκη, αυτό επίσης είναι λίγο παρεξηγημένο. Νομίζουν όλοι ότι αν πάνε στο γυμναστήριο και συνδέουν άμεσα το γυμναστήριο με τα συμπληρώματα. Αυτό είναι λαθασμένη εικόνα. Αυτό ήταν
0: το 1990. Έχεις δίκιο, αλλά δεν έχεις εσύ αυτό που σου λέει, δώσ' μου και κάτι. Να κάνω 10 κάμψεις, αλλά δώσ' μου και κάτι.
3: Προσωπικά δεν το αντιμετωπίζω. Ναι. Αυτό που λέτε όμως ίσχυε πριν πολλά χρόνια και μπορεί να ισχύει σε κάποια γυμναστήρια που υπάρχουν ακόμα.
1: Ναι. Κύριε Αλεξιάδη, να σας ρωτήσω τώρα και για τα διαιτολογικά κέντρα εκεί που βλέπουμε και διάφορα μηχανήματα που μπορεί να πας με το EMS για παράδειγμα, το οποίο ουσιαστικά είναι με ηλεκτρισμό, με τα καλώδια κτλ. Αυτά επιτρέπονται να τα λειτουργούν σε τέτοια διαιτολογικά κέντρα?
3: Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο των κέντρων αυτών, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο, λογικά, εάν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, το
0: έχουν
3: κάνουν.
0: Ελεγχθεί. Έχουν πάρει
3: άδεια. Θα υπάρχει κάποιο κενό στον νόμο. Ωραία, απλά λίγο να διευκρινίσω. Τώρα μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα, ωστόσο υπάρχουν και επαγγελματίες σε κάθε κλάδο που λειτουργούν όπως πρέπει. Ναι,
0: βέβαια. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτούς πρέπει να κοιτάμε και αυτούς πρέπει να βρίσκουμε
1: και σε αυτούς πρέπει να εμπιστευόμαστε.
3: Λοιπόν. Αυτό λοιπόν και είμαστε εδώ. Δευτερόλεπτα, κύριε Καμπουράκη.
0: Ναι.
3: Αυτό εδώ το οποίο θα έχει επέκταση και στα γυμναστήρια και στα φυσικά δομεστήρια και στα διαιτολογικά κέντρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να διασταυρώσει ευρήματα και να έχουμε διαθέσιμα στοιχεία για νόμιμη λειτουργία.
0: Σωστό. Σωστό.
3: Είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ εύκολο.
0: Συμφωνείτε δηλαδή. Συμφωνείτε.
3: Αυτό συμφωνούμε. Μα το είχαμε προτείνει τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ωραία.
3: Να γίνεται αυτό. Πολύ εύκολα.
0: Ωραία. Λοιπόν.
3: Να χρειάζεται να γίνονται επιτροπές ελέγχου, να βγαίνουν έξω οι άνθρωποι, να χάνουν χρόνο, ενέργεια, χωρίς λόγο. Πάρα πολύ εύκολα από το γραφείο τους. Φτάσαμε λοιπόν 2027 κοντά. Okay, όλα καλά, προχωράμε.
0: Ωραία.
4: Θα μπορούσα να προσθέσω κάτι, κύριε Καμπουράκη?
0: Για πείτε πολύ γρήγορα, ναι.
4: Ναι, να πω ότι το φαρμακείο είναι το ασφαλές καταφύγιο του κάθε πολίτη, διότι η λειτουργία του διέπεται από αυστηρότατη φαρμακευτική νομοθεσία. Άρα και είναι κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και λειτουργεί στην κατεύθυνση προάσπισης της δημόσιας υγείας. Άρα είναι το σίγουρο σημείο που έχει ασφάλεια ο πολίτης.
0: Είναι. Και είναι και φίλος και εξυπηρετεί και πάρα πολύ. Κοινωνικό έργο κάνουν πολύ.
4: Να σας πω ότι η μελέτη του κυρίου Σουλιώτη, καθηγητή υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έδειξε ότι το 87% του πληθυσμού έχει τον προσωπικό του φαρμακοποιό.
0: Μπράβο. Ωραία.
2: Λοιπόν, θέλω να πω μια τελευταία κουβέντα, κύριε Καμπουράκη. Όταν κάναμε μια κουβέντα, όταν ήμουν στην Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και είχα ανακοινήσει το θέμα τους παράνομους χώρους, γιατί εκτός των άλλων είναι και θέμα του ανταγωνισμού σε έναν νόμιμο επαγγελματία που θα διοδοτηθεί και θα περάσει όλη αυτή τη βάσανο προσβασιμότητες, τετραγωνικά, εξοπλισμό. Είχε προτείνει το Υπουργείο Υγείας, όχι ο Λιμπερίδης, να υπάρχει μια διασύνδεση των μητρών του της ΑΔΕ με τα μητρώα των επαγγελματιών υγείας. Όπως είμαστε εμείς στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι πολύ εύκολο να γίνει μια διασύνδεση, ούτως ώστε αυτός που θα παίρνει τον ΚΑΔ να είναι επαγγελματίας και όχι να τον παίρνει ο καθένας Καμπουράκης.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς να σας μειώνω, έτσι μπορείτε και εσείς να
0: γίνετε.
2: Λέω να πάτε και εσείς να πείτε, α, εγώ θέλω να γίνω χειροπράκτης, δώσ' μου έναν ΚΑΔ. Πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση των μητρών.
5: Ναι. Καλημέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Όλοι σα.
5: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει πρώτη, έχω γκαζώσει και ξέρει που πάω. Στο Σπύρο Αλεξανδρή. Γιατί ξέρει τι θα μα δείξει τώρα.
0: Καλώ τον.
1: Καλημέρα. Όχι μόνο σούπερ cars. Έχει τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπου, είναι ο διοργανωτής της έκθεσης αυτοκινήτου Auto Αθήνα 2026 και η αλήθεια είναι περιμένουμε να τα δούμε και αυτά τα αυτοκίνητα.
6: Είναι ο παράδεισος του αυτοκινήτου εδώ. Εδώ θα χτυπάει η καρδιά των λάτρεων του αυτοκινήτου για τις επόμενες 9 μέρες. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου σε αριθμό μαρκών που έχει διοργανωθεί ποτέ στην χώρα με 52 μάρκες. Θα δείτε όλα τα υπερσύγχρονα μοντέλα, ηλεκτρικά, υβριδικά. Ο κύριος Χαραλάμπους θα μας ξεναγήσει. Μάλιστα,
0: πού είναι,
6: εδώ που μας έχετε
0: πει
6: να ξεκινήσουμε το ζωντανό, είναι δύο μοντέλα σε πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση. Βρισκόμαστε στο Metropolitan Expo στα Σπάτα.
0: Α,
6: καλή σας ημέρα.
7: Καλή σας ημέρα, σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην Auto Αθήνα 2026. Η κυρία Δρούτσα είναι φανατική της έκθεσης, την περιμένουμε να τη δούμε εδώ.
0: Είναι καλά, αυτή είναι
7: χρόνια που γίνεται η έκθεση είναι μαζί μας.
0: Αυτοκινητόβια. Ναι.
7: Ευκαιρία να αλλάξει και αυτοκίνητο, λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τώρα μεγαλύτερη...
0: που κάθε που θα κάνετε έκθεση, εσείς θα αλλάζει αυτή η αμάξη.
1: Όχι, γιατί δεν θα τα κάνω.
0: Λοιπόν, σωδίχαμε. Για πάμε.
7: Υπερσύγχρονο και ειδικά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο προστατεύουμε και το περιβάλλον για να κάνουμε εξοικονόμηση καυσίμου.
0: Ναι.
7: Διότι η βενζίνη, ξέρουμε, το πετρέλαιο έχει φτάσει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
7: Σε πολύ ψηλά.
0: Τι θα δούμε αν έρθουμε.
7: Εδώ λοιπόν φιλοξενούμε. Εδώ φιλοξενούμε 52 μάρκες αυτοκινήτων. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μαρκών που έχει συμμετάσχει ποτέ σε έκθεση στην Ελλάδα. Έχουμε 62 πρεμιέρες αυτοκίνητα που θα δει για πρώτη φορά ο επισκέπτης στην ελληνική αγορά. Και έχουμε και πάρα πολλές πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις.
0: Ναι.
7: Που θα οι εταιρείες αυτοκινήτων επέλεξαν τη χώρα μας για να κάνουν πρώτες παρουσιάσεις όταν μετά από εμάς ξεκινάει η έκθεση στο Παρίσι. Αυτός είναι ένας ψήφος εμπιστοσύνης για την ελληνική αγορά. Και να σας πω ότι την Πέμπτη θα έχουμε και πρώτη παγκόσμια παρουσίαση.
0: Ωραία είναι αυτό.
7: Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
0: Το βλέπω,
7: η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.
0: Ηλεκτρικά είναι τα περισσότερα, υβριδικά ηλεκτρικά.
7: Είναι όλοι οι τύποι κινητήρων. Έχουμε αμυγός ηλεκτρικά, plug-in, hybrid, θερμικούς κινητήρες και από πολύ οικονομικά έως πολύ ακριβά. Δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί να βρει το αυτοκίνητο, μπορεί να τα απεξέλθει στις δικές του ανάγκες.
0: Λοιπόν, δύο λεφτά τώρα. Το ακριβότερο που έχεις εκεί πόσο κάνει. Και ας μην μας πεις μάρκα, άμα δεν θες.
7: Δεν θα πούμε μάρκα, ναι, μην κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, το ακριβότερο κοστίζει 380.000 ευρώ. Και έχουμε αυτοκίνητα που ξεκινάνε από 16.000 ευρώ.
0: Ναι, μπορείς να μου το τυλίξεις αυτό το 360.000.
1: Να
0: μου
1: το αφήσεις test drive,
0: σε μια γωνιά να περάσω να το πάρω. Αυτά είναι.
7: Κύριε Καρδινάκη, σας ταιριάζει.
0: Για να μπούμε μέσα, πληρώνουμε.
7: Ναι, υπάρχει εισιτήριο. Είναι στα 12 ευρώ μέσω μόρ, 13 ευρώ στο ταμείο. Εννοείται τα παιδιά μπαίνουν δωρεάν και τα άτομα με αναπηρία. Έχουν οι επισκέπτες επίσης τη δυνατότητα να κάνουν και test drive.
0: Μπράβο.
7: Πάρα πολλά μοντέλα από τα που παρουσιάζουν στην έκθεση.
0: Ενημερώνεσαι πάντως. Θα ενημερωθεί όποιος έρθει
7: εκεί. Και μπαίνει
1: μέσα και στα σούπερ κάρ αυτά τα ωραία τα γρήγορα.
0: Τα βλέπεις.
7: Όλα είναι ανοιχτά. Όχι, όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να μπει μέσω επισκέπτη, να καθίσει στη θέση του οδηγού, να νιώσει έτσι το αυτοκίνητο.
0: Αυτά σαν διαστημόπλια είναι μερικά. Σαν διαστημόπλια είναι μερικά. Φοβερά δηλαδή. Γυαλισμένα, τα έχετε εκεί, τα έχετε κάνει. Τα έχετε λουστράρει, είναι μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, μπράβο. Για πες μας πάλι, κύριε Χαραλάμπους, πότε ξεκίνησε, ως πότε είναι και ώρες.
7: Μπήκατε πρώτοι. Δεν έχει ανοίξει ακόμη για το κοινό.
1: Ανοίγουμε
7: στις 10 η ώρα.
0: Και θα κρατήσει πόσες μέρες.
7: Έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με ωράριο λειτουργίας τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, Metropolitan Expo, σας περιμένουμε όλους.
0: Ωραία, ωραία.
7: Μια εντυπωσιακή
0: να ενημερωθούν γιατί για να ξεκινήσει κάποιος
7: να έρθει. Να και ο στόλος οχημάτων, έτσι.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Έχει και πάρκινγκ εκεί, εύκολο, ωραία. Είναι μια χαρά. Μπράβο. Λοιπόν,
7: πολύ μεγάλο
0: πάρκινγκ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς ήρθατε. Εμείς.
1: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Υποφάντη στην Κρήτη όμως, για να δούμε τι γίνεται.
0: Την πολύπαθη.
1: Ναι.
0: Αχ.
1: Τι γίνεται εκεί στα Ζωνιανά. Έλα, Νίκο.
0: Όλο και χειροτερεύει η κατάστασή σου. Σε βλέπω.
8: Πριν από λίγο στήσω. Χειροτερεύει η κατάσταση. Ζήσαμε σκηνές αλλοφροσύνης κυριολεκτικά. Yeah. Όταν yeah. μια οικογένεια κινδύνευσε μέσα στο σπίτι, στην εικόνα την οποία σας έδειχνε πριν από λίγο, στην υπερχείληση εκεί στον ποταμό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το υπόστεγο, οριακά φτάσανε οι πυροσβέστες. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση. Έγινε επίθεση προς τους πυροσβέστες από τους ιδιοκτήτες, γιατί ο άνθρωπος έβλεπε να χάνεται το βιό του, να χάνεται η οικογένειά του, να κινδυνεύουν, να παίρνουν τα παιδιά τους και να φεύγουν. Κυριολεκτικά αυτά που ζήσαμε πριν από λίγο. Αναγκαζόμαστε βεβαίως να βγούμε έξω και να σας τα περιγράφουμε όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει πλέον κινητή τηλεφωνία μέσα στην πόλη και οι συνθήκες πραγματικά είναι τραγικές. Θα δείτε αποκλειστικές εικόνες που έχουμε καταγράψει εδώ.
0: Ναι, ναι.
8: Δεν ξέρω αν έχουν έρθει οι εικόνες που σας στείλαμε πριν από λίγο.
1: Βλέπουμε με το κύμαρο.
0: Αλλοφροσύνη, σκηνές είναι.
8: Μπορείτε να ακούτε και τον ήχο. Ακούστε τι έγινε. Ακούστε τι έγινε.
0: Είναι ξανακατεμένο ο ποταμός. Είναι τρομάρα.
1: Είναι και δίπλα στα σπίτια, έτσι.
0: Μέσα στα σπίτια είναι, όχι δίπλα. Μέσα στα σπίτια. Να η οικογένεια.
1: Και πάνω στο μπαλκόνι.
0: Σου λέει να μας επνίξει.
1: Πώς δεν φωνάζουν οι άνθρωποι όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Πώς χτυπάει τώρα, με τι δύναμη χτυπάει. Πολύ θέλει να μπει μέσα εκεί.
1: Όχι, μα δεν βλέπεις ήδη μέσα στο πάρκινγκ την αποθήκη και έχει μπει όλο το νερό μέσα.
0: Λοιπόν, Νίκο, και συνεχίζει τώρα, δηλαδή βρέχει, ρίχνει.
8: Συνεχίζει, γιατί ο ψιλορίτης έχει μαζέψει πάρα πολύ νερό, έχει σπάσει ένα φράγμα και πέφτουν όλα μέσα στο συγκεκριμένο χύμαρο. Ναι. Οι εικόνες οι οποίες βλέπετε συνεχίζονται και σε παρακάτω σας λέω και πάλι, οι άνθρωποι σε σκηνές αλλοφροσύνης προσπαθούν να σώσουν την περιουσία τους. Είναι δύσκολες οι συνθήκες τώρα. Δεν ξέρουν από πού θα σπάσει. Και επίσης φοβούνται. Μην υποχωρήσουν τα τυχεία και φτάσει τελείως αυτό το πέρασμα. Χτυπούν ξύλο οι πυροσβέστες για το τι μπορεί να ακολουθήσει αυτή την κατάσταση.
0: Λοιπόν.
1: Δύσκολη πολύ κατάσταση. Και να πρέπει και οι άνθρωποι να ακούνε εκεί τους αρμόδιους, γιατί να προστατευτούν και οι ίδιοι. Και εντάξει, τώρα οι περιουσίες είναι ένα
0: λοιπόν,
1: θέμα.
0: Τι κλείνουμε, εντάξει, Νίκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, πρόσεχε.
1: Πάμε
0: στη Θεοδώρα.
1: Ναι, πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Για πάμε. Θεοδώρα, καλώς την, καλημέρα.
9: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλός καιρός. Μια
0: χαρά είναι ο καιρός εκεί.
1: Χαρά Θεού.
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες εδώ. Με βλέπετε έξω από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη και αυτό διότι τη σημερινή ημέρα επιστρέφουν στη χώρα μας 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια τα οποία είχαν μεταφερθεί στην Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 48 λοιπόν κειμήλια επιστρέφουν εδώ, ενώ η χώρα μας παραδίδει στη Βουλγαρία ανθρωπολογικό υλικό το οποίο σχετίζεται με τον μεσαιωνικό τσάρο της Βουλγαρίας Σαμουήλ. Το υλικό αυτό βρέθηκε στη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών που έγιναν στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στην Μικρή Πρέσπα. Πρόκειται για μια πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Έχει ήδη υπογραφεί η πρώτη συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμών, ενώ στις 10.30 αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου Πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ. Μαθαίνουμε ότι τα κειμήλια που προέρχονται από ιερές μονές της Βόρειας Ελλάδας θα εκτεθούν εδώ στο μουσείο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου και έπειτα θα επιστρέψουν στους φορείς προέλευσής τους. Είναι μια σημαντική συμφωνία, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτά τα κειμήλια είχαν λαιλατηθεί από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής το 1917 και μέχρι πρότινος βρίσκονταν στο Εθνικό Μουσείο της Βουλγαρίας στη Σόφια. Τώρα επιστρέφουν εδώ στη Θεσσαλονίκη αρχικά και έπειτα στις Ιερές Μονές από όπου και προέρχονται.
0: Τώρα εκεί να σου πω την αλήθεια τώρα. Υπάρχουν και ορισμένες φωνές διαμαρτυρίας διότι οι Βουλγαροί είχαν ρημάξει τη Βόρεια Ελλάδα. Την είχαν ρημάξει. Ότι είχαν πάρει πάρα πολλά και ότι αυτά τα 40 τόσα είναι λίγα, θα μπορούσαν να πάρουν παραπάνω διότι αυτή το Σαμουήλ τον θεωρούν, ας πούμε, τη μεγάλη τους εθνική μορφή και τα λοιπά.
9: Μεγάλη τελετή θα γίνει στη Βουλγαρία για την υποδοχή αυτού του ανθρωπολογικού.
0: Είναι σαν να υποδοχόμαστε εμείς στο Μεγαλέξανδρο, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, Και σου λέει ότι με αφού του έχουμε εμείς τον του Σαμουήλ, ας πούμε, το σκελετό, το ναι. Πούμε αυτό, θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Έχει εμπλακεί και εκκλησία σε αυτό, έγινε και πολιτικό θέμα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω σε αυτό πολύ. Βρήκαμε και ένα σκελετό στον Άγιο Ακύλιο, του τον δίνουμε και του. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, λοιπόν.
1: Θεοδόρα,
0: ναι, είναι ο Σαμουήλ, ρε παιδί μου, διότι η πρέσπα. Ναι. Εκεί που γίνονται οι συναυλίες κάθε χρόνο, η Θεοδόρα τα ξέρει καλά. Ήταν η πρωτεύουσα της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας πριν την καταλύσει ο Βασίλος ο δεύτερος Βουλγαροκτόνος. Έτσι. Λοιπόν,
1: Θεοδόρα,
0: ωραία θα είναι, πάση περιπτώσει, επιστρέφουν
1: πολύ.
0: Κάποια κοιμήλια. Εντάξει, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Βέβαια. Θεοδόρα, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Και κοίτα τώρα από τη Θεσσαλονίκη, πού θα σε πάω. Σπέτσες. Έχουμε πάρει σβάρνα όλη την Ελλάδα. Ναι. Θα πάμε να βρούμε τη Βιργινία Δικαιούλια, γιατί έχουμε το Σπέτσες Μίνι Μάραθον και βλέπω ήδη πολλούς.
0: Και εκεί μαραθώνιο κάντε, ρε παιδιά, όλο μαραθωνίους κάντε, όλο τρέχετε.
1: Έχει κουραστεί ο Δημήτρης, μόνο που σας βλέπει.
10: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Ντόνατ.
0: Καλώς την, γεια σας.
10: Είμαστε εδώ πέρα στο 15ο επαιτειακό Σπέτσες Μίνι Μάραθον και ετοιμαζόμαστε για τον πρώτο αγώνα, το 1,5 χιλιόμετρο κολύμβησης. Και δεν είμαι μόνιμο, όπως βλέπετε,
0: κολύμπι
10: μαζί την κυρία Μωρετίδο και την κυρία Κοζεμπόλη.
0: Ρε παιδιά.
10: Ναι, είναι κολύμπι, ξεκινάει. Παρά τις συνθήκες τις δύσκολες που είχε χθες, έχει φροντίσει τα πάντα η διοργάνωση. Εδώ η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία που επέλεξαν την τοποθεσία.
0: Ναι.
10: Και μαζί μας η κυρία Μωραϊτίδου θα μας πει τι σημαίνει και για εκείνη τα 15 χρόνια Σπέτσες Μίνι Μάραθον.
11: Παιδιακή εκδήλωση σήμερα, διοργάνωση. Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως είπατε, έχουν έρθει πάνω από νομίζω 700 συμμετοχές. Μεταξύ αυτών πάρα πολλοί Ολυμπιονίκες είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να τους απαριθμίσω γιατί είναι τόσοι πολλοί. Είναι ο Χρήστο Τουτουνάκη, ο Σίσκος, από την ομάδα μας η Μαργαρίτα Ευλευρίτου. Μεταξύ αυτών συμμετέχουν κόσμος πολλής που θέλει να κολυμπήσει τα 1500 μέτρα σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή είναι προστατευμένο από τον καιρό, από τις καιρικές συνθήκες. Ζηλεύουμε και εμείς, θα θέλαμε και εμείς να συμμετείχαμε σήμερα. Πραγματικά είναι πανέμορφα και συγκινητικά.
0: Ναι.
10: Για λόγια και από εσάς.
12: Τι να πω, είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση για 15η φορά. Έχουμε ζήσει το Σπέτσες Μίνι Μάραθον από την αρχή του. Ήμασταν από τις πρώτες που έχουμε έρθει όταν πρώτο ξεκίνησε. Και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Πραγματικά τον αθλητισμό βλέπουμε ότι δεν τον σταματάει τίποτα. Ο αθλητισμός είναι ζωή, ο αθλητισμός είναι χαρά. Και είμαστε σήμερα όλοι εδώ πάρα πολλά άτομα, πάνω από 700 άτομα.
0: Δεν έχει κρύο, ρε παιδιά.
12: Που θα κολυμπήσουμε παρόλο τις αντίξωες συνθήκες.
1: Δεν ναι, τις βλέπουμε να κάνουν διατάσεις, τη μία, έτσι.
10: Κάνανε, έχουν κάνει την προθέρμανσή τους, έχουν τώρα, ξεκίνησαν μόλις τον κολυμπητικό αγώνα, δεν τους σταματάει τίποτα. Χθες, παρά το απαγορευτικό, ο κόσμος ήρθε κανονικά, οι αθλητές ήρθαν για να αγωνιστούν στο 15ο Σπέτσες Μίνι Μάραθον. Και ήταν βλέπω όλα και πολύ
0: ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
10: Είναι όλα, για όλα προετοιμασμένοι εδώ στη διοργάνωση.
0: Μπράβο, πολύ όμορφα είναι. Βλέπω και μερικούς που είναι έξω-έξω και περιμένουν ακόμα. Σου λέει σιγά-σιγά, μην βιαζόμαστε να βουτήξουμε. Αλλά ο πολύς ο κόσμος
10: η
0: δείχνει.
10: Η αλήθεια είναι ότι επειδή το έχω κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά
10: πέφτει λίγο ξύλο στην αρχή.
0: Ναι, εντάξει.
10: Θέλει σιγά-σιγά να μπεις.
0: Σωστό, σωστό. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία είναι. Συγχαρητήρια. Κοίτα, ρε παιδί, δεν είναι κρύο. Πόσο
1: είναι ο θερμοκρασία.
0: Δεν κρυώνει.
1: Ξέρουμε.
10: Μπορεί ο καιρός να έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή.
0: Α, είναι ζεστή, είναι ακόμα σωστό ζεστή. Είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή επιτυχία ευχόμαστε.
10: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, καλή σας ημέρα.
0: Βουτήξανε.
1: Γιατί, εντάξει, ακόμα δεν έχει κρυώσει η θάλασσα.
0: Εδώ οι άλλοι πνίγονται από καταιγίδες, σεισμούς, από αυτό και.
1: Εντάξει, κοίταξε, δύο όψεις έχει η ζωή, δε. Η
0: δύο
1: μισή χώρα
0: ζωή,
1: είναι.
0: Δύο όψεις και μπήκες, η χώρα. Ναι.
1: Η μία είναι με τον ήλιο, η άλλη δυστυχώς είναι με τις καταστροφές.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα.
1: Σε βλέπω λίγο με τα θέματα αυτά.
0: Μα δεν μπορώ
1: με τα κολύμπη και αυτά, λίγο ζορίζεσαι τώρα.
0: Δεν ζορίζω, να πάω να βουτήξω τώρα. Σε αυτή. Δεν.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είσαι κάποιος
0: τον Αύγουστο, Ιούλιο. Εντάξει. Εντάξει. Να έχεις μια καλή ταβέρνα από πάνω από την.
1: Κοίτα, και τώρα θα μπορούσες να πας, αλλά να τους βλέπεις. Να γυμνάζεις το μάτι.
0: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Λοιπόν.
1: Τα βρήκαμε.
0: Καλή
1: σας ημέρα.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Καλημέρα.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι

0: ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
1: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
2: κάτσε μας πει το τσάτ.
3: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
4: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
5: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
9: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
12: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
10: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
9: Είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
6: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1926 ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φιλοξενήθηκε στο πεδίο ασκήσεων του Τρίτου Σώματος Στρατού, ενώ οι στεγασμένοι εκθεσιακοί χώροι περιέλαμβαναν 9 περίπτερα για ελληνικές και ξένες συμμετοχές και υπήρχαν ακόμη περίπου 30 κατασκευές για μεμονωμένες ή ομαδικές συμμετοχές. Σαν σήμερα το 1984 για το κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ νικά 2-1 τη Φέγενορντ με τέρματα των Μαυρίδη και Ρότσα και προκρίνεται στην επόμενη φάση. Αυτή ήταν η αρχή της μεγάλης πορείας του τριφυλιού μέχρι τους 4 του κυπέλου πρωταθλητριών με πρωταγωνιστές τους Ζάετς, Σαραβάκο και Ρότσα. Στις 3 Οκτωβρίου του 1990 τίθεται σε εφαρμογή η συνθήκη που προέβλεπε την επανένωση της Δυτικής με την Ανατολική Γερμανία και είχε υπογραφεί 2 μήνες νωρίτερα. Οι πρώτες εκλογές έγιναν στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, ενώ το Βερολίνο έγινε και πάλι η πρωτεύουσα της Ενωμένης Γερμανίας. Μια ημέρα σαν κι αυτή, το 1990, ο Στέφανο Καζιράγκη, σύζυγος της Καρολίνας του Μόνακο, σκοτώνεται σε ηλικία 30 χρόνων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας με καταμαράν όταν το σκάφος του ανατρέπεται από κύμα. Οι συνθήκες θανάτου του δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί απόλυτα. Είχε γεννηθεί στο Μιλάνο στις 8 Σεπτεμβρίου 1960. Σαν σήμερα το 1993 η ηθοποιός και ποιήτρια Κατερίνα Γόγου βάζει τέλος στην ζωή της σε ηλικία 53 ετών στην περιοχή των Εξαρχείων. Έκανε μεγάλη καριέρα στο θέατρο και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις εκπληκτικές ερμηνείες της, κυρίως σε δευτερεύοντες ρόλους σε ταινίες όπως «Μια τρελή-τρελή οικογένεια», «Δεσποινής διευθυντής» και άλλες. Της είχε απονεμηθεί το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «Το Βαρύ Πεπόνι» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ πρωταγωνίστησε και στην ταινία «Παραγγελία». Ως ποιήτρια, από την άλλη, είναι γνωστή για τον αντισυμβατικό τρόπο γραφής της, καθώς και τις αναρχικές της ιδέες. Η στίχη της ήταν γεμάτη οργή και επαναστατικότητα, ενώ η πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Τρία κλικ αριστερά» πούλησε πάνω από 44.000 αντίτυπα, αριθμός σπάνιος για βιβλία ποίησης που τότε μόνο ο Ρίτσος και ο Ελίτης κατάφερναν να πιάνουν. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2001 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς, ο Κώστας Χατζηχρήστος. Έκανε μεγάλη καριέρα στο θέατρο και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό μέσα από τις δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες που πρωταγωνίστησε. Θεατρικά καθιερώθηκε με τον ρόλο του Θήμιου, του καταφερτζή επαρχιώτη που προσπαθεί να επιβιώσει στην Αθήνα, ενώ κινηματογραφικά θα μας μείνει αξέχαστος μέσα από τον ρόλο του Ζήκου στην ταινία της Κακομοίρας. Πρωταγωνίστησε επίσης σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες στη μεγάλη οθόνη, όπως ο Ηλίας του 16ου, η Κληρονόμη και άλλες.
0: Θέλει αυτός, κύριε Παστινόμη. Ξέρετε τι θέλει αυτός.
8: Σου είπα, μην το βαράς.
0: Άσε με και ξέρω εγώ τι κάνω, κύριε Παστινόμη. Θα σκυλιάρεξε να κάνεις, Μπρος, όπου θα σκυλιάρεξε. Μπρος, τρέχα να αρχίσω να τρέχω κι εγώ. Μπρος, μπρος, μπρος, είπα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

There's a week's worth of food in that basket.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
17: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.

Oh, new arrival. Hello, how about a snack? How about two?

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.

Παιδιά, το χωριό είναι πάρα πολύ μικρό, ωστόσο έχει ό,τι χρειαστείς και όλα είναι γραφικά και πανέμορφα. Όπως αυτό εδώ, το καφενείο. Άλλο ένα παραδοσιακό καφενείο μέσα στο χωριό. Το χωριό λέγεται και Παναγιά, εξαιτίας της εκκλησίας που θα δούμε τώρα σε λίγο, που βρίσκεται από πίσω μας.

Και αν αναζητάς ένα ωραίο μέρος για να βγάλεις έτσι μια ρομαντική φωτογραφία με μια ροζ βοκανδύλια, τότε σταματάς αυτό το πεζουλάκι και έχεις το καλύτερο κάδρο.

αυτός είναι ο κεντρικός ναός της Χινούσας, της Παναγιάς, της Ακαθής. Ακαθή γιατί είναι η μοναδική εικόνα όπου η Παναγιά δεν έχει τον Χριστό στην αγκαλιά της, αλλά στέκεται όρθιος μπροστά της. Ακάθιστος δηλαδή.

0: Νομίζω δεν θα μπορούσα να βρω πιο όμορφο καφενείο για να πάρω τον πρωινό μου καφέ. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε Ηρακλιά. Απλά για άλλη μια φορά μπέρδεψα τα δρομολόγια. Και μάλλον θα πάρουμε άνθρωπο να μας πετάξει από εδώ. Τάνο, sorry ρε φίλε. Sorry, αλήθεια. Είναι 2-2. Την πρώτη φορά το προλάβαμε. Πάει τώρα δεν το προλάβαμε, αλλά τουλάχιστον θα τη βρούμε την άκρη. Θα έρθεις τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Έλα, σου πήρα και πορτοκαλόπιτα, να σε γλυκάνω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τώρα άνθρωπο να μας πάει Ηρακλιά, παιδιά. Και ευελπιστούμε. Για να δούμε. Ήρθε, δεν τα είδες. Βρήκα λύση πάλι. Το όνομά σου?
1: Χρήστο.
0: Λοιπόν, στη σπηλιά, στην Ηρακλιά, πώς θα πάω? Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο, μου πες, και μετά είναι κατσικόδρομος.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο ύστερα. Okay. Αν πας με τα πόδια σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Έχεις πάει εσύ?
1: Έχω πάει.
0: Okay, ωραία.
1: Θα πας σε ένα ορισμένο σημείο που είναι άσπαρτος και εσύ θα ξεκινήσεις να πας με τα πόδια.
0: Ωραία.
1: Δεν περνάει η μηχανή, ασκοδοθείς.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σαλτάρουμε. Ρε Χατηράκη. Σούπερ.
2: Για έλα. Φοβάμαι γιατί έχω το σάκο πίσω.
0: Δεν μπορεί να παίζει μέσα με αυτό.
3: Πρέπει να το βάλουμε.

0: Είχες, δεν είχες, σε καϊκάκι σε φραμπάλι.
1: Τώρα τι θες να σου πω. Δηλαδή,
0: να σου πω, προτιμάς, προτιμάς το ρομάτζο του καϊκιού ή θες σκοπελιτική
1: έπαιξη. Το ρομάτζο του καϊκιού με την κοπέλα μου, όχι μαζί σου.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχεις δίκιο. Είμαστε λιμάνι Σχοινούσα, πάμε Ηρακλιά. Είναι πάρα πολύ κοντά, παιδιά. Ακόμη και με κανό μπορεί να πάει κάποιος. Αν είναι εντάξει ο καιρός, φυσικά. Γιατί αν φυσάει, ξέρετε, θα βρεθείτε στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, όποιος έρθει εδώ, έτσι Σχοινούσα, αξίζει να κάνει και ένα island hopping στις μικρές Κυκλάδες. Ο Σκοπελίτης δηλαδή περνάει από όλα τα νησιά. Οπότε ευκαιρία είναι, αν έχετε μέρες, να μην κάτσετε μόνο σε ένα νησί, να εξερευνήσετε και τα υπόλοιπα. Εμείς τώρα πάμε με το καϊκάκι, αλλά θα επιστρέψουμε με τον ιστορικό Σκοπελίτη.

0: ο Μιχάλης, είναι ο σωτήρας μας σήμερα. Εσείς ο γιος του, ε. Το όνομά σου.
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος λοιπόν και ο Μιχάλης ο σωτήρας μας πήρε από τη Σκηνούσα για να μας πάει η Ηρακλιά γιατί χάσαμε το καράβι. Πώς κατοικούσε η Ηρακλιά?
2: 151 το τελευταία απογραφή, αλλά στην ουσία γύρω στους 70 είμαστε, 70-85.
0: Να σου πω, θέλουμε να πάμε στη σπηλιά.
2: Η σπηλιά είναι...
0: Με τα πόδια
2: για να πας είναι... Αν περπατάς πολύ γρήγορα, μια μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Μια μισή ώρα τουλάχιστον να περπατάς γρήγορα.
2: Να πας.
1: Όχι γρήγορα, αλλά να σε...
2: Να περπατάς, δηλαδή.
0: Δεν πάει κοντά κάποιο ποδήλατο ή μηχανάκι, οτιδήποτε.
2: Και με αυτοκίνητο, ναι, στην Παναγία και από εκεί είναι καμιά ώρα. Αλλά είναι πιο δύσκολα, γιατί έχει μεγάλη ανηφόρα. Δηλαδή το σπήλαιο μόνο να το δεις είναι 2 ώρες.
0: Είναι τόσο μεγάλο,
2: Δεν είναι μεγάλο, είναι σαν ύψιλο. Μπαίνεις στην πρώτη αίθουσα και πρέπει να πας τη μία διαδρομή, να γυρίσεις και να πας και τη δεύτερη διαδρομή. Και γι' αυτό σου κάνει και 2 ώρες. Και δένεις και 4 ώρες τουλάχιστον και άλλες 2 ώρες
0: πηγενέλα.
2: Δηλαδή θέλεις ένα 4-5 ώρες μέσα στο νερό και αυτό με το ψυχικό στόμα, έτσι.
0: Τη γλίτωσες, Χανούκο.
1: Έτσι.
0: Τη γλίτωσες.
1: Κρίμα, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον αυτό.
0: Ισχύει.
2: Όχι, το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο.

0: Χάσαμε. Ωραίος. Okay. Άφηξη Ηρακλιά. Μικρές Κυκλάδες. Κοίτα εδώ, λιμανάκι γραφικό και με παραλιάρα πίσω, έτσι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει στις Μικρές Κυκλάδες, που είναι το λιμάνι δίπλα και από πίσω ακριβώς υπάρχει παραλία τρομερή. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι λίγο ζαυλακωμένος, βλέπεις Τάνο, έτσι. Είμαι λίγο ζαυλακωμένος. Ναι, το κύμα εμένα, το κύμα. Το κύμα, με να νουρίζει το κύμα αυτό, το κύμα.
1: Να δεις μετά τι θα σε πειράξει.
0: Το κύμα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο χωριά, παιδιά, στην Ηρακλιά. Υπάρχει ο

0: Θα κάνω μια ερώτηση. Πάνω στο χωριό πώς πάμε?
1: Ταξί.
0: Α, οκ. Ενώ ρε παιδί μου...
2: Ταξί, αλλά δείξτε εδώ.
0: Οκ. Τα πόδια είναι μακριά δηλαδή, ε.
1: Τέσσερα χιλιόμετρα.
0: Α, είναι τέσσερα. Οκ. Οκ, οκ. Ο οικισμός εδώ, παιδιά, λέγεται Άγιος Γεώργιος, κοντά στο λιμάνι. Και το καλό με τις μικρές Κυκλάδες είναι αυτό ακριβώς. Μικρό χωριουδάκι, ένας δρόμος, μαγαζάκι αριστερά-δεξιά, οπότε δεν κουράζει πολύ με το περπάτημα.

0: Μονή Ταξιαρχών. Πανέμορφη γραφική εκκλησία, άκρος Κυκλαδίτικη. Αν το πάμε ένα στοίχημα, θα είναι και αυτή κλειστή.
1: Για να δούμε.
0: Κλειστά. Εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, είναι λογικό, οι άνθρωποι φοβούνται πλέον να αφήνουν ανοιχτούς τους ναούς. Αλλά άμα ψαχτείς, σίγουρα υπάρχει τρόπος να βρεις τα κλειδιά. Αλλιώς σε κάνα πανηγύρι. Ή τις Κυριακές. Ξεκουραζόμαστε, Δάνο, διότι η αλήθεια είναι το μεσημέρι στις Κυκλάδες.
2: Βαράει όλες, βαράει ντάλα.
0: Ναι, ναι, παιδιά, σκληρό σπορ. Αλλά, εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε. Ώστε κι εσείς μαζί. Πριν το εγκεφαλικό. Ώστε κι εσείς μαζί με εμάς να ταξιδεύετε έτσι νοερά στους διάφορους προορισμούς που επιλέγουμε να σας δείξουμε. Χωρίς χάρτη. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Θάνο Αθανασίου. Μια εκπομπή η οποία είναι άκρως βιωματική και αυτό το οποίο θέλουμε είναι. Εκεί που μας κοιτάς τώρα εσύ, φίλε μου, να είναι σαν να κάθεσαι εδώ δίπλα και να ταξιδεύεις μαζί μας. Αν το έχουμε καταφέρει, να μας το πεις. Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Μεγάλε, διαδήματο θα βάλεις. Το έχεις με τον λόγο.
0: Εντάξει, μελλοντικά σε Σκόπελο, παιδιά, ίσως κατέβω δημοτικό σύμβολο, δεν ξέρω, θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχα φανταστεί το διπορικό μας στην Ηρακλιά. Αλλά εφόσον δεν πήραμε το αυτοκίνητο, γιατί μπέρδεψε και τα δρομολόγια και ήρθαμε με καΐκι. Γιατί μπέρδεψε τα δρομολόγια. Τελικά πάμε με τα πόδια. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο, εδώ στον οικισμό, είναι η παραλία του Λιβάδι. Μπορείς να πας με τα πόδια, είναι 12 με 14 λεπτά. Οπότε πάμε να σας τη δείξουμε και ίσως κάνουμε και μια δρόσερη βουτιά. Τι λες, Θάνο?
3: Θα σπάσω το κεφάλι.
0: Λέγε, ρε.
3: Θα σου σπάσω το κεφάλι.

Αυτός, παιδιά, είναι ο Σκοπελίτης. Ένα ιστορικό καράβι εδώ στις Μικρές Κυκλάδες, που τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει. Και εξυπηρετεί τους ανθρώπους χειμώνα καλοκαίρι με οποιοδήποτε καιρό.

Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ η εποχή των πειρατών και των ενετών. Έτσι λοιπόν, και εδώ στη Σχοινούσα, ήρθα στην ανατολική πλευρά του νησιού, πάνω από την παραλία Φουντάνα, όπου δεσπόζει το κάστρο. Δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να θαυμάσουμε και να δούμε πώς ήταν τότε ο οικισμός, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επειδή το νησί ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν υπήρχε κάποιο φέουδο ενετού, το κάστρο χρησιμοποιόταν μόνο για την προστασία του πληθυσμού από τους πειρατές. Αλλά κοιτάξτε χρώματα, έτσι. Το μπλε του Αιγαίου έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο της πέτρας.

0: τρύπα που βλέπετε πίσω μου είναι η σπηλιά του Μανιάτη Πειρατή. Με βάση την ιστορία, ο πειρατής καταφτάνει στη Σχοινούσα με σκοπό να ληστέψει. Λίγο αργότερα όμως, πάνω στο χωριό συνάντησα τον Μπαρμπαγιώργη και μου διηγήθηκε την πραγματική ιστορία με τον Μανιάτη Πειρατή.
1: Γεια σας. Τον Μπαρμπαγιώργη τον Κοβέο πού τον βρίσκω?
2: Εδώ μπροστά σου.
1: Εσείς είστε?
2: Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήσαν δύο πειρατές και από κάτω από την ωραία πύλη της εκκλησίας είχαν κρύψει λεφτά, λίρες. Και πήγανε, τις πιάσαν τις λίρες, ανοίξαν, πιάσαν τις λίρες και να βγαίναν όξο, γιατί η εικόνα αυτή, όπου και να πας, σε κοιτάζει. Όπου και να πας, σε κοιτάζει. Λοιπόν, τις κρύφτηκε καλά-καλά η εικόνα.
0: Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
2: Παλιοί πειρατές.
0: Και το ξέραν οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, να πούμε, τους είχαν κρύψει στο φυλακή και τους το είπαν ότι στο τάδε μέρος υπήρχαν από αυτά. Έτσι μας έχουν διδάξει, να πούμε, οι γονείς μας. Δεν του φετίσαν την εικόνα, να πούμε, και μέχρι σήμερα φαίνεται και είναι.
0: Υπάρχει σφαίρα πάνω στην εικόνα?
2: Δεν υπάρχει σφαίρα. Την έχουν βγάλει, να πούμε.
0: Η τρύπα υπάρχει.
2: Το καλύψανε εκείνο, να πούμε, το χρήμα τώρα, τελευταία. Παλιά υπήρχε.
0: Και λέει μετά ο πειρατής αυτός πήγε να φύγει και
2: έπεσε. Αυτός πήγε να φύγει, πήγαν να φύγουν οι δυο. Τσακωθήκαν οι δυο ανάμεταξύ τους, με τις λίρες. Και σκότωσε ένας τον άλλο, για να σκότωσε ένας, τον παράσε και αυτή η περιοχή εδώ λέγεται Μανιάτης. Γιατί ήταν μανιάτιδες αυτοί που είχαν στεί.

0: Πώς είναι τα πράγματα εδώ στο νησί τώρα, πώς τα βλέπεις?
1: Τα πράγματα τα βλέπω με πολύ δύσκολα τώρα. Όπως ήταν πρώτα, η φύση δεν είναι σήμερα. Έχασαμε τα νερά. Έχασαμε το χειμώνα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι εδώ στο νησί?
1: Εγώ ασχολούμαι με όλα. Και στις οικοδομές δούλευα και γεωργός ήμουνα και ψαράς ήμουνα και τα όλα τα κάνω. Εδώ στο νησί, αν τα κάνεις όλα, δεν ζεις.
2: Δεν ζεις.
1: Δεν ζεις. Γιατί όμως σταματήσει το ένα, έχεις το άλλο. Κατάλαβες.
0: Παλιά πόσο κόσμο είχε το νησί?
1: Παλιά είχε πολύ κόσμο. Τον πιο πολύ κόσμο τον είχε με την κατοχή. Γιατί είχαν κατέβει όλοι που ήταν στην Αθήνα, είχαν κατέβει με τα παιδιά τους κάτω.
0: Α, για προστασία.
1: Ναι. Τραβούσαν οι άνθρωποι. Την πείνα. Ναι. Και εκείνοι που είχαν, τα δίνανε για να ζήσουν οι άλλοι.

0: περπατάμε στο μονοπάτι για να πάμε να βρούμε το έξω κλίση του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην ουσία πάνω στο κύμα, και από εκεί οι πηγές μας λένε ότι απολαμβάνεις τέλειο βασίλεμα. Τάνο, καλά πάμε, ε? Ωραία φύση έχει εδώ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού. Πάμε. Ελένη Κορ, σε ποιο από τα τρία νησιά να πάω? Και γιατί να μην πας και στα τρία, αφού κάθε μέρος κοπελί της περνάει και από τα τρία?
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Μπορεί να μείνεις είτε στα Κουφονή σε τη μία μέρα, την άλλη στη Σχοινούσα, την άλλη στην Ηρακλιά. Και όχι αυτό, δεν θα σου κακοφανεί κιόλας, γιατί είναι τόσο κοντά το ένα νησί με το άλλο, οπότε οι αποστάσεις που θα διανύσεις με το πλοίο είναι τύπου 5 με 10 λεπτά.

μεταξύ σήμερα, παιδιά, δεν έχει κουνηθεί φίλο. Το να είσαι στις Κυκλάδες και να βλέπεις τη θάλασσα έτσι, νομίζω είναι από πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και ενώ ήταν έτσι σχοινούσα, να το περπατήσει αυτό το μονοπάτι, να φτάσεις μέχρι το εξοπλίσιο του Αγίου Νικολάου. Να το. Είναι πολύ, πολύ όμορφα και γραφικά να φέρεις την κοπελίτσα σου, το αμόρι σου, το αγόρι σου ή όποιον αγαπάς και να έρθεις εδώ να απολαύσεις τον ήλιο να πέφτει στη θάλασσα.

παιδιά, το τοπίο απλά δεν υπάρχει, έτσι. Ειδικά στις συνθήκες που το πετύχαμε εμείς σήμερα, με μπονάτσα καιρό, χωρίς αέρα. Κοιτάξτε τον ήλιο, από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό το όμορφο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Το διπορικό μας στις Μικρές Κυκλάδες ολοκληρώνεται εδώ, στη Σχοινούσα, στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Άξιον 24.

πηγές επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθα εδώ. Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα. Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος. Πω!

0: Κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας. Για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ, το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Κορνέλιο!
1: Έλα Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε! Εντάξει. Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα!
0: Κάτσε, ναι. Σαλτάρουμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, μπες μέσα.
0: Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον,
0: καλώς τον. Αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια, να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός εντάξει κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται για αυτόν τον λόγο.
1: Πολύ
0: είμαστε παντός καιρού.
1: Λοιπόν. Θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσουμε κανένα δείχτη.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλα λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο τη μονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως πρίμα. Λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Ευωϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι, είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια. Τώρα κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
3: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Με ροκάμα το κανονικό.
4: Μπράβο. Ακριβώς.
3: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
4: Πάντα.
3: Μπράβο. Είμαι ο καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
4: Τι λες τότε θα...
3: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει πως.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ. Χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πάρα πολλά, έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείνουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
5: Καπετάνιε!
3: Έλα!
5: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πας,
3: Όχι, όχι, μην αγώνεσαι, υποέλεγχο όλα. Όλα είναι υποέλεγχο.
5: Under control
3: πάντα. Όταν ακούσεις το crack, πήδα.

0: έχεις έμπλεξη με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευεις στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο... Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό, έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές, αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο τον Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Έτσι. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
1: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
2: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
3: Και εμείς σταματάμε εδώ.
1: Λοιπόν.
4: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
1: Τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύσκολη νύχτα με έντονες βροχές και απεγκλωβισμού στην Κρήτη. Σε κατάσταση συναγερμού το νησί. Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Απευθείας συνδέσεις. Στήριξη Ρούμπιο σε Γκυλφόιλ, εξαιρετικά αποτελεσματική σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εύσημα και από τον Υπουργό Εσωτερικών. Ψήφος εμπιστοσύνης μετά τα επιθετικά δημοσιεύματα μερίδας αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Στο μικροσκόπιο όλες οι καταθέσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διαφορετικές εκδοχές των κατηγορουμένων για τα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από τους ψαράδες. Σήμα κινδύνου για την εγκατάλειψή τους. Ζητούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση.

0: Πνίγεται για τρίτο 24ωρο η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Χήμαροι έχουν υπερχυλήσει, δρόμοι έχουν διαβρωθεί, ενώ φερτά υλικά, νερά και λάσπη καλύπτουν χωριά και οικισμούς. Οι κάτοικοι βίωσαν μια νύχτα κόλαση. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους συναδέλφους Νίκο Υποφάντη και Μάνο Τριγώνη που βρίσκονται στην Κρήτη. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ξεκινάμε όμως με σένα, Νίκο. Βρίσκεσαι από το πρωί στα Ζωνιανά. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα βρέχει καταρακτοδός. Πριν από περίπου ένα λεπτό σταμάτησε η ραγδαιότητα της βροχής και δυστυχώς, επειδή το έδαφος είναι ιδιαίτερα κορεσμένο κυρίως στους ορεινούς όγκους, αδυνατεί να συγκρατήσει οποιαδήποτε ποσότητα νερού και όλο αυτό κατευθύνεται μέσα από τους χυμάρους των Ζωνιανών και βγαίνει εκτός του χωριού. Είναι σε επιφυλακή κάτοικη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο τις επόμενες ώρες.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Μάνο, είναι δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους του Ηρακλείου όπου βρίσκεσαι εσύ.
2: Ακριβώς και στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου η κατάσταση είναι δύσκολη. Ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν εμφανιστεί σε χωριά και ημιωρινούς όγκους. Να πούμε ότι και στο οροπέδιο Λασιθίου καταγράφονται σοβαρές ζημιές. Υπάρχουν δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και απαντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις. Το βάρος δίνεται στην περιοχή του Δρακουλιάρη ποταμού και του Γιοπύρου, όπου υπάρχει ο φόβος για υπερχείληση του ποταμού και στις γύρω περιοχές όπως τη Φοινικιά και τις Μαλάδες. Εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα εκεί όσον αφορά την προσπέλαση των δρόμων, ενώ περιμένουμε και ένταση των καιρικών φαινομένων Τζένι τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.
0: Νίκο, Μάνο, μένετε στη σύνδεση. Τώρα είναι μαζί μας και ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου για να δούμε, Δημήτρη, τις καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα στην Κρήτη.
3: Ναι, συνεχίζουν τα φαινόμενα, Τζένι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές Κρήτης. Κατά μήκος όλης Κρήτης ουσιαστικά στους νομούς, ειδικά γύρω από τους ορεινούς όγκους και στο νομό Χανίων και στο νομό Λασιθίου και Ηρακλείου και Ρεθυμού. Θα δούμε χαρακτηριστικά και στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει. Βλέπουμε και τα πλάνα χαρακτηριστικά από τα ξημερώματα στο Λασίθι αλλά και σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Έχουν υπερχελίσει πολύ χύμαροι, έχουν γίνει κατολισθήσεις. Πάμε να δούμε αυτή την ώρα στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει πού σημειώνονται βροχές ιδιαίτερα ισχυρές. Και στο νομό Χανίων, ειδικά γύρω από τα Λευκά Όρη, στο Φαράγγι της Σαμαριάς, και στο Ρέθυμνο και στο Φουρφουρά Ρεθύμνου, αλλά και στην περιοχή των Ανογείων αυτή την ώρα, αλλά και στο νομό Ηρακλείου, γύρω από τον Ψιλορίτη και στο νομό Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλα, αυτή τη στιγμή σημειώνονται ιδιαίτερα έντονες βροχές με ραγδαίες ζοχωτός, δηλαδή σε μικρό χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή και αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές Κρήτης.
0: Ναι, γιατί δεν φαίνεται προς το παρόν να κοπάζει. Μένεις και εσύ μαζί μας, Δημήτρη. Τώρα, πάμε εμείς να παρακολουθήσουμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Άξιον 24. Ο Νίκος Υποφάντης κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες με κατοίκους στα Ζωνιανά να εκλιπαρούν κυριολεκτικά για βοήθεια. Το ρεύμα στην περιοχή βρίσκεται στο όριο υπερχείλησης ξανά. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Αποκαλυπτικές εικόνες καταγράφονται και στην Ιερά Πέτρα, όπου η πυροσβεστική προχώρησε σε 23 απεγκλωβισμούς.
4: Η Κρήτη στο έλεος της κακοκαιρίας. Εικόνες χάος και καταστροφή στα Ζωνιανά, στο χωριό που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της Θεομηνίας τα τελευταία 24 ώρα.
5: Κοιτάξτε τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ σε αυτό το ρεύμα. Κοιτάξτε. Πάμε να περάσουμε μεγάλη προσοχή. Μέσα σε λίγα λεπτά έχει υπερχυλήσει. Την εικόνα την οποία βλέπουμε. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Ζητάνε την περιοριστικά. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, εκτός από το να απομακρύνουν. Να απομακρύνουν τους κατοίκους αυτών των σπιτιών. Κοιτάξτε, υπάρχει οργή, υπάρχει θυμός, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη.
4: Σε αποκλειστικά πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Άξιον 24 και ο Νίκος Υποφάντης, φαίνεται το ποτάμι να μπαίνει μέσα στο χωριό. Τα νερά κατεβαίνουν με ορμή, παρασύροντας ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Τα σπίτια βυθίζονται στις λάσπες. Μια οικογένεια αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά της και να εγκαταλείψει το σπίτι της, ενώ πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι, έχοντας ανέβει ακόμη και στα μπαλκόνια, περιμένοντας να κοπάσει η μανία του νερού και να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
5: Οι πυροσβέστες κάνουν αυτή τη στιγμή εγκατάσταση, προσπαθούν να απομακρύνουν τα νερά από το υπόγειο, να βοηθήσουν αυτή την οικογένεια που δυστυχώς έχει υποστεί ήδη πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι εδώ απλά ο κίνδυνος να σπάσει γέφυρα από αυτήν την ορμητικότητα σε αυτό το σημείο και να κλείσει το πέρασμα, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ.
6: 2026! Τα κάμουνε πίσω τη γέφυρα, την κάμανε λοξί, δεν την κάμανε καλή. Η γέφυρα δεν πρέπει να σπάσει.
7: Πάμε γιατί φοβόμαστε να έχει πλημμυρίσει.
5: Έχει πλημμυρίσει το σπίτι?
7: Όχι.
5: Φοβάται μην πλημμυρίσει.
7: Ναι.
5: Εδώ μένετε, δίπλα στο παράπονο.
7: Ναι.
5: Μια, βγαίνουμε.
4: Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χυμάρους. Αυλές έχουν χαθεί κάτω από το νερό και τη λάσπη. Αυτοκίνητα, αντικείμενα, ό,τι βρίσκεται στο πέρασμα του νερού παρασύρεται. Το ποτάμι έχει πλέον γίνει ένα με τους δρόμους του χωριού και κάθε λεπτό που περνάει η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Το χωριό από εχθές βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Τα ζωνιανά έχουν ουσιαστικά κοπεί στα δύο.
5: Πω ότι όση ώρα είμαστε εδώ, οριακά. Αυτό το οποίο γίνεται φτάνει στα όρια. Έχουν φτάσει επικεφαλής πυροσβεστικής, επικοινωνούν εκεί με τους ανθρώπους πάνω κοντά να ακούσουμε το τι ακριβώς λένε, γιατί η εικόνα αυτή πραγματικά είναι από τις πιο δύσκολες που έχουμε συναντήσει. Μέσα σε λίγα λεπτά ο κύμαρος φούντωσε, η γέφυρα δεν μπόρεσε να το κρατήσει, έφερε κόντρα, πλημμύρισε το σπίτι και οι άνθρωποι χάνουν το δυο τους.
4: Δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε παγίδες, δρόμοι έτοιμοι να καταρρεύσουν. Και οι κάτοικοι να προσπαθούν να προστατεύσουν τις οικογένειές τους και να σώσουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους.
5: Όσο περνάει η ώρα, όπως βλέπετε, η κατάσταση γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Τα νερά έχουν φύγει από τα τοιχεία και μπορούν να περάσουν, να εμπερβηδήσουν ακόμα μια φορά τη γέφυρα. Υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγάλος ότι αν φράξει αυτό το πέρασμα, τότε θα πλημμυρίσει όλη η περιοχή και θα πρέπει να εκενωθεί.
4: Και τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στα ζωνιανά. Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
5: Τα ζώα?
8: Τα ζώα άρα πηγήκανε, άρα ζουν, χαμός γίνεται.
4: Στην Ιερά Πέτρα η νύχτα ήταν εφιαλτική. Ορμητικοί χύμαροι λάσπης και νερού έπνιξαν την περιοχή. Η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 4 Γερμανούς τουρίστες. Την ίδια ώρα σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ δρόμοι καλύφθηκαν από λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά. Οι κάτοικοι της Κρήτης βλέπουν τις περιουσίες τους και τον τόπο τους να χάνεται και αγωνιούν για την επόμενη ημέρα, όσο η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά το νησί.
0: Παραμένουμε συνδεδεμένοι με τους συναδέλφους. Νίκο Υποφάντη, είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, ένα αποκαλυπτικό διπορικό που έκανες εσύ. Οι κάτοικοι ξύπνησαν με τον εφιάλτη της κακοκαιρίας και η βροχή συνεχίζει αδιάκοπα, όπως μας είπες και προηγουμένως.
5: Αδιάκοπα και με υπερχείλιση των ρεμάτων. Είπαμε, υπάρχει τεράστια δυναμία πλέον από το έδαφος. Κοιτάξτε τι έγινε με το που ξεκινήσαμε να μιλάμε. Αυτή είναι η ραγδαιότητα της βροχής και πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να περιγράψει με ποιον τρόπο ξεσπάει και πού. Με αποτέλεσμα τα ρέματα να φουσκώνουν και να απειλούν τις κατοικίες και το βίος των ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Η πυροσβεστική μπορεί να βρίσκεται εδώ, μπορεί να βρίσκεται μέσα ζωνιανά με πάρα πολλά αυτοκίνητα και κλιμάκια. Δεν είναι όμως εύκολο να αντιμετωπίσει την κατάσταση για έργα τα οποία δεν είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και δεν υπολόγισε κανείς αυτή τη ραγδαιότητα της βροχής. Το πρωί συναντήσαμε σκηνές αλλοφροσύνης. Όταν κάτοικος προσπαθούσε την ώρα που πλημμύριζε το βιός του και δεν μπορούσαν να βγουν ούτε τα παιδιά του, ούτε η σύζυγος, ούτε η οικογένειά του από τον πρώτο όροφο, να πλημμυρίζει το υπόγειό του. Εκείνος μέσα στο θυμό του άρχισε να πετάει και πέτρες στους πυροσβέστες. Ελάτε εδώ να κάνετε τι όμως. Και οι πυροσβέστες του λέγανε να κάνουμε τι. Εκείνη την ώρα ήταν πολύ δύσκολο να επέμβουν. Και πραγματικά το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να απομακρύνουν όλους τους κατοίκους της περιοχής. Μην τυχόν έχουμε και τα χειρότερα. Είναι σε επιφυλακή όλοι εδώ. Αυτό το οποίο συμβαίνει πραγματικά με τους ζωνιανούς είναι ότι περισσότεροι οι οποίοι εργάζονται στα πυρμιοστάσια τους παίρνουν το ρίσκο και φεύγουν και πηγαίνουν μέσα για να συναντήσουν τα ζώα τους, ενώ οι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη ζουν με την αγωνία αν θα πλημμυρίσουν τα σπίτια τους.
0: Ωστόσο, ελοχεύει πάντα κίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις και πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Τώρα πάμε ξανά στο Μάνο Τριγώνη. Δραματική ήταν η νύχτα και όπως φαίνεται θα είναι και η μέρα, Μάνο, και για τους κατοίκους του Ηρακλείου.
2: Δραματική ήταν η νύχτα στις περιοχές του Δήμου Ηρακλείου αλλά και στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου μετά την σκληρή νεροποντή που έπληξε και τις βραδινές ώρες το Ηράκλειο. Ενώ το πρώτο φως της ημέρας, Τζένι, έφερε σοβαρά προβλήματα στην επιφάνεια στην περιοχή του προφήτη Ηλία, στα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και στην Ιερά Πέτρα και το οροπέδιο Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου, μάλιστα, για δεύτερη φορά το νερό κάλυψε τις αγροτικές καλλιέργειες, με τις καταστροφές να είναι ανυπολόγιστες, ενώ και στην Ιερά Πέτρα ο δρόμος έκλεισε στα Φέρμα προς το Κουτσουνάρι. Μαθαίνουμε πριν από λίγα λεπτά ότι άνοιξε προληπτικά, αλλά οι αρχές καλούν τους πολίτες που διασχίζουν το σημείο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τους απεγκλωβισμούς των 4 Γερμανών τουριστών. Υπάρχει επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με μετεωρολόγους τα έντονα καιρικά φαινόμενα από αύριο θα μετακινούνται προς τα ανατολικά. Ωστόσο, οι ζημιές θυμίζουν καταστροφές τύπου Ντάνιελ. Οι φορείς ζητούν άμεση στήριξη και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσει και η καταγραφή των ζημιών στο ζωικό, το φυτικό κεφάλαιο, τους δρόμους και τους αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης.
0: Τώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τεράστιοι όγκοι νερού αλλά και χιλιάδες κεραυνοί έχουν πέσει στην Κρήτη. Δημήτρη Παπαϊωάννου, έχεις συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά.
3: Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα, τρομακτικά θα έλεγα, ειδικά γύρω από τους ορεινούς όγκους. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έχει σημειωθεί στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου εκεί έχουν πέσει 600 περίπου τόν νερού αναστρέμα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά 607 τόν νερού αναστρέμα στη Σαμαριά Χανίων. Τώρα όμως μεγάλα ύψη βροχής έχουμε και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, και στο Ρέθυμνο. Και έστω βλέπουμε χαρακτηριστικά στα Ζωνιανά Ρεθύμνο 541 τόν νερού αναστρέμα έχουν πέσει εκεί, και στα Νόγια και στα Ζωνιανά, πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Και βλέπουμε χαρακτηριστικά και άλλες περιοχές, το οροπέδιο Λασιθίου 406 τόν νερού αναστρέμα είναι όσο νερό πέφτει ετησίως όλο τον χρόνο στην Αθήνα. Δηλαδή αυτός ο όγκος νερού αντιστοιχεί σε τέτοιο ύψη βροχής. Και στην περιοχή Ασχηφού Χανίων, εκεί στα Λευκά Όρη, και εκεί πολύ μεγάλο το ύψος βροχής, 401 τόν νερού αναστρέμα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλα ύψη βροχής αυτά, ακόμη και για αυτές τις περιοχές που συνήθως βρέχει αρκετά, είναι πολύ παραπάνω από το φυσιολογικό. Βλέπουμε χαρακτηριστικά και τους κεραυνούς που έχουν πέσει στην Κρήτη. Έπεσαν κυρίως ειδικά μέσα στη νύχτα. Πάνω από 2.000 κεραυνοί έπεσαν στην Κρήτη. Μεγάλος αριθμός κεραυνών και συνεχίζονται ακόμη και τώρα έτσι οι καταιγίδες, αν και με μια πιο ήπια ένταση.
0: Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Μένεις μαζί μας. Τώρα, μέσα σε λίγα λεπτά, οι ζωές των πληγέντων της κακοκαιρίας άλλαξαν. Στην Κρήτη, σπίτια έχουν πλημμυρίσει, περιουσίες έχουν καταστραφεί και οι οικογένειες μετρούν τις απώλειες. Από το Ρουκάνι Ηρακλείου μέχρι τα Ζωνιανά Ρεθύμνου, η επόμενη μέρα βρίσκει τα πάντα καλυμμένα από τη λάσπη.
4: Σπίτια βυθισμένα στη λάσπη. Περιουσίες που καταστράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Εικόνες χάους και καταστροφής και στα Ζωνιανά.
5: Οι κάτοικοι οι οποίοι ανησυχούν. Κοιτάξτε τη μεγάλη ζημιά την οποία έχει γίνει. Κοιτάξτε τη μεγάλη ζημιά. Τα σπίτια γεμίσανε με λάσπες νερά και με βράχους. Βράχους που κατεβήκαν από το βουνό.
9: Και ευτυχώς που λείπαμε. Γιατί αν δεν λείπαμε, τα κοπέλια μου θα λαπνιγούνε. Τα παιδιά μου, τα πέντε μου κοπέλια θα λαπνιγούνε.
5: Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι ζημιά έχει γίνει στο σπίτι που έχει γεμίσει με λάσπη. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει.
4: Ο κύριος Παναγιώτης και η οικογένειά του είδαν μέσα σε μία μόνο νύχτα την περιουσία τους να καταστρέφεται.
9: Μα το σπίτι μου και καταστράφηκε.
5: Έγινε ζημιά μέσα.
9: Όλα είναι άχρηστα.
4: Το σπίτι έχει γεμίσει λάσπες. Ό,τι υπήρχε μέσα καταστράφηκε.
9: Πέντε μικρά κοπέλια. Πέντε μικρά. Το τελευταίο δύο χρονών. Προχώρα και πιο μέσα να δεις πιο καλά τι καταστροφή έχει γίνει. Θα είναι όλα πέταμα. Στο σημαδιό, στο δαντήρι. Μέχρι να δω πώς θα το ξαναφτιάξω, να το κάνω σπίτι, να τα φέρω να ζήσουν φυσιολογικά.
4: Στο Ηράκλειο το νερό μπήκε στα σπίτια και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Η κυρία Άννα, κάτοικος Ρουκανίου, είδε το σπίτι της να πνίγεται στα ορμητικά νερά και το βιός της να χάνεται μέσα στις λάσπες.
10: Ενίξαμε παιδί μετά στις μπαλκονόπορτες, δεν μπορούσατε να φυγείξω από την πίεση του νερού. Και πλημμύρισε εδώ η βεράντα, κοίτα το νερό με το φεγγίδι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν ήταν μόνο νερό, ήταν και λάσπη, γι' αυτό είχε πολύ πίεση. Έπεσε ο τείχος κάτω. Ένιωσα ότι ήμουν μέσα στο Τιτανικό αυτό. Απλώς το Τιτανικό ήταν καθαρά νερά. Ναι, εγώ ήμουν μέσα στη λάσπη.
4: Έπιπλα και οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τα πατώματα έχουν καλυφθεί από νερά και φερτά υλικά.
2: Και μείνει και χωρίς ρεύμα, έτσι.
10: Βέβαια, και χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, παιδί μου.
4: Οι κάτοικοι της Κρήτης μετρούν τις πληγές τους την ώρα που η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά το νησί. Μια κακοκαιρία που αφήνει πίσω της λάσπη κατεστραμμένες περιουσίες και ανθρώπους που τώρα καλούνται να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή.
0: Νίκο Υποφάντη, αρμόδιες αρχές και κάτοικοι είναι επιποδός και προετοιμάζονται, καθώς το κύμα κακοκαιρίας σφυροκοπά το νησί. Συνεχίζει να το σφυροκοπά.
1: Και εδώ τουλάχιστον στο Ζωνιανά με τη βοήθεια του Γιώργου Σενταμούρη θα δείτε τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν. Κοιτάξτε, υπάρχει σε εκείνο το σημείο που είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ το σπίτι να πλημμυρίζει και να, οι κάτοικοι να τρέχουν να σώσουν ό,τι μπορούν, βαριά εσκαπτικά μηχανήματα. Εάν τους δώσει ευκαιρία, μπορεί σύμφωνα με το όσο τους έχουν πει τόσο από την πυροσβεστική όσο και η μηχανική, να σπάσουν και εκείνο το γεφύρι. Απομακρύνοντας όμως ταυτόχρονα τα φερτά υλικά. Δεν είναι εύκολο όσο είναι αυτές οι συνθήκες. Παράλληλα, αυτό το οποίο κάνανε είναι χτες το βράδυ να ολοκληρώσουν, κόψαν το χωριό από τη μία είσοδό του. Σπάσανε το δρόμο, όπως σπάσανε και τους αγωγούς υδάτων, όπως σπάσανε και την οπτική ίνα, γι' αυτό και το χωριό δεν έχει το μισό νερό και ίντερνετ και το άλλο μισό δεν έχει ρεύμα, για να μπορέσουν να περάσουν τα ορμητικά νερά σε έναν άλλο χύμαρο που βρίσκεται στην αρχή του χωριού.
0: Να εκτονωθούν εκεί στο δέσιμο, δηλαδή.
1: Που έχει με την υπόλοιπη. Ακριβώς. Προσπαθούν με κάθε τρόπο, κυρίως όσοι βρίσκονται εδώ από την πολιτική προστασία, να δώσουν διέξοδο στο νερό το οποίο περνάει μέσα από το χωριό. Δεξιά, θα δείτε τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Εκεί συναντήσαμε πριν από λίγο στο διπορικό που κάναμε κατεστραμμένους οδικούς ορεινούς δρόμους, οι οποίοι οδηγούν πολλά σε πολλά πυμνιοστάσια. Και έτσι πολλοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν, δεν ξέρουν τι γίνεται με τα ζώα τους και πολλοί από αυτούς προχωρούν πεζοί κάτω από συνθήκες πολύ πολύ δύσκολες και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα και όλοι ελπίζουν από το απόγευμα και μετά που θα αρχίσουν να πέφτουν τα φαινόμενα να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει στο χωριό, ποιες είναι οι ζημιές και να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε Νίκο Υποφάντη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και να δούμε τώρα την πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Η κακοκαιρία φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά από αύριο. Ξανά μαζί μας ο μετεωρολόγος μας για να δούμε την αναλυτική πρόγνωση, Δημήτρη Παπαϊωάννου.
3: Έτσι είναι, Τζένι, αλλά μέχρι αύριο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και θα είναι έντονα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τις επόμενες ώρες ότι θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι και τις βραδινές ώρες, ειδικά γύρω από τους ορεινούς όγκους. Πάλι εκεί θα εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, γύρω από τα Λευκά Όρη, γύρω από τον Ψιλορίτη και στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα με μεγάλη ραγδαιότητα. Δηλαδή σε σύντομο μικρό χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Αύριο θα συνεχιστεί κακοκαιρία μέχρι περίπου το μεσημέρι. Από το μεσημέρι και μετά σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν και να περιορίζονται τα φαινόμενα. Δεν θα σταματήσουν όμως τελείως τα φαινόμενα. Θα συνεχιστούν αλλά με υπιότερη ένταση και πιο μεμονωμένα, όχι τόσο εκτεταμένα όσο είναι όλες αυτές τις ημέρες που επηρεάζεται το νησί από πραγματικά πολύ ισχυρά φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αλλάζουμε θέμα. Ηχηρά μηνύματα στήριξη στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα έστειλαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντώντας στα επιθετικά δημοσιεύματα μερίδας αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Ρούμπιο και Μπέργκαμ υπερασπίστηκαν δημόσια τόσο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όσο και τη συμβολή της στην προώθηση του έργου του κάθετου διαδρόμου. Ένα έργο με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος που αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
11: Ηχηρά μηνύματα στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ στέλνουν ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγα 24 ώρα πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εστιάζει στην εκτίμηση που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι το μεγάλο έργο έχει διακομματική στήριξη στη χώρα του.
12: Η πρέσβης Γκιλφόιλ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και τον ηγετικό ρόλο της πρέσβυρας στην περιοχή. Έχει συμβάλει με επιτυχία στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, ο οποίος χαίρει διακομματική στήριξη.
11: Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών εστιάζει στην ισχυρή δέσμευση της Kimberly Guilfoyle για την προώθηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
13: Η πρέσβης Kimberly Guilfoyle είναι πολύτιμη εταίρος στην ενίσχυση της διαχρονικής συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας και στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας των χωρών μας σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξαιρετική ηγετική της συμβολή στην ανάπτυξη και την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνέβαλε στην επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
11: Οι δηλώσεις των υπουργών των Ηνωμένων Πολιτειών έρχονται μετά τα επιθετικά δημοσιεύματα μερίδας του Αμερικανικού τύπου κατά της Kimberly Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο μόλις πρέσβεις σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, ένα στην Κροατία και την Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, επιλογή που έχει τη δική της σημασία.
14: Η De Guilfoyle έχει άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον Τραμπ, πράγμα το οποίο της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο βάρος. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εκφράζει την υποστήριξή του σε έναν διπλωμάτη, τον οποίο συνειδητά διορίσανε. Δεν είναι κάποιος τυχαίος.
11: Την ίδια ώρα στην Αθήνα ομόθυμη είναι η στήριξη έμπειρων διεθνολόγων στη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου που αναβαθμίζει την Ελλάδα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο και αποτελεί ουσιαστική απάντηση σε άλλες χώρες όπως η Τουρκία και η Ρωσία που θέλουν να υπονομεύσουν αυτό το μεγάλο έργο.
15: Ένας από τους βασικούς λόγους που η Τουρκία έχει αλλάξει στάση το τελευταίο διάστημα είναι ότι η περίοδος αυτή που λέμε εμείς ήρεμα νερά, δηλαδή η αποκλιμάκωση της έντασης, έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να τρέξει μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες της έδωσαν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα.
11: Η έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα θα επιβεβαιώσει τη στρατηγική και ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
16: Μια συγκεκριμένη επίσκεψη αυτή τη χρονική περίοδο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σηματοδοτεί κάτι σημαντικό στρατηγικό. Και αυτό δεν το βλέπω καθόλου πολιτικά ή κομματικά. Το βλέπω Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες, οι διμερείς μας σχέσεις, οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να πάνε πιο πολύ εκβαθέων.
11: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου.
0: Μετά την απόφαση των χωρών της G7 και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρέλιων από τα στρατηγικά αποθέματα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ένα βήμα πίσω, δεν υλοποιεί τις απειλές του και χαιρετίζει την κίνηση, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις αγορές. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι αφότου αποκλιμακωθεί η κρίση με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν περαιτέρω.
12: Η Ευρώπη ξεκλειδώνει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και ντίζελ και ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει πίσω την απειλή του για μπλόκο στις εξαγωγές. Οι χώρες της G7 προχωρούν σε συντονισμένη απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και άλλων ενεργειακών αποθεμάτων μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
17: Countries in the G7 group of advanced industrial economies have agreed to release millions of barrels of diesel fuel and crude oil from their strategic reserves. The move comes after US President Donald Trump reportedly threatened Germany and France with a diesel export ban if they fail to draw down on their emergency reserves.
12: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της G7, η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα και θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 4 μηνών.
18: Europe has a lot of diesel and they're going to be making a major world contribution and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. We were never going to do it. I don't think we're. But basically, Europe was great.
12: Με την τιμή του μαύρου χρυσού να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος για περαιτέρω πτώση των τιμών πετρελαίου σύντομα.
18: The price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
19: The rise in diesel prices has a big economic impact. The fuel is used heavily in agriculture and haulage, so transporting essential goods and especially food is inevitably getting more expensive.
12: Για άμεση αντίδραση των αγορών μετά την ανακοίνωση των G7 κάνει λόγο ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
20: Bizim Uluslararası Enerji Koordinasyonu'nda 100 milyon varil petrol tekrardan vermeye başlayacağımızı açıkladık ve şu an itibariyle fiyatlarda bu haberi alınca piyasaya bunlar reaksiyon gösterdi, fiyatlarda bir düşüş başladı.
12: Με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση να πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Φατίχ Μπιρόλ τονίζει ότι η αποδέσμευση δίζελ είναι ένα πρώτο ωφέλιμο βήμα.
0: Στο μέτωπο της ακρίβειας, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης κρίνονται ως ανεπαρκείς από τους πολίτες, την ώρα που ο πληθωρισμός γιγαντώνεται και οι ανατιμήσεις σε καύσιμα, τρόφιμα και ενέργεια αυξάνονται, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
6: Αντίδοτο στην ακρίβεια που καλπάζει και γονατίζει τα νοικοκυριά, αναζητά η κυβέρνηση, καθώς όπως φαίνεται δεν έχει καταφέρει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενώ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν ούτε ανακουφίζουν αποτελεσματικά τους πολίτες, κάτι που παραδέχονται και τα κυβερνητικά στελέχη.
21: Τίποτα δεν είναι αρκετό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Μην το παίζουμε Μαρίες Αντουανέτες και να λέμε ότι ο κόσμος περνάει όλος ο κόσμος καλά κτλ. Υπάρχει κόσμος που έχει μεγαλύτερη άνεση, κόσμος που είναι σε ένα μέσο επίπεδο και κόσμος ο οποίος πιέζεται. Φτάνουμε κάθε φορά στα όρια, επειδή η κατάσταση είναι δύσκολη διεθνώς και ευμετάβλητη.
6: Με φόντο τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πετρέλαιο, η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί το Μαξίμου για ημίμετρα, την ώρα που ο πληθωρισμός πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 5,1% εναντί 3,7% τον Αύγουστο του 2026, με την ενέργεια να έχει όπως αναμένεται τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό 18,8% το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 14,3% του Αυγούστου.
22: Το Πασόκ έλεγε από την πρώτη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά λέγαμε ήδη και από τον Αύγουστο, ξανά, απέναντι σε μια δογματική κυβέρνηση. Μειώστε ΦΠΑ, μειώστε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κοστολογημένα, 300 εκατομμύρια. Για όσο χρειαστεί, για 4, 5, 6 μήνες, αυτό λέμε.
23: Περισσότερα χρήματα καταναλώνουμε αναλογικά για την ενέργεια παρά για την τροφή.
6: Την ίδια στιγμή, οι πολίτες που αγωνίουν πώς θα βγάλουν το μήνα βλέπουν τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ να εκτοξεύονται και το πορτοφόλι τους να αδειάζει.
24: Παίρνουμε τα βασικά, κάτω από 100 ευρώ δεν πάει.
25: Τι κάνει η κυβέρνηση? Δεν χτυπάει την ακρίβεια στη ρίζα της, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έρχεται να πάρει λεφτά του φορολογούμενου για να επιδοτήσει τις υψηλές τιμές. Και μετά να ψάχνουμε να βρίσκουμε γιατί υπάρχουν αυτά τα υπερκέρδη. Είναι λοιπόν πρώτον τεράστιο ψέμα και λάθος κατεύθυνση.
26: Αν θεωρούμε ότι κάτι φέτος είναι ακριβό, του χρόνου θα είναι ακόμα πιο ακριβό, γιατί δεν θα υπάρχει παραγωγή.
6: Και ενώ τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν γίνει σχεδόν απλησίαστα, οι πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν και τις νέες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες θα εφαρμοστούν μέσα στον Οκτώβριο.
27: Αυτές οι τιμές, οι αυξήσεις που δίνει ο κ. Μητσοτάκης, αν ρωτήσουμε τον απλό λαό, ούτε καν τις αισθάνονται και τις βλέπουν. Καταρχάς, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης

0: σταθερό τιμολόγιο στα ίδια επίπεδα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
1: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν αποκλείσει επαγγελματίες αλληλείς, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Συνδεόμαστε με τη Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα, στην κινητοποίηση συμμετέχουν δεκάδες αλλιευτικά σκάφη.
2: Από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, Τζέν, είναι δεμένα τα αλλιευτικά σκάφη εδώ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Ήδη από την περασμένη Πέμπτη, επαγγελματίες αλληλείς διαμαρτύρονται για τα σοβαρότατα, όπως λένε, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Αναφέρουν ότι πέρυσι αγόραζαν περίπου 60 λεπτά το λίτρο ναυτιλιακού πετρελαίου. Ενώ φέτος η τιμή αυτή έχει αγγίξει το 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τους απασχολεί επίσης το ζήτημα της αυξημένης παρουσίας του φυτοπλακτού και εδώ στον θερμαϊκό κόλπο, το οποίο επηρεάζει την αλλιευτική τους δραστηριότητα, και ζητούν τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς, όπως αναφέρουν, τίθεται πλέον ζήτημα βιωσιμότητας του κλάδου. Νωρίτερα απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα.
1: Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις τους, Θεοδώρα, και επανερχόμαστε.
3: Καλούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εφόσον σήμερα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, να έρθει εδώ στην παραλία να μας ακούσει φιλικά και να κάνουμε μια συζήτηση. Και εμείς, πολίτες της Ελλάδος, είμαστε, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας.
1: Οι αλλιείς χθες, Θεοδώρα, συναντήθηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα και είχαν μια έντονη συζήτηση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ελλάδας την χτεσινή ημέρα. Του είπαν ότι τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα και του επέριψαν μάλιστα ευθύνης για μια παρελθοντική του δήλωση σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα. Σταματήστε την προπαγάνδα, απάντησε ο ίδιος. Άκουσε προβλήματα του κλάδου και τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να... Νωρίτερα να πω, Τζένι, ότι ήρθε εδώ και ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αυτή την ώρα ενημερώνεται για τα προβλήματα, για τα αιτήματα των αψάρδων, και εκείνος τόνισε ότι θα πρέπει το συγκεκριμένο επάγγελμα να στηριχθεί προκειμένου να παραμείνει ζωντανό.
1: Θεοδώρα Πότα, σε ευχαριστούμε πολύ, και εμείς να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του πρόεδρου του Πασόκ.
4: Είμαι εδώ σήμερα με τα στελέχη του Πασόκ, γιατί γνωρίζω τον αγώνα σας από πρώτο χέρι να κρατήσετε όρθια την ελληνική αλληλεία. Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάσταχτο. Και δεν είναι μόνο το κόστος ενέργειας και το κόστος πετρελαίου, είναι και άλλα ζητήματα.
1: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αντικρουόμενες απολογίες, διαφορετικές εκδοχές και σοβαρά ερωτήματα παραμένουν στο επίκεντρο μετά τις καταθέσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η 56χρονη υποστηρίζει πως έκανε ό,τι χρειαζόταν για την ανάνυψη του τραγουδιστή, ενώ ο 58χρονος σύζυγός της αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
5: Έκανα ό,τι προβλεπόταν για την ανάνυψη του τραγουδιστή, όπως θα γινόταν και στο νοσοκομείο, ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επίγον. Αντέδρασα ακαριαία. Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε.
5: Στη 15σέλιδη απολογία της, η γιατρός παραδέχτηκε ότι δεν πήρε ιατρικό ιστορικό, ούτε ζήτησε πρόσφατες εξετάσεις πριν από την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή.
6: Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό, αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας.
7: Εδώ θα δικαιωθεί η οικογένεια προφανώς και ο ίδιος ο άνθρωπος που χάθηκε, αλλά και θα ερχόμαστε έτσι μπροστά στο θέμα της επαγγελματικής ιδιότητας των ορίων και της δεοντολογίας.
5: Στην ερώτηση για τους συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε συνεχώς προβλήματα με το φλεβοκαθετήρα.
6: Η θεραπεία διακόπηκε γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Μετά σημειώθηκαν 3 αλέρτ για το σπάσιμο της φλέβας. Στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν, περίμενα να ηρεμήσει και να βρω νέα φλέβα.
5: Η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ότι δεν υπήρχε χώρο στο ασθενοφόρο, γι' αυτό και δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο.
6: Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 4:21 και 5 με 6 λεπτά. λεπτά πριν, ο Μαζονάκης επήλθε σε κρίσιμη κατάσταση. Επιβιβάστηκα πρώτη στο ασθενοφόρο και αποβιβάστηκα επειδή μου το συνέστησαν οι διασώστες και μπορώ να το αποδείξω με βάση το υλικό από τις κάμερες.
5: Την πλήρη άρνησή του για την κατηγορία εξέφρασε και ο σύζυγός της και υποστήριξε πως δεν είχε θεραπευτική σχέση.

0: Και εσύ μαζί του ούτε συμμετείχε στην πλασμαφαίρεση.
1: Συστεγάζομαι με τη σύζυγό μου και όντως αυτά τα χρόνια σεβόμαστε απόλυτα την αυτονομία, ιατρική και επαγγελματική, ο ένας του άλλου. Μία από τις περιπτώσεις αυτές, θεραπευόμενου τη σύζυγου μου και όχι δικού μου, ήταν και ο Εκλυπών.
0: Ο 58χρονος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άλλο χώρο και εξέταζε δικό του ασθενή όταν ενημερώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα και έσπευσε να βοηθήσει.
1: Στις 4 και 4 μπήκε στο γραφείο μου η νοσηλεύτρια και μου είπε να πάω στον χώρο που γινόταν η πλασμαφαίρεση στο Μαζονάκι. Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία.
0: Για την ανάνυψη υποστηρίζει ότι έγινε κάρπα και χορηγήθηκε αδρεναλίνη. Όπως λέει, ο απεινιδωτής δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία.
1: Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απεινιδωτή, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε. Μόλις έφτασαν οι διασώστες προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση και ο απεινιδωτής εκφώνησε «Μην απεινιδώσετε».
2: Συνήθως γίνεται αυτό λοιπόν, να διασφαλιστούν τα ηλεκτρονικά πιστήρια και στη συνέχεια, αν παραστεί ανάγκη, ο ανακριτής βγάζει καινούργια διάταξη και λέει ότι ανοίξτε, ξέρω εγώ, το λάπτοπ και ψάξτε να δείτε αν υπάρχει αυτό που είπατε. Ναι. Mail στους γιατρούς κλπ.
0: Η αναισθησιολόγος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν επικοινώνησε με τη γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Όπως κατέθεσε, δέχτηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη και η απάντησή της ήταν ότι δεν υπάρχει.
3: Οι δύο γιατροί λοιπόν έπεσαν σε πολλές αντιφάσεις, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά με τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Τα βασικά σημεία είναι τρία, Μαρίζα, και αφορούν στο αν έγινε κάρπα, εάν χρησιμοποιήθηκε ο απεινιδωτής και τι συνέβη τελικά με το ΕΚΑΒ.
4: Και πρώτα απ' όλα, Τζέννη, να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ και πότε ξεκίνησε η κάρπα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο 58χρονος ισχυρίστηκε ότι μόλις μπήκε στο δωμάτιο δεν γινόταν κάρπα. Είπε λοιπόν ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 4 με 5 λεπτά αργότερα. Αντίθετα, η 56χρονη ισχυρίστηκε ότι αντέδρασε ακαριαία. Ξεκίνησε λοιπόν και εκείνη και ο σύζυγός της αμέσως κάρπα στον τραγουδιστή. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η αντίφαση αφορά κυρίως το χρονικό διάστημα. Το δεύτερο λοιπόν σημείο που εντοπίζεται η αντίφαση ανάμεσα στους αντικρουόμενους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών είναι η χρήση του απεινιδωτή. Είδαμε λοιπόν ότι ο 58χρονος υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο απεινιδωτής επειδή υπήρχε ασυστολία. Η 56χρονη όμως λέει ότι έθεσε σε λειτουργία τον απεινιδωτή και διαπίστωσε στη συνέχεια ασυστολία. Και το τρίτο στοιχείο στο οποίο και εντοπίζουμε την αντίφαση έχει να κάνει με το γιατί δεν συνόδευσαν τον ασθενή στο νοσοκομείο. Ο 58χρονος ισχυρίζεται ότι δεν ήταν ο θεράπων ιατρός του Γιώργου Μαζονάκη και ήταν η σύζυγός του, ενώ αντίθετα η σύζυγός του ισχυρίζεται ότι εκείνη προσπάθησε, ήταν η πρώτη που μπήκε στο ασθενοφόρο και προσπάθησε να τον συνοδεύσει, όμως δεν υπήρχε χώρος στο φορείο.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το πολιτικό σκηνικό με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, προειδοποιώντας για το κίνδυνο ακατάσχετης παροχολογίας. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας, τρέφοντας το ενδιαφέρον του στα προβλήματα των αλλιέων και ανοίγοντας νέο κύκλο επαφών με επαγγελματικούς φορείς. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε την πρώτη του εκλογική συγκέντρωση στον Άλυμο, στέλνοντας μηνύματα συσπήρωσης.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς, το πολιτικό σκηνικό με τους πολιτικούς αρχηγούς να στρέφουν το βάρος στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Πιερία σε μια προσπάθεια συσπήρωσης της κομματικής βάσης και περιορισμού των απολειών της κυβερνώσας παράταξης από κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σε συνάντησή του με πολίτες, έθεσε ως βασικό στόχο για την επόμενη περίοδο τη μετατροπή του συλλογικού πλούτου σε ατομική ευημερία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και την οικονομική πολιτική.
5: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στον πυρήνα της προεκλογικής περίοδου, να παρασυρθούμε όλοι σε μια κατάσχετη παροχολογία, ότι που ένας θα προσπαθεί να ανταγωνίζεται τον άλλον, τάζοντας περισσότερα για αυτά τα οποία ενδεχομένως θα κάνει αν τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Εμείς είμαστε δύναμη ευθύνης, φίλες και φίλοι, και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές. Αλλά για να το κάνουμε αυτό και να μπορούμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να περιγράψουμε ένα μέλλον για τα επόμενα 4 χρόνια, το οποίο θα έχει στο πυρήνα του έναν τίτλο. Πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει τελικά ατομική ευημερία.
1: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τον Όλυμπο, που πραγματοποίησε πεζοπορία στα ορεινά μονοπάτια, ακολουθώντας τη διαδρομή από την θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη συνεχίσει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους αλλιέων και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το υψηλό κόστος των καυσίμων, το οποίο, όπως ανέφεραν οι αλλιείς, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος κάθε εξόδου στη θάλασσα.
6: Δεν έχουν υπαρθεί μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα.
1: Ανεβάζουν στροφές και τα προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε εκδήλωση στον Άλυμο, που μίλησε για τη διαδρομή του στη Νέα Δημοκρατία, τη συνεργασία του με τρεις πρωθυπουργούς της παράταξης και την ανάγκη η επόμενη εκλογική αναμέτρηση να δοθεί με σοβαρότητα.
7: Έχω την περηφάνεια να πω ότι αυτή την οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτεψα όσο μπορούσα. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα. Τη στήριξα στις καλές στιγμές, τη στήριξα στις δύσκολες στιγμές.
1: Το πρόγραμμα πολιτικών αρχηγών αλλά και κομματικών στελεχών αναμένεται γεμάτο και το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή του, 48 ιερά κοιμήλια επιστρέφουν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Το πρωί υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή του, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του. Θα μας ενημερώσει ο Στέργιος Γιαμπάκας.
8: Πρόκειται, Τζέν, για κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από ιερές μονές της χώρας μας στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτίθενταν μέχρι πρόσφατα σε μουσείο στη Σόφια της Βουλγαρίας. Επιστρέφουν μέχρι τις 5 Νοεμβρίου του 2026. Θα εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και στη συνέχεια θα παραδοθούν οριστικά στις ιερές μονές από τις οποίες είχαν αφαιρθεί και στη Μητρόπολη. Όμως την ίδια στιγμή ξεχωρίζει αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ούτε να δεχθεί διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να μιλήσει για δανεισμό μνημείων που αποτελούν εθνικό θησαυρό. Τζένι.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργια, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του.
9: Благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение.
10: Ο επαναπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Είναι ήδη ακριβώς αυτή η αρχή. Η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και την προσπάθειά μας, τη συνεχή προσπάθειά μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Θα επαναλάβω ότι η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
2: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
1: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός Σάκτορ, ο οποίος διέλυσε τη Μακάμπι Τελαβίβ με 90-67 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Με όπλο την ασφυκτική άμυνα, οι πράσινοι έφτασαν στο 3-3 και φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.
5: Με μάτι που γυαλίζει, ο αγριεμένος Παναθηναϊκός Σάκτορ έπνεξε τη Μακάμπι Τελαβίβ στο T-Center, επικρατώντας με 90-67. Οι πράσινοι έδωσαν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και έφτασαν τις 3 νίκες στα πρώτα 3 παιχνίδια της EuroLeague. Με οδηγό την άμυνα, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κράτησε τη Μακάμπι χαμηλά στο σκορ και για τρίτο σερί παιχνίδι δέχτηκε λιγότερο από 80 πόντους. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν απολαυστικός με 17 πόντους και 3 στα 5 τρίποντα, ενώ και ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε σαν να μην πέρασε μία μέρα από τον τραυματισμό του, σκοράροντας 13 πόντους. Οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν τον επιθετικό πλουραλισμό τους, καθώς με εξαίρεση τον Μπαντιό, οι υπόλοιποι 10 παίκτες που αγωνίστηκαν σκόραρα.
6: Αρχίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αρχίσαμε με πολύ επιθετικό τρόπο και κρατήσαμε αυτό το στυλ για 40 λεπτά. Φυσικά κάποιες στιγμές το χαλάσαμε γιατί ήταν ζήτημα συγκέντρωσης, αλλά κατανοώ τους παίκτες. Ωστόσο, ένα ακόμη καλό παιχνίδι για εμάς.
7: Νομίζω 6-3 παιχνίδια που έχουμε δώσει μέχρι στιγμής. Έχουμε παίξει αρκετά καλό μπάσκετ. Ειδικά σήμερα έχουμε κλείσει καλά την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Πήραμε 2 σημαντικές νίκες, έχουμε συνολικά 3. Έχουμε δέσει πολύ, πολύ καλά, παρότι έχουμε και ακόμα 3-4 τραυματίες έξω. Το σύνολο των 10-11 παιχτών που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά.
5: 15 χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός Άκτορ μέτρησε το 3-3 στην εκκίνηση της EuroLeague, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι το κοινό σημείο αναφοράς, καθώς όπως και τώρα έτσι και τότε καθόταν στον πράσινο πάγκο. Στο T-Center για να απολαύσουν την ατμόσφαιρα βρέθηκαν και εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, όπως ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ, ο βοηθός του και πρώην παίκτης της ομάδας Κάρλος Ζέκα, αλλά και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Στέφανος Κοτσόλης.
4: Στο ποδόσφαιρο τώρα, χωρίς τον Χρήστο Τζόλι αλλά με την ψυχολογία στα έψη, προετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδας για την αυριανή αναμέτρηση με αντίπαλο τη Γερμανία. Μέσα στην κατάμεστη Τούμπα, η Γαλανόλευκη θα ψάξει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της εξασφαλίσει την παραμονή στη Λιγκέ και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
8: Με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με ξεκάθαρο στόχο να συνεχίσει τη θετική της πορεία στο Nations League, η Εθνική Ελλάδα θα υποδεχτεί το βράδυ της Κυριακής στη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Η Γαλανόλευκη έχει αφήσει ήδη το στίγμα του τον ντεμπούτο της στη League A του Nations League. Μετά την νίκη με ανατροπή στη Σερβία και το ιστορικό διπλό στη Γερμανία, ακολούθησε η ισοπαλία με την Ολλανδία στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρισκόταν μπροστά με 2-0 στο ημίχρονο. Ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος του αγώνα. Η Ελλάδα όμως κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. Ενώ ακολουθούν Ολλανδία και Γερμανία με 5 και 4 αντίστοιχα. Σημαντική απουσία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Mannschaft, αυτή του Χρήστου Τζόλι που αποχώρησε με τραυματισμό στο μάτς με τους Οράνιε, τον οποίο αντικατέστησε ο Δημήτρης Πέλκας.
9: Το πρόβλημα είναι τώρα ουσιαστικά στο τέταρτο παιχνίδι που έχουμε να κάνουμε με τη Γερμανία και όσον αφορά την κούραση, αλλά και όσον αφορά το αντίπαλο, γιατί η Γερμανία, επειδή είναι μια ομάδα που έχει παίξει τα πρώτα 2 παιχνίδια με ένα γκρουπ παικτών, στο δεύτερο παιχνίδι σήμερα με τη Σερβία είχε τελείως διαφορετικό, είναι σίγουρα πιο φρέσκοι από εμάς.
8: Και η Γερμανία όμως έρχεται στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες. Ο Γιούργεν Κλοπ δεν θα υπολογίσει τις υπηρεσίες του Τζόσουα Κίμιχ, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Νίκος Σλότερμπεκ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο. Τα προβλήματα όμως είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα για την εθνική Γερμανίας, αφού η Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς βρισκόντουσαν εκτός δράσης, ενώ το τελευταίο πλήγμα ακούει στο όνομα Σέρτζ Γκνάμπρι. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον προπονητή της εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τους παίκτες αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι. Έδωσε συγχαρητήρια για την έως τώρα πορεία, ενώ ευχήθηκε και καλή τύχη για το παιχνίδι της Γαλανόλευκης με τη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής.
4: Στα υπόλοιπα μάτς του Nations League, ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκε η Σουηδία με τη Βοσνία στο συγκινητικό αντίο του Έντιν Τζέκο με το Εθνόσημο. Το Βέλγιο έκανε πάρτι στην Τουρκία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Kevin De Bruyne, ενώ ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία.
5: Το βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν Γαλλία και Ιταλία στο Stade de France μετά το τελικό 1-1. Ο Μάικλ Ολίσε άνοιξε το σκορ με άπιαστη εκτέλεση φάουλ, με τον Ντοναρούμα να μην έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ωστόσο, οι Ατζούροι ισοφάρισαν όταν ο Ντακούνια έχασε τον έλεγχο της μπάλας στη μεσαία γραμμή και ο Μπαστόνι, αφού την έκλεψε, πλάσαρε ψύχραμα τον ανήμπορο να αντιδράσει με νιάν για το 1-1. Οι τρικολόρο ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες, καθώς ο Νταγιόου Παμεκανό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για τράβηγμα της φανέλας του Μόιζε Κέν. Στον ίδιο όμιλο, το Βέλγιο διέσυρε τους Τούρκους με 3-0, με τον 35χρονο De Bruyne να θυμίζει τον παίκτη που θαυμάσαμε στην Premier League. Ο σούπερστάρ της Νάπολης σημείωσε 2 απίθανα τέρματα, το ένα καλύτερο από το άλλο, με το δεύτερο να καταλήγει στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας και τον Βέλγο να φτάνει τα 40 γκολ με το Εθνόσημο. Το τελικό 3-0 σημείωσε ο Ρωμέλου Λουκάκου στο 76ο λεπτό, φτάνοντας τα 94 τέρματα με το Βέλγιο και είναι ο 5ος σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Για την League B, η Σουηδία σκόνταψε με αντίπαλο τη Βοσνία. Οι Σουηδοί προηγήθηκαν στο σκορ μετά από κλέψιμο του Μπέρχαντσον και αριστεροτεχνικό τελείωμα του striker της Arsenal Victor Γιόκερες. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση καθώς βρήκαν την απάντηση με τον Ταμπάκοβιτς να σκοράρει με περιπετειώδη τρόπο για το τελικό 1-1. Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε το συγκινητικό αντίο του Έντιν Τζέκο. Υπό τον ήχο περιτεχνημάτων και αμαναμένες φωτοβολίδες, οι Βόσνοι αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο που σκόραρε 73 γκολ σε 153 συμμετοχές και εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό θρύλο για το ποδόσφαιρο της χώρας με μια μυθική καριέρα.
4: Στην Αργεντινή έφτασε ο Λιονέλ Μέση για τον τελευταίο του χορό με το Εθνόσημο. Ο 39χρονος superstar έφτασε με αεροπλάνο στο Buenos Aires παρέα με την οικογένειά του, καθώς ετοιμάζεται για το τελευταίο του αντίο στην εθνική ομάδα. Το μεγάλο ραντεβού έχει δοθεί για τις 7 Οκτωβρίου, όπου η Αλμπισελέστη θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση στον Μπενίν, με την Ομοσπονδία της Αργεντινής να έχει ετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό σοου για να αποχαιρετήσει από τη μεγάλη σκηνή τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό μεσημβρινό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
10: Παρακαλώ.
11: Φτάνουμε.
10: Α, έχουμε ακόμα.
11: Τέλεια.
12: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
13: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συναγερμό εξακολουθεί και βρίσκεται η Κρήτη με μια ισχυρή κακοκαιρία, παραδόξως ανώνυμη, που σήμερα κορυφώνεται. Προσοχή μεγάλη, με τη φύση δεν τα βάζει κανένας. Πιο αναλυτικά, περιμένουμε ηλιοφάνεια στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ από τη Λαμία και κάτω, άστατο καιρό με τοπικές βροχές, μικρής διάρκειας και έντασης, που κατά διαστήματα θα δυναμώνουν. Στην Κρήτη όμως, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα δυνατά, έντονα, με τοπικές χαλαζοπτώσεις και ραυνοπτώσεις στροβίλου στη θάλασσα και ενδεχομένως δημιουργηθούν μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα. Όσον αφορά τους ανέμους, βοριάδες, 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ισχυρότερους στο Αιγαίο, 6 με 7 τοπικά, 8 έως 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει το βράδυ στα βόρεια τους 15 με 13 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 17 με 18 έως και 20, όπως και στα νησιά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που παροδικά θα πυκνώνουν με τοπικές βροχές και ενδεχομένως κάποια μπόρα στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 4 με 6, στα νυχτά 7 και θερμοκρασία από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε λιακάδα. Με λίγα σύννεφα, βοριάδες 3 με 4 από φως στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας.

0: Την Κυριακή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο ήλιος θα είναι περισσότερος. Περιμένουμε εξασθένιση σταδιακά των ανέμων και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Hello, I'm Abby Brooks. And this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
7: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1926 ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φιλοξενήθηκε στο πεδίο ασκήσεων του Τρίτου Σώματος Στρατού, ενώ οι στεγασμένοι εκθεσιακοί χώροι περιελάμβαναν 9 περίπτερα για ελληνικές και ξένες συμμετοχές και υπήρχαν ακόμη περίπου 30 κατασκευές για μεμονωμένες ή ομαδικές συμμετοχές. Σαν σήμερα το 1984 για το κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ νικά 2-1 τη Φέγενορντ με τέρματα των Μαυρίδη και Ρότσα και προκρίνεται στην επόμενη φάση. Αυτή ήταν η αρχή της μεγάλης πορείας του τριφυλιού μέχρι τους 4 του κυπέλου πρωταθλητριών με πρωταγωνιστές τους Ζάετς, Σαραβάκο και Ρότσα. Στις 3 Οκτωβρίου του 1990 τίθεται σε εφαρμογή η συνθήκη που προέβλεπε την επανένωση της Δυτικής με την Ανατολική Γερμανία και είχε υπογραφεί 2 μήνες νωρίτερα. Οι πρώτες εκλογές έγιναν στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, ενώ το Βερολίνο έγινε και πάλι η πρωτεύουσα της Ενωμένης Γερμανίας. Μια ημέρα σαν κι αυτή, το 1990, ο Στέφανο Καζιράγκη, σύζυγος της Καρολίνας του Μονακό, σκοτώνεται σε ηλικία 30 χρόνων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταχύτητας με καταμαράν όταν το σκάφος του ανατρέπεται από κύμα. Οι συνθήκες θανάτου του δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί απόλυτα. Είχε γεννηθεί στο Μιλάνο στις 8 Σεπτεμβρίου 1960. Σαν σήμερα το 1993 η ηθοποιός και ποιήτρια Κατερίνα Γόγου βάζει τέλος στην ζωή της σε ηλικία 53 ετών στην περιοχή των Εξαρχείων. Έκανε μεγάλη καριέρα στο θέατρο και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις εκπληκτικές ερμηνείες της, κυρίως σε δευτερεύοντες ρόλους σε ταινίες όπως «Μια τρελή οικογένεια», «Δεσποινής διευθυντής» και άλλες. Της είχε απονεμηθεί το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «Το βαρύ πεπόνι» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ πρωταγωνίστησε και στην ταινία «Παραγγελία» δουλειά. Ως ποιήτρια, από την άλλη, είναι γνωστή για τον αντισυμβατικό τρόπο γραφής της, καθώς και τις αναρχικές της ιδέες. Η στίχη της ήταν γεμάτη οργή και επαναστατικότητα, ενώ η πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Τρία κλικ αριστερά» πούλησε πάνω από 44.000 αντίτυπα, αριθμός σπάνιος για βιβλία ποίησης που τότε μόνο ο Ρίτσος και ο Ελίτης κατάφερναν να πιάνουν. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2001 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς, ο Κώστας Χατζηχρήστος. Έκανε μεγάλη καριέρα στο θέατρο και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό μέσα από τις δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες που πρωταγωνίστησε. Θεατρικά καθιερώθηκε με τον ρόλο του Θύμιου, του καταφερτζή επαρχιώτη που προσπαθεί να επιβιώσει στην Αθήνα, ενώ κινηματογραφικά θα μας μείνει αξέχαστος μέσα από τον ρόλο του Ζήκου στην ταινία της Κακομοίρας. Πρωταγωνίστησε επίσης σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες στη μεγάλη οθόνη, όπως ο Ηλίας του 16ου, η Κληρονόμη και άλλες.
10: Θέλει αυτός, κύριε Παστινόμη. Ξέρεις τι ξέρω θέλει αυτός.
11: Σου είπα, μην τον παράς.
10: Άσε με, τι ξέρω εγώ τι κάνω, κύριε Παστινόμη. Θες σκυδιάρεξη να κάνεις, Μπρος, άρα που θες σκυδιάρεξη. Μπρος, τρέχα να αρχίσω να τρέχω κι εγώ. Μπρος, μπρος, μπρος, είπα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
8: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
9: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
10: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Στέλλα, υπάρχει κάτι που φοβάσαι να πεις δυνατά για τον εαυτό σου?
2: Ότι είμαι πολύ εγωίστρια.
1: Υπάρχουν φωνές που τραγουδώντας θρέφουν τις ρίζες μας. Κουβαλούν μνήμη, χαρακτήρα και τη δύναμη μιας μακράς παράδοσης. Η Στέλλα Κονιτοπούλου είναι σίγουρα μία από αυτές. Γεννημένη στην Άξο, μεγαλωμένη μέσα στους ήχους και τις ανάσες μιας μεγάλης μουσικής οικογένειας, ένιωθε από παιδί ότι το τραγούδι είναι η ανάγκη της. Και έτσι άρχισε από νωρίς να χαράζει τον δικό της δρόμο ανάμεσα σε νησιώτικα γλέντια και παρτιτούρες. Από το 2, όπου γράφτηκε μόλις 8 χρονών, μέχρι τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις της στα 13, ήταν ένα κορίτσι που ξεχώριζε, επίμονη και αφοσιωμένη. Με περισσότερα από 40 χρόνια στο τραγούδι, 35 προσωπικούς δίσκους και σπουδαίες συνεργασίες, έγινε γέφυρα ανάμεσα σε γενιές και ταύτισε τη φωνή της με όλη την ομορφιά και την απεραντοσύνη του Αιγαίου.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πάρα πολύ που υποδέχομαι σήμερα μια γυναίκα που το όνομά της έχει συνδεθεί απόλυτα με την παράδοση και το νησιώτικο τραγούδι. Είναι μια γυναίκα που ξεκίνησε την πορεία της από πολύ τρυφερή ηλικία, 13 ετών μόλις. Καλώς ορίζω την Στέλλα Κονιτοπούλου. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι που σε ξανασυναντώ. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά είσαι πιο όμορφη από ποτέ, να ξέρεις.
0: Τι κομπλιμέντα είναι αυτά.
1: Πολύ, πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Συζητούσαμε λοιπόν πριν ότι έχουμε συναντηθεί όντως αρκετές φορές. Και χαίρομαι όμως που τώρα έχω την ευκαιρία έτσι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, συνέντευξη παρέα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Εν τω μεταξύ, τι να πω, αυτή η διαχρονικότητά σου, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, αλλά είναι απίστευτη. Υπάρχει κάποιο μυστικό?
1: Όχι. Εντάξει. Κάνω διατροφή σε όλη μου τη ζωή, γιατί είχα θέματα με το στομάχι μου αρκετά. Οπότε είπα ή θα πονάω ή θα βάλω στη ζωή μου να τρώω συγκεκριμένα πράγματα για να μην ερεθίζω το στομάχι. Δηλαδή δεν τρώω καθόλου τηγανιτά, καθόλου λιπαρά. Ούτε σοκολάτα τρώω, μόνο σοκολάτα υγείας όταν με πιάσει τρέλα για γλυκό.
0: Στέρηση λίγο?
1: Όχι, τώρα τα έχω συνηθίσει, σε πληροφορώ και δεν μπορώ να φάω κάτι. Μόλις φάω κάτι λιπαρό, τρελαίνομαι.
0: Το νιώθεις πιο έντονα?
1: Ναι. Έχω καταργήσει το βούτυρο τελείως από τη διατροφή μου.
0: Συνήθεια τελικά είναι.
1: Συνήθεια, όντως.
0: Είσαι γενικά πειθαρχημένη?
1: Ναι, στρατιώτης. Σε ό,τι αναλαμβάνω, σε ό,τι υπόσχομαι, σε ό,τι λέω, πρέπει να θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα αφού είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου, είσαι και με τους άλλους ή μόνο με τον εαυτό σου?
1: Με όλους είμαι και κάνω και αυτοκριτική στον εαυτό μου. Και φυσικά αυτό που με έχει πάρα πολύ δυσκολέψει τα τελευταία χρόνια είναι ότι αναλαμβάνω και τις ευθύνες των άλλων. Γιατί μου αρέσει αυτό το πράγμα και καλά να εξυπηρετώ, να λέω ότι είναι οκ, άστο, θα το φτιάξω εγώ αυτό. Και τελικά στο τέλος όλα πάνω μου πέφτουν.
0: Μεγάλο το βάρος.
1: Ναι, και όταν χρειάζομαι εγώ ενέργεια για μένα, είτε στο stage, είτε γενικά, δεν την έχω γιατί την έχω κατανάλωση αλλού.
0: Υπάρχει μια αγαπημένη λέξη που λέμε, που είναι τα όρια, το να βάζουμε όρια.
1: Πραγματικά ωραία λέξη.
0: Ναι.
1: Προτίσω να την περάσω εδώ για να...
0: Έχεις τύψεις και δεν θες να βάλεις όρια?
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Βασικά, ο χαρακτήρας μου είναι, μου αρέσει όλο να δίνω και όλο να κάνω καλό στους άλλους. Τον εαυτό μου δεν τον έχω κοιτάξει και ποτέ, για να είμαι ειλικρινής. Κάποιες φορές όταν μπουκώνω από τα πολλά, τότε με πιάνει το παράπονο και εμένα και λέω γιατί σε μένα, ας πούμε, δεν φέρεται κανείς, τόσα έχω δώσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάπως συνέρχομαι λίγο. Ναι. Και λέω, εσύ φταίει, ρε Στέλλα, για όλα, λέω, ποιος σε...
0: Και τι κάνεις, διεκδικείς μετά?
1: Μετά προσπαθώ να πω αυτά, να περάσω μέσα με αυτά που μου έχω κάνει χρόνια στην ψυχοθεραπεία. Και λέω, όπ, ξανάβαλες πάλι αρκετά πάνω σου, οπότε ξεκινάμε, πετάμε 1, 2, 3, 4, 5 τελείως και σε παρακαλώ, σταμάτα να αναλαμβάνεις τις ευθύνες συνεχεία των άλλων. Μεταξύ και οι άλλοι, επειδή ξέρουν ότι...
0: Θα πάνε όλα, ναι, καλά γιατί τα έχεις στέλνει.
1: Όλο σε μένα. Και εγώ δεν μπορώ να πω όχι, αυτό είναι το θέμα.
0: Χρειάζονται και τα όχι. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό μιλάς τόσο συνειδητά για όλες αυτές τις διεργασίες, για την σχέση με τον εαυτό σου και τους άλλους, επειδή έχεις κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Βέβαια. Πολλά χρόνια και συνεχίζω. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ένα δώρο για τον εαυτό μου. Όχι μόνο για μένα και για όποιον κάνει.
0: Το υποστηρίζω 100% κι εγώ. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά δώρα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Πολύ
0: πρώτα
1: σωστά.
0: Για μας και μετά για τις σχέσεις μας και με τους δίπλα μας. Και είναι και μια διαβίου διαδικασία, ξέρεις, η εξέλιξη.
1: Βέβαια.
0: Αν πεις τώρα σταματάω, δεν θέλω να μαθαίνω, δεν θέλω να εξελίξω.
1: Δεν γίνεται, γιατί προκύπτουν συνέχεια καινούργια πράγματα. Όσο προχωράει και ο χρόνος, μπαίνεις και σε άλλες διαδικασίες. Δηλαδή, ίσως να προκύψουν και πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε καν.
0: Ισχύει και αυτό, γιατί η ζωή δεν είναι όλη προδιαγραμμένη. Συμβαίνουν και πράγματα που δεν το περιμένεις.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Αν πάρω τη ζωή σου από την αρχή, γεννήθηκες στην Άξο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, έχεις εικόνες από εκείνη την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, γεννήθηκα στην Άξο και έφυγα 6 χρονών από το νησί. Με την οικογένεια. Ναι, αμέ. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι πήγα νήπιο στο χωριό μου, στον Κινηταρό. Και επειδή η δασκάλα ήταν πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου, είχε κάνει τμήμα για νήπιο, γιατί δεν υπήρχε στο σχολείο. Και ήμουνα εγώ και ένας συνομήλικός μου.
0: Δύο
1: ο Ιάκωβος. Ναι. Το είχαμε πριβέ, αλλά έγινε. Και μετά έφυγα, ήρθα στην Αθήνα.
0: Το θυμάσαι το Ιάκωβο ακόμα, τον ξέρεις και μεγάλο.
1: Ναι, καλέ. Αφού είναι χωριανός μου. Και συνομήλικος.
0: Πολύ ιδιαίτερο να έχεις κρατήσει, ξέρεις, αυτές τις επαφές από τόσο τρυφερή ηλικία.
1: Τις έχουμε κρατήσει, γιατί είναι και ο σύζυγος από το ίδιο χωριό. Και έχουμε σπίτι εκεί, οπότε πηγαίνουμε και συνέχεια. Δηλαδή, καλοκαίρι, Πάσχα, πηγαίνουμε στο χωριό.
0: Από πόσο χρόνο ήξερες το σύζυγο?
1: Από μωρό.
0: Από μωρό δεν ήξερες?
1: Ναι, αφού είμαστε από το ίδιο χωριό. Απλώς το ειδήλιό μας έγινε πιο έντονο, ας πούμε, τα 13-14, όταν παίζαμε στην πλάτσα του χωριού, την πλατεία τη λένε πλάτσα, ρακέτες.
0: Παίζατε ρακέτες, εφηβικός έρωτας λοιπόν.
1: Εφηβικός, ναι. Και μετά...
0: Κατάλαβες τότε ότι θα είναι ο άντρας της ζωής σου, τόσο μικρούλα?
1: Όχι, δεν νομίζω τότε ότι το είχα καταλάβει αυτό. Αργότερα όμως. Γιατί ήμουνα λίγο ζωηρούλα γενικά. Δηλαδή... Μπορεί να μην είχα ολοκληρωμένες σχέσεις, γιατί τότε τα πράγματα ήταν όσο πίσω και τελείως διαφορετικά. Και είχα ένα πατέρα πάρα πολύ αυστηρό. Αλλά μου άρεσαν αγόρια γενικότερα και ήθελα να τα φτιάξω μαζί τους, ας πούμε, εντός εισαγωγικών.
0: Ο παπάς δεν ήθελε?
1: Ο πατέρας μου δεν ήξερε τίποτα. Αφού όταν αραβωνιάστηκα με τον σύζυγό μου, του ζητήσαμε να βγούμε βόλτα έξω.
0: Ναι.
1: Και...
0: Δεν ήθελε να βγείτε βόλτα?
1: Όχι. Στη συνέχεια, βέβαια, τα αδέλφια μου, που έχουμε διαφορά πάνω 2 χρόνια, 2 με τον αδερφό μου και 2 με την αδερφή μου, δεν αντιμετώπισαν τέτοιο πρόβλημα. Όλα εγώ τα λούστηκα.
0: Είστε το μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Πάντα τα πρώτα παιδιά αντιμετωπίζουν όλα τις δυσκολίες.
1: Αυτό έχει να κάνει και με το πρώτο που σου είπα, με την ψυχοθεραπεία, ότι τα έχω αναλάβει επειδή είμαι και η πρώτη. Και για κάποιο λόγο θέλω να κάνω τη μαμά. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή η μητέρα μου ήταν και είναι τραγουδίστρια και από μικρούλα με είχε βάλει να είμαι υπεύθυνη στο σπίτι, να μαγειρεύω, επειδή έλειπε εκείνη πολλές ώρες. Δεν υπήρχαν τότε οι γυναίκες, η βοήθεια όπως έχουμε σήμερα. Και αυτό είναι καλό από μια άποψη. Γιατί μεγαλώνοντας μαγειρεύω πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα τα πάντα.
0: Είσαι πολύ ικανή για πολλά λοιπόν,
1: ναι,
0: αλλά καίγεσαι.
1: Αλλά ναι, αυτό προσπαθώ να το κοντρολάρω. Και από τη στιγμή που το έχω επισημάνει το θέμα, θεωρώ ότι το έχω στα 50% καταφέρει.
0: Δικαιολογείς το χώρο σου και τα όρια σου λοιπόν.
1: Ναι.
0: Θα μου επιτρέψεις, γιατί άνοιξες πολύ ωραία θέματα και διάφορα, να τα ξετυλίξουμε έτσι λίγο παρέα. Γνώρισες σε πολύ τρυφερή ηλικία τον άντρα σου. Επιτρέπετε να ρωτήσω και τι ηλικία είχε εκείνος?
1: 5 χρόνια με περνάει, ήταν 18.
0: Σε εκείνα τα χρόνια, γιατί έχει διαφορά, αν είναι 30 και 35 είναι ίδιο. Αν είναι 13 και 18, ο άλλος είναι πιο μάγκας, πιο ήδη ενήλικας. Ενώ ήσασταν πιο μικρούλα. Τον έβλεπες και τον θαύμαζες ή όχι? Πώς ήταν?
1: Εννοείται. Ήταν ο πιο ωραίος του χωριού. Αλήθεια λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό μου το έχει πει και η Ελένη Καρποντίνη, γνωστή δημοσιογράφος, που είμαστε από το ίδιο χωριό. Μου λέει, τότε που παντρεύτηκε στο σύζυγό σου, το Γιάννη, λέγανε όλοι ότι ήταν ο πιο ωραίος του χωριού. Λέω, α, τι θα έπαιρνα, ρε παιδί μου, λέω κι εγώ.
0: Εκείνος τι έλεγε για σένα, πώς έβλεπε?
1: Μια χαρά νομίζω, για να βρεθούμε και στη συνέχεια μαζί.
0: Σίγουρα, θα ξεχωρίσει πολλά πράγματα για σένα, για να θέλει να προχωρήσει τη ζωή σας μαζί.
1: Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι σήμερα τον θαυμάζω που με ανέχεται βασικά. Να τα πω αυτά, γιατί είμαι ειλικρινής. Έχω και αυτό το προτέρημα, εγώ προτέρημα το λέω, την ειλικρίνεια.
0: Γιατί θεωρείς ότι πρέπει να ανέχεται κανείς την ειλικρίνεια και δεν είναι κάτι καλό?
1: Γιατί όταν είσαι ειλικρινής λες αλήθεια. Και όταν λες την αλήθεια δεν αρέσει πάντα σε κάποιους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά ξέρεις που πατάς και που βαδίζεις και δημιουργεί ασφάλεια η αλήθεια.
1: Εγώ έτσι είμαι.
0: Αλλά εννοείς ότι ξεβολεύονται οι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πώς κρατιέται, πιστεύεις εσύ, ο έρωτας τόσα χρόνια, λοιπόν?
1: Λοιπόν, και η αγάπη, ναι, θα σου πω. Καταρχήν, δεν τον έχω αφήσει ποτέ χωρίς να του δείξω ενδιαφέρον. Παρόλο που η δουλειά μου έχει πολύ απαιτητικά ωράρια και όλα αυτά, βλέπει ότι ήμουν πάντα πολύ κοντά στο παιδί. Δηλαδή, για να στα πω σε μια σωστή ισορροπία, έχω βάλει την οικογένειά μου πρώτα και τη δουλειά μετά. Στην ίδια ζυγαριά, αλλά πρώτα όμως είναι η οικογένεια. Δεν λέω ότι αν ήταν κάτι άλλο εκείνος ή αν είχε βγάλει στην πορεία κάποιο πρόβλημα ότι θα καθόμουν μαζί του. Είμαι φοβερή, δηλαδή δεν ανέχομαι τίποτα.
0: Άρα θα χώριζες αν δεν ήσουν καλά.
1: Εννοείται. Και όντως είμαι καλά και όντως ευχαριστώ το Θεό και λέω ότι μου έτυχε το λαχείο.
0: Τι συζητάτε τις σχέσεις σας, μιλάτε, αυτό μας πάει καλά, αυτό να το κάνουμε αλλιώς.
1: Φυσικά και επειδή εγώ είμαι η πιο ευαίσθητη και έτσι είχα δημιουργήσει πάντα περισσότερα ψυχοσωματικά άγχος πολύ και όλα αυτά. Ο Γιάννης πολλές φορές μπορεί να έρθει και στο γιατρό μαζί μου για να μιλήσουμε και εκεί με για τα προβλήματά μας και για οτιδήποτε είναι αυτό που μας απασχολεί.
0: Αυτό είναι σημαντικό, άρα τη δουλεύετε πολύ ενεργά και με στήριξη, γιατί καμιά φορά ο τρίτος, ο ειδικός μπορεί να δώσει μια οπτική πιο ψύχρεμη απ' έξω, γιατί μπαίνουμε σε μοτίβα επαναλαμβανόμενα που μπορεί να μην τα παίρνουμε είδηση.
1: Εννοείται. Επίσης, σε όλη μας τη ζωή, όσα χρόνια τώρα είμαστε μαζί, πάντα έχει ένα σεβασμό, αγάπη, μία ηθική, ξέρει ότι κι εγώ είμαι πάντα, κάνω φόκους στην οικογένεια και δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά. Ναι. Ποτέ είχα ένα ήθος και μια αξιοπρέπεια, αλλά λέω πάντα ότι επειδή εκείνος το αξίζει,
0: εκείνος βάζει επίσης την οικογένεια πρώτη.
1: Βέβαια. Και οι δυο μαζί την κόρη μας.
0: Και οι δυο μαζί την κόρη.
1: Ναι. Εκείνα δεις πλάκα. Η κόρη μας αυτονομήθηκε πριν 4 χρόνια, πάμε στα 5 τώρα. Και το πρώτο χρόνο του λέω, Γιάννη, από τη στιγμή που το αποφασίσαμε και έφυγε η Αγγελική από το σπίτι, πρέπει να την αφήσουμε μόνη της, τέλειωσε.
0: Το πήρες απόφαση ότι...
1: Εγώ ναι, αν και η κόρη μου με έστειλε σε ψυχοθεραπευτή για να μπορέσω να το... από εκεί ξεκίνησα.
0: Έλα, ήταν εκείνη.
1: 2 χρόνια πιο πριν. Ναι, γιατί ήξερα ότι δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Ναι, ξέρεις, άμα έχεις και ένα παιδί κάπως και είμαστε και τόσο δεμένη οικογένεια, είναι λίγο...
0: Όμως όταν βλέπετε κάτι να σας δυσκολεύει, το αντιμετωπίζετε. Αυτό βλέπω σαν μήνυμα που μου δείχνεις και το ξεπερνάτε.
1: Βέβαια,
0: και το...
1: Δεν
0: έχετε αυτό το κάτω από το χαλάκι. Έχετε, έλα να το συζητήσουμε, πάμε να το λύσουμε.
1: Το κάτω από το χαλάκι δεν με αντιπροσωπεύει εμένα.
0: Και σου είπε η κόρη σου, μαμά, θέλω να πας να ζητήσεις βοήθεια, γιατί θέλω κι εγώ να αναξαρτηθώ.
1: Μου είχε βρει και το γιατρό. Τι γιατρό, η ίδια. Ναι, και πήγα. Και θέλω να επανέλθω λίγο στο πρώτο που ξεκίνησα να σου λέω, ότι μου λέει λοιπόν ο σύζυγος, καλά και τι θα τρώει, λέει, το παιδί. Λέει, ό,τι μαγειρεύεις θα παίρνω, λέει, τα περάκια να τα πηγαίνω. Του λέω, Γιάννη, κοίταξε να δεις. Αν το συνεχίσεις, λέω, και το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν θα απογαλακτιστεί, του λέω, ποτέ. Και όμως το κάνει, ο Γιάννης το κάνει. Εγώ ήμουν δηλαδή εκεί... Και αυτό συνεχίζει και το κάνει.
0: Άρα...
1: Και μέχρι σήμερα.
0: Άρα εν τέλει...
1: Πεθαμένος από την κούραση να είναι, θα σηκωθεί να πάει.
0: Να πάει το τάπερ.
1: Να πάει το τάπερ, ναι.
0: Ενώ εσύ ήσουν αυτή που φοβόταν αρχικά την ανεξαρτοποίηση, τελικά εσύ το πήρες πολύ πιο γρήγορα απόφαση και τη βρήκαμε από τον σύζυγο.
1: Πολύ ωραία. Την πήρα την απόφαση, όπως λες, και τώρα το χαίρομαι κιόλας που είμαι και μόνη μου στο σπίτι. Γιατί δεν έχω τόσες υποχρεώσεις με την κόρη μου και βρίσκω και πολύ ωραία χρόνο για τον εαυτό μου.
0: Καλά.
1: Και μου αρέσει αυτό.
0: Αυτό είναι, νομίζω, υπέροχο και η εξέλιξη που βλέπω να έχεις ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ενώ είσαι του πολύ μαζί, είσαι, ναι, όμως και του μπορώ να είμαι καλά και μόνη μου.
1: Ναι, εννοείται. Πάντα Αυτά στην αρχή δεν το είχα καταλάβει. Στην πορεία το αντιλήφθηκα αυτό. Αλλά ίσως κιόλας το βγάζω αυτό προς τα έξω. Και γι' αυτό και ο σύζυγος, ας πούμε, δεν ξέρω, με έχει ερωτευτεί πολύ. Μ' αγαπάει πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι ο ένας από τους δύο πάντα ενδιαφέρει στο χαρακτήρα. Εκείνος λοιπόν είναι πολύ χαμηλών τόνων και εγώ είμαι ηγετική. Οπότε εκείνος βρίσκει αυτό που δεν έχει σε μένα.
0: Ναι, άρα...
1: Κατάλαβες.
0: Εκείνος σου προσφέρει μια ηρεμία και μια σταθερότητα.
1: Ναι. Και όλο και λέει, υπομονή ενέργεια. Θα κάνει συνέχεια και μην αγώνεσαι, μην αγώνεσαι. Και δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί να μας προκύψει, ας πούμε. Και όλο με ηρεμεί, γιατί εγώ έχω φορέσει το άγχος. Το έχω φορέσει στη ζωή μου. Και δυστυχώς μου έχει βγάλει και δύο αυτοάνοσα. Ναι, αλλά
0: άρα
1: τουλάχιστον είναι...
0: Ήσουν όντως σε μια μόνιμη κατάσταση... Έτσι, fight, flight, freeze, έντονο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα το άγχος το σωματοποίησες με αυτοάνοσο. Εκεί ήταν ένα καμπανάκι για σένα.
1: Φυσικά.
0: Τι σκέφτηκες?
1: Καταρχήν εγώ το συζητούσα με φίλους μου και με γνωστούς μου που παθαίναν διάφορα αυτοάνοσα και δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί σε μένα. Mm. Και δεν το είχα πάρει και είδηση, γιατί... Ξέρεις, αυτά είναι ύπουλα, δεν τα καταλαβαίνεις. Σίγουρα έχω ρίξει τους τόνους. Σίγουρα. Και σίγουρα να σου πω και κάτι που για μένα είναι, πώς να το πω, σφραγίδα. Δηλαδή, είναι ότι από εκεί έχω ξεκινήσει, ας πούμε, να βελτιώνω όλα αυτά πάνω μου. Τη σκέψη μου, ότι είμαι πολύ του προγραμματισμού και πολύ της τάξης.
0: Θες να ελέγχεις κιόλας.
1: Ναι. Και αν έβλεπα λίγο σκόνη κάτω στο σπίτι, ας πούμε, μπορούσα να κοιμηθώ. Στην κρεβατοκάμαρα μου, όταν πήγαινα το βράδυ να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να βλέπω πεταμένα ρούχα ή παπούτσια. Τώρα έχω κάνει τεράστια πρόοδο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Θα πετάξει και ένα παπούτσι.
1: Και λέω, όταν θα έρθει η κυρία κάθε 15 μέρες που μου καθαρίζει μια γυναίκα, τότε λέω θα καθαριζώ. Δεν αγγίζω πουθενά. Εκτός από το μαγείρεμα και κάποια άλλα που πρέπει και μ' αρέσει να τα κάνω.
0: Επιτρέπεται να μας πεις, όπως αισθάνεσαι εσύ άνετα, τι αυτοάνοσο είναι?
1: Ναι, έχω στη γλώσσα γεωγραφικό χάρτη της γλώσσας. Δηλαδή, αυτό το παθαίνουν και μωράκια, λέει. Σχηματίζεται πάνω στη γλώσσα σαν χάρτης κάτι. Όταν το είδα... Δεν ξέρω πώς το αντιλήφθηκα. Το είδα όταν έπλυνα τα δόντια μου, είδα τη γλώσσα έτσι. Πήγα σε 4 στοματολόγους. Δηλαδή, στην αρχή είχα πάει σε ένα οριλά και μου λέει: δεν είναι δική μου ειδικότητα, πρέπει να πας σε στοματολόγο. Και μου έλεγαν όλοι ότι δεν είναι τίποτα, επειδή έχεις ψυχολογικό, όπως σου ήρθε θα σου φύγει. Αλλά πώς να έρεμισω εγώ, ας πούμε. Και δεν μου δίναν τίποτα. Και πήγα σε μία ογκολόγο στοματολόγο, γιατί λέω, μπα, λέω κάτι κακό, λέω, είναι, ξέρεις, βάζεις τα πάντα στο νου σου. Και τελικά μου είπε τα ίδια και αυτή. Μου λέει, αν δεν ηρεμήσεις, κοιτάξε να δεις, μου λέει, θα πάρεις μία κόλλα χαρτί και θα γράψεις, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Θα κάτσεις να γράψεις όλη τη λίστα, μου λέει, εκεί πέρα. Και κάθε μέρα θα περνάς μία γραμμή ότι... Αυτό το έβγαλες από τη ζωή σου. Να ηρεμήσεις σιγά σιγά. Αυτό λέει θα σε σώσει, ας πούμε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Μετά άρχισα περπάτημα πολύ. Παίζω και τένις 15 χρόνια και δεν το αφήνω. Ναι. Και με έχουν βοηθήσει πολύ αυτά. Και παραδοσιακούς χορούς κάνω. Και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ η άθληση και όλο αυτό και η διατροφή. Και το δεύτερο αυτοάνοσο ήταν στα νύχια. Άνοιγαν εδώ μέχρι μέσα τα νύχια μου.
0: Θα πονούσε αυτό πολύ.
1: Πάρα πολύ. Μπερδευόταν τα μαλλιά μέσα και όλα αυτά. Για αρχή ο δερματολόγος μου είπε ότι δεν θα ξανακάνω ημιμόνιμο ποτέ, γιατί ίσως και αυτό να το είχε προκαλέσει, ό,τι μου είπε. Και τα κάνω φυσικά. Δεν τα ξανά. Και σε περιόδους που δεν δουλεύω και μπορώ, τα αφήνω και τελείως έτσι για να τα... Και έβαλα και διάφορα επάνω που με βοήθησαν.
0: Ποια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αισθάνεσαι ότι είχες να αντιμετωπίσεις?
1: Προκλήσεις, ναι.
0: Η δυσκολία, κατάλαβες.
1: Ναι. Κοίταξε, γενικά εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις, συγγνώμη. Πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν τα απλά στη ζωή μου. Μου αρέσει το δύσκολο για να έχω κάτι να το... Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με κάτι απλό, ας πούμε. Ήθελα, πάντα όταν πρωτοξεκίνησα με την οικογένειά μου, την οικογένεια των Κολυμπητοπουλέων, που ήμουν για 9 χρόνια μαζί τους.
0: Προέρχεσαι από πολύ μουσική οικογένεια.
1: Ναι. Γαλουχήθηκα με αυτή την οικογένεια. Με μαμά, με θείους, με θεία, νούμερο 1 Ειρήνη Κονιτόπουλη Λεγάκη, Γιώργος Κονιτόπουλος, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, μαμά μου Αγγελική, Κώστας Κονιτόπουλος, λοιπόν. Κάποια στιγμή είχα συνειδητοποιήσει ότι είχα και εγώ την αξία μου, εγώ το ήξερα βέβαια και το έλεγα στον εαυτό μου και λέω, θέλω να κάνω και εγώ τα δικά μου βήματα, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν ένα στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου, γιατί ήτανε φοβερά δύσκολο να τα καταφέρω. Από ποια άποψη μου λέγανε όλοι, είσαι από την οικογένεια των Κονιτόπουλων, άρα έχεις ένα στρωμένο τραπέζι και μόνο με το όνομα. Δεν είναι έτσι όμως. Άμα δεν έχεις αξία, αν δεν έχεις ταλέντο, και αυτά τα φέρνω σε λίγο πιο πίσω μοίρα, αν δεν έχεις υπομονή, επιμονή και στόχο.
0: Ίσως και το όνομα να σε έκανε να αισθάνεσαι ότι πρέπει να αποδείξεις διπλά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και όχι μόνο να αποδείξω διπλά, αλλά και να κάνω ωραία πράγματα για να μην συμβεί κάτι αρνητικό και προσβάλλω την οικογένειά μου.
0: Άρα έχεις και μεγαλύτερο βάρος ευθύνης
1: όλα,
0: μέσα σου.
1: Δεν έχω αφήσει κάτι που να ξέρεις να μην το έχω πιάσει.
0: Άρα και τηλεομανία. Έχουμε και τηλεομανία. Και από αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, σε καταλαβαίνω πολύ να σου.
1: Είμαι παρθένος στη ζώδιο γι' αυτό. Ξέρω να σου λέει κάτι αυτό.
0: Είμαι εγώ χεράκι και ταιριάζουμε πολύ καλά. Και μεγάλωσες λοιπόν μέσα σε μια μουσική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Πότε κατάλαβες εσύ ότι και το δικό σου κάλεσμα είναι μουσικό?
1: Αυτό το είχα καταλάβει από 8 χρονών. Γιατί η μαμά μου είχε κασετόφωνο στο σπίτι με κασέτες του Καζατζίδη, της Αλεξίου, όλων των μεγάλων εκείνης της εποχής. Έκανε πρόβες και τα λοιπά. Δεν είχε νησιώτικα, είχε λαϊκούς. Ο πατέρας μου που είχε το καφενείο στο χωριό και εκείνος είχε το pick-up με όλα τα δισκάκια που τα έχω εγώ τώρα σπίτι μου. Τότε ξέρεις τι συνέβαινε. Mm. Έφερνε καινούρια δισκάκια στο χωριό και όλοι πηγαίνανε εκεί και ακούγανε. Δεν είχε ο καθένας τα δικά του.
0: Mm.
1: Και έτσι εγώ λοιπόν είχα γαλουχηθεί και από τον μπαμπά και από τη μαμά μέσα στο σπίτι μου από αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Μαρίζα Κοχ. Και θυμάμαι συγκεκριμένα που είχε η μητέρα μου μια κασέτα με ένα δίσκο, τέλος πάντων ένα LP που είχε βγάλει τότε η Μαρίζα Κοχ. Και θυμάμαι που είχα μπει μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μου και χωρίς να ζεστάνω τη φωνή τίποτα έπιανα την κορώνα που ήταν πάνω της κυρίας Κοχ.
0: Εκεί κατάλαβες ότι έχεις τέτοια φωνή.
1: Εκεί και μετά πίεσα τη μαμά μου, μάλλον της έδωσα πώς να το πω, κίνητρο να σκεφτεί ότι θέλω να πάω στο οδείο. Αλλά
0: ήθελες να
1: πάω
0: να το κάνεις σωστά, να εξέλιξεις τη φωνή.
1: Όχι να πάω, δεν της είπα από την αρχή ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια, γιατί δεν θα ήθελε.
0: Για ποιο λόγο, επειδή ήταν και η ίδια, δεν ήθελε να γίνεις εσύ.
1: Ναι, γιατί τότε πιο παλιά, ας πούμε, επειδή η μαμά μου τώρα είχε 3 παιδιά, τα μεγάλωνε χωρίς βοήθεια. Και η δουλειά τους δεν ήταν έτσι όπως πάμε εμείς τώρα σε συναυλίες ή σε δήμους ή σε συλλόγους. Ήταν πανηγύρι. Πολλές φορές όταν πρωτοξεκίνησε η μαμά μου τραγουδούσαν ακαπέλα. Δεν είχαν ούτε μηχανήματα, ούτε μεταφορικό μέσο. Πηγαίνανε με το γαϊδουράκι από το χωριό μας στο άλλο χωριό που ήταν του πανηγύρι, ας πούμε.
0: Άρχισε δηλαδή, πιο ταλαιπωρία και δυσκολίες.
1: Πάρα πολύ. Και δεν ήθελε γι' αυτό, γιατί ήξερε ότι θέλει γερό στο μάγι όλη αυτή η δουλειά και δεν ήξερα αν θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σε αυτό.
0: Άρα στην αρχή της είπες θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική και δεν της είπες για τραγούδι, ότι θες να τραγουδάς.
1: Όπως κάποια παιδιά θέλουν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν αθλητισμό.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι, ναι.
1: Είπα και εγώ θέλω να με γράψει το δύο. Έκανα φωνητική από τα 8 μου μέχρι τα 16 και στα 13 μου, όταν ήταν ο χορός του συλλόγου μας, του χωριού μου δηλαδή, του Κινίδαρος Νάξου, στο μαγαζί που είχε η οικογένειά μου, όλοι μαζί και τραγουδούσα και εγώ μαζί τους, ένα τραγούδι έλεγα τότε και έφευγα την άλλη μέρα γιατί πήγαινα σχολείο. Είχα συνεννοηθεί με το θείο μου, τον Βαγγέλη, τον Κωνιτόπουλο, βέβαια. Και είπα το «Καμπάνα του Εσπερινού» που έλεγε η Χάρης Αλεξίου, γιατί αυτά τα τραγούδια μαθαίναμε στο οδείο.
0: Ναι.
1: Δεν μαθαίναμε νησιώτικα. Η μαμά μου ήταν στα καμαρίνια πάνω, με το που ακούει τη φωνή, αντιλαμβάνεται τι γίνεται, κατεβαίνει κάτω, έτοιμη να με πιάσει από το μαλλί, να μου πει τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις. Εγώ αθόρμητα έπεσα στην αγκαλιά της, λέω, κοιτάξτε να δεις, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Της λέω, εγώ θα γίνω, λέω, τραγουδίστρια, πάρ' το, λέω, απόφαση, της λέω. Και εκεί τέλειωσε.
0: Το δέχτηκε.
1: Το δέχτηκε, ναι.
0: Και σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, στα 16, συνεργάζεσαι με τον Γιάννη Πάριο.
1: Ναι. Συνεργάστηκε η οικογένειά μου με τον Γιάννη Πάριο και όταν εγώ πήγα να κάνω χοροδιακά, γιατί να πω λίγο ότι τα νησιώτικα το νούμερο 1 και το νούμερο 2 έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Κωνιτόπουλος, ο θείος μου, και ενορχήστρωση έχει κάνει ο Βαγγέλης ο Κωνιτόπουλος, ο θείος μου πάλι. Και εγώ με τη μαμά μου πήγαμε να κάνουμε χοροδία σε κάποια τραγούδια. Ναι. Και όταν μ' άκουσε ο Γιάννης, κράτησε μόνο τη δική μου φωνή σε κάποια κομμάτια, γιατί του άρεσε, ας πούμε. Και μετά ξεκινήσαμε μια συνεργασία.
0: Τους ουσίας στήριξε, γιατί είδε ένα ταλέντο σε σένα, ε.
1: Πάρα πολύ, και ήταν πολύ φοβερό τώρα, 16 χρονών, να συνεργάζεσαι. Ούτε στα όνειρά μου όλα αυτά.
0: Τελικά αξίζει να πιστεύουμε σε όνειρα και να τα διεκδικούμε και να προσπαθούμε για αυτά.
1: Ναι, βέβαια. Χωρίς όνειρα δεν γίνεται η ζωή.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο ξανά κοντά σας. Και να ονειρεύεστε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Everything from my dad, and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: Comes beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
11: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κοντά μας η Στέλλα Κονιτοπούλου. Είχαμε μείνει στα όνειρα που πραγματοποίησες σε τόσο νεαρή ηλικία και αναρωτιέμαι, όταν αρχίζεις τη δουλειά τόσο νωρίς, ποια είναι τα κομμάτια όμως που μπορεί ίσως και να χάνεις, κομμάτια ίσως της παιδικότητας?
1: Αυτό σίγουρα. Γιατί δούλευα από πολύ μικρή με την οικογένειά μου και δεν είχα χρόνο να παίξω με άλλα παιδιά ή ξέρω με παιχνίδια και τέτοια πράγματα. Αλλά όταν έκανα την κόρη μου, ερχόταν τόνοι τα παιχνίδια στο σπίτι και ροζ τα δωμάτια, πέρασα και από αυτή τη διαδικασία του ροζ, ροζ κουρτίνες, ροζ παπλώματα, αυτά, γιατί ένιωθα εγώ έτσι.
0: Ίσως,
1: μέσα μου.
0: Δηλαδή αυτό που λες είναι ότι την παιδική ηλικία που ίσως κάποια κομμάτια στερήθηκες, θέλεις να τα δώσεις διπλά στην κόρη σου.
1: Και έγινε αυτό. Έγινε. Αυτό τώρα ίσως και στερήθηκα κάποιες γιορτές, όπως ας πούμε είναι Χριστούγεννα ή Πάσχα ή το καλοκαίρι της Παναγίας και όλα αυτά που όλη η οικογένεια είναι μαζί. Εγώ πάντα δούλευα. 25 χρόνια συνέχεια δεν είχα πάει ούτε διακοπές.
0: 25 χρόνια.
1: Γι' αυτό βγήκανε μετά όλα αυτά τα ψυχολογικά. Ναι, γιατί ήμουνα σαν να... και δεν το καταλάβαινα. Όσο, ας πούμε, επειδή είμαι εργασιομανής, όσο μου προκύπτανε πράγματα, τα έκανα όλα. Συναδελφοί σου, δημοσιογράφοι, με έπαιρναν, ας πούμε, να πάω σε εκπομπές και ενώ δεν ήμουν ξεκούραστη, εγώ έλεγα ναι και πήγαινα.
0: Θυμάμαι μια φορά... Και άλλο στόχο,
1: Ναι, μια φορά είχα πάει στη Θεσσαλονίκη, στην Ελένη Μενεγάκη, με πυρετό. Είχα φύγει με αυτοκίνητο, δηλαδή οδηγούσε ο σύζυγος και πήγαμε πυρετό για να βγω. Για
0: και
1: να
0: κουραστικό
1: μην...
0: ταξίδι.
1: Ναι, για να μην πούν ότι ας πούμε το παίζω κάτι και ότι δεν ήθελα να ακούσει κάτι αρνητικό για το όνομά μου. Ότι έχω έπαρση, να το πω αλλιώς. Ναι.
0: Αυτό το σταμάτησε κάποια στιγμή να αρχίζει να σε προσέχεις λίγο παραπάνω?
1: Βέβαια. Από κάποια στιγμή και μετά λοιπόν ξεκίνησα να λέω πολλά όχι και εκεί με τα όχι έκτισα την καριέρα μου ακόμα πιο δυνατά, με πιο ισχυρά θεμέλια.
0: Αυτό σημαίνει ότι βρήκες και μέσα σου καλύτερες ισορροπίες, ναι, και πάταγες ακόμα πιο γερά στα πόδια σου.
1: Ακριβώς.
0: Σε νεαρή ηλικία λοιπόν είχες όλο αυτό τον ενθουσιασμό και το πάθος και το ταλέντο. Το περιβάλλον σου πώς το δέχτηκε το άστρο σου που έλαμπε τόσο?
1: Δεν το δεχτήκανε. Και πρώτη η μαμά, επειδή είχε μάθει, τραγουδούσε η μαμά μου με μένα και ο αδερφός μου έπαιζε βιολί, είχε μάθει να είμαστε οι τρεις μας μαζί σαν μια γροθιά.

0: Έπιαναν τα αυτιά μου δεξιά-αριστερά μέσα από το χώρο και έπεφτα πάντα σε σωστούς ανθρώπους ίσως, γιατί έχω και το κριτήριο, ας πούμε. Μου έχει τύχει τώρα εδώ που τα λέμε να βρίσκομαι σε ένα μαγαζί και όταν αμέσως μου τσινάει ο άνθρωπος που δεν ταιριάζει με μένα. Και δεν τον πλησιάζω καθόλου, ούτε εγώ, αλλά ούτε και αυτός, γιατί του το έχω δείξει με τη γλώσσα του σώματος.
1: Άρα έχεις καλό ένστικτο και
0: πάρα πολύ. Αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου, το ένστικτο. Πάρα πολύ.
1: Η κόντρα με τη μαμά, λοιπόν, τελικά σε πείσμωσε?
0: Πάρα πολύ, και μετά και με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Γιατί, κοιτάξτε να δεις, αυτό ήταν και, πώς να το πω, δηλαδή και αυτοί δίκιο είχαν, γιατί ήταν μεγαλύτερη ηλικία από μένα και είχαν δουλέψει πιο πολλά χρόνια από μένα, είχαν ταλαιπωρηθεί αρκετά και ίσως και αυτοί ήθελαν να έχουν κάτι ανάλογο. Αλλά ήβλεπα λίγο πιο μπροστά.
1: Είναι αυτό που λέμε, η εμπειρία με το φρέσκο, το νέο.
0: Ας πούμε, ξεκίνησα να κάνω την πρώτη μου δισκογραφία και διέφερε αμέσως από όλα εκείνα τα πιο παλιά που έκανα με την οικογένεια. Και πιστεύω ότι αντιλήφθηκα, και το αντιλήφθηκα αυτό από τον κόσμο που ήταν από κάτω, που έρχονταν στο μαγαζί, το πώς με αντιμετώπιζε με το χειροκρότημα. Αντιλαμβανόμουν τα vibes από τον κόσμο από κάτω, ότι ας πούμε εντυπωσιαζόταν από μένα.
1: Έβλεπε και κάτι άλλο που δεν περίμενε.
0: Ναι, και λέω, θα πρέπει να κάνω και κάτι μόνη μου, να δείξω ότι και εγώ ότι μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτή την οικογένεια. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου από την αρχή. Να βάλω ένα λιθαράκι, γιατί όταν είσαι από μια οικογένεια που κρατάει 200 χρόνια, ίσως είμαστε πιο παλιά οικογένεια στην Ελλάδα και δεν ξέρω και στον κόσμο, και εγώ είμαι από την 8η γενιά.
1: Τεράστια μουσική πορεία.
0: Ναι. Λοιπόν, και όλοι πριν από μένα, η θεία μου Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη, ας πούμε, ο Γιώργος Κωνιτοπούλος, η μαμά μου, ο Βαγγέλης, αυτοί είναι θρύλοι. Λοιπόν, κάποια στιγμή, είδες καμιά φορά που λέμε ότι τα παιδιά των επώνυμων και καταξιωμένων καλλιτεχνών, πολλές φορές ο κόσμος ταυτίζει το παιδί με το γονιό.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι, ας πούμε, δεν έχει ξεπεράσει τον πατέρα του ή δεν έχει ξεπεράσει τη μητέρα του ή δεν έχει τόσο καλή φωνή. Γίνεται δηλαδή πάντα αυτή η σύγκριση.
1: Υπάρχει και αυτό το βάρος στη νέα γενιά.
0: Ναι. Εγώ έλεγα λοιπόν τώρα πώς θα τα καταφέρω να ξεχωρίσω, που μοιάζουν έτσι και οι χρειές μας αρκετά, αλλά όχι. Η χρειά μου ήταν διαφορετική από τη θεία μου, διαφορετική από τη μαμά μου, και το διαπίστωσα μεγαλώνοντας αυτό. Και με τις επιλογές που έκανα, επειδή εκτός από αντίληψη, έχω και πολύ καλή αισθητική. Και τα διαμόρφωνα έτσι την εξέλιξή μου, ας πούμε, είτε δισκογραφικά, είτε ακόμα και για ένα εξώφυλλο ενός δίσκου, επενέβαινα. Αν δεν μ' άρεσε κάτι, το έλεγα. Λέω, δεν μ' αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει, ας πούμε, με τίποτα
1: τι
0: αυτό.
1: Τι ήθελες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το διεκδίκησες. Αναρωτιέμαι, η μητέρα σου σε παραδέχτηκε τελικά?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, ε?
0: Δεν ξέρω, γιατί ίσως δεν έχει μάθει και να το λέει αυτό, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από την οικογένειά μας, από την παιδεία που ίσως θα έπρεπε να μας δώσουν οι γονείς μας, και δεν την αδικώ, διότι δεν τη στάμαθε κανένα σε αυτά. Έτσι, για πολλά χρόνια ήθελα να μου πει μπράβο η μαμά μου. Και δεν μου το έλεγε. Και δεν το έλεγε, βέβαια. Δεν το έλεγε, όχι γιατί δεν το αισθανότανε. Είμαι σίγουρη ότι το αισθάνεται και ότι με αγαπάει πάρα πολύ, όπως και εγώ εκείνη. Αλλά δεν ξέρω, δεν της είχαν μάθει ότι πρέπει να δείξει λίγο αγάπη παραπάνω? Είναι και αυτό. Και
1: μπορεί να, οι προηγούμενες γενιές δεν μάθαιναν πολύ να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
0: Αυτό που είπες τώρα, το είπες πολύ, πολύ ωραία. Δεν ήξερε πώς να εκφράσει τα συναισθήματά της.
1: Τον μπράβο το είπε?
0: Με άλλους τρόπους, όχι έτσι. Ναι. Ας πούμε, επειδή είμαι συνέχεια μαζί της, ειδικά τώρα που έχει μεγαλώσει, δεν την αφήνω, μου λέει συνέχεια να έχεις την ευχή μου, παιδάκι μου, και αν δεν ήσουν εσύ και αυτά και εκείνα. Για τη δουλειά με έχει παραδεχτεί σε άλλες φάσεις. Δηλαδή, αν νιώσει ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιο αρνητικό για μένα,

0: Λέει, τι θα τολμήσουν να πούνε, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, και το έχω δεχτεί αυτό, γιατί έτσι είναι ο τρόπος της. Ο καθένας μας έχει τον τρόπο του. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι... Παρ' όλα αυτά περάσαν κάποια χρόνια που είχα αιμονή με αυτό το πράγμα. Ήθελα να το ακούσω.
1: Τελικά το έδωσες εσύ στον εαυτό σου και μετά.
0: Ναι.
1: Και έτσι δεν
0: ακριβώς
1: το χρειάστηκες
0: αυτό.
1: Μετά.
0: Είπα ότι δεν θα περιμένεις.
1: Ναι,
0: κάτι.
1: Γιατί μακάρι να έρθει, αλλά θα ζεις μια ζωή.
0: Δεν θα περιμένεις να σου το πει αυτό. Θα το πάρεις απόφαση. Δηλαδή μου το πει και η ψυχολόγος αυτό. Αυτή με βοήθησε. Δεν το συζητώ.
1: Και εσύ το έκανες πράξη. Κάνατε καλή δουλειά μαζί.
0: Το καλό είναι ότι... αν μου πεις κάτι και είτε εσύ τώρα αυτή στην παρούσα φάση που είμαστε εδώ πέρα, είτε η ψυχολόγος, είτε ο σύζυγος, είτε η κόρη μου, για το οποίο έχω ερώτημα, δηλαδή δεν μου έχει ολοκληρωθεί σαν σκέψη και μου το απαντήσεις, έχει τελειώσει το θέμα εκεί. Δεν το συνεχίζω δηλαδή να το διαιωνίζω αυτό.
1: Άρα αν σου βγάλει κάτι νόημα, σου κάνει κλικ στο
0: ακριβώς,
1: μυαλό σου,
0: να πάρω την απάντηση που θέλω τόσα χρόνια και δεν την είχα σκεφτεί ότι ήταν αυτή. Ενώ είναι πολύ απλή. Γιατί εκ των υστέρων λέω, καλά τόσο απλό ήταν αυτό το πράγμα και δεν το είχα πάρει είδηση ρε παιδί μου.
1: Καμιά φορά χρειαζόμαστε τη σωστή στιγμή ή τη σωστή κουβέντα για να
0: έτσι είναι.
1: Αλλάξει κάτι μέσα μας και να μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Γι' αυτό είναι και οι ειδικοί, γιατί αυτοί γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να σου πούνε και τι πρέπει να ακούσεις.
1: Μετά με την οικογένειά σου και την ευρύτερη, την τόσο μουσική, πλούσια μουσική οικογένεια που εσύ έφερες το νέο... Μπόρεσες να παντρέψετε την παράδοση με το νέο και με το...
0: Κοίτα, από όταν ξεκίνησα να κάνω μόνη μου δισκογραφία, από το 1989 νομίζω, ήταν ο πρώτος μου προσωπικός, είχα κάνει πιο μικρή με την οικογένεια, αλλά λέω για μόνη μου. Εγώ έφυγα από μαζί τους και έκανα μόνη μου την καριέρα μου και μόνη μου, τέλος πάντων, προχώρησα. Σε αυτό το διάστημα δεν είχαμε επαφές μουσικές. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έτυχε να βρεθούμε σε κάποιο χώρο μαζί, όλοι μαζί όπως είμαστε. Αλλά και αυτοί από τη δική τους πλευρά, ας πούμε, έκαναν βήματα μόνοι τους. Και δεν μπορούσε τότε ένα μαγαζί ολόκληρο να μας έχει όλους μαζί για ένα είδος μουσικής. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, να τραγουδάμε τώρα όλοι οι νησιώτικα και να είμαστε σε ένα μαγαζί δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Οπότε, εγώ που μπήκα στις μεγάλες πίστες, ας πούμε, έλεγα εγώ τα νησιώτικα.
1: Έλεγε κάποιος άλλος περισσότερα λαϊκά.
0: Αυτό, λαϊκά περισσότερο έλεγαν. Όμως, επειδή χρησιμοποίησαμε τη λέξη τον όρο τύψη στην αρχή. Εγώ ένιωσα, ας πούμε, ότι εντάξει, επειδή δεν τους άρεσε αυτό, ένιωθα τύψεις, ότι και καλά κατάλαβες τώρα τι θέλω να πω.
1: Ότι τους αφήνεις.
0: Ναι. Και μεγαλώνοντας, έτυχε ένα συμβάν υγείας βασικά, όχι δικό μου, ενός από τα μέλη της οικογένειάς μου. Και εγώ πήγα και του συμπαραστάθηκα πάρα πολύ, γιατί έτσι είμαι. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή και ξένος να είναι, θα το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Θες να βοηθάς.
0: Ναι. Είμαι δοτική πολύ. Και το είδε πάρα πολύ, ότι ήταν κάτι που δεν, απίστευτο, άπιαστο.
1: Το εκτίμησε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και σας έφερε κοντά λοιπόν.
0: Ναι, και είδα και τις άλλες πτυχές του χαρακτήρα του. Που τελικά, επειδή εγώ έκανα το πρώτο βήμα και πλησίασα και φτιάξα τις σχέσεις όλης της οικογένειας μετά από αυτό. Και ήταν ένα όνειρο ζωής μου αυτό να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Δηλαδή φέτος που παίξαμε στο Άλσος, στο πεδίο του Άρεος, είχαμε να βρεθούμε στη σκηνή 30 χρόνια όλοι μαζί.
2: Στη Στέλλα, εκτός το ότι είμαστε πρώτες εξαδέλφες, το αίμα δηλαδή, η συγγένεια, στη Στέλλα θαυμάζω πάρα πολύ την ενέργεια που έχει, τη ζηλεύω θα έλεγα, αυτή την δραστηριότητα που έχει που και τη συνέπεια να ασχολείται με τη δουλειά πάρα πολύ, πράγμα που εγώ δεν έχω, και με βοηθάει η Στέλλα πολλές φορές να είμαι εγώ ησυχή και εκείνη να τα κάνει όλα. Και ίσως εντωμεταξύ ονειρεύουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε και κάπου μαζί. Σε μια... Έχουμε τραγουδήσει πολλές φορές μαζί, αλλά σε κάτι διαφορετικό, σαν κάτι έτσι, πώς να το πω, μια συναυλία. Στη Στέλλα θα ήθελα να ευχηθώ πάνω απ' όλα να είναι υγιής, να χαίρεται την οικογένειά της και την πολύ πολύ καλή κόρη που έχει και να της πηγαίνουν όλα καλά όπως εκείνη τα θέλει.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Άξιον 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
7: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η παράδοση, τι σημαίνει για σένα σήμερα?
1: Σήμερα κιόλας. Σήμερα ακόμα πιο πολύ το υποστηρίζω όλο αυτό. Που σημαίνει τι? Τρόπο ζωής είναι για μένα. Δηλαδή, αν από μικρό παιδάκι είχα μάθει να έχω κάποια βιώματα, να έχω κάποια πράγματα που είχα μάθει στο χωριό που μεγάλωσα και τα συνέχισα και μέχρι μετά, δηλαδή αφού παντρεύτηκα το σύζυγο, να δώσω ένα παράδειγμα, του μαγειρεύω, ας πούμε, συνταγές παραδοσιακές από το χωριό. Ίσως και γι' αυτό κάθεται κιόλας, να το ξέρω.
0: Έρθες περνάει αυτό στο μαγειρί. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου?
1: Μπατάτες τηγανιτές με κρεμμύδια.
0: Έλα.
1: Τις κάνουμε εκεί στο χωριό και είναι το αγαπημένο φαγητό του συζύγου. Διάφορα, πολλά έχω να σου πω άμα θέλεις για από φαγητά, τα οποία τα κάνουμε μόνο εκεί στο χωριό και αυτός τα είχε μάθει από τη μητέρα του. Τι να σου πω, ότι πάντα πρόσεχα το ντύσιμό μου, γιατί είχα περάσει μέσα στο μυαλό μου ότι επειδή είμαι από μια παραδοσιακή οικογένεια δεν πρέπει ποτέ να βγω και να τα πετάξω έξω, ας πούμε. Γιατί αυτό αυτομάτως, ας πούμε, θα... Καταρχήν δεν μου αρέσει και θα με μείωνε, θεωρώ. Δηλαδή εκεί θα ήταν σαν να προσέβαλα την οικογένειά μου. Έτσι το είχα εγώ από παλιά αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Άρα παράδοση για σένα είναι ένας τρόπος ζωής. Συμπεριέχει όλες τις πτυχές.
1: Τα πάντα.
0: Και προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ναι. Και την εκκλησία, δηλαδή δεν είμαι... έτσι με παροπηδές, αλλά ας πούμε την ημέρα της γιορτής μου θέλω να πάω στην εκκλησία το πρωί, να εκκλησιαστώ, να ανάψω ένα κεράκι, ή ξέρω εγώ, θέλω να ανιστέψω το Πάσχα όπως τα κάναμε παλιά, ας πούμε, στο νησί. Αυτά τα κάναμε από παλιά και τα θυμάμαι, δεν μου έχουν βγει από μέσα μου όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι και ο σύζυγος το ίδιο.
0: Με τόσα χρόνια πορείας αναρωτιέμαι, ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δικής σου κληρονομιάς που θέλεις να αφήσεις πίσω?
1: Της δικής μου κληρονομιάς? Ναι, όλο αυτό το έργο που έχω κάνει ήδη έχει αναγνωριστεί, θεωρώ, και από τους νέους που έχουν ξεκινήσει και τραγουδάνε και ασχολούνται με το νησιώτικο τραγούδι, και από γενικά από τον κόσμο. Γιατί τότε που έκανα τη μεγάλη επιτυχία τα σφάλματά σου που έλεγες πριν, στα backstage.
0: Πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, ναι. Άρχισα και τραγουδούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο.
1: Αυτό το τραγούδι με έκανε γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Οπότε με γνωρίζουν παντού και αυτό είναι μια κατάκτηση.
0: Αχ, δεν κρατιέμαι, θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για
0: αν
1: πες.
0: Θέλεις, μπορείς να μας πεις έτσι ακαπέλα οποιοδήποτε κομμάτι θέλεις. Με έχεις ξεσηκώσει.

0: Υπέροχη, υπέροχη. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μας ταξίδεψες τόσο μουσικά όσο και συναισθηματικά, ανθρώπινα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ γιατί, κοίτα να δεις και εσύ το έχεις προκαλέσει αυτό. Είσαι, στο είπα και πριν, είσαι πολύ στοχευμένη, όχι αρνητικά, στις ερωτήσεις που κάνεις και αυτό που βγάζεις από το πρόσωπό σου την ώρα που κάνεις την ερώτηση, εμένα με χαλαρώνει και λέω πολύ ωραία πράγματα, ας πούμε. Δεν συμβαίνει πάντα σε συνεντεύξεις αυτό.
0: Εκτιμώ πολύ τα καλά σου λόγια.
1: Να είσαι καλά.
0: Εύχομαι όλα τα καλά. Καλή επιτυχία σε όλη τη συνέχεια σου.
1: Και σε όλους εσάς εύχομαι καλή επιτυχία εδώ, γιατί όλο το team είσαστε εξαιρετικοί.
0: Θα χαρώ να σε συναντήσω ξανά σύντομα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ θα χαρώ πολύ.
0: Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε όσο όμορφα περάσαμε κι εμείς, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
4: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
5: You're gonna feel it change, right?
4: Yeah.
5: It's beautiful. There you go.
4: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Για συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Όταν κάνω κάτι, δεν το κάνω για να πούνε «Α, μπράβο, α, τι έκανες». Καταρχάς, δεν έχω θαυμάσει ποτέ τον εαυτό μου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω γουστάρω τον Νίκο Νεμόπουλο. Γουστάρω τον Νίκο τον Βέρτη. Σου λέω ότι γουστάρω εγώ. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι τα talent show, τα τωρινά αυτά τα talent show που υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι γίνονται για τις επιτροπές και όχι για τους διαγωνιζόμενους. Εγώ λοιπόν, με τα όνειρα και την ψυχή του κάθε παιδιού, δεν μπορώ να παίξω. Αστερόσκονη.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Λέω κάθε φορά special edition, αλλά πιο special edition από αυτή δεν υπάρχει καθώς. Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαράξει τη δική του πορεία και έφτασε μέχρι το στούντιο ακόμα και με διάστρεμα για να μας κάνει την τιμή.
1: Σου έχω ιδιαίτερη αγάπη εσένα. Είμαι άνθρωπος που γενικά κάνω αυτό που αισθάνομαι και μου αρέσει. Οπότε είσαι ο άνθρωπος που είπα κατευθείαν, ναι, στον Νίκο θέλω να πάω. Και στο λέω μέσα από την ψυχή μου, το γνωρίζεις αυτό άλλωστε, τα έχουμε πει, εμείς μιλάμε και χρόνια τώρα, γιατί ξέρεις τι άνθρωπος είμαι γενικά και πώς βλέπω τα πράγματα.
2: Δεν ξέρω αν το αξίζω από την άποψη της καλλιτεχνικής πορείας.
1: Το αξίζεις.
2: Τώρα από χαρακτήρα εσύ θα το κρίνεις και κανένας άλλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε αδελφές, μην παρεξηγηθούμε, ψυχές.
1: Ψυχές αυτό.
2: Σε επίπεδο όχι τόσο καλλιτεχνικό, όσο σε επίπεδο παραξενιάς, αγύρισης του κεφαλιού.
1: Κοίτα,
2: κόντρα.
1: Φαινόμαστε αγύριστα κεφάλια και κόντρα. Δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι έχω το δίκαιο μέσα μου καρφωμένο και το έχεις κι εσύ. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που θα πούμε κάτι για να πετύχουμε κάτι άλλο ή να συμβεί κάτι άλλο. Τι έχουμε να πούμε, θα το πούμε έτσι όπως πρέπει και θα στηρίξουμε. Αυτό πραγματικά θεωρούμε ότι είναι άδικο. Αν οι περισσότεροι, ας πούμε, είναι άδικοι, θα τους φαινόμαστε παράξενοι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά σε νορμάλ ανθρώπους δεν νομίζω να είμαστε παράξενοι.
2: Άλλωστε, ανήσυχα πνεύματα και μερικές φορές και νοσηρές καταστάσεις γεννάνε την τέχνη. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία, λέει και ο Καβάφης, λέει να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Η ειδονή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί καλλιτεχνική ειδονή, γιατί ευνούχος κανένας δεν γράφει τραγούδια. Και εννοώ πάντα ευνούχος ψυχικά. Δηλαδή, αν έχεις κάνει τους συμβασμούς σου, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι στη νορμάλ πατέντα και στο νορμάλ καλούπι ζωής, δεν νομίζω ότι μπορείς να ξεφύγεις, να εκστασιαστείς, να μπεις στη διαδικασία να εκφράσεις σύνολο κόσμου. Έτσι όπως το έχεις κάνει πολλά χρόνια.
1: Κοίτα,
2: τώρα.
1: Νίκο, μου δίνεις τώρα και μια πάσα σε αυτήν την ειδονή που περιγράφεις και από τη λέξη που λες. Είναι αυτό που βλέπω καμιά φορά τώρα στα νέα παιδιά που σχεδόν δεν κάνουν τίποτα. Πατάνε ένα κουμπάκι και τους γράφει ένα τραγουδάκι και τους στίχους έτοιμους. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Είναι απλά να έχουν στο σιρτάρι να πουλήσουν κάτι. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί αυτή η διαδικασία του υδρώνω, ξενυχτάω, αγκαλιάζω εγώ το πλήκτρο λογικά, γιατί με πλήκτρο γράφω, αγκαλιάζω το πλήκτρο.
2: Αρρωσταίνω με το τραγούδι.
1: Ναι, όλη αυτή η διαδικασία του να δημιουργηθεί κάτι, αυτό δεν μπορεί να το ζήσει κανένας, μόνο ο δημιουργός το ζει. Δηλαδή, καμιά φορά λέει γράφετε τραγούδια για τον κόσμο. Ασφαλώς και στο τέλος ο προορισμός είναι ο κόσμος, αλλά η διαδικασία η πριν είναι τέτοια που δεν μπορώ να την περιγράψω στον κόσμο. Αυτό που νιώθεις δηλαδή ανακαλύπτοντας το αν θα βάλεις σε αυτή τη νότα, αυτή τη συγχορδία ή την άλλη συγχορδία και θα σου αλλάξει όλο το συνέστημα, αυτό δεν μπορεί να το βιώσει κανένας αν δεν καθίσει handmade, step by step, να το ζήσει και όχι μόνο συνθετικά και παραγωγικά. Ο ήχος, ο κάθε ήχος, πού θα αγκαλιάσει, τι όργανο θα μπει εκεί, γιατί θα έχει αυτόν τον ήχο, γιατί θα πάει η φωνή μέσα, γιατί θα μπει αυτό το βάθος, γιατί. Αυτός είναι ένας μικρό κόσμος που το ζούμε μόνο εμείς οι δημιουργοί.

0: Καταρχήν είναι παγκόσμια γλώσσα η μουσική. Δηλαδή, εσύ μπορείς να γράψεις μια μελωδία και να ακουστείς στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Αφρική ή στην Ασία. Έτσι. Ο στίχος εδώ, ο ελληνικός είναι ελληνικός. Μιλάει μόνο στους Έλληνες απανταχού, ας το πούμε έτσι. Αλλά από την άλλη κιόλας, είναι μια μίμηση ζωής και, όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, μια μίμηση μίμησης. Επί τόσα χρόνια, μουσική από τη φύση ξεκινάει και επί τόσα χρόνια ο άνθρωπος προσπαθεί να εκφραστεί μελωδικά. Γιατί αυτό μέσα του κάτι του έκανε που ανακαλύψαμε εμείς τον τελευταίο αιώνα ότι κάνει καλό και στο ανοσοποιητικό μαζί με το σεξ και τη γυμναστική. Η μουσική κάνει καλό στο ανοσοποιητικό, το δυναμώνει, το υπεραμείνει.
1: Και θα συμφωνήσω τώρα, συγγνώμη σε διακόπτω, επειδή έχω ασχοληθεί και με meditation music, που έχει να κάνει και με συχνότητες, γιατί πέρα δεν είναι απλά τι γράφεις μελωδικά, είναι πού το γράφεις, πού είναι κουρδισμένο, τι συχνότητες χρησιμοποιείς και τι κύκλο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να χρησιμοποιώ και Φιμπονάτσι μέτρο, για να καταλάβω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μας καταλάβουν κάποιοι.
0: Δεν πειράζει, θα το ψάξουν στα Google.
1: Αλλά αυτή η ομορφιά είναι αυτό που περιγράφεις τώρα. Σίγουρα η μουσική με όμικρον γιώτα είναι η μάγη του μέλλοντος, για να γίνει πιο κατανοητό. Αν σκεφτούμε ότι τα πάντα από το σύμπαν. Ας ξεκινήσουμε το σύμπαν, είναι όλα συχνότητες, είναι τα πάντα σε αρμονία. Είμαι τόσο σίγουρος όταν είναι να γράψω κάτι που έρχεται μαγικά ένα φως από πάνω μέχρι κάτω και αυτά λειτουργούν σαν να είναι συνδεδεμένα. Άρα πρέπει να φτιάχνουμε το χαρακτήρα μας, τον εαυτό μας και γενικά την ψυχολογία μας, που είναι το πρώτο πράγμα που χαλάει, καταστρέφει αυτό που κάνουμε, για να μπορεί να μας δοθεί αυτό το δώρο της φύσης. Όλοι είμαστε προκειμένοι να έχουμε το δώρο. Το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτείς, να το έχεις ή να μην το έχεις.
0: Και το σοβαρότερο για μένα, πνευματικό ζήτημα της όλης της ιστορίας, της σύνθεσης, της μελωδίας, είναι εντάξει η παραγωγή και η τεχνική κατασκευή από την ώρα που θα υπάρξει όμως η κεντρική ιδέα. Ναι. Από την ώρα που θα υπάρξει το μουρμουριτό σου. Το οποίο μουρμουριτό σου μέσα έχει χιλιάδες χρόνια DNA πίσω. Από μυρολόγια, από νανουρίσματα, από γιορτές, από γάμους, από δημοτικά τραγούδια. Από Βάγνερ, από Μπαχ, από Μότσαρτ. Δηλαδή και πάει λέγοντας τη δουλειά και φτάνοντας μέχρι σήμερα σου λέει ένας άνθρωπος που μπαίνει στο χώρο. Α, εμείς έχουμε τόσα εργαλεία και τόσα προηγούμενη εμπειρία σε σχέση με τη μουσική που μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ακόμα πιο δύσκολο να κάνεις πράγματα όταν έχεις προϊστορία από πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ σε μια παρθένα δισκογραφία, σε μια παρθένα μουσική Ακριβώς. σκηνή, μπορείς να παρουσιάσεις την τρελίτσα σου. Και πώς μπορείς να είσαι επιτυχημένος και διαπεραστικός την ώρα που έχεις πίσω σου Χατζηδάκηδες, Μούτσιδες, Μυθαδωράκηδες, Λοΐζους, πράγματα τα οποία έχουν ανά καιρούς μεγαλώσει τον Έλληνα.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο μου, για όλα αυτά που συζητάς, γιατί. Με έχουν πάρει πολύ σπουδαίοι συνάδελφοι, πολύ μεγαλύτεροι από μένα, πολύ σπουδαίοι, και μου έχουν πραγματικά σε ένα διάστημα που ασχολήθηκα με τη μυθοπλασία πάρα πολύ και διεύρυνα ένα. Δεν έμεινα σε ένα είδος μουσικής, αλλά έκανα και καλό λαϊκό και παραδοσιακό και. Με πήραν συνάδελφοι και με ρωτήσαν τι DNA κουβαλάς.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Αυτό που είπες είναι απόλυτα σωστό. Αλλά. Θέλω να σου πω ότι όταν κάνουμε κάτι, εγώ τουλάχιστον, όταν κάνω κάτι, δεν το κάνω για να πούνε «Α, μπράβο, α, τι έκανες». Καταρχάς δεν έχω θαυμάσει ποτέ τον εαυτό μου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ουσιαστικά δεν παίρνω χαμπάρι αυτό που γράφω, μπορεί να το ανακαλύπτω μετά, αργότερα. Δεν κάθομαι ποτέ να χειροκροτήσω τον εαυτό μου «Α, τι έκανα» και να μείνω εκεί. Δεν το κάνω για τον εαυτό μου. Όταν μου δίνεται η ευκαιρία, όπως μου δόθηκε τηλεοπτικά, και γι' αυτό πήγα να δημιουργήσω πράγματα που δεν ήταν trendy. Γιατί ήθελα να ανοίξω πόρτα σε αυτό που στερούσαν πάρα πολλά χρόνια, τη μουσική, την πραγματική μουσική. Και δεν το έκανα για εμένα. Το έκανα για οποιονδήποτε κάνει πραγματική μουσική. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι, λοιπόν, δεν το κάνεις για την πάρτι σου, για σένα. Το κάνεις για να ανοίξουν δρόμοι, να ξαναμπούν άνθρωποι που κάνουν πραγματική μουσική από αυτή την πόρτα. Άρα, δεν βλέπεις τίποτα προσωπικά. Δεν θαυμάζεις τίποτα προσωπικά. Ό,τι κάνεις, το κάνεις. Πώς να σου το εξηγήσω, κάνοντας σταυρό σου και προχωράς παρακάτω και με απόλυτο σεβασμό, επειδή θίξαμε κάτι τώρα για όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που προϋπήρξανε. Εγώ τουλάχιστον έχω απίστευτο σεβασμό. Τόσο σεβασμό όσο δεν περνάει από το μυαλό σου. Δηλαδή, σου εξηγήσω ακόμα και κάπου είναι να συμβεί κάτι, δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες, και να πούνε «Α, θα βγει αυτό για να μπει το δικό σου». Αν είναι σπουδαίος ο δημιουργός, λέω «Όχι, δεν θέλω να μπει το δικό μου». Θα μπει αυτού του σπουδαίου δημιουργού. Ναι. Καταλαβαίνεις πώς εκφράζομαι.
0: Ναι, παραμερίζω γιατί με τον τρόπο μου πρέπει να σεβαστώ. Με κάποιο τρόπο πρέπει να σεβαστώ το έργο του συγκεκριμένου.
1: Δηλαδή είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ακόμα και κάτι να μου έρθει εμένα, που να μην είμαι στη στιγμή που πρέπει εγώ να το κάνω ή θέλω να το κάνω γιατί ασχολούμαι με κάτι άλλο, αυτό θα το παντρέψω. Θα πάρω τον φίλο μου τον Γρίτση, θα πάρω τον Γιώργο τον Θεοφάνου, θα πάρω κάποιους ανθρώπους που εκτιμώ και θα πω, ξέρεις κάτι, αυτό δεν είμαι στη φάση εγώ, αλλά δεν θα αφήσω να χαθεί. Θα κοιτάξω αυτό το πράγμα να χρησιμοποιηθεί και να βοηθήσω βέβαια και αυτός που έχει έρθει. Σαν παράδειγμα στο φέρνω, έτσι για να το καταλάβεις.
0: Σαν ελληνική κοινωνία, περάσαμε από τη φάση της απόλυτης εξειδίκευσης και δικαιολογήσαμε τον εξειδικευμένο και τον ικανό, ακόμα και με τα λάθη τα προσωπικά. Mm. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν κακός άνθρωπος ένα μεγάλο ταλέντο. Σήμερα η ελληνική κοινωνία δείχνει και μέσω των social media, αλλά και μέσω της ειδησιογραφίας, ότι δεν εκτιμάει ανθρώπους που δεν είναι ok και σαν άνθρωποι. Θέλουν δηλαδή να ακούσουν το Μουλίπης, το Φεύγω για μένα του Μαζονάκη και ταυτόχρονα να ξέρουν ότι το έχει γράψει μια καλή ψυχή που το εννοεί αυτό, ναι, που λέει, και η μελωδία που με παίρνει μαζί εμένα και με πάει, ξέρω εγώ, το έχει κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κακός, δεν είναι στραβός, αλλά τα περισσότερα παραδείγματα στην καλλιτεχνική σκηνή και από το παρελθόν δείχνουν ότι καμία σχέση δεν έχει ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη με το έργο.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Εντελώς. Και το μεγαλύτερο λάθος που βλέπω εγώ, γιατί και εσύ και εγώ γνωρίζουμε τα πράγματα εκ των έσω. Έτσι.
0: Το παρασκήνιο.
1: Μπορείς να παρατηρήσεις ότι μπορεί να είναι αγαπητή, να είναι αγαπητή κάποια ονόματα. Δεν μιλάμε για τη μουσική απαραίτητα, μιλάμε γενικώς. Που αυτό που βγάζουν, που θέλουν να δίνουν προς τα έξω, είναι αρεστό στον κόσμο και παραμυθιάζονται. Ενώ κάποιους άλλους μπορεί να τους κατακρίνουν, είναι οι καλύτερες ψυχές.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εσύ τα ξέρεις αυτά, ναι, νομίζω. Ναι. Και απλά εμείς δεν μιλάμε. Ξέρεις τι θέλω να πω? Α, στον κόσμο να πιστεύει αυτό που πιστεύει, ας πούμε. Θα το ανακαλύψει για μια στιγμή το οτιδήποτε έχει να κάνει.
0: Ο κόσμος έχει και τη διάδραση με τους καλλιτέχνες στα μαγαζιά, στα κοσμικά κέντρα, στα μπουζούκια, όπως θες πες τα. Εκεί βλέπει ίσως το χαρακτήρα. Από ένα αυτόγραφο, ναι, από την κίνηση στην πίστα, από αν θα του μιλήσει ή όχι, αν είναι καταδεκτικός να βγάλει μια φωτογραφία. Όλα αυτά δεν είναι συνθήκες καλοσύνης. Είναι συνθήκες επαγγελματισμού. Ναι, αυτό, ναι, πρέπει να καταλάβουμε. Ναι, ναι. Και πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία να μην κρίνουμε από τη φάτσα και την εντύπωση.
1: Ακριβώς.
0: Συνήθως η πρώτη εντύπωση είναι λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Όχι σωστή.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι λάθος και όπως είναι και λάθος και στη ζωή μας κανονικά. Έχει τύχει να δω ζευγάρια να είναι παντρεμένα 20 χρόνια, ενώ όταν το βρεθήκαν είπαν εγώ με αυτόν ή εγώ με αυτήν, με τίποτα. Και τελικά είναι 20 χρόνια και είναι και αγαπημένοι. Κατάλαβες, ναι, πώς το θέτω.
0: Και η ομορφιά που λέει είναι δείγμα καλοσύνης σύμφωνα με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν είναι όμορφος άλλος, θα είναι και καλός.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν πάει
0: σε καμία περίπτωση.
1: Γι' αυτό τα θρίλερ έχουν αγγελικό πρόσωπο οι δολοφόνοι.
0: Έτσι
1: κάνει την κόντρα.
0: Δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο.
1: Εγώ πάντως έχω γνωρίσει αυτό που μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι είναι κακά παιδιά, να είναι τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και πραγματικά δηλαδή το θεωρώ ευλογία να έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ξαναλέω, εντάξει, ζούμε μια εποχή ζάπινγκ γρήγορη, δεν προλαβαίνεις να δεις τι γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρει να πρωτοδεί ο άλλος TikTok, βλέπει το ένα βιντεάκι μετά το άλλο, το Instagram μετά το άλλο, ζάπινγκ 100 κανάλια. Περνάει γρήγορα, δεν προλαβαίνει ο άλλος να καταλάβει τι είναι τι. Γιατί εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ με τον Γιάννη, ας πούμε, τον Γκότσιρα, που είμαστε από το στρατό μαζί, για να καταλάβεις.
0: Καντάρι μαζί ήσασταν.
1: Ναι, το στρατό πίστευτε μαζί, έτσι. Με τον Γιάννη, που δεν ήρθε να πάρει τη δουλειά μου να κάνει το στιχουργό, για να καταλάβεις πώς το θέτω. Έτυχε σε ένα πρωί, του παίξα κάτι, του λέω μην δώσω σημασία στο στίχο, μου λέει να το δοκιμάσω, του λέω δοκίμασέ το. Το φαίνει αμάν, μου αρέσει πάρα πολύ το σασμό που είχαμε κάνει τότε. Στο καπάκι κάναμε το κάθε μέρα. Ο αμάν, του λέω, λοιπόν, να σου πω τους στίχους, τους κάνεις όλους εσύ. Δηλαδή, μπήκαμε σε μια διαδικασία. Με εγώ λοιπόν με τον Γιάννη που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και ο Γιάννης ένας, ο πρώτος βασικά, είναι αδελφός μου, για να ολοκληρώσουμε το τι συμβαίνει. Ακόμα και τα παιδιά του είναι ο θείος Νίκος, κατάλαβες, δεν είναι ο Νίκος. Με τον Γιάννη λοιπόν, ό,τι κάναμε, είτε Δημήτρης Μπάσης, λέγεται αυτός της Κουλάς, είτε στα Στραντάκια, είτε Μέλινα Κανά, ό,τι οι επιλογές μας. Δεν ήταν απλά τι είναι trendy.
0: Ναι, ή του πάει αυτού, αυτό το τραγούδι.
1: Και δεν είναι trendy, πρόσεχε. Ήταν, γράφουμε το κομμάτι και μετά λέγαμε ποιος θα το πει. Δεν γράφαμε κατά παραγγελία και ήταν πολύ σημαντικό, όποιος ήρθε να τραγουδήσει τραγούδι μας, έπρεπε να τον γουστάρουμε σαν άνθρωπο. Για να σου ολοκληρώσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να γράψω, ας είναι, τι να σου πω τώρα, ο top of the top. Και να ξέρω θα βγάλω εκατομμύρια. Δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια. Δεν κοιμάμαι καλά, δεν λειτουργώ καλά, δεν γουσάρω, δεν μ' αρέσει, να σου το πω λίγο απλά. Εσύ μπορεί να με νιώσεις πολύ καλύτερα.
0: Μίλησες για τα εκατομμύρια, τα οποία έχουν γίνει αυτός ο σκοπός του σημερινού μοτίβου σκέψης του νέου ανθρώπου, έτσι. Και από την άλλη, βρίσκεσαι σε έναν χώρο στον οποίο έχουμε αδικηθεί η μουσική και οι δημιουργοί και οι στιχουργοί μαζί και οι συνθέτες από την ανώνυμη εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας. Ναι. Δηλαδή, εκεί πέρα χάθηκαν πολλά λεφτά με επίσημη βούλα λογιστών και κράτους και γι' αυτόν τον λόγο έκλεισε κιόλας η εταιρεία. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που είσαι στην IP από το
1: 1990. Από πιτσιρίκι τότε με τον πρώτο δίσκο.
0: Στη χρυσή εποχή της IP, υποτίθεται που έχουν πληρωθεί λεφτά και λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να σου έχει δώσει ένα πρόχειρο υπολογισμό που θα έπρεπε να κάνω, να σου έχει δώσει πάνω από 3-4 εκατομμύρια ευρώ η IP μόνο εσένα. Δηλαδή, άμα κάτσω και το δώσω σε σχέση με τις επιτυχίες.
1: Θα μπορούσα να έχω και ένα σπίτι, αλλά δεν έχω.
0: Ναι, θέλω να πω. Πράγμα που δεν μπορεί να ξέρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Γιατί σου λέει, έλα τώρα, τα έφαγες, τα έβγαλες τα λεφτά και τα έφαγες τώρα και πάμε και
1: αυτό. Ο καθένας φαντάζεται ότι θέλει.
0: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν την έχεις πληρωθεί αυτή τη δουλειά και συνεχίζεις και την αγαπάς. Εκείνη το φοβερό της όλης της ιστορίας.
1: Μα αυτή τη δουλειά εγώ δεν την αγάπησα για. Θα σου πω, εγώ αυτή τη δουλειά δεν την αγάπησα για να βγάλω λεφτά. Το αν έτυχε να βγουν κάποια λεφτά, έγινε γιατί ίσως είχα. Και θα σου πω, έγραφα. Ουσιαστικά αυτό που άρεσε να ακούσει, που ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή, βασικά είναι σαν να είχαμε το ίδιο γούστο με τον κόσμο, mm-hmm. για να καταλάβεις. Αλλά δεν είναι τύχη, δεν έγινε κατά τύχη αυτό, δεν γίνεται. Γιατί εγώ είμαι από 13 χρόνων σε ένα στούντιο. Παιδάκι, έτσι. 13 χρόνων, άλλα παιδάκια είναι έξω και κάνουν άλλα πράγματα. Εγώ ήμουν μέσα στο στούντιο. Και μάλιστα μπήκα και με θράσος 13. Λέω, θα μπω στο 111 τότε, στον τάκι των Αργυρίων. Μπήκα και είπα, παιδιά, εγώ είδα ένα πιτσιρικά σου, τι κάνω εδώ. Εγώ θα κάθομαι να παρακολουθώ. Λέω, δεν θα σε ενοχλώ, δεν είναι εκείνο. Και σιγά σιγά έλεγα τη γνώμη μου λίγο σε ένα μπάσο στο Χάρη τον Ανδρεάδη. Και μου λέγε, οπ, και έτσι μπήκα από νωρίς σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω στην τύχη. Στην τύχη θα πιστέψω αν συμβεί ένα στο ένα εκατομμύριο που μπορεί να συμβεί μια φορά. Στην τύχη. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα είναι λάθος ή σωστές επιλογές μας. Αυτή είναι η συνέχειά μας. Σε όλα. Και θέλει και γερό στο μάχη για να τα κάνεις αυτά. Το να πεις όχι εκεί και να πεις ναι εκεί, δεν πρέπει να το πεις τόσο απλά. Πρέπει να δεις πού πάει αυτό το πράγμα, πού ταξιδεύει. Και εσύ ορίζεις την πορεία σου.
0: Τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι της ζωής που πρέπει να λέγονται γι' αυτό.
1: Και πρέπει να έχεις τρομερό timing. Να αντιλαμβάνεσαι τη στιγμή που πρέπει να συμβεί αυτό και τη στιγμή που
0: αυτή
1: δεν πρέπει.
0: Αυτή είναι η τύχη τελικά, ο συγχρονισμός. Αυτό, το timing. Δηλαδή να πετύχεις πάνω εκείνη την ώρα. Yeah. Γιατί, ξέρω εγώ, ιστορικά και ο Πύρος ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Αλλά δεν το ξέρουμε σήμερα.
1: Συμφωνώ.
0: Και τον σκότωσε ένα κεραμίδι στο Άργος. Του πέταξε μια μάνα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν δεν τον είχε σκοτώσει το κεραμίδι το Πύρο, μπορεί να μην υπήρχε ρωμαϊκή αυτοκρατορία, λέμε. Νομίζω ότι ασχολούμαστε με ένα ευλογημένο κομμάτι που λέγεται το τραγούδι. Που δεν έχει κλέψει κανέναν, που δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν, εκτός από έναν άλλον συνθέτη που έχασε τη δουλειά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται με τα τραγούδια και όσοι καλλιεργούν λουλούδια, δεν πειράζουν και κανένα να το πω.
1: Για να καταλάβεις εγώ πόσο απόλυτος είμαι σε αυτό, έχω πολύ μεγάλο θέμα. Θα σου εξηγήσω. Δηλαδή, οτιδήποτε γράφω, θέλω να το ακούσει και να το ξανακούσει ο άλλος και να μου πει, αν του θυμίζει κάτι, το πετάω. Και δηλαδή, έχει συμβεί κάτι που δεν είχε προλάβει να κυκλοφορήσει, ας πούμε, παλαιότερα.
0: Δεν έχεις αντιγράψει. Εσύ τώρα ξέρουμε από μελωδίες δεν έχεις αντιγράψει.
1: Μα δεν έχει ομορφιά.
0: Σε έχουν αντιγράψει πολλές φορές, δεν έχεις αντιγράψει.
1: Δεν έχει ομορφιά το να αντιγράφεις. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή, δεν είναι δημιουργικό. Λένε κάποιοι θέλει τέχνη και θέλει μαγιά. Okay. Εγώ δεν βλέπω ότι θέλει μαγιά. Εγώ γουστάρω να γεννιούνται νέα πράγματα και δεν με ενδιέφερε ποτέ. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν πήγα ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες. Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
0: Έφτιαξες κόσμο, δεν πήγες να φτιαχτείς από κόσμο.
1: Ναι, δεν ήθελα. Πέρα τη σπουδαία δουλειά που είχαμε κάνει τότε με τον Νίκο τον Καρεφέλα με την Άννα Αναβίση, που της είχα κάνει και τραγούδι μέσα, είχα αναλάβει και παραγωγή κτλ. Δεν ήθελα φτασμένους και πιασμένους. Ήθελα να δημιουργώ από το μηδέν.
0: Τη δύναμή σου να τη βγάλεις με κάποιον ο οποίος είναι αχρέωτος.
1: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, το έστεινα. Δηλαδή ακόμα και με τον Γιώργο και το έστεινα. Το έστεινα το πώς θα υποθεί και το πώς θα είναι αυτό για να λειτουργήσει έτσι προς τα έξω. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πακέτο. Και μια που έλεγες πριν ότι η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη έξω, να σου αναφέρω και ένα παράδειγμα. Κάτι που είχα κάνει εγώ το 1995, το μου λείπεις, ας πούμε, με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Στην Ιταλία τότε, νούμερο ένα ήταν.
1: Νούμερο ένα, πρόσεξε τώρα, με ελληνικό στίχο.
0: Με ελληνικό,
1: κανονικά,
0: με ελληνικό,
1: πήγε η παραγωγή. 6 χρόνια μετά, δηλαδή συνέβη, δημιουργήθηκε το 1995 και έγινε τεράστια επιτυχία το 2001 σε μια χώρα που είναι μουσική. Μιλάμε τώρα για τεράστια επιτυχία και μάλιστα ο Opel Ιταλίας τότε είχε κάνει μαζί μου συμβόλαιο και είχε μουσικό θέμα TV Spot, Opel Corsa, 2 χρόνια. TV Spot, το συγκεκριμένο θέμα.
0: Πολύ δύσκολο αυτό για να γίνει με Έλληνα μουσικό.
1: Εγώ να σου πω τώρα πιάνει πλάκα. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με το εξωτερικό, άκουσε με. Συνέβαιναν. Όταν σου λέω συνέβαιναν, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει το σύμπαν. Ξαναλέω, τίποτα δεν έκανα. Δεν έψαξα ποτέ με το έξω. Πάντα για κάποιο λόγο το έξω την έψαχνε με μένα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ακόμα δηλαδή κάποια στιγμή μου ζητάνε άδεια για μια ταινία. Θα σου πω, έχω κάνει εγώ ένα κομμάτι στη Λίτσα Διαμάντη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Τραγουδιστριάρα.
1: Τι ζητάς και δεν στο δίνω πριν χρόνια.
0: Αυτό είχε παίξει ο Ινδιάνα Τζόουνς.
1: Θα σου πω τώρα. Θα σου
0: πού
1: πω
0: είχε
1: τώρα.
0: Παίξει,
1: θα σου πω. Μου το ζητάνε στο Λίβανο να κάνουν και διασκευή. Γίνεται διασκευή μετά από χρόνια, 2001 πάλι. Έρχονται από την παραγωγή για να κάνουν την ταινία Spy Game.
0: Μπράβο, με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
1: και τον Μπραντ Πιτ. Και ξαφνικά είναι 3 λεπτά το κομμάτι μέσα. Δεν το κάνεις επειδή. Δηλαδή δεν έκανα κάτι. Ποτέ δεν είχα άκρες. Γενικά είμαι ο τύπος που δεν πάει στα μαγαζιά. Δεν πάει στα μαγαζιά να μιλήσει. Δεν με δει σε κανένα μαγαζί, σε κανένα καμαρίνι. Δεν με δει πουθενά.
0: Δεν ήρθα, πώς και δεν πήγες να βγάλεις λεφτά. Δηλαδή, μαϊστρικά και έτσι. Γιατί
1: δεν ήθελα να το εκμεταλλευτώ.
0: Το εξαργυρώνουν οι περισσότεροι.
1: Το ξέρω. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά. Όταν θα συμβεί αυτό, θα γίνει όπως θέλω να γίνει. Θέλω να είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου. Γιατί, να σου πω για κάτι. Δεν είμαι ένας τύπος που κοιτάει πώς θα πάνε τα πάρει. Γιατί θεωρώ ότι έχω μεγάλη ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Όσο και σου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή θέλω ο άλλος όταν θα έρθει μέσα πραγματικά να πει «Α, αυτό είναι, που, δηλαδή αυτό που ήθελα». Δεν θέλω να κοροϊδέψω ποτέ κανέναν. Δεν θέλω ποτέ να βγάλω λεφτά χωρίς λόγο. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και δεν είμαι και ο τύπος που τον ενδιαφέρει να είμαι ο μεγιστάνας. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έτσι κι αλλιώς πάντα κοιτάω όταν πρέπει και εκεί που πρέπει να βοηθούνται και κάποιοι άνθρωποι που δεν. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
0: Ναι, αλλά είσαι ο άνθρωπος που έκανε σκαμπανεβάσματα. Σκαμπανεβάσματα και οικονομικά και καλλιτεχνικά σκαμπανεβάσματα.
1: Οι φίλοι μου με λένε Φίνιγα. Γιατί έχω γεννηθεί 3 φορές. Ναι.
0: Ο Διονύσης Χαριτόπουλος λέει στο εγχειρίδιο βλακείας που έχει γράψει ότι σήμερα λέει το μοντέλο του επιτυχημένου ανθρώπου δεν είναι αυτός που από φτωχός έγινε πλούσιος. Είναι αυτός που από πλούσιος έγινε φτωχός και ξανά έγινε πλούσιος.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή που μπήκε στη διαδικασία και δεν το εννοεί μόνο με όρους χρημάτων. Αλλά και με όρους κοινωνικής.
1: Ακριβώς, μα το πλούσιο δεν είναι. Αλλά να σου πω, Νίκο, δηλαδή δεν είμαι ο τύπος, ξαναλέω, που θα γλύψει για δικό του καλό. Εγώ, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ ήσυχα το βράδυ, δεν λειτουργώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει σε τίποτα. Ούτε γλύφω, ούτε παρακαλάω, ούτε. Όποιος του αρέσει αυτό που κάνω, συνεργάζεται μαζί μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Θα σου πει τώρα ο κόσμος που μας βλέπει. Έλα μωρέ, και εντάξει. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι κολλητιλίκια στη μουσική. Α. Είναι ποιον γουστάρει ο καθένας, ξέρω εγώ, και ποιος μπορεί να αποποιείται τα πνευματικά του δικαιώματα. Ποιος τα ποσοστά του. Ακριβώς. Στα καλλιτεχνικά δικαιώματα. Ποιος μπορεί να χαρίζει τα πνευματικά του δικαιώματα. Θέλω να πω ότι οι συνεργασίες δεν είναι απλά πράγματα. Και μπορεί εσύ να έχεις γίνει δυσάρεστο σε μια εταιρεία δισκογραφική γιατί κάτι σου είπαν ή κάτι τους είπες. Και να μην σε ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Ναι, ή μπορεί να του ενοχλεί ότι εγώ μπορεί να σκέφτομαι ορθά και να σκεφτόμουν υπέρ του κόσμου. Mm-hmm. Και επειδή δεν είμαι με το σύστημα, δεν ήμουν με ένα σύστημα που σκεφτόταν διαφορετικά, ότι έλα, μωρέ, τώρα ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά. Σιγά-σιγά όμως βλέπεις ότι επαληθευόμαστε όσο περνάει ο χρόνος και όσο περνά τα χρόνια σε πράγματα που μπορεί να λέγαμε και να συμβαίνουν μετά.
0: Και υπάρχουμε ακόμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία το να υπάρχει ακόμα.
1: Και θα υπάρχουμε.
0: Σε μια καταστροφική εξελικτική διαδικασία όσον αφορά τα μουσικά πράγματα.
1: Νίκο μου, άλλος αποφασίζει. Άλλοι κάνουν τα κουμάντα. Δεν τα κάνει.
0: Οι εταιρείες.
1: Μα δεν τα κάνουν ανθρωπάκια που νομίζουν ότι είναι θεοί.
0: Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δισκογραφικές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, να το παίξει θεός είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτομάτως δηλαδή, έχεις χάσει την μπάλα γενικώς. Αν σκεφτείτε, δηλαδή οι περισσότεροι νομίζουν ότι γίνονται θεοί, οι περισσότεροι νομίζουν ότι θα ζουν αιώνια, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι άτρωτοι, δεν θα αρρωστήσουν ποτέ, δεν. Δηλαδή, και έρχεται μπαμ κάτι να τους προσγειώσει και να τους δείξει ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα. Εγώ ευτυχώς την έχω δει αυτή την πραγματικότητα από παιδάκι, από μικρό παιδάκι. Ευτυχώς, εμένα μου αρέσει που είχα την τύχη και δεν γεννήθηκα σε μια πλούσια οικογένεια. Μ' αρέσει που έπρεπε να δουλεύω μετά το σχολείο 2 δουλειές. Πύληνα σε εργοστάσια φούρνου το καλοκαίρι και μετά να κάνω τον πλασιέ και να πουλάω κατσαρόλες. Δηλαδή, εγώ αυτό το γούσταρα. Γιατί εγώ έχω περάσει από δουλειά από πιτσιρίκι και ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω ενσυναίσθηση στα πάντα. Και γι' αυτό και έχω και πρόβλημα με τα ευαίσθητα πράγματα. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι ζώο, είτε είναι ηλικιωμένο. Έχω πρόβλημα άμα δω να πειράζονται τέτοιοι άνθρωποι. Το καταλάβεις τι θέλω να πω. Η ενσυναίσθηση λοιπόν, σε συνδυασμό με την αντίληψη, είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς και καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε τραπέζια και γαρέκλες. Αυτή είναι η διαφορά. Και το να κλαίμε, να δακρύζουμε την ώρα που πρέπει, εκείνη είναι η μεγάλη μαγιά. Γιατί τα ζωντανά πράγματα, στα ζωντανά πράγματα συμβαίνει αυτό, όχι στα ξύλα.
0: Και στα... δεν καθαρίζει και το βλέμμα, άμα δεν πέσει και λίγο δάκρυα από πάνω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έχεις... εσύ πόσες φορές δεν έχεις κλάψει όταν γράφεις στίχους. Καταλαβες.
0: Εντάξει, όταν διαβάζω στίχους κυρίως.
1: Δηλαδή... γιατί τώρα αυτά που έχεις γράψει, συγγνώμη κιόλας, έχω δακρύσει εγώ από αυτά που έχεις γράψει. Δεν μπορεί να μην έχεις δακρύσει εσύ.
0: Όχι, όχι. Δικά μου δεν έχω δακρύσει. Ελπίζω να δακρύσουν οι άλλοι.
1: Ίσως είσαι και εσύ σαν και εμένα που λέω, στέλνω του Γιάννη και του λέω δεν ξέρω τι έχω γράψει. Τώρα πάμε πέτα ναι. Το αυτό και μου λέει Γιάννη, είσαι τρελός. Κάθε και κάνει το στίχο.
0: Κοίτα, κανένας δεν ξέρει ποιος είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Ήταν ένα ζητούμενο το γνώθεις αυτόν από τους Δελφούς και μετά. Δεν μάθαμε ποιοι είμαστε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Και μην ξέροντας ποιος είσαι, δεν ξέρεις και τι θέλεις. Αλλά ως έναν βαθμό, καταλαβαίνεις με ένα μέτρο ότι okay, αυτό που γράφω κάτι αξίζει, ξέρω εγώ, ότι δεν μοιάζει με το άλλο, όπως είπες ναι. Και εσύ, ότι μπορεί να έχει μια εκφραστική δύναμη. Από την άλλη, τώρα, όταν έχουν υπάρξει τέρατα πίσω, καταλάβεις όσον αφορά τον λόγο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, πώς να τα κρίσω εγώ τώρα με δικό μου στίχο, όταν θα διαβάσω, ξέρω εγώ, Νικηφόρο Βρετάκο και θα λέει θα φύγω σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην Ερωμάνα, εκεί όπου βροντοχτυπούν οι χοντρές φλέβες του ήλιου, θα απλώσω εκεί τη λύπη μου να λιώσει σαν το χιόνι.
1: Ναι, Νίκο μου, κατάλαβες τι θέλω να πω. Γι' αυτό και δεν μπορώ να χειροκροτήσω ποτέ κάτι δικό μου. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό που λες. Αυτός είναι ο σεβασμός απέναντι στους άλλους. Γιατί είμαστε ο ένας συνέχεια του άλλου. Καταλαβες. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Γιατί αν ήμασταν διαφορετικά, θα είχαμε αράξει και θα νομίζαμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Εγώ πάντα αισθάνομαι και εσύ το ίδιο ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ποτέ δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι.
0: Ναι, και σε σχέση με τους υπόλοιπους που υπάρχουν, ότι είναι σε μικρότερο μέγεθος. Τώρα, εγώ μιλάω για μένα κυρίως. Δηλαδή, τους λέω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιοι στιχουργοί και να υπάρχουν ακόμα, όχι υπήρξαν στο παρελθόν, και εσύ να το παίξεις μάγκας. Δηλαδή, το λέω και σε άλλες συνεδρίες, ξέρω εγώ, λέω παιδιά, οκ. Okay. Εσείς λέτε, ξέρω εγώ, εσύ είσαι καλός. Και εγώ σου λέω ότι υπάρχει η Ελένη Φωτάκη, ότι υπάρχει η Ελένη Γιαννατσούλια, ότι υπάρχει η Ελένα Βραχάλη, ότι υπάρχει. Δηλαδή, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Συγκινήσει τον κόσμο,
1: εσύ δεν τον έχει συγκινήσει. Αλλά ποιος ο λόγος, άκουσε με, ποιος ο λόγος. Δεν θα το καταλάβει ποτέ κανένας. Όπως δεν καταλάβανε και αυτοί που έφυγαν, αυτά που έκαναν. Οι επόμενοι αντιλαμβάνονται τι ήταν αυτά που άφησαν οι προηγούμενοι. Γιατί είναι πολλές φορές που όταν έχουμε κάτι, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και τι έχουμε. Όταν το χάνουμε. Πρόσφατα χάθηκε μια μεγάλη σπουδαία ερμηνεύτρια, η Μαρινέλα.
0: Μαρινέλα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που. Έχει δασκαλέψει τους πάντες, ας πούμε. Και τόσο με τόση σεμνότητα, τόση αγάπη. Πάνω στο πάλκο. Πάνω στο πάλκο. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Και καπέλα.
1: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα εμείς. Τι να μου βγει να τραγουδήσει τώρα. Λέω εγώ τώρα. Έχει τη Μαρινέλα. Βγει ο τάδε που έχει κάτσει 8 ώρες στο στούντιο για να διορθώνει μία-μία την νότα, ας πούμε. Και πάει στο live και λέει δεν ακούγεται καλά γιατί μπορεί να φταίει το μικρόφωνο και το. Δηλαδή, ζούμε μια τέτοια παραμύθα. Αντί να χειροκροτήσουμε και να σεβόμαστε και να. Πώς να σου εξηγήσω. Για μένα δεν μετράει το μετά. Έφυγε. Μετά αυτά. Ύμνη. Όσο είναι ζωή, να προσέχεις τους ανθρώπους, να εισπράττουν και αυτοί αυτό που έχουν προσφέρει. Κατόπιν εορτής, το κάνεις για τα μάτια του κόσμου, για μένα. Και για να. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Όταν είσαι στη ζωή που είναι.
0: Ναι, όχι. Εκεί πέρα δεν
1: υπάρχει. Δεν μπορούμε να το θυμόμαστε δηλαδή όλους να πεθαίνουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που είναι εν ζωή. Γι' αυτό το λέω. Μιλάω σε εμάς τώρα. Μιλάω για μεγάλους ανθρώπους που είναι εν ζωή.
0: Ναι, όχι. Έχουν αποσυρθεί στη συλλογική μνήμη για να υπάρξει χώρος να υπάρξει το καινούριο υλικό.
1: Ποιο το καινούριο
0: οποίο, το οποίο καινούριο υλικό δεν θα κρίνει τώρα άμα αξίζει όχι. Θα το κρίνει μετά. Δηλαδή, σέβαζα πίσω τώρα και να σκεφτεί ότι ξέρω εγώ ότι το φεύγω για μένα όταν το έγραψε θα ήταν διαχρονικό τραγούδι. Να μου λες άντε ρε. Όχι, είναι διαχρονικό τραγούδι. Παίζεται 30 χρόνια. Δηλαδή, φίλε, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Το ανήκω σε μένα, ξέρω εγώ, είναι διαχρονικό τραγούδι. Είναι βασικό χασάπικο όλων των προγραμμάτων. Δηλαδή.
1: Ακριβώς, λοιπόν, δεν τα γνωρίζουμε την ώρα που συμβαίνουν. Είναι αυτό που είπαμε. Ακόμα και τα δικά σου αυτά που λες, γιατί να δακρύσω, γιατί να κάνω. Όταν περάσουν τα χρόνια, θα δακρύζουν κάποιοι άνθρωποι και θα μιλάνε έτσι για σένα. Καταλαβαίνεις που θέλω να καταλήξω. Δεν το κάνεις όμως αυτό για να μιλάνε οι άνθρωποι. Αυτό θα γίνει ή δεν θα γίνει. Δεν βάζεις τη διαδικασία αυτή τον εαυτό σου. Κάνεις αυτό που λέει η ψυχούλα σου, αυτό που λέει η καρδιά σου.
0: Εξυπηρετώ την προσωπική μου ανάγκη, τις έκφρασεις.
1: Λες αλήθεια. Λες αλήθεια. Λες την αλήθεια σου. Και με αυτή την αλήθεια σου ταυτίζεται ο κόσμος. Το καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Και δυστυχώς λείπουν και σπουδαίοι τραγουδιστές που έχουν αποσυρθεί, ας πούμε, για αλφα, βήτα λόγους κτλ. Δυστυχώς. Δηλαδή, έχουμε σπουδαίους τραγουδιστές που θα πρέπει να υπάρχουν για μένα τώρα και δεν υπάρχουν.
0: Τα βγάλει κι άλλους η εποχή, μιας και στην Ελλάδα αυτό ουσιαστικά γίνεται μια ανακύκλωση. Γίνεται με κάποια νεκρά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τις αξίες, όσον αφορά τα ταλέντα. Αλλά τα ταλέντα στην Ελλάδα έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, άποψη ότι πρέπει να τα καταπνίξουμε σαν τα καινούργια τα σκυλάκια που γεννιούνται τα κουτάβια για να μην μεγαλώσουν και γαυγίζουν. Να μπούμε σε μια διαδικασία να μην προωθήσουμε τίποτα το νεότερο, γιατί πρέπει πάγια να εξυπηρετούμε το καθιερωμένο.
1: Όχι, δεν πρέπει αυτό.
0: Αυτό βλέπω όμως. Και σκάει μία περίπτωση, ξέρω εγώ, στις τόσες που δεν έχει προβλεφθεί. Λέω, ο Σώτης Βολάνης, εκείνη την εποχή που έσκασε. Ή πριν, ο Χρήστος Κυριαζής, που δεν τον υπολόγιζες, που δεν ήταν τραγουδιστής, που δεν. Και σε έβαλε σε ένα πρόγραμμα μέσα να σκεφτείς ότι υπάρχει και η έκπληξη στη ζωή.
1: Όχι, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά όταν συμβαίνουν. Πάρα πολύ.
0: Ο Παντελίδης, ξέρω εγώ, συγχωρεμένος. Δηλαδή, μπήκε στη διαδικασία.
1: Έφυγε και. Δηλαδή, ναι, ήταν απίστευτο αυτό.
0: Και δημιούργησε σχολή. Και μέσα από το λάθος. Δηλαδή, έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτείς εγώ σαν δικηγόρος, τι λέει τώρα, τόσο αντικειμενικά στο λέω, τι είναι αυτά. Αυτό λέει ο άλλος που είναι στον γκαράζ, αδερφάκο μου. Εσύ μην του πουλάς ποιήση, πολυδούρη και καριωτάκι. Μπες στη διαδικασία να καταλάβεις ότι εκφράζεις τον κόσμο.
1: Αυτό το ωραίο έχει ο χώρος μας, θα σου πω. Ο χώρος μας είναι και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ουσιαστικά αυτά που γράφουμε εμείς, όλοι, είτε είναι πιο χαρούμενα, γιατί η μουσική θα σε κάνει να ερωτευτείς, να επαναστατήσεις, να κλάψεις, να νευριάσεις, να... τα πάντα. Να μορφωθείς, να ξεχαστείς. Έχουμε ένα ωραίο, πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο μενού στη μουσική. Έτσι. Αλλά μενού, δηλαδή μην υπάρχει μόνο το ορεκτικό, να υπάρχει μενού. Έτσι. Ούτε από τη μία να γέρνει, ούτε από την άλλη. Και επειδή αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά το soundtrack της ζωής των ανθρώπων, δηλαδή αναλόγως.
0: Ναι, γάμο, βαφτίσια, γεννητούρια, μυρολόγια.
1: Σε τι mood είναι, εκείνη τη στιγμή ερωτεύεται, είναι σε αυτό, θέλει να ράξει, επιλέγει τι θα ακούσει. Αυτό του φτιάχνουμε. Την επιλογή του να φτιάξει το μουσικό του. Το soundtrack.
0: Όπως το είπες, το soundtrack της ζωής του.
1: Ζωής του. Πρέπει να υπάρχουν όλα, να επιλέγει αυτό που θέλει την κατάλληλη στιγμή. Αλλά ωραίο να το διαβάζεις στο μενού για να ξέρεις τι θα επιλέξεις. Δηλαδή, μην έχεις μείνει μπροστά και δεν ξέρεις τι υπάρχει και παρακάτω. Που δεν τρέχει και τίποτα. Απλά εσένα δεν θα σου κάνει τόσο καλό όσο θα σου κάνει. Δηλαδή, η επιλογή σου πρέπει να ξέρεις τι συμβαίνει για να κάνεις και τη σωστή επιλογή σου. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν όλα απλωμένα. Γιατί και εγώ ακόμα και εσύ ακόμα, όταν θα θέλουμε να διασκεδάσουμε, θα ακούσουμε κάτι άλλο. Όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα ακούσουμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι όλα μονόπλευρα.

0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Αστερόσκονη.
5: Αν έρχονταν σήμερα μια δισκογραφική με ένας οργανισμός, ένα οτιδήποτε και σου λέγει Νίκο, θέλω ένα πολυσυλλεκτικό δίσκο από σένα. Ποιους καλλιτέχνες θα διάλεγες να τραγουδήσουν τα τραγούδια σου? Υποθετικά πάντα μιλάμε. Χωρίς να έχεις τα τραγούδια στα χέρια.
6: Ο Γιάννης οπωσδήποτε.
5: Γιάννης Κότσιρας.
6: Ο Δημήτρης Μπάσης οπωσδήποτε.
5: Άλλη φωνά, ρε.
6: Ο Μπάμπης ο Στόχας οπωσδήποτε. Η Μελίνα η Κανά οπωσδήποτε. Τι θα σου πω τώρα, θα ήθελα
5: κανένα εμπορικό. Να βάλεις μέσα κανένα εμπορικό.
6: Κοίτα.
5: Όχι πως δεν είναι εμπορική αυτή.
6: Θα σου πω.
5: Αλλά...
6: Έχω γουστάρω τον Νίκο Νεμόπουλο. Γουστάρω τον Νίκο τον Βέρτη. Σου λέω ότι γουστάρω εγώ. Έτσι. Χωρίς να θέλω να θίξω άλλους ανθρώπους. Έτσι προς Θεού. Έτσι. Έτσι. Δεν είπα ότι οι άνθρωποι δεν είναι οτιδήποτε. Και θα προσπαθούσα να αναστήσω τον Γρηγόρη τον Πιτικότσι. Το Στράτο Διονυσίου, τον Αγγελόπουλο, εκείνη τα κούσματά μου. Αυτά θέλω, για να σου να καταλάβεις. Αυτό θα ήμουν ικανοποιημένος, θα ήμουν ολοκληρωμένος, για να καταλάβεις.
5: Καμία τραγουδίστρια δεν μου είπες. Μου είπες την Κανά, αλλά δεν περίμενα να ακούσω και Άννα Βύση.
6: Η Άννα, κοίταξε, η Άννα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει κάνει comeback. Τον Νίκο επίσης τον αγαπάω πάρα πολύ.
5: Είδες όμως τι έγινε τώρα, έφυγε από την Panic, φτιάχνει δική της εταιρεία.
6: Καλά να είναι γυναίκα.
5: Κάνει, πώς το λένε, ανανέωση.
6: Πολύ καλά το κάνει.
5: Restart.
6: Πολύ καλό restart κάνει και ο Νίκος είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Εγώ σου ξαναλέω, τον αγαπώ πολύ. Είμαι από τους ανθρώπους που έχω επικοινωνήσει μαζί του από τότε που συνεργαστήκαμε. Ίσως γιατί και εγώ μπορεί να είμαι περίεργος για άλλους, όπως λες εσύ, έτσι. Άρα κατανοώ πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν κάνει αυτό το comeback, πραγματικά το χαίρομαι, σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι, πώς να το εξηγήσω.
5: Αν και ποτέ δεν έφυγαν από το προσκήνιο.
6: Όχι, αλλά το έχουν κάνει πολύ ωραίο το ρόλο αυτό, γιατί εντάξει, η Άννα είναι μια τραγουδίστρια που είναι από τις λίγες που έχουμε στην Ελλάδα, να τα λέμε αυτά. Δεν την έβαλα την Άννα μέσα εκεί, γιατί ξέρω ότι είναι του Νίκου, οπότε κατάλαβες, ε? Καταλαβαίνεις τον λόγο που δεν και έχω μάθει να σέβομαι, όπως σου είπα. Είμαι άνθρωπος που σέβομαι και πραγματικά γουστάρω όταν συμβαίνουν καλά πράγματα σε αυτό το χώρο που λέγεται ελληνική μουσική. Για όλους. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι καλό σε σένα και είναι καλό, θα το χαρώ σαν να το έχω κάνει εγώ. Γιατί όλοι μας μαζί έχουμε μια καψούρα. Τη μουσική. Μία είναι. Και την αγαπάμε όλοι.
5: Έτσι? Το καλό τραγούδι.
6: Ακριβώς.
5: Το καλό το τραγούδι.
6: Για, εκεί πέρα έχω να ξέρεις, εκεί πέρα είναι το άκρο μου γενικώς. Εκεί πέρα είναι το άκρο μου. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω.

0: στις ενορχιστρώσεις, εννοώ στις βασικές μελωδίες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι που ψάχνουμε σήμερα, γιατί είναι μπασταρδεμένη λίγο η κατάσταση όσον αφορά τις μελωδίες στα λαϊκά τραγούδια. Ακόμα και ζεμπέκικα και χασάπικα που ακούω έχουν μέσα μοτίβα τα οποία είναι χιλιοπαιγμένα.
1: Όπως το λες.
0: Και πάει έτσι η δουλειά. Θέλουμε κάτι καινούριο, κάτι το οποίο να είναι φρέσκο, για να μπορέσει να ξαναπάρει τον κόσμο μαζί του, που δείχνει ότι το λαϊκό το τραγούδι το ακούει όσο ακούει το τράπο πιτσιρικά, όσο ακούει το ξένο. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία και θα σου έχει μέσα στο iPad του, ξέρω εγώ, ένα στράτο Διονυσίου, το βρέχει φωτιά στη στράτα μου και θα μείνει κάγκελο και θα πει αγόρι μου, εσύ από πού βρέχει φωτιά στη στράτα σου, ξέρω εγώ. Και μπορεί να σου έχει, ξέρω εγώ, και το νέγρο του Μωριά, ή μπορεί να σου έχει, ξέρω εγώ, το Λέξ. Και λες ότι αυτά δεν έχουν σχέση, και όμως έχουν σχέση.
1: Τα πάντα έχουν σχέση. Να σου πω απλά ότι με τον Γιάννη κάναμε το 21 μια επιτυχία που λέγεται Σασμός, που δεν ξέραν τι θα πει η λέξη Σασμός. Αλλά μπήκαν στη διαδικασία να το μάθουν κιόλας. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι τίποτα δεν είναι, όταν είναι κάτι που πρέπει να συμβεί και να γίνει έτσι όπως πρέπει, καλό θα κάνει. Μόνο καλό θα κάνει. Ακόμα και αυτά τα πιτσιρίκια που λες τώρα, που κάνουν την επανάστασή τους με το τραπ και οτιδήποτε, θα έρθει η ώρα τους που θα ακούνε τόσο λαϊκό που δεν θα έχει περάσει από το κεφάλι τους.
0: Δες το εσείς το καλό ζεμπέκι που θα τα ακούσουν αυτοί. Απλά να μην είναι γελατζή.
1: Μα να σου πω κάτι. Όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε, μπαίνουμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Πιο ουσιαστική και πιο. Τώρα ζουν ένα. Όταν είσαι πιτσιρικάς, σε ένα όνειρο. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Και αστροναύτη NASA μπορεί να γίνει και ό,τι θες. Κατάλαβες τι έχεις στο μυαλό σου. Όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις ακριβώς τι μπορείς και τι δεν μπορείς και πού πας και πού δεν πας και τι χρειάζεται για να μπορεί να ζήσεις στο σπίτι και να έχεις να πληρώσεις το ρεύμα κτλ. Αρχίζεις και μπαίνεις, ξέρεις, λίγο σε μια άλλη κατάσταση και πάει λίγο πίσω το άλλο. Το κατάλαβες τι εννοώ.
0: Επειδή είσαι Eurovisionomάχος.
1: Ήμουνα.
0: Βετεράνος Eurovisionomάχος, καινούρια λέξη. Πώς τον είδες τον Άκυλα φέτος που μας έχουν
1: σωπεί. Κοίτα. Για περίεργο τρόπο, θα σου πω. Καταρχάς μου είναι πάρα πολύ συμπαθητικό παιδί.
0: Σε όλους μας.
1: Δηλαδή είναι γλυκό παιδί. Πάσω και τώρα. Ένα παιδί που είναι σαν να τον πας σαν καλίτσα. Πώς να σου το εξηγήσω δηλαδή. Είναι ένα παιδί που, θα σου πω τώρα, η Eurovision έχει δύο δρόμους. Δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να κάνεις κάτι μαγευτικό, υπέρ αυτό, διαφορετικό, οτιδήποτε. Ο άλλος δρόμος είναι να κάνεις φασαρία. Δεν υποβιβάζεται το ένα με το άλλο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι μια στρατηγική για ένας διαγωνισμός. Okay. Ο Ακύλας το έχει κάνει αυτό. Έχει κάνει τη φασαρία του, θα σου πω, έχει κάνει μια φασαρία και ξαφνικά βγάζει μια γλύκα σε ένα σημείο που σου δίνει την ψυχούλα του. Μ' αρέσει απίστευτα στιλιστικά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τούν όλο το. Έχει φτιάξει ένα χαρακτήρα απίστευτο. Πραγματικά το εύχομαι τα καλύτερα και θεωρώ ότι θα το πετύχει αυτό που θέλει.
0: Στην Ελλάδα είχαμε διαγωνισμούς τραγουδιού στο παρελθόν. Έχει συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη.
1: Είχα πάρει 18 χρονών το πρώτο βραβείο σύνθεσης τότε. Με το Πάρτα, με τον Σάκη Ρουβά.
0: Σάκη Ρουβά. Ναι, ναι.
1: Το πρώτο βραβείο σύνθεσης 18 χρονών. Μάλιστα ο πατέρας μου δεν ήξερε καν ότι είμαι εκεί πέρα, γιατί δεν ήθελε να πολύ ασχοληθώ.
0: Συγγνώμη, αλλά. Στοιχουργικά, Πάρτα, μπάσιμο, τρουβά, είναι φοβερό. Δηλαδή.
1: Ναι, Πάρτα τι όμως.
0: Δηλαδή, Πάρτα, κατευθείαν.
1: Γιώργος Παυριανός.
0: Ναι, και μεγάλος στοιχουργός. Δηλαδή.
1: Έχει κάνει απίστευτα. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, έχουμε κάνει. Θα μείνω στον Πέδαρο. Τα έχουμε κάνει για αυτά. Έχουμε κάνει, ναι, ναι. Έχουμε κάνει Σάκη Ρουβά με Κομμένη την Ανάσα, με τον Παυριανό, μην αντιστέκεσαι με την Αταλία μετά. Αλλά όλο το πρώτο άλμπουμ 1992 κτλ. Ήμουνα με τον Γιώργο, τον Παυριανό.
0: Σε φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη όμως Πάρτα.
1: Ναι.
0: Την ψυχή για το μυαλό
1: Όχι,
0: μου Πάρτα.
1: Εγώ επειδή το έζησα, θα σου πω, ήταν και μια εποχή τότε, 91, θα σου πω τώρα, που ήταν όλοι ντυμένοι, τι λίγο μπουμπουνιέρες, ξέρεις τι λέω τώρα. Ένα πράγμα.
0: Κλαρίνο Γαμπρί.
1: Άλλο πράγμα. Και σου λέω, τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα. Και ξαφνικά σκάει ο Σάκης με το τζιν και με το τισέρτ, ας πούμε, το στενό και είναι όλοι. Δηλαδή, μια φάση, οπ, που μπήκε, από πού μπήκε.
0: Και ήταν και το τραγούδι, έτσι.
1: Ναι, σκάει και το Πάρτα, έκανε και τις κινήσεις του εκεί πέρα, τις ερωτικές που του είχε δείξει, ξέρω εγώ, ο χορογράφος και τα λοιπά.
0: Θα αποθέωσε ο εξώστης, δηλαδή.
1: Έχω ζήσει μεγάλες στιγμές, σου λέω, γενικά, άμα κάτσω να σκεφτώ τι στιγμές έχω ζήσει στη ζωή μου και κάτσω και στήσω βιβλίο για το κάθε τι από τα τραγούδια πώς γεννηθήκανε μέχρι όλες αυτές τις σκηνές. Σου μιλάω για best seller, δεν φαντάζεσαι τι έχει μέσα.
0: Αυτοί οι διαγωνισμοί είχαν την αθωότητά τους, την καλλιτεχνική, είχαν και τον αυθορμητισμό τους όσον αφορά τη συμμετοχή. Μπορούσε να βλέπεις και νούμερο, ξέρω εγώ, κάποιον να εμφανιστεί, αλλά τον αποδεχόσουν γιατί ήταν διαγωνισμός τίμιος, δίκαιος, να το πω έτσι. Σήμερα έχουν συγχωνευτεί όλα στα reality shows, στα μουσικά. Δηλαδή, δεν κάνεις εσύ φεστιβάλ πια, δεν έχεις απονομές βραβείων όπως είχες Αρίων μέχρι το 2006 κτλ. Που είχαν και αυτές το σκοπό τους. Είχαν έναν υγιή ανταγωνισμό, είχαν μια πραγματικότητα όσον αφορά τις επιλογές. Δηλαδή, σπάνια κέρδισε κομμάτι που δεν το περίμενε.

0: Έμενες και που δεν είχε κάνει το χαμό του, θέλω να πω. Ήταν όμως μια ανταμοιβή για το τραγούδι και ένας άξονας για να μπορέσει όλος να πάει παρακάτω. Σήμερα έχουμε μπει ακριβώς στο άλλο. Δηλαδή ότι θα πάρουμε ορισμένους ανθρώπους που δήλωσαν συμμετοχή, θα τους εξετάσουμε, θα διαγωνιστούν μουσικά σε τραγούδια που θα έχουμε επιλέξει οι ίδιοι, ανάλογα με το τι μπορούμε να ενεργιστρώσουμε, με το τι θέλουμε να παίξει, με το τι λέει η εταιρεία, με το τι λέει ο καθένας, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας τη δουλειά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, από αυτό το σωλήνα, το δοκιμαστικό, βγαίνουν τα νέα ταλέντα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει ακόμα και οι άλλοι που είναι φωνάρα, που είναι κλαβδία.
1: Και που πάνε μετά, πες μου.
0: Θα πάνε στον Μπουζουξίδη, ανάλογα ο καθένας.
1: Θα πάνε. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέω, είναι όλα τηλεκατευθυνόμενα. Είναι όλα τόσο. Είναι σαν το καζίνο. Πας μέσα, ξέρεις, δεν πας για να κερδίσεις. Δηλαδή, μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν ένα μηχανισμό. Εγώ δεν συμμετέχω σε όλα αυτά.
0: Καλλιτεχνικούς αγώνες έχουμε από την αρχαιότητα.
1: Αγόρι μου, να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμμετέχω σε όλα αυτά για ένα πράγμα. Γιατί δεν παίζω με τις ψυχές των παιδιών. Εγώ θεωρώ ότι τα talent show, τα τωρινά αυτά τα talent show που υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι γίνονται για τις επιτροπές και όχι για τους διαγωνιζόμενους. Εγώ λοιπόν, με τα όνειρα και την ψυχή του κάθε παιδιού, δεν μπορώ να παίξω. Και μάλιστα για να το καταλάβεις, το πρώτο talent show που θα γινόταν. Θα σου πω ποιο ήταν. X Factor.
0: Fame Story, τι ήταν.
1: Όχι, X Factor ήταν, θα σου πω. Mm-hmm. Ήμουν ο πρώτος κριτής που είχαν επιλέξει για να πάω, γιατί τηρούσα όλες τις προδιαγραφές. Αυτό που τους ζήτησα δεν ήταν τι θα πάρω. Είναι ποια θα είναι η υπόλοιπη επιτροπή για να καταλάβω τι παιχνίδι θα παίζει. Και ο όρος που έβαλα είναι ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση. Αν κάποιος αξίζει, αυτός θα περάσει από μένα. Ο άλλος θα κοπεί. Δεν τηλεκατευθύνομαι από πουθενά. Για να μην στα πολυλογώ, τελικά κατάφερα να κάνω κουμπαριά απλά, να βάλουμε το σάκι παρουσιαστή εκεί και εγώ να αποχωρήσω, για να καταλάβεις. Δηλαδή δεν δέχομαι ποτέ να παίξω ρόλο που δεν είμαι. Αν ήθελα να το κάνω αυτό, θα είχα γίνει ηθοποιός, να παίζω ρόλους. Που απαιτεί μυθοπλασία να κάνω.
0: Έτσι πάντρεψε όμως η μουσική βιομηχανία, την τηλεόραση.
1: Ναι,
0: πολύ. Τη δισκογραφία. Έτσι την πάντρεψε και την πάει μέχρι σήμερα και με αρκετά καλά αποτελέσματα. Δηλαδή η καλλιέργεια έχει αποδώσει ανθούς σε ορισμένες περιπτώσεις αντάξιους των προσδοκιών. Σε άλλες περιπτώσεις όμως έχει μπει στη διαδικασία να θεωρήσει ο μέσος πιτσιρικάς που μπορεί να ασχολείται με τη μουσική ότι αν δεν είμαι ωραία μουρή και αν είμαι αυτό και αν δεν έχω ένα κοινωνικό θέμα, μπορώ να πάω παρακάτω. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι προϋποθέσεις σήμερα για να γίνει ένας διαγωνισμός reality show είναι να έχει κάτι σε κοινωνικό θέμα, κάποιον να έχει χάσει, κάποια, αυτό να υπάρξει, κάποια σχέση, να είναι σε μια μειονοτική ομάδα, να έχει κάτι το οποίο να μπορούμε να το πουλήσουμε τηλεοπτικά.
1: Το κατάλαβα. Γι' αυτό και εμείς τώρα, να ξέρεις κάποια πράγματα, επειδή αναφέραμε και πριν τα social media κτλ., επειδή έχω ανακαλύψει και εγώ και ο Γιάννης στο TikTok κάποιους ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, τα οποία δεν τα ξέρει κανένας, δεν τα έχει δει ποτέ κανένας, αλλά πραγματικά εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε μαζί τους. Κάποια στιγμή θα δεις τώρα, σύντομα, ότι θα δεις κάποιους ανθρώπους που θα πάμε να επιλέξουμε αυτούς που πραγματικά αξίζουν για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να βγουν και εκεί πέρα που πρέπει να βγουν. Καταλαβαίνεις πώς λειτουργούμε. Επειδή μέσα από όλο αυτό πάλι κοιτάμε να βρούμε το δίκαιο. Πάλι κοιτάμε να βρούμε το σωστό. Πάλι αυτό που πρέπει. Και όχι να μπουκώσει πάλι η δισκογραφία με πράγματα που δεν υπήρχε χώρο για άλλους και είναι μπουκωμένα με λάθος ανθρώπους.
0: Τα τελευταία χρόνια και με τις υποθέσεις που υπήρχαν και στον χώρο των ηθοποιών και των τραγουδιστών, υπήρξε γενική θεώρηση του κόσμου ότι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι όλα στη showbiz στην ελληνική. Εσύ έχεις ζήσει αυτό το μεγάλο κρεβάτι?
1: Εγώ αυτό το κρεβάτι δεν το ξέρω, να σου πω γιατί δεν το ξέρω. Γιατί δεν είχα ποτέ, δεν είχα καμιά εμπλοκή με τίποτα. Ήμουνα πάντα εκτός χώρου τα πάντα μου.
0: Καμιά τραγουδίστρια δεν έτυχε να.
1: Ποτέ.
0: Φοβερό.
1: Ήμουνα άνθρωπος που ήμουνα, ας πούμε, με την κόρη του Φούρναρη, για να καταλάβεις. Δεν ήθελα να μπλέκω καν. Πώς να το πω. Για πολλούς λόγους. Δεν ήθελα, επειδή κάνω και αυτή τη δουλειά, δεν ήθελα να κερδίσει κάποιος εξαιτίας του ότι υπάρχει ανάγκη από μένα ή και το αντίθετο. Δεν θέλω να τα μπλέκω. Θέλω να είμαι μοναχικός καβαλάρης σε αυτό που κάνω και κάθε τι που κάνω, να ξέρεις, το κάνω με. Πώς θα σου το πω. Παλιά δεν καταλάβαινα κάποια πράγματα. Ήθελα να σου περιγράψω κάτι τώρα, γιατί μιλήσαμε πριν. Σε είχα ακούσει και σε μια εκπομπή που νομίζω είχε στον Νίκο. Το Μακρόπουλο. Ναι, θα σου πω. Κάνατε μια κουβέντα για συγκεκριμένο στίχο με την ξανθιά που κατεβαίνει. Θύμισε μου τώρα.
0: Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει, ας προκειμένου αυτό.
1: Φυσικά που γράφει αυτό, ναι.
0: Την είδα την ξανθούλα, την είδα ψεσαργά.
1: Ναι. Μπράβο. Τώρα θα σα πω κάτι πάνω σε αυτό. Ήθελα να σα το πω αυτό. Ό,τι κάνουμε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουμε. Και μπορεί να το ανακαλύψουμε και μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή, εμείς κάνουμε κάτι τώρα και λες τι έκανε αυτός, γιατί το έκανε αυτό. Ούτε εσύ το ξέρεις γιατί το έκανες. Συγκεκριμένα, έχω βάλει ένα στοίχημα με τη συνεταιρεία εκεί πέρα, με τον Βρήκο τον Αντίπα τότε στη.
0: Universal.
1: Polygram τότε.
0: Polygram τότε.
1: Polygram τότε. Είχαμε βάλει ένα στοίχημα, μου λέει ότι πρέπει να είναι ένα τραγουδιστή να είναι ωραίο, πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να τραγουδάει ωραία, πρέπει ο στίχος να είναι αυτό. Δηλαδή, μου είχε βάλει ένα level full και είχαμε βάλει ένα στοίχημα. Χρηματικό, μου το είπε κιόλας. Αν συμβεί αυτό χωρίς να συμβούν αυτά, εγώ του λέω: θα σου κάνω hit που θα πουλήσει 60-70 χιλιάδες για να του αποδείξω. Ήθελα δύο πράγματα να καταλάβει τι γίνεται. Εμένα που δεν είναι τραγουδιστής, που δεν είναι ο Ζεν Πρεμιέ, που δεν είναι εκείνο, που δεν είναι τάλο, και με ένα στίχο αστείο και μου λέει: δεν γίνεται. Ωραία. Και παίρνω τότε τον Τάκη τον Βαβακίδη και, και κάνουμε το πλάτσα πλάτσα απλούτσα. Άκουσε με τώρα. Και πουλάγαμε 60-70 χιλιάδες. Θα πει κάποιο: έγινε αυτό για αυτό το στοίχημα. Περνάνε 2-3 μήνες, γιατί αυτό μου έχει μείνει, μου έχει χαρακτήσει στη ζωή μου και μόνο γι' αυτό άξιζε τον κόπο. Παίρνω ένα γράμμα, μου είχαν στείλει μια κοπέλα από την Ιθάκη τότε.
0: Την θεραπευτική κοινότητα.
1: Ναι, και μου στέλνει ένα γράμμα, αδερφέ, που γράφει μέσα: θέλω να σε ευχαριστήσω τόσο πολύ. Είχα τόσο βαριά κατάθλιψη, όχι στα όρια, στην αυτοκτονία. Και ακούγοντας αυτό το τραγούδι, μου άλλαξε εντελώς η ψυχολογία μου. Δηλαδή, πες μου τώρα κάτι. Αξίζει ακόμα και να μας κοροϊδέψουν κάποιοι για το τι έκανε αυτός, δεν το καταλάβεις, για να σώσει μια ζωή? Ναι, αξίζει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τον τρόπο που το λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη πληρωμή
0: ανταμιβή.
1: Και από το στοίχημα που είχα βάλει, ξέρω εγώ, από το Βίκο, που έγινε για να. Δηλαδή, κάθισε και έγινε όλο αυτό για να σωθεί ένας άνθρωπος. Τελείωσε. Μου φτάνει.
0: Είναι φοβερό, η δύναμη του τραγουδιού είναι απίστευτη.
1: Κατάλαβες πώς το θέτω. Ε?
0: Και δεν ξέρεις που θα τον βρει τον άλλον. Γιατί ένα ραδιόφωνο χρειάζεται, τίποτα άλλο. Και σήμερα στις εποχές του e-radio μπορεί να είσαι στην Αλάσκα και να ακούσεις Νίκο Τερζίγια πλάκα και να μπει σε μια διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο που οι Ιαπωνικά συγκροτήματα κάνουν ρεμπετικό. Δεν είναι τυχαίο που στη Σουηδία έχουν πιάσει Μάρκο Μαπαμακάρη, ξέρω εγώ. Δεν είναι τυχαίο που διδάσκεται ο Άκης Πάνου στο Κέμπριτζ και στην Οξφόρδη. Δηλαδή μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία.
1: Βλέπεις λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε. Αργά ή γρήγορα, η αλήθεια θα φανεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος της γραφής, ίσως, το τεστ ενός τραγουδίου θα είναι να βάζουν έναν άνθρωπο στο φασματογράφο του Χάρβαρντ και την ώρα που θα ακούει το τραγούδι να βλέπουν τι χρωματισμούς παίρνει ο εγκέφαλός του μέσα, πράσινο, κόκκινο, μπλε, ξέρω εγώ, για να καταλαβαίνουν ότι δημιουργεί χαρά, λύπη.
1: Μα ισχύει.
0: Και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Στα φυτά ήδη ισχύει αυτό. Και αυτό ισχύει ακόμα και στους ανθρώπους. Γι' αυτό παίζει ρόλο τι ακούς, πώς τα ακούς και γιατί τα ακούς.
0: Ναι, και ξέρω και 3 εκατομμύρια Αθηναίους οι οποίοι οδηγούν με μουσική.
1: Μα, ναι.
0: Και δεν τσακώνονται επειδή ακούνε μουσική.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν έξω να παίξουν μπουνιές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Κάνει τη δουλειά της.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και στην καθημερινή λειτουργία.
1: Ακριβώς. Και όλο είναι ένα focus. Αυτό το focus βέβαια τώρα εμείς δεν το έχουμε. Είμαστε οι μοναδικοί που κάνουν σε αυτή τη δουλειά. Δεν μας χρησιμεύει για focus. Δηλαδή το παράγουμε εμείς αυτό. Δεν το έχουμε για να ηρεμήσουμε. Δεν ακούμε δηλαδή μια άλλη μουσική για να γράψουμε μια άλλη μουσική. Πώς να σας εξηγήσω, παράγουμε. Εγώ δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο ότι το 24ωρο να το κάνω 48ωρο. Λίγοι θα το καταλάβουν αυτό που λέω. Αυτό συμβαίνει με απίστευτο focus σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή δεν έχει χάσιμο χρόνου.
0: Ούτε να γυρίσει η μέρα.
1: Ναι, δεν έχει χάσιμο χρόνου. Μου έχει τύχει, ας πούμε, να έχει πάει με πρωί μέσα και να έχει ξημερώσει την επόμενη μέρα. Για να καταλάβεις. Είναι απίστευτο focus αυτό για να συμβεί. Έτσι. Αλλά δεν το κάνεις δυσάρεστα. Το κάνεις ευχάριστα. Και δεν το κάνεις ευχάριστα για να βγάλεις λεφτά. Το κάνεις ευχάριστα για να το μοιραστείς με κόσμο. Αυτή είναι ευχαρίστηση.
0: Καλλιτέχνης, όσο και αν έχει γίνει αποδεκτός από ένα σύνολο και από μια μάζα κόσμου, σίγουρα θέλει μια ψυχή δίπλα του να κουμπίσει την ψυχή του. Όχι το σακάκι του, όχι το πουκάμισο, όχι το παντελόνι, όχι τα παπούτσια, αλλά την ψυχή του. Πώς είσαι στα προσωπικά σου αυτή την εποχή?
1: Α, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έως πάρα πολύ καλά.
0: Και εμπνευστικά λειτουργεί αυτό.
1: Είναι γενικά.
0: Γιατί το βλέπουμε στην πράξη.
1: Ο άνθρωπος μου, ας πούμε, έχουν γραφτεί πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο που είμαστε μαζί, 23 και χρόνια, και είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες κάθε μέρα που περνάει. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι λίγο, γιατί ήμουν και ένας τύπος δεξιά-αριστερά. Αυτά θα σκοπάω, ξέρεις, να κάνω, να είναι χαρούμενοι όλοι. Χωρίς να κοιτάω ποτέ τον εαυτό μου. Με έβαλε στη διαδικασία να αγαπήσω τον εαυτό μου, είναι σοβαρό αυτό. Είμαι όσο. Ακριβώς είναι αυτό που λέμε, ζω στην απόλυτη αρμονία, για να το καταλάβεις, θέλω να πω.
0: Δεν θέλω κάτι άλλο, δεν θέλω να το ρισκάρω αυτό, δεν θέλω να το χάσω, δεν θέλω τίποτα.
1: Τίποτα δεν θέλω. Θέλω να είμαστε καλά, θέλω να βλέπω πως βλέπω εσένα, είσαι από τους λίγους ανθρώπους. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις. Όχι, δεν το κάνω γιατί είναι ψώνιο, δεν είμαι καν ψώνιο. Θεωρώ ότι ό,τι έχω να το πω το λέω μέσα από τη μουσική. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και κάνω καλά τη δουλειά μου.
0: Και βαριέμαι τη διαδικασία.
1: Νομίζω ότι κάνω τη δουλειά μου με αγάπη, τίποτα άλλο. Δεν κάνω κάτι τρομερό και φοβερό. Με αυτή τη λογική το λέω. Αλλά με σένα ήθελα και πολύ και να βρεθούμε. Ξέρεις τώρα, μου είσαι ιδιαίτερα συμπαθής. Είσαι ένας άνθρωπος που έχουμε το δίκαιο γενικώς μέσα μας. Είμαστε άνθρωποι που σεβόμαστε, είμαστε μια άλλη πάστα. Και το χάρηκα πάρα. Αυτό θέλω δηλαδή στη ζωή μου. Να είμαι καλά, να κάνω αυτά που κάνω για να τα χαρίζω στον κόσμο και να συναναστρέφω και να μιλάω με ανθρώπους που αγαπάω πραγματικά και όχι γιατί πρέπει να τους αγαπάω. Δεν υπάρχει πρέπει σε μένα πια. Κάνω μόνο τους ανθρώπους που γουστάρω στη ζωή μου και πραγματικά είναι άνθρωποι που βρεθήκαν και στα δύσκολα και έχουμε περάσει, ας πούμε, μόνο εμείς ξέρουμε τι έχουμε περάσει.
0: Κρατάω την κουβέντα. Το ότι να μας αγαπάνε κάποιοι για να αγαπάμε και εμείς τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη, όχι να ξεκινάμε από τη βάση ότι αγαπάμε τον εαυτό μας και γι' αυτό αγαπάμε κάποιους άλλους για να μας αγαπάνε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, γιατί πέραν της συμπάθειας, πέραν της αξίας, πέραν οτιδήποτε άλλο, αυτό που μένει στο τέλος της ζωής είναι ορισμένα πράγματα που, όπως είπες και εσύ πριν, τα κάνουμε τώρα και θα μάθουμε αργότερα γιατί γίνανε. Να κάνουμε πράγματα για τα οποία είμαστε γεμάτοι, είμαστε περήφανοι και όχι με την ψευτοπερηφάνεια ότι αυτός είναι τάδε μέγεθος και τον ακούτε δύο ή τρεις, αλλά να τον έχεις εσύ πρότυπο τον άλλον. Δηλαδή, όταν εσύ έγραφες τραγούδια, εγώ ήμουν ένα μπραβάκι και άκουγα από δίπλα τα τραγούδια που έγραφες.
1: Ναι, αλλά από τότε συμπαθούσα εγώ και το ξέρεις καλά αυτό. Γιατί έχω μάθει να ξεχωρίζω ανθρώπους εγώ.
0: Θέλω να σου πω και ακόμα περισσότερο γιατί θεωρώ ότι εσύ ακόμα δεν μας έχεις δώσει τη διαπασόν και το σύνολο του έργου.
1: Ναι,
0: περιμένω τα επόμενα χρόνια να μείνω με το στόμα ανοιχτό όπως μένω συνήθως.
1: Ναι, αλλά
0: και
1: εγώ περιμένω, γιατί περιμένουμε χρόνια αυτό το timing που θα συνυπάρξουμε. Εντάξει.
0: Θα το κάνουν νήσι.
1: Στο λέω και θα το δεις, γιατί το σύμπαν ακούει και φτιάνει. Και θα γίνει όπως και να έχει, όταν πρέπει να γίνει. Σ' αγαπάω πολύ, σε εκτιμώ και εύχομαι πάντα να είσαι πάντα αυτός που είσαι, εγώ μου. Όπως έχω γνωρίσει πάντα.
0: Η αστερόσκονη είναι υπόχρεη και θέλω να σου πω, όπως το έλεγε ο Στρατής Μυριβίλης, από τα αστέρια εκεί πάνω μέχρι τους ανθούς της Ροδακινιάς κάτω, πλανάται αυτή η γύρη του σύμπαντος, η οποία είναι υπεύθυνη για ιδέες και για όνειρα. Αστερόσκονη λοιπόν, υπόχρεη που την τίμησες, Νίκο Τριζή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και θα ξανά είμαι εδώ όποτε με χρειαστείτε. Αστερό...

0: αμέσως μετά χωρίς χάρτη. Με το Δημήτρη Καρβέλη.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε Red Coat η Κρήτη, την οποία σαρώνει η κακοκαιρία, ήχησε ξανά το 112. Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και ζημιές στο νησί. Απευθείας συνδέσεις. Πολύτιμη η Guilfoyle στην ενίσχυση της συμμαχίας Ουάσιγκτον-Αθήνα στο μήνυμα Ρούμπιο και Υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μικροσκόπιο όλες οι καταθέσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διαφορετικές εκδοχές για τα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν δεχόμαστε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Η ανταλλαγή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
7: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
8: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος, το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό, για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακώστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά, για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.
1: Γεια σας.

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δίτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του Βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης, και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο. Γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό-γυαλό γιατί φυσάει και λιγάκι και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: περάσω. Γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάζ, σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα. Φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένοι. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνια.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστεί για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πριν να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι. Κάπως έτσι. Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196, ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέδιλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο, όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά. Κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση. Μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ωραία, ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι. Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
2: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Άρα σε αυτή την εκπομπή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να με κάνουν συγγραφέα. Γίνεται.

0: ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.
1: Ορεινή Κορινθία.
2: Η ορεινή Κορινθία απέχει από την Αθήνα μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά περίπου.
3: Πώς βρεθήκαμε μαζί σου?
2: Αναγκαστικά, για να έχουμε αυτή την εκπομπή, πρέπει να έχουν και κάποιους μαζί, ναι.
1: Τέσσερις άνθρωποι.
2: Να είστε κι εσείς μαζί για να δουν οι άνθρωποι αυτά που θα δω κι εγώ, ρε παιδιά.
1: 7 κάμερες, 2 ντρόουν.
2: Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο προς Δερβαίνη, γιατί θέλω να κάνω μια στάση σε ένα μοναστήρι που κάθε φορά περνούσα, αλλά δεν την είχα σταματήσει, οπότε οφείλω μια στάση εκεί.

στάση Παναγία Καταφυγιώτισσα. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το μοναστήρι πραγματικά κόβεται η ανάσωση εκεί που είναι κτισμένο. Λίγο έξω από το χωριό Ζάχολη, σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από το Δερβαίνι, μια στάση για να δούμε την Παναγία των Καταφυγίων, κτισμένη στους βράχους των βουνών σε βάθος 40 μέτρων. Οι Έλληνες στην εποχή της τουρκοκρατίας, για να ξεφύγουν από το μένος των Τούρκων, έβρισκαν καταφύγιο σε τέτοια δυσπρόσιτα και δύσβατα σημεία. Τους δημιουργήθηκε η ανάγκη να χτίσουν ένα ναό. Και έτσι έγινε και τον αφιέρωσαν στην Παναγία.

Συνεχίζουμε. Συνεχίσαμε, περάσαμε από Ζάχολη, Ρέμα των Μήλων. Το Ρέμα των Μήλων που διασχίζει αυτό το όμορφο γραφικό χωριό τη Ζάχολη. Απαραίτητη στάση πριν συνεχίσετε προς την ορεινή Κορινθία και τα Τρίκαλα.

Ο καιρός άρχιζε και φόρτωνε που λέμε στο χωριό, ο Μίχλης σιγά σιγά, τα βουνά χιονισμένα και εμείς ανηφορίζαμε προς τη Ζήρια. Έλατο, το παράθυρο του αυτοκινήτου, ο Μίχλης.

0: Πετρή, πού είσαι, ρε. Νομίζω πέθανε σε ομίχλη.
1: Ρε φίλε, έχω χαθεί. Έχει πολύ ομίχλη. Δεν ξέρω πού είναι.
0: Κοίτα πίσω σου.

0: Σας αρέσει?
1: Φτάσαμε στα Τρίκαλα. Βασικά, καλώς ήρθαμε στα Τρίκαλα. Τρεις οικισμοί, τα κάτω που βρισκόμαστε τώρα εμείς, τα μεσαία και τα πάνω, στα 900, στα 1000 και στα 1100 μέτρα αντίστοιχα. Θα μπορούσα να οδηγώ για ώρες αυτή τη διαδρομή. Εκεί που είσαι χαμένος, ξαφνικά τσουπ στις πλαγιές της Κυλλήνης, τα Τρίκαλα Κορινθίας. Τρίκαλα, γιατί πολύ απλά προσφέρουν τρία καλά. Καλό κλίμα, καλό κρασί και πολλά τρεχούμενα νερά. Βρισκόμαστε στα κάτω Τρίκαλα. Το πιο φωτογραφημένο σημείο από τα κάτω Τρίκαλα είναι η πλακόστρωτη πλατεία που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή με τα δύο πλατάνια. Και δεν θα σας κρύψω πως μου έχουν σπάσει τη μύτη μυρωδιές. Μυρωδιές από το βουνό, από τα τζάκια ή από το ψητό κρέας.
2: Δηλαδή τύφλα να έχει τσικνοπέμπτη. Χαμό σου λέω. Τζάκια και ψητούρα.

0: Πρωινό στα Τρίκαλα Κορινθίας, χειμερινό για όλους το πρωινό. Απέναντι η Ζήρια χιονισμένη και ετοιμαζόμαστε για νέες περιπέτειες. Θα ανέβουμε χιονοδρομικό, θα μπούμε σε μπάγκι για να ανακαλύψουμε τη λίμνη Δασιού.
1: Αυτά τα τετρακίνητα, τα 4x4, για μια εξόρμηση στο βουνό και να πάμε προς τη λίμνη Δασίου.

0: Τζορτζ.
1: Καλημέρα.
0: Πώς πάμε?
1: Καλύτερα.
0: Ωραίος.
1: Είσαι εντάξει?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τα παγάκια είναι από το χειροδρομικό.
1: Ναι, από εδώ, από έξω.
0: Μασκούλα, ωραία αυτή.
1: Χωρίς μάσκα δεν πας πουθενά.
0: Ναι.
2: Λογικά μας κοίταζε μέσα από αυτά τα γυαλιά. Αυτό το να πιστεύω. Πώς το κάνει ο Δρονίκη, δεν θυμάμαι. Αυτό λέει, βλέπαμε, Γιώργο. Γιώργο, αυτό βλέπαμε, δεν ξέραμε ποιος είσαι.
0: Τι θα κάνουμε σήμερα?
1: Τι θα κάνουμε?
2: Το τι έγινε. Είχαμε μια μισή ώρα ξανά να βολέψουμε τις κάμερες πάνω στα μπάγκη.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν γράφει.
3: Όχι, δεν έμενε. Άντε στο πάνι, άντε γίνεται στο πάνι.
4: Το μέλλον είναι αυτό.
3: Το μέλλον.
2: Και η Ανδρονίκη τρελάθηκε πραγματικά. Εκστασιάστηκε, δεν ξέρω. Έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο.

0: Έλα, ξεμείνατε. Εδώ για σας,
1: Χαλάνδρη πάω.
0: Χαλάνδρη. Χαλάνδρη.
1: Οκ.
0: Χαλάνδρη.

24 χωρίς κάρτα.

0: Σαμπέλη Πνιδασίου.
1: Φίλε, δεν κολλάει πουθενά τελικά αυτό το μπάκι. Πουθενά! Και ξαφνικά μπλου.
2: Πάμε λίγο μπροστά. Κολλήσαμε!
1: Κόλλησε η Ανδρονίκη.
0: Οπα!
2: Κολλάει συχνά ο κόσμος εδώ.
3: Εδώ δεν κολλάει συχνά γιατί ο οδηγός πάντα το αποφεύγει αυτό το σημείο. Καταλάβατε.
2: Οπα!
3: Βάλε όπου θα μια πίσω. Πάμε, οπα. Θα το γυρίσεις να βγεις από εδώ. Έλα, έλα.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι.
4: Αγχώθηκες?
1: Όχι.
2: Αφού είσαι έμπειρος, τι να αγχωθώ.
5: Το πιο επικίνδυνο που σου έχει συμβεί εδώ μέσα.
4: Επικίνδυνο.
5: Ναι.
4: Μπορώ να πω είναι της Ανδρονίκης το κόλπο που έκανε πριν. να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει συμβεί τίποτα έτσι. Παράτερο εδώ μέσα.
5: Εδώ που είμαστε τώρα, για πες.
4: Εδώ είναι η λίμνη Δασίου, παιδιά. Ό,τι βλέπετε είναι παγωμένη σήμερα. Η λίμνη έχει νερό όλο τον χρόνο, τις χρονιές που πάει καλά από βροχές η άνοιξη και το καλοκαίρι.
5: Σε τι ψώμετρο είμαστε?
4: Γύρω στα 1450 είμαστε εδώ.
5: Και απέναντι βλέπουμε την κορυφή.
4: Απέναντι είναι η κορυφή. Αυτή είναι 2374. Είναι δεύτερη στην Πελοπόννησο.
5: Ζήρια ή Κυλίνη?
4: Εμείς Ζήρια τη μάθαμε, το επίσημο είναι Κυλίνη βέβαια. Υπάρχει και χωριό Κυλίνη από την άλλη μεριά. Το επίσημο είναι Κυλίνη.
5: Τι σου έχει διδάξει το βουνό?
4: Το βουνό μου έχει διδάξει ότι πρέπει να το σέβεσαι, ένα, και ότι στις εξορμήσεις δεν πρέπει να είσαι ποτέ μόνος.
5: Το εντενότερο συνέστημα που σου έχει προκαλέσει αυτό το βουνό?
4: Φόβος, παιδιά. Οι καιρικές συνθήκες εδώ κάποιες φορές αεράς. Χαλάζει, να τα ακούς να έρχεται το χαλάζι. Ρυπές 114 νομίζω, χιλιόμετρα. Τερμάτισε σχεδόν την κλίμακα των Μποφόρ.
5: Και πού μένεις τώρα εδώ, πού είναι το σπίτι σου?
4: Στο Ξανθοχώρι Κορινθίας, είναι βορειοανατολικά από τα Τρίγαλα.
5: Και πόσοι κατοικιστικοί?
4: Μόνιμοι είμαστε ένας, άντε δύο.
5: Α, εσύ?
4: Ναι, εγώ και άλλος ένας.
5: Δεν σου τρομάζει αυτό?
4: Όχι, γιατί να με τρομάξει? Ό,τι να γίνει θα γίνει.
5: Έχεις φανταστεί τη ζωή σου ποτέ μακριά από εδώ?
4: Να, γιατί να το κάνω? Δεν νομίζω, όχι. Δεν την έχω φανταστεί.
5: Ποια είναι έτσι μια δύσκολη στιγμή που έχεις περάσει εδώ στα βουνά?
4: Δύσκολη στιγμή προσωπική, όχι.
5: Χαρές να φανταστώ, έχεις πολλές όμως.
4: Ωραία. Χαρές. Εδώ χαρά είμαστε τώρα, δεν είμαστε.

0: Συναντάω τη Μαρία.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες στα Τρίκαλα Κορινθίας.
2: Έλα, να σου πω.
0: Έλα.

0: Τη Μαρία, ρε παιδιά, τη Μαρία.
1: Πήγαμε.
2: Πήγαμε. Από εδώ περνάει και ένα πολύ ωραίο μονοπάτι που ενώνει τα κάτω Τρίκαλα με τα μεσαία. Μπορείς να το περπατήσεις, είναι καθαρό, σηματοδοτημένο. Είναι περίπου 40 λεπτά.
1: Και εγώ στην αρχή είχα την εντύπωση ότι είναι κοντά ο ένας σκισμός με τον άλλο τα πόδια, αλλά δεν είναι και τόσο κοντά.
2: Όχι, δεν είναι. Ειδικά τα κάτω από τα μεσαία, αν θες να τα περπατήσεις, είναι περίπου στο μισάωρο. Και αν θες από τα κάτω να ανέβεις κατευθείαν στα άνω Τρίκαλα, είναι 3/4.
1: Συζητήσαμε, μας πήγε σε ωραία μέρη, περπατήσαμε, μας είπε για το χωριό.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ βρισκόμαστε στα κάτω Τρίκαλα, που είναι ο χαμηλότερος οικισμός από τα Τρικαλοχώρια, στα 900 μέτρα υψόμετρο. Και σε μια γειτονιά έτσι αρκετά παλιά, με πολύ ωραία αρχοντικά που πλέον δεν είναι κατοικήσιμα, αλλά είναι εδώ για να θυμίζουν ότι το χωριό ήταν ακόμα πιο ζωντανό στο παρελθόν.
1: Ισχύουν τα τρία καλά, το νερό, το κρασί και το καλό κλίμα.
2: Τα Τρίκαλα πήραν το όνομά τους από το καλό κρασί και τα καλά αμπέλια που έχουμε εδώ. Το κλίμα που στο παρελθόν οι γιατροί πρότειναν οι ασθενείς να έρχονται εδώ, γιατί το οξυγόνο και το κλίμα που έχουν τα Τρίκαλα είναι θεραπευτικό, καθώς επίσης και το καλό νερό που έχουμε εδώ, που τα πηγαία νερά από το βουνό μας στη Ζήρια.
1: Εσένα τι από τα τρία σε κράτησαν εδώ?
2: Εμένα με κράτησε η αγάπη μου για τα Τρίκαλα, καθώς με την οικογένειά μου διατηρούμε έναν ξενώνα. Και έτσι έφυγα για σπουδές, αλλά η αγάπη μου για τα Τρίκαλα με έκανε να επιστρέψω και να είμαι εδώ μόνιμα και να δουλεύω και να εργάζομαι και για τα Τρίκαλα γενικά, αλλά και για εμένα.
1: Τι παράγει ο τόπος εδώ?
2: Εδώ ο τόπος έχει την κορινθιακή σταφίδα κατά κύριο λόγο και τα μπέλια βέβαια με το κρασί, αλλά η κορινθιακή σταφίδα είναι το κύριο προϊόν των Τρικάλων, το οποίο βέβαια το χρησιμοποιούμε αρκετά και εμείς στην κουζίνα μας, έτσι. Ό,τι φαγητό και γλυκό βρείτε εδώ στην περιοχή έχει μέσα τη σταφίδα, που είναι και πολύ θρεπτική.
1: Οπότε εσύ γεννήθηκες εδώ, μεγάλωσες εδώ.
2: Ακριβώς.
1: Σπούδασες, έφυγες στα Γιάννα. Επέστρεψες όμως.
2: Ναι, επέστρεψα. Για την ακρίβεια, ζω στο Ξυλόκαστρο, γιατί εδώ πέρα ο χειμώνας είναι αρκετά δύσκολος.

Λοιπόν, εγώ εδώ θυμάμαι, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, μας έστελνε η μαμά μας πακέτο στη γιαγιά και στον παππού, στα Μεσαία Τρίκαλα για καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ τότε, εκείνα τα χρόνια, δεν είχε αναπτυχθεί ο χειμερινός τουρισμός και το καλοκαίρι είχε αρκετό, έτσι. Ήτανε, εγώ δηλαδή στα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι τα Τρίκαλα να έχουν πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Και έτσι περνούσαμε τη μέρα μας το πρωί με τη γιαγιά, ζυμώναμε ψωμί, ταΐζαμε τις κότες, παίζαμε. Και μετά το απόγευμα, όταν γυρνούσε ο παππούς από τα κτήματα, μας κατέβαζε βόλτα στην πλατεία, στα Μεσαία Τρίκαλα, που ήταν και η παιδική χαρά. Μας άφηνε εκεί χύμα, πήγαινε, έπαιζε το χαρτάκι του και έπινε το καφεδάκι του στο καφενείο. Και εμείς παίζαμε, αλωνίζαμε, αλλά μόλις πήγαινε η ώρα 9, ακριβώς με το ρολόι, ναι, μας μάζευε και ανεβαίναμε πάλι στο σπίτι. Δυστυχώς όχι, ο παππούς δεν είναι πια στη ζωή που τα καλοκαίρια μας ανέβαζε εδώ στα Τρίκαλα. Και να σου πω ότι από τότε η γιαγιά ούτε να το βλέπει το χωριό, δεν θέλει να έρθει πάλι.

0: Πάντως με έφερε σε πάρα πολύ ωραίο σημείο. Είναι ίσως το μπαλκόνι των Τρικάλων, να φανταστώ.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το σημείο εδώ είναι το μπαλκόνι πραγματικά των Τρικάλων, γιατί έχει απίστευτη και άπλητη θέα στο βουνό, στη Ζήρια. Και βέβαια εννοείται στο Κορινθιακό. Από εδώ πέρα βλέπεις τα πάντα, βουνό και θάλασσα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Μαρία?
1: Είμαι 27 στα 28 και βρίσκομαι εδώ και ασχολούμαι με τον ξενώνα από τα 15.
0: Έλα εσύ.
1: Ναι.
0: Το αγαπάς το βουνό?
1: Το αγαπάω και μ' αρέσει, και αυτό και από 15 χρονών κάθε μέρα είμαι εδώ και δεν το βαριέμαι καθόλου.
0: Έμοιαζε με το βουνό ο παππούς σου?
1: Ναι, μπορώ να πω πως ο παππούς έμοιαζε πολύ με το βουνό. Μη σου πω ήταν το βουνό. Τραχής σαν άνθρωπος, όπως ήταν έτσι παλιά οι παππούδες.
0: Τρυφερός?
1: Ήταν και τρυφερός και πολύ προστατευτικός και στοργικός με τα εγγόνια του, και γι' αυτό βέβαια κάθε καλοκαίρι θέλαμε σαν τρελή να ανέβουμε στο σπίτι του και να περάσουμε το καλοκαίρι μαζί του.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics

0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην Τρίπολη, την Πάλε Ποτέ πρωτεύουσα του Μοριά. Σκαρφαλωμένη στα 650 μέτρα υψόμετρο, στο κατάφυτο οροπέδιο της Μαντινίας. Βρίσκεται ουσιαστικά στο κέντρο της Πελοποννήσου. Μια πόλη που σε γοητεύει από την πρώτη βόλτα. Η σύγχρονη πρωτεύουσα της Αρκαδίας ξεχωρίζει για τις μεγάλες πλατείες και τα καταπράσινα πάρκα της. Διάσπαρτα μέσα στην πόλη διασώζονται νεοκλασικά και κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ομορφιάς που αναδεικνύουν το ένδοξο παρελθόν της. Περνώντας μπροστά από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, που στέκει επιβλητικός εδώ στην ομώνυμη πλατεία, θα πέσεις πάνω σε ένα από τα ιστορικότερα καφενεία της χώρας. Το μεγάλο καφενείο λειτουργεί εδώ αδιάλειπτα από το 1840. Ενώ από τα τραπεζάκια του έχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής, των τεχνών και του αθλητισμού. Τώρα κι εγώ.

0: Λίγο έξω από την Τρίπολη απλώνονται απέραντοι αμπελόνι. Ευλογημένη από τους θεούς, η Αρκαδία έχει παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια από αρχαιοτά των χρόνων. Άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κάμπο της Μαντινίας είναι το μοσχοφύλερο, το λευκό κρασί που ζυμώνεται εδώ και αιώνες στα χώματα της αρκαδικής γης. Γιάννη, βρισκόμαστε λίγο έξω από την Τρίπολη, στη Μαντινία, σε ένα από τα νεότερα κοινοπία της περιοχής.
1: Βρισκόμαστε στη Μαντινία πραγματικά, στο κέντρο της Μαντινίας, σε μια νοητή ευθεία από το αρχαίο θέατρο γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα. Είμαστε ακριβώς δίπλα από την αρχαία οδό που ενώνει την Τρίπολη με την αρχαία Ολυμπία και είμαστε στην καρδιά της Φτέρης. Η Φτέρη είναι μια περιοχή που ανήκει στην Τρίπολη, που κατοικείται από παλιές οικογένειες που ανήκαν στην Τρίπολη, από οικογένειες που είχαν τη δυνατότητα να έχουν τα εξοχικά τους στη Φτέρη. Βέβαια, οι καιροί άλλαξαν, οι παλιές αποθήκες έγιναν συσκευαστήρια, έγιναν οινοπία. Τώρα λοιπόν είμαστε σε ένα αμπέλι, το οποίο είναι γύρω στα 13 έτη, 13 χρονών, και είμαστε στη δικασία που διαμορφώνουμε το τελικό κλάδεμα. Έχει γίνει το προκλάδεμα. Οι χημεί ακόμα δεν έχουν ανέβει επάνω για να μας αποτρέψουν το κλάδεμα. Άρα μας επιτρέπουν τώρα εδώ πέρα με τον Ανέστη να δούμε πώς γίνεται η τελική διαμόρφωση. Η οποία τελική διαμόρφωση μπορεί να οδηγήσει και σε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου ίνου.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό στάδιο αυτό.
1: Το κλάδεμα του ενός πρέμνου είναι από τα σημαντικότερα. Δεν είναι ότι κόβουμε κάποια κλαδιά, είναι τι κόβουμε, πώς το κόβουμε και πότε το κόβουμε. Το αμπέλι κοιμάται, θα καταλάβουμε το αμπέλι ξύπνησε, όταν δούμε πάνω στις τομές να βγαίνει λίγο δάκρυ, αρχίζει να δακρύζει το αμπέλι. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι χυμοί προς τα επάνω και ξεκινάει ο βιολογικός κύκλος της τρέχουσας σεζόν.
0: Το αμπέλι αυτή την εποχή κοιμάται. Ωστόσο γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, το κλάδεμα. Γιατί, όπως μας είπε και ο Γιάννης, ανάλογα το πού θα κλαδέψεις το αμπέλι είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα εξέλιξη του στέμφυλλου. Εσύ πώς ξεκινήσεις?

0: Ξεκινήσεις με το κρασί.
1: Εμείς ξεκινήσαμε από το 2010. Υπήρχε μια παλιά αποθήκη του παππού, η οποία είχαμε τα μήλα μέσα και τα συντηρούσαμε, την ανακαινήσαμε και μετά έπειτα σιγά σιγά μπήκαμε στη διαδικασία της πώλησης με ποιοτικά επιτοπλίσματα κρασιά. Κάναμε τις πρώτες εξαγωγές, εδραιωθήκαμε σε κάποιες μικρές αγορές και μας έδωσε λοιπόν το δικαίωμα να ελπίζουμε και κάθε χρονιά να επενδύουμε.
0: Τι ποικιλία?
1: Εδώ η περιοχή έχει επιτοπλίστων κατά το 99% μοσχοφύλερο. Εμείς σαν Ινοπείο έχουμε γύρω στα 110 στρέμματα μοσχοφύλερο και έχουμε και 10 στρέμματα ασύρτικο που βγάζουμε ένα κρασί συγκεκριμένο από ασύρτικο.
0: Και τι το ξεχωριστό έχει το κρασί της Μαντινίας, το μοσχοφύλερο?
1: Το μοσχοφύλερο καταρχάς μπορεί να φυτευτεί παντού σε όλο τον κόσμο. Απλώς το μικροκλίμα του οροπεδίου της Μαντινίας έχει δείξει ότι τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας βγαίνουν καλύτερα εδώ. Εξού και ένα προϊόν ονομασίας προελεύσεως. Και αυτό εγώ θεωρώ ότι πρέπει και όπως και εμείς που είμαστε μια γενιά που ασχολούμαστε με το κρασί, αλλά και άλλοι άνθρωποι να ασχοληθούν κυρίως ανά την Ελλάδα με τις τοπικές ποικιλίες. Ποικιλίες ξενόφερτες, όσο και καλά να τις φτιάξουμε, δεν είμαστε αυτοί που τις βγάζουμε. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε, όλοι οι Ινοποιοί, και να επενδύσουμε και να προάγουμε τις ποικιλίες τις τοπικές. Πρώτον και το κυριότερο, γιατί υπάρχει η μοναδικότητα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν καλά ή κακά κρασιά. Υπάρχουν καλοφτιαγμένα και κακοφτιαγμένα κρασιά.

0: Γιάννη, σου πού μεγάλωσες?
1: Εγώ μεγάλωσα στην Τρίπολη Αρκαδίας, γεννήθηκα στη Σκοπή. Έμεινα εκεί πέρα μέχρι 5 ετών και μετέπειτα πήγαμε με τους γονείς μου στην Τρίπολη.
0: Και πώς έχει επηρεάσει τη ζωή σου?
1: Οικογενειακώς εμείς ήμασταν παιδιά αγροτοεμπορικής οικογένειας. Είχαμε πάντα σχέση με καλλιέργειες μήλων, κερασιών, βύσινα είχαμε πατάτες. Και πάντα βάλαμε και αμπέλια. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλοντας και εμείς, αναγκαστικά ξέραμε τι παίζεται γενικώς με την καλλιέργεια αυτή. Στην πορεία αποφασίσαμε να κάνουμε το εινοπείο και αφού το κάναμε το εινοπείο, προχωρήσαμε ώστε να ασχοληθούμε με τις εμπορικές δραστηριότητες της οικογένειας, αλλά και να αναπτύξουμε σαν καλλιέργεια μόνο τα αμπέλια.

0: Τα καλά και τα μεγάλα κρασιά, λένε οι παλιοί, και εγώ το βλέπω τα σαν νεότερο συνοπιός, ότι τα καλά κρασιά και τα μεγάλα βγαίνουν στο αμπέλι.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που βρήκε στο κρασί?
0: Είναι πραγματικά αλήθεια ότι από αυτό που κάνουμε τώρα, που κλαδεύουμε μέχρι και τώρα που θα το πιούμε, η διαδικασία, αν κάτι διαφοροποιήσεις, το βρίσκεις στο ποτήρι. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν όσοι το ζουν όλα τα στάδια από το Ιανουάριο μέχρι και του χρόνου του Ιανουάριο, που αυτό τώρα που κλαδεύουμε θα γίνει κρασί. Βλέπεις αν κάτι έχει αλλάξει. Άρα οι παλιοί λένε, είναι αλήθεια που λένε ότι ο αμπελουργός φαίνεται στο αμπέλι και το αμπέλι θέλει αμπελουργό. Στο ποτήρι βγαίνει αυτό.

0: Hit it.
1: That's what I'm talking about.
2: Wait. Okay, now, from the beginning.
3: Hit it, boys.
4: Η βόλτα μου κατέληξε εδώ στην πλατεία του χωριού, την πλατεία Ομογενών Αμερικής, με τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σίγουρα σε αυτήν εδώ την πλατεία γίνονται όλα τα πανηγύρια και λαμβάνουν χώρα οι σημαντικότερες εκδηλώσεις του χωριού. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η Βλαχοκερασιά είναι στην ουσία η πύλη εισόδου προς το δάσος της Κυρίτιδας. Επόμενος προορισμός μας, οι κολλήνες.
5: Η διαδρομή από Τρίπολη μέχρι κολλήνες αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Ο καιρός αλλάζει και το τοπίο μεταμορφώνεται.
4: Περνώντας μέσα από το δάσος της Κυρίτιδας, φτάσαμε στις κολλήνες. Το χωριό της Αρκαδίας, κτισμένο στα 780 μέτρα υψόμετρο, στα όρια Ταϊγέτου και Πάρνωνα.

πετρόχτιστα σπίτια, κεραμοσκεπές, κλιματαριές εισαυλές συνθέτουν το τοπίο σε αυτό το χωριό που κάποτε μετρούσε 1.650 κατοίκους. Πάμε να το ανακαλύψουμε.

0: Στην πλατεία του χωριού με περιμένει ο Γιάννης, ο πρόεδρος του χωριού.
1: Βρισκόμαστε στις κολλήνες Αρκαδίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία, η οποία έχει 780 μέτρα υψόμετρο. Πίσω σου και απέναντι έχουμε τον Ταΐγητο, ο οποίος βέβαια δεν είναι πάρα πολύ χιονισμένος φέτος. Αριστερά μας είναι ο Πάρνας και δεξιά μας είναι οι αρχές του Ταΐγητου.
0: Εσύ να τι σε φέρνει στο χωριό?
1: Έχω γεννηθεί εδώ. Έκατσα μέχρι τα 11 χρόνια εδώ. Έφυγα στη συνέχεια. Και τώρα τα τελευταία 7 χρόνια έχω επιστρέψει και μένω μόνιμα πάλι στο χωριό.
0: Το χωριό υπήρξε κεφαλοχώρη κάποτε?
1: Βεβαίως και υπήρξε κεφαλοχώρη, αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια ο κόσμος άρχισε να φεύγει για ένα καλύτερο μέλλον, είτε πηγαίνοντας στο εξωτερικό είτε σε μεγαλύτερες πόλεις, όπως παράδειγμα η Αθήνα ή η Τρίπολη ή η Σπάρτη.
0: Όμορφο χωριό που περιβάλλεται έτσι από το δάσος της Κυρίτιδας.
1: Ναι, αρκετά όμορφο χωριό. Για να φτάσεις στο χωριό αυτό μπορεί να είσαι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή με το δάσος, το οποίο είναι ένα δάσος 60.000 περίπου στρεμμάτων, το οποίο είναι τεχνητή αναδάσωση. Έχει ξεκινήσει γύρω στο 1950.
0: Ένας που θα έρθει στο χωριό τι δεν πρέπει να χάσει?
1: Καταρχήν να κάνει μια βόλτα στο δάσος. Να πάει σε κάποια εξοπλίσια που έχουν όμορφη θέα. Δεν μπορεί να μην περάσει από τον Άγιο Στόφορο, από τον Άγιο Ελισσαίο, από την Άγια Φανερή ή απέναντι πίσω σου από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τους Άγιους Απόστολους, που από εκεί βλέπεις και το χωριό σαν ένα καρποστάλ.
0: Επισκέπτηκα κάποιες από αυτές τις εκκλησίες. Την πιο ωραία άποψη του χωριού την είδα από τον προάβλη του Αγίου Κωνσταντίνου.

0: Όπως μπαίνουμε λοιπόν σήμερα στο χωριό, μπορούμε να δούμε κάποια μαγαζιά που υπήρχαν, τα οποία τώρα έχουν προσφάτως ανακαινιστεί, που δείχνουν ότι πώς ήταν κάποτε το χωριό. Θα δεις το κουρίο, θα δεις το τσαγκαράδικο, θα δεις ένα παντοπολείο, θα δεις το σινεμά. Και υπάρχουν κι άλλα που είναι πιο έξω από το, πιο μακριά από την πλατεία μάλλον, τα οποία σιγά σιγά με τον χρόνο σβήσανε.
1: Εσύ τα έχεις προλάβει αυτά τα μαγαζιά?
0: Φυσικά και τα έχω προλάβει. Ήταν τα μαγαζιά που πηγαίναμε και μας στέλνανε οι παππούδες και οι γονείς μας να πάμε να πάρουμε πράγματα.
1: Να κουρευτείς.
0: Να πάμε να κουρευτούμε, να πάμε να μας φτιάξει κάτι ο τσαγκάρης. Ο πατέρας μου ήταν και αυτός ένας που έκανε κάποιες δουλειές εδώ. Έφτιαχνε σαμάρια και πετάλουν άλογα. Οπότε ναι, έχω προλάβει όλα αυτά. Κινιόμαστε μεταξύ πλατείας και αυτών των μαγαζιών.
1: Είσαι ερωτευμένος με το χωριό σου?
0: Είμαι ερωτευμένος με το χωριό μου, μου αρέσει το χωριό μου. Γι' αυτό και ξανά επέστρεψα. Αυτό που μου αρέσει είναι η φύση που υπάρχει, η ηρεμία που υπάρχει. Είναι ησυχαστήριο, να το πω έτσι.

0: μετά, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να έρθεις στην πλατεία να πιεις ένα καφέ, να πας στην ταβέρνα να φας. Αυτή τη στιγμή στο χωριό υπάρχουν δύο καφενεία, μία ταβέρνα και δύο μπακάλικα, τα οποία εξυπηρετούν την όλη κατάσταση εδώ πέρα.
1: Και να κλείσεις με το λαογραφικό.
0: Ναι. Υπάρχει λαογραφικό μουσείο που είναι του Συλλόγου, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Φίλων της Κυρίτιδας και στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο. Εκεί υπάρχουν αρκετά αντικείμενα, εργαλεία, φορεσές, φωτογραφίες από παλιές εκδηλώσεις, από οικογένειες. Υπάρχει ένα αρκετά, μάλλον πολύ μεγάλο φωτογραφικό υλικό και φέρνει παλιές αναμνήσεις.

0: Ο Παναγιώτης περνά τον περισσότερο χρόνο του μελετώντας και συντηρώντας αντικείμενα που μαρτυρούν την παράδοση του χωριού. Τον συνάντησα στο δεύτερο σπίτι του, το Λαογραφικό Μουσείο. Όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν έρθει από ανθρώπους από το χωριό.
1: Ναι.
0: Πότε ανέλαβες τη διαχείριση του μουσείου?
1: Από την ίδρυση.
0: Πότε δηλαδή?
1: Το 1997.
0: Εδώ, Παναγιώτη, ο χώρος είναι το παλιό σχολείο του χωριού,
1: Ναι, πιο μετά φτιαγμένο. Ήταν πριν στην πλατεία.
0: Εσύ εδώ πήγες σχολείο?
1: Ναι.
0: Τον πονάς πολύ αυτό το χώρο?
1: Το πονάς, δεν το πονάς.
0: Τον φροντίζεις?
1: Συνέχεια. Καθημερινώς.
0: Υπήρχε σε κάθε σπίτι αργαλιός?
1: Στα περισσότερα σπίτια υπήρχε αργαλιός. Γιατί πρέπει να βγουν όλα, κουβέρτες, διάφορα ρούχα, όλα αυτά πηγαίναν από εκεί.
0: Όλα περνούσαν από εδώ πάνω.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ρούχα που βλέπουμε εκεί δηλαδή,
1: Όλα, ναι. Όλα τα ρούχα εδώ είναι από το αργαλείο.
0: Έλα, θα ανοίξουμε τον παούλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχει λίρες μέσα.
1: Για να δούμε.
0: Υπήρχαμε, ναι, Παναγιώτη, εδώ.
1: Και αυτά είναι όλα αργαλείος,
0: Έτοιμος. Υπήρχαμε έτοιμοι, παιδιά.
1: Από σχολήνες με αγάπη.

0: Μεγάλο το χωριό, πρόεδρε.
1: Ναι, είναι αρκετά μεγάλο. Επεκτείνεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Τα παλιότερα χρόνια, γύρω στο 1950-55, είχε 1.700 κατοίκους περίπου. Σήμερα έχει γύρω στους 150, 130 με 150. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο πάνω μέρος του χωριού και κατευθυνόμαστε προς την βόρεια πλευρά, που θα δούμε κάποιους δρόμους και κάποιες εκκλησίες, και θα πάμε σε μια ιδιαίτερη εκκλησία, η οποία είναι σε ένα φαράγγι και είναι χτισμένη μέσα στα βράχια.

0: Δημήτρη, βρισκόμαστε στην εκκλησία Ζωοδόχου Πηγή ή Αγία Φανερή, όπως την έχουμε μάθει εμείς εδώ στο χωριό, στη θέση Λιμπίτοβα. Αυτή βρίσκεται βορειοανατολικά του χωριού Κολυνών. Και ο λόγος που σας έφερα εδώ, ότι έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι χτισμένη μέσα στα βράχια και όπως λέγεται από τους παλιότερους, και η εικόνα βρέθηκε στα βράχια που βλέπουμε αριστερά μας, η οποία φτιάχτηκε ένα προσκυνητάρι στο κάτω μέρος. Ωστόσο, ερχόντουσαν και την εικόνα την έβρισαν κάθε φορά και ξανά ήταν στα βράχια. Αποφασίσαν να φτιάξουν την εκκλησία, η οποία αρχικά ήταν μέσα στο μικρό κομμάτι αυτό, και στη συνέχεια, γύρω στο 1900, έγινε μία ακόμα με... μεγαλώσανε τέλος πάντων, και βλέπουμε σήμερα αυτό όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Φανερή, αλλά αυτή παραμένει κρυμμένη μέσα στο βράχο.
0: Ναι.

0: Ένα ξοκλήσι σμιλεμένο μέσα στο βράχο. Σταγόνες να στάζουν από παντού.
1: Πώς συχνά έρχεσαι εδώ?
2: 4-5 φορές το χρόνο. Έρχομαι να βγω τα καντήλια, κάνω το σταυρό μου και γενικά κάνω τη βόλτα στο δάσος.
1: Ηρεμία ψυχής όταν φτάνεις εδώ τελικά?
2: Ναι, είσαι σίγουρα ήρεμος. Και μόνο που έχεις κατέβει και έχεις φτάσει εδώ, νομίζω ότι έχεις ηρεμήσει. Δηλαδή, έχει φύγει οποιαδήποτε ένταση μπορεί να έχεις.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε Red Coat, η Κρήτη, την οποία σαρώνει η κακοκαιρία, ήχησε ξανά το 112. Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και ζημιές στο νησί. Απευθείας συνδέσεις. Πολύτιμη η Guilfoyle στην ενίσχυση της συμμαχίας Ουάσιγκτον-Αθήνα στο μήνυμα Ρούμπιο και Υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μικροσκόπιο όλες οι καταθέσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διαφορετικές εκδοχές για τα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν δεχόμαστε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Η ανταλλαγή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
0: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
4: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
5: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
6: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
7: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
6: μα το βγήκε
7: και το είπε.
8: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
9: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα εδώ μαζί μας πρώτη καλεσμένη μια ηθοποιός που κανείς δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλή ηθοποιός. Δεν πρόκειται κανείς να το πιστέψει. Τη συνοδεύει πάντα αυτό το σχόλιο. Την ξέρω, τη συμπαθώ, την αγαπάω πολύ πραγματικά και την παρακολουθώ. Και ένα περίεργο πράγμα. Είναι σαν να τη βλέπω και ο εαυτός της να είναι πιο συμπυκνωμένος από ποτέ. Η Μαρίνα Σλάνογλου είναι εδώ.
1: Γεια σας.
0: Γιατί έχω αυτή την εντύπωση ότι είσαι σε μεγαλύτερες δόσεις, Μαρίνα Σλάνογλου.
1: Νομίζω έχω κάνει έτσι μια προσωπική δουλειά,
0: ναι.
1: Εσωτερική.
0: Τι είναι αυτό η προσωπική δουλειά? Τώρα την κάνω κι εγώ, αν είναι να,
1: καλά, όχι
0: να
1: από
0: γίνω
1: μόνη
0: έτσι,
1: μου.
0: Θέλω. Ναι.
1: Όχι από μόνη μου, αλλά όταν έτσι περνάς διάφορα στάδια πολύ έντονα, πολύ δύσκολα, περνάς ώρες μόνη σου, βράδια μόνη σου, συναρμολογείς λίγο κάποια κομμάτια που είχες αφήσει στην άκρη, γιατί πάντα οι υποχρεώσεις και οι καταστάσεις και οι συνθήκες μας κάνουν να αφήνουμε τον εαυτό μας πάρα πολύ στην άκρη. Είμαι ένας άνθρωπος που το έχω κάνει πάρα πολύ. Και ήρθε η στιγμή να μην με αφήνω πια στην άκρη, να με φροντίζω περισσότερο. Να με αγαπώ περισσότερο και να διεκδικώ για μένα περισσότερα πράγματα.
0: Ισχύει ότι είμαστε οι καλύτεροι μας σε αυτοί όταν με κάποιο τρόπο είμαστε μόνοι μας. Δεν θέλω να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Μόνος μπορεί να είναι κάποιος για ένα διάστημα προσωπικά, μπορεί να είναι πιο ήσυχα επαγγελματικά ή κοινωνικά. Ισχύει αυτό ότι επιστρέφουμε στη βάση μας?
1: Νομίζω ναι, ισχύει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα τι να κάνουμε, να μην κάνουμε σχέση για να μην φεύγουμε?
1: Όχι,
0: από το...
1: Θα κάνουμε, αλλά νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά ερωτεύεσαι διαφορετικά, σκέφτεσαι διαφορετικά, ξέρεις συνειδητά τι θέλεις, τι δεν θέλεις. Οπότε για να εισχωρήσει κάποιος στη ζωή σου, στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, στην καθημερινότητά σου, εγώ έχοντας και τον Κωνσταντίνο που έχει μεγάλο χώρο σε όλα αυτά, στην καθημερινότητα και στην αγάπη μου και στην καρδιά μου, πρέπει να είναι κάτι άλλο.
0: Α, πρέπει να είναι κάτι άλλο, okay.
1: Ναι, εννοώ με την έννοια ότι κάτι πολύ δυνατό και κάτι που δεν θα πρέπει εγώ να λύσω την εξίσωση ή τον αλγόριθμο. Να είναι απλά τα πράγματα. Okay. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν θα σε ρωτούσα, αλλά το νομίζω...
1: Ρώταμε.
0: Άρα είμαστε στη φάση που θα έρθει αυτό που λέμε να έρθει?
1: Κοίτα, στη φάση που είμαι τώρα, γιατί μετά αν με ρωτήσεις ένα-δύο μήνες, γιατί δεν είμαι απόλυτος άνθρωπος, μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Είμαι πάρα πολύ καιρό μόνη μου, συνειδητά, μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ ωραία με τους φίλους μου, με το παιδί μου, μόνη μου.
0: Πες μου στιγμές που σου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Στιγμές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν φεύγουμε διήμερα με την παρέα μου. Όταν είμαι με το γιο μου και βλέπουμε μια ταινία ή παίζουμε μαζί ή κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Όταν η αγκαλιά του και μόνο, πώς να σου πω. Δηλαδή είναι στιγμές που σου δίνουν χαρά. Το να πάω κάπου να φάω ένα ωραίο φαγητό ή να βγω έξω έχοντας στο μυαλό μου ότι θα πάω για ένα ποτό και να πιω πέντε. Και να πάρω ταξί μετά.
0: Γιατί είμαστε και πολύ τυκλοί, correct. Εντάξει, ναι, okay.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει να περνάω καλά, βασικά, και περνάω καλά και έχω μια πάρα πολύ ωραία παρέα, πολύ δυνατούς φίλους, στρατό θα έλεγα.
0: Είχες πάντα τους ίδιους φίλους σου, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που ξέρεις είναι, μπορεί να κάνουν παρέα ακόμα με τους μαθητές τους.
1: Η Δήμητρα και ο Δημήτρης είναι 35 χρόνια φίλοι μου. Ναι. Η υπόλοιπη παρέα είναι από 15 μέχρι 25 και 35. Ναι, βασικά έχω, ναι.
0: Ναι.
1: Πολλά χρόνια. Είναι η ίδια παρέα.
0: Εγώ θα μείνω στο κάνω δουλειά με τον εαυτό μου, γιατί ξέρεις, είναι κάτι το οποίο λέγεται πάρα πολύ και περίπου το λένε όλοι. Και εγώ έχω ένα ερωτηματικό με αυτό, ότι πού ξέρεις ποια είναι η σωστή δουλειά, γιατί αν την κάνεις μόνος σου ή μόνη σου, δεν υπάρχει κάποιος να σε καθοδηγήσει. Βέβαια, κάποιες διεργασίες είναι αυστηρά προσωπικές.
1: Μα πήγα σε γιατρό.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι το έκανα αυτό. Έκανα ψυχοθεραπεία. Αλλά το θέμα είναι να έχεις ενσυναίσθηση και να καταλαβαίνεις, δεν σου έχει τύχει κάποιες φορές, εκεί που κάθεσαι, λίγο να μελαγχολήσεις ή κάτι να νιώσεις ότι σε έχει στεναχωρήσει και λες, τι έγινε τώρα, αφού καλά ήμουν πριν. Να ψάξεις τον πυρήνα αυτού, τι έχει συμβεί, τι έγινε, έστω και μια κουβέντα, έστω και μια κίνηση, έστω και μια πράξη. Αυτό προσπαθώ να το κάνω. Και βέβαια, προσπαθώ λίγο να μην ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα ανούσια, καταλαβές.
0: Όπως δηλαδή, Instagram, κοιτάζουμε.
1: Καλά, αυτά τώρα εγώ δεν...
0: Δεν ασχολείσαι.
1: Στο βαθμό που θα βάλω κάτι για τη δουλειά, για αυτό, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είναι στο στοιχείο.
0: Είναι μεγάλο δώρο πάντως και πολλοί άνθρωποι τώρα σε βλέπουν και ζηλεύουν, ειδικά τα πολύ νέα παιδιά, ξέρεις, είναι κολλημένα. Δηλαδή, περνάνε οι ώρες και φεύγουν.
1: Εδώ φλερτάρουν από τα social.
0: Ναι.
1: Και λες, το ξέρεις τον άλλον, έχεις μιλήσει, έχεις κάνει τετ-α-τετ επαφή. Έχουν πολύ τις ανθρώπινες επαφές.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα να στέλνουν μηνυματάκια και τέτοια, λέω, εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι,
1: δεν μου λέει.
0: Οπότε ελέγχεις καλά το χρόνο σου, διοχετεύεις το χρόνο σου εκεί
1: και
0: που θέλεις.
1: Θα πάρουμε τα δευτερόλεπτα. Σήμερα ήμουνα στη γιορτή του σχολείου του μικρού και είχα πάρει τη μητέρα μου μαζί και είχα GPS, ενώ τον ξέρω τον δρόμο. Μου λέει, γιατί έχεις GPS, της λέω, γιατί παίζουμε τα λεπτά.
0: Ναι.
1: Πότε θα φτάσουμε, πότε θα φύγουμε, πότε θα πάω στο σπίτι, πότε θα πάω στο γιατρό, πότε θα πάω στη συνέντευξη. Πότε θα... Έχω 6 ώρες πρόβα μετά.
0: 6 ώρες πρόβα.
1: Ναι, εδώ. Ναι. Οπότε παίζω με τα λεπτά.
0: Οκ. Okay. Πρόβα γιατί, να πούμε αυτό, να πούμε
1: πρόβα,
0: στο θέμα μας.
1: Πρόβα εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη, εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία.
0: Mm-hmm.
1: Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
0: Γιατί έχει αυτό τον υπότιτλο.
1: Γιατί είναι μια διασκευή που έχει κάνει με την Εφέλη Μαϊστράλη, πάρα πολύ ωραία. Έχει πολλά στοιχεία τσίρκου καμπαρέ, βεβαίως, με την Ίντρα, τα υπέροχα μας κορίτσια, το καταπληκτικό Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη, τον Φίβο Ριμένα. Και είμαστε μια πάρα πάρα πολύ ωραία παρέα που θα γυρίσουμε, θα αλωνίσουμε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολες συνθήκες, δύσκολη κατάσταση, περιοδία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα έργο που αφορά πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δίνει μια φωνή στις γυναίκες, πολύ ωραία. Ουσιαστικά η πραξαγόρα που υποδίωμαι εγώ τι κάνει, μαζεύει τις γυναίκες, τις δίνει άντρες, να πάνε να καταλάβουν τα έδρανα της Βουλής ως άντρες, για να πάρουν την εξουσία.
0: Ναι.
1: Και προτείνει ριζοσπαστικές ιδέες και προτάσεις, όπως κοινοκτημοσύνη, όλη η περιουσία θα είναι από κοινού, ένα ταμείο κοινό, ο έρωτας ελεύθερος, όλοι οι άντρες να είναι τους όλες τις γυναίκες, που αυτό είναι τοπικό. Και μπορεί στο άκουσμα να ακούγεται, α, ωραία, αλλά...
0: Μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί.
1: Γιατί στην πορεία φαίνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Υπάρχει κάποια από αυτές τις ιδέες που λες τώρα, ότι θα δούμε και στο έργο. Τις πραγματεύεται και το έργο, που θα ήθελες, αν είχες ένα μαγικό ραβδί και βρισκόσουν στην εξουσία, να το εφαρμόσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί είναι όλο τοπικό. Και δεν έχει να κάνει...
0: Αν γινότανε το τοπικό, μπορούσε να λειτουργήσει. Σου λέγανε, κοίτα, κάτι από
1: δεν
0: αυτά...
1: Δεν θα λειτουργούσε.
0: Δεν θα
1: τώρα
0: λειτουργούσε.
1: Να ήταν ελεύθερος ο έρωτας ή να έχεις εσύ 3 σπίτια, να πρέπει να τα δώσεις όλα...
0: Ναι.
1: Και όλα να είναι, να ανήκουν σε όλους. Αυτό δεν γίνεται.
0: Είσαι ρεαλίστρια.
1: Είμαι ρεαλίστρια.
0: Mm, πολύ.
1: Μπορεί, ναι, είμαι.
0: Είσαι, δεν ξέρω.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι ρεαλίστρια. Είμαι και πιο γήινη, να σου πω την αλήθεια. Είμαι και λίγο πιο κοινική.
0: Mm.
1: Δεν πετάω στο σύννεφα. Είμαι
0: ο κοινισμός είναι αποτέλεσμα της ωριμότητας.
1: Και της ωριμότητας και όλων των πραγμάτων και των καταστάσεων που έχεις περάσει.
0: Σ' αρέσει ο κοινισμός σου?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κοινισμός μου. Με θωρακίζει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα που μου δημιούργησε όλο αυτό είναι μια φοβία που προσπαθώ να τη διαχειριστώ, γιατί ο φόβος είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Εγώ σε κάποιες φάσεις της ζωής μου, εκεί που χαιρόμουν, κάτι γινότανε και μου δίνει η ζωή ένα τεράστιο χαστούκι. Και έλεγες πώς γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να έχω τόσο αντιφατικά συναισθήματα. Και άρχισα να φοβάμαι τη χαρά. Να φοβάμαι να χαρώ, γιατί είχα το φόβο ότι την επόμενη στιγμή...
0: Ερχόταν το κακό.
1: Ότι θα έρθει το κακό. Mm. Τώρα αυτό προσπαθώ να το διαχειριστώ.
0: Ναι. Αυτό είναι και κάτι με το οποίο μεγαλώνουμε. Δεν ξέρω αν σε σένα συνέβαινε στη ζωή σου, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέει, γελάσαμε, σε καλό να μας βγει.
1: Αυτό δεν είναι τυχαίο που το
0: δεν
1: λέγανε.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Που χτυπάς ξύλο, βαβά, γελάς, σε καλό να μας βγει και χτυπάς ξύλο. Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν συμβεί κάποια σκηνικά τέτοια έντονα.
0: Θα έλεγες ότι είσαι από τους ανθρώπους που είναι άτυχοι, έτσι
1: θα
0: όπως
1: έλεγα
0: το λες.
1: Από τους ανθρώπους που είμαι πολύ τυχερή.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Στο βαθμό που μπορώ και στα πράγματα που κάνω. Δεν είμαι ποτέ ένας άνθρωπος που ζητούσα πάρα πολλά και αμέσως. Ήθελα να πηγαίνω βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, να χτίζω αυτό που κάνω. Και να το γεύομαι ουσιαστικά.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω 0-100 χωρίς να διανύσω τα υπόλοιπα νούμερα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Σταδιακά. Και είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Θέλω να έχω κοινωνική ζωή, προσωπική ζωή, στιγμές για μένα να μην κάνω τίποτα. Είμαι πολύ μοναχικός τύπος.
0: Μοναχικός τύπος.
1: Ναι, όχι, δεν έχω μοναξιά, ναι. Αλλά μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Θα φάω σε εστιατόριο μόνη μου, θα πάω θέατρο μόνη μου.
0: Καλά, είναι τέλειο να φας.
1: Θα ταξιδέψω μόνη μου. Έχω στο Λονδίνο μία εβδομάδα δηλαδή.
0: Φανταστικό, ναι.
1: Ναι, έβλεπα θέατρα, ναι. Πήγαινα στα εστιατόρια, έπινα τον καφέ μου. Δεν το κάνω αυτό και εδώ.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ξέρεις ότι αυτό, μία γυναίκα η οποία είναι έξυπνη, είναι ταλαντούχα και είναι πάρα πολύ ανεξάρτητη. Απ' τη μία είναι φανταστικό για σένα που το ζεις. Απ' την άλλη, σε καθιστά και μία περίπτωση που είναι δύσκολη για τους άλλους, έτσι.
1: Να προσπαθήσουν,
0: ναι, αλλά ξέρεις, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος. Μπορεί να είναι και φιλική σχέση, δεν είναι μόνο δομενικό. Ξέρεις, άμα σε βλέπουν ότι είσαι τόσο αυτάρκης και τόσο μόνη σου, δυσκολεύονται να μπουν κάπου στη ζωή σου. Δυσκολεύονται να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε θες να χαζολογήσουμε ή να κάνουμε κάτι.
1: Όχι, αυτό το κάνω.
0: Το κάνεις.
1: Χαζολογώ.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, με το που ξυπνάω,
0: η
1: με τη σειρά
0: χαζολογία.
1: Τα τηλέφωνα, Ντέπη, Δήμητρα, Νικολέτα, Θάλια, όλες τη σειρά.
0: Έχεις γυναίκες φίλες, ε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό και αυτό έχει εκλείψει λίγο.
1: Πολλά χρόνια.
0: Γυναικεία
1: φίλια. Σου λέω, η Δήμητρα είναι 35. Mm. Είναι η καλύτερη μου αδερφή μου είναι.
0: Τι δεν λες στους φίλους?
1: Λέμε τα πάντα όλοι. Γίνεται συμβούλιο. Μαζευόμαστε όλοι και αναλύουμε. Mm-hmm. Αυτή η παρέα. Ναι. Γιατί ξέρω ότι και να εκτεθώ εκεί, ναι. Είτε συναισθηματικά, προσωπικά, δεν θα με κρίνουνε. Και okay. Είναι αυτό πάρα πολύ καλό, γιατί είμαστε ετερόκλητοι άνθρωποι, κάνουμε τελείως διαφορετικά επαγγέλματα, πέρα από τη Θάλια, ας πούμε, που είναι ηθοποιός και την Νικολέτα. Όλοι οι άλλοι είναι διευθυντρία σε τράπεζα, CEO στη μια μεγάλη εταιρεία. Άσχετη.
0: Και πώς γνωριστήκατε και κολλήσατε?
1: Από τα παιδικά μας χρόνια.
0: Ναι,
1: τα σχολικά.
0: Ναι, τα παιδικά χρόνια όμως, ξέρεις, έχουμε ανθρώπους που επειδή μετά περνάς διαφορετικές φάσεις στη ζωή και οι φίλοι είναι άνθρωποι που μας βοηθάνε στις φάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν μένουν λοιπόν οι παιδικοί
1: Εμένα
0: φίλοι.
1: Εμένα μείνανε.
0: Πώς κολλήσατε ενώ και μείνατε κολλημένοι?
1: Σαν να κολλήσαμε.
0: Κολλήσατε.
1: Ναι.
0: Τελείωσε.
1: Δεν έχουμε αποχωριστεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αποχωριστεί όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και ενώ νιώθω ευλογημένη που το έχω αυτό.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, σίγουρα μέσα στην εβδομάδα θα βρεις δύο από τους. Δεν είμαστε και πολλοί, είμαστε 10, 12. Σου λέω πιο κοντινή. Να πιεις ένα ποτό, να βγεις έξω. Αλλά πάντα η καθημερινή επαφή στα τηλέφωνα υπάρχει.
0: Ξέρεις ότι αυτό για μερικούς ανθρώπους ακούγεται εξωτικά ωραίο. Γιατί οι φιλίες πλέον έχουν να τονίσει, είναι γι' αυτό που λες εσύ ότι νομίζουμε ότι έχουμε followers και ότι είναι φίλοι μας.
1: Και χάνονται οι άνθρωποι.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα και χάνονται οι άνθρωποι. Άρα κάνεις ενεργά προσπάθεια για να είσαι με τους ανθρώπους που ξέρεις.
1: Ναι. Και με φυσική παρουσία, όχι μόνο φίλοι του τηλεφώνου.
0: Ναι. Εσύ τι προσφέρεις στην παρέα?
1: Νομίζω ότι μπορώ, ό,τι μου ζητηθεί.
0: Ναι.
1: Από στήριξη, από να τρέξω, από το. Να γελάσουμε, να κάτσουμε και να δούμε μια ταινία. Ό,τι έρθει εκείνη την ώρα. Και φυσικά είμαι πάρα πολύ ακροάτρια στο να ακούω και να αναλύουμε ώρες προβλήματα και θέματα.
0: Ωραία. Με το ChatGPT έχεις γράψει ποτέ πρόβλημα που έχεις?
1: Τα πάντα γράφω στο ChatGPT. Νομίζω ότι έχω κάψει το λογισμικό.
0: Ναι.
1: Αν ένα ChatGPT έχει καεί από λογισμικό, είμαι εγώ.
0: Τι ρωτάς? Ρωτάς, ας πούμε, τι.
1: Μπορεί να ρωτήσω πόσες θερμίδες έχουν 10.000.
0: Okay, γιατί κάνεις διαιτά?
1: Κάνω διατροφή πολύ.
0: Είσαι σε φανταστική φόρμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Κάνω προπονήσεις, γυμναστική, αυτά κάνω.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, με το ChatGPT τα πάω καλά.
0: Ωραία, άρα ρωτάς πόσες θερμίδες έχουν 10.000.
1: Εντάξει, τώρα είπα ένα τυχαίο.
0: Είπες ένα παράδειγμα, αλλά ρωτάς θέματα που μας απασχολούν, που κανονικά συζητάμε τους φίλους μας, αλλά τώρα υπάρχει αυτό. Κάνεις τέτοιες ερωτήσεις.
1: Μπορεί να βάλω και, ας πούμε, μια συνταγή από ένα γιατρό και να του πω τι είναι αυτό το φάρμακο, εξήγησέ μου λίγο κάποια πράγματα.
0: Να τσεκάρουμε το γιατρό.
1: Να τσεκάρουμε τι είναι, τι παίρνουμε, τι βάζουμε στον οργανισμό μας. Αυτά τα κάνω.
0: Ναι. Δεν λες, η φίλη μου είπε αυτό σήμερα γιατί μου το είπε. Γιατί ρωτάνε τέτοια πράγματα για συναισθήματα
1: όχι,
0: και σχέσεις.
1: Δεν συναισθηματικά.
0: Εγώ ρωτάω συναισθηματικά συνέχεια. Και μάλιστα μετά τα δείχνω και λέω, κοίτα τι μου απάντησε. Άρα έχω δίκιο σε αυτό που σου λέω. Επομένως δεν έχεις αλωτριωθεί σαν άνθρωπος επειδή υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι.
0: Είσαι νομίζω. Εντάξει, είσαι ακόμα normal.
1: Είμαι εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Μαρίνα είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Προσφέρεται στην παρέα γιατί είναι καλή ακροάτρια. Κάτι άλλο, είναι τρυφερή μαμά, το ξέρω κι εγώ αυτό. Κάτι άλλο που κάνεις πολύ καλά?
1: πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αχ, δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Μπορώ να σου πω όμως
0: ναι.
1: ότι είμαι πολύ έκρηφμη. Μπορώ να πάω.
0: Αυτό είναι κακό. Είναι κακό.
1: Κάποιες φορές δεν.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που κάνει υπομονή, υπομονή, υπομονή. Είμαι και ταυρίνα, κλασική ταυρίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να. Άμα ανοίξει το στόμα μου, δεν μαζεύομαι.
0: Λες πράγματα που πληγώνουν τους άλλους.
1: Όχι που πληγώνουν, αλλά βγάζω ό,τι έχω μαζέψει, που έπρεπε να τα πω και δεν τα είχα πει, με άκομψο τρόπο και χάνω το δίκιο μου. Γιατί όταν φωνάζεις και όταν
0: ναι.
1: Χάνεις τον έλεγχο, χάνεις το δίκιο σου.
0: Είναι άδικο αυτό για τους άλλους. Γιατί είναι λίγο, ξέρεις, κάποιος απέναντι θα λέει ότι την έχεις λίγο στημένη.
1: Ναι, άδικο είναι. Γενικά, βασικά μένα δεν μου αρέσουν οι εντάσεις, γι' αυτό... Δηλαδή, άμα μου το κάνει κάποιος, εγώ κοκαλώνω, πώς είναι, μαρμαρώνω, δεν μπορώ. Mm. Ή θα περάσω στην αντεπίθεση, θα αρχίσω και θα ξεφύγω, οπότε επιλέγω να μην μιλήσω.
0: Ναι. Τελευταία φορά που ήσουν σε έκρηθμη κατάσταση, που έχασες τον έλεγχο.
1: Πάνε χρόνια, δύο χρόνια.
0: Α, εντάξει, okay, άρα δεν έχεις συχνές εκρήξεις.
1: Όχι, δεν έχω. Τώρα δεν έχω πολύ.
0: Ναι. Συγχωρείς.
1: Βέβαια, συγχωρώ. Να κάτι που κάνω.
0: Καλά.
1: Καλά. Συγχωρώ τους ανθρώπους, δεν κρατάω κακία, δεν είμαι εκδικητική. Κάτι που με γοήτευσε στο ρόλο που έκανα το χειμώνα στο Πόρτο Λεόνε, που ήταν εντελώς ακραία η Αλεξάνδρα, εκδικητική φουλ, είχε αλλοιωθεί, είχε μεταλλαχθεί, είχε μετατοπιστεί σαν άνθρωπος.
0: Σου άρεσε αυτός ο ρόλος, γιατί
1: τρελάθηκα με αυτό το ρόλο.
0: Έβλεπα και συνεντεύξεις και λέω πρέπει να της αρέσει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Καταρχάς δεν ξέρω σε προηγούμενη ζωή τι είχα κάνει, δεν ξέρω, σαν να είχα κάτι κοινό με την Αλεξάνδρα, ενώ δεν έχω κάτι κοινό. Εγώ συγχωρώ τους ανθρώπους, δύο φορές με τρεις σίγουρα.
0: Okay.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άνθρωποι περνάνε φάσεις και στάδια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ενδεικτικό το ότι κάποιος θα κάνει κάτι που μπορεί να σε πληγώσει, να το έχει κάνει και εμένα ή το έχει κάνει επίτηδες. Λες, παίρνα για αυτή τη φάση, το συγχωρείς. Όταν το κάνει δεύτερη και τρίτη φορά, σημαίνει ότι είναι μοτίβος, σημαίνει ότι είναι χαρακτήρας, εκεί αποχωρείς και... Ξεγράφεις τον άνθρωπο.
0: Ειδοποιείς, λες, εντάξει, είμαστε στη δεύτερη, στο δεύτερο γύρο, δεν ξέρω πώς τα λένε.
1: Τι?
0: Σου έχουν μείνει άλλες δύο φορές ή άλλη μία φορά και μετά δεν με ξαναβλέπεις, δεν σου ξαναμιλάω.
1: Είμαι έτσι σαν άνθρωπος,
0: ναι. Απόλυτη. Το λες, ανακοινώνεις πόσα έχουν μείνει, πόσες ευκαιρίες έχει
1: κάποιος. Όχι, όχι, όχι. Δείχνω ότι είναι...
0: Άρα αν κάποιος βλέπει την εκπομπή μπορεί να ξέρει ότι έχει δύο ή τρεις ευκαιρίες, είπαμε.
1: Δύο, τρεις είναι πολύ. Αλλά, ναι.
0: Okay.
1: Αλλά ωραία. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Έχεις γιο. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να κάνει ο γιος του, το συγχωρούμε. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο υπάρχει κάτι που μπορεί να σε κάνει να πεις τώρα αυτό στο παιδί μου θα το συγχωρούσα.
1: Δεν το έχω σκεφτεί και ξέρεις τι, προσπαθώ... Όταν συμβαίνουν τα αγάπη μου, παιδάκι μου, έχει γίνει 8.
0: Ναι.
1: Όταν συμβαίνουν τα πράγματα να τα αντιμετωπίζω, δεν έχω σκεφτεί κάτι, να σου πω την αλήθεια, που δεν θα μπορούσα να το συγχωρήσω, γιατί δεν έχει πάει εκεί το μυαλό μου ακόμα.
0: Okay.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη για τον Κωνσταντίνο, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Που καταλαβαίνει, που κατανοεί, δεν με κούρασε καθόλου, δεν έκλαιγε, δεν γκρίνιαζε, δεν έχει νεύρα. Ελπίζω στην εφηβεία να μην έχει να συνεχίσει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ακούει, συναισθάνεται, είναι πολύ μπροστά για την ηλικία του και δεν το λέω επειδή είμαι μαμά του. Πραγματικά κουβεντιάζουμε, μιλάμε, μου λέει πράγματα που λέω πώς τα σκέφτηκε τώρα.
0: Νομίζω τα παιδιά έχουν ερεθίσματα πια που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Και
1: δεν
0: κάπως...
1: μπορούμε, όχι, και είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή με ξεπερνάει ορισμένες φορές ο Κωνσταντίνος και το μυαλό του και η συναισθηματικότητά του και, και η αθότητά του και το πόσο αγνή ψυχή έχουν τα παιδάκια, όλα τα παιδάκια. Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω όταν ακούω ειδήσεις και θέματα με παιδιά, με βιασμούς, με κακοποιήσεις κτλ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ναι. Ξέρεις βέβαια οι ειδήσεις για πολλούς λόγους που μπορούμε να σκεφτούμε μπορεί, ίσως επειδή ενδιαφέρουν και ένα κομμάτι του κοινού που είναι λίγο πιο σκληρό. Αυτά τα πράγματα τα επαναλαμβάνουν και υπάρχει και συνεχής έτσι, αναδημοσίευση. Δεν βλέπεις ειδήσεις.
1: Γι' αυτό εγώ δεν βλέπω ειδήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπω πάντα ειδήσεις.
0: Και τώρα?
1: τώρα έχω σταματήσει
0: δεν είναι
1: και
0: όπως
1: το έχω ξαναπεί,
0: ήταν.
1: Γιατί βλέπω μόνο κακές ειδήσεις. Οι ειδήσεις δεν είναι μόνο κακές. Υπάρχουν και τα καλά νέα, δεν είναι μόνο τα κακά νέα. Διάβαζα τώρα πριν έρθω στο ίντερνετ 10 καλά νέα που δεν τα ακούμε ή δεν τα διαβάζουμε. Με μεταμόσχευση καρδιάς, με το ότι κάτι που έγινε στην Ιαπωνία, ανθρώπους που είναι τυφλοί για το πώς μπορούν να κάνουν επέμβαση και να...
0: Και να δουν, ναι.
1: Πολλά τέτοια πράγματα που δεν τα ακούς.
0: Είναι η φύση μας να είμαστε στη μαυρίλα, να μας τραβάει το κακό. Στο λέω επειδή έχεις μελετήσει και πάρα πολλούς ρόλους που είναι έτσι. Γεννιόμαστε κακοί, γινόμαστε, μας τραβάει.
1: Γινόμαστε. Δεν νομίζω ότι κάποιος γεννιέται κακός.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Αλλά γινόμαστε από τα βιώματα που έχει ο καθένας. Και εγώ τους κακούς ανθρώπους δεν τους μπορώ. Τους ιδιόρυθμους, τους παράξενους, θα πάω τέλεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνω την ιδιορυθμία του άλλου και τη σέβομαι. Τον κακό τον άνθρωπο δεν τον αντέχω.
0: Άρα εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν κακοί. Αυτό που λέμε είναι κακός.
1: Ναι. Βεβαίως. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι με κακία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ρόλος που προτιμάς να παίζεις. Είπες για την Αλεξάνδρα τώρα που ήταν ό,τι πιο... Πώς να το πω, ραδιούργα.
1: Ναι, ναι. Μαφιόζα, ναι. Σκληρή, πανούργα.
0: Άρα θέλουμε, είμαστε εκεί, προσανατολιζόμαστε στην
1: δεν
0: αιτία.
1: Ξέρεις τι, στην τηλεόραση γίνεται ένα typecast και αυτό...
0: Ισχύει ξέρεις... για ηθοποιούς σαν εσένα που ξέρουμε ότι...
1: ναι, ισχύει. Και αυτό...
0: Ισχύει και για σένα. Θα υπέθετα ότι για ηθοποιούς σαν εσένα που γενικά είναι καλή ό,τι και να κάνουμε. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Στην τηλεόραση υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Δηλαδή, έκανες μία φορά την κακιά, πρέπει να κάνεις την κακιά. Οπότε το θέμα, αν θες εσύ να επιλέξεις να κάνεις, γιατί στις ψυχοκόρες πάλι κακιά ήμουνα. Έκανα την Αλεξάνδρα με άλλη, από άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θα έκανα τρίτη φορά κακιά.
0: Δεν θέλεις, θέλουμε κάτι καλό.
1: Κάτι άλλο. Στα δραματικά είμαι πάντα, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια κωμωδία.
0: Κωμωδία θέλεις να κάνεις.
1: Τρελή.
0: Σαν τρελή. Ωραία, ναι, το σημειώνουμε αυτό, δεν ξέρω ποιος μας
1: δείχνει.
0: Εξωτερικό.
1: Ναι, τι.
0: Εσύ το έχεις κάνει πράγματα πάρα πολύ καλά.
1: Τον Ντάρελ είχα κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Καταρχάς τελείως διαφορετική με την Ελλάδα, έτσι. Λέω, με κοροϊδεύουν τώρα με αυτά που μου κάνανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να έρθει ο οδηγός να με πάρει από το ξενοδοχείο στις 7 η ώρα και 7 και 3 με ειδοποιούν από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ότι με ζητάνε στο τηλέφωνο, λέω εμένα.
0: Ναι.
1: Και ήταν από την παραγωγή ότι σας ζητάμε συγγνώμη γιατί έχει κολλήσει το αυτοκίνητο πίσω ένα σκουπιδιάρικο και θα έρθει ο οδηγός στις 7 και 6. Λέω, μου κάνουν βλάκα τώρα. Μετά σταματούσε το γύρισμα γιατί ήμασταν σε τα εξωτερικά γυρίσματα γινόντουσαν στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Τα εσωτερικά σε πλατό στο Λονδίνο. Ερχόντουσαν σε διάλειμμα με τις ομπρέλες για να είσαι στη σκιά.
0: Να μην
1: με ηλεκτρολίτες, ποτηράκια με ηλεκτρολίτες. Κάτι γίνεται, δηλαδή είναι κωμωδία εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ζήτησα μία μέρα ντεπών. Είχα ένα πονοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ζήτησα ένα ντεπών.
0: Ναι.
1: Ήρθε γιατρός να συμπληρώσω φόρμα. Γιατί ζητάω τον ντεπών, παιδιά, λέω ένα ντεπών θέλω. Αλλά έχουν άλλο τρόπο, δηλαδή έχουν άλλο σύστημα.
0: Σου άρεσε όλο αυτό ή το βρήκες υπερβολικό?
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει γιατί είμαι πολύ. Είμαι program freak τελείως.
0: Ναι.
1: Παίζω, όπως σου είπα, παίζω με τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Όταν έχω ένα πρόγραμμα και ξέρω θα γίνει 9 με 10 αυτό και αυτό, δεν μπορώ το χάος στη ζωή μου. Δηλαδή να μου πεις θα έρθει στις 5, έχουμε ραντεβού και μου έρχεσαι στις 6, αυτό μπορεί να με διαλύσει.
0: Μπορεί να σηκωθείς να φύγεις.
1: Δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, αλλά θα με δεις ξινή στην αρχή. Σου πω γιατί. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Θέλω το πρόγραμμά μου, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι το πρόγραμμα. Εγώ σε βλέπω σε πάρα πολύ καλή φόρμα και
1: είμαι
0: το
1: καλά,
0: εννοώ.
1: Είμαι καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και να σου ευχηθώ και κωμωδίες και ό,τι θες. Και κωμωδίες.
1: Και κωμωδίες.
0: Στην καθημερινότητα νομίζω είναι πολύ καλές. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήσουν εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην φύγετε γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε Red Coat, η Κρήτη, την οποία σαρώνει η κακοκαιρία, ήχησε ξανά το 112. Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και ζημιές στο νησί. Απευθείας συνδέσεις. Πολύτιμη η Guilfoyle στην ενίσχυση της συμμαχίας Ουάσιγκτον-Αθήνα στο μήνυμα Ρούμπιο και Υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μικροσκόπιο όλες οι καταθέσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διαφορετικές εκδοχές για τα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν δεχόμαστε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Η ανταλλαγή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Μαζί μας είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, η οποία σκηνοθετεί, γράφει και δεν κάνει τίποτα από αυτά τα δύο. Νομίζω ότι έχει να διαχειριστεί τον πάρα πολύ ταλαντούχο σύζυγό της, η Ελένη Καρακούλη είναι εδώ. Όταν δεν σκηνοθετείς, ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
7: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Όταν δεν σκηνοθετείς και δεν γράφεις, αντιμετωπίζεις τον Νίκο Ψαρά ή και κατά τη διάρκεια της σκηνοθεσίας, τον έχεις σκηνοθετήσει?
7: Τον έχω σκηνοθετήσει 5 φορές,
6: πέντε
7: οπότε
6: φορές.
7: Είναι μία αέναη,
6: ναι.
7: Πώς να το πω έτσι, κατάσταση αυτή. Ναι, έχουμε δουλέψει 5 φορές με τον Νίκο.
6: Mm-hmm.
7: Και βέβαια είμαστε μαζί αρκετά χρόνια, έχουμε ένα γιο.
6: Ναι.
7: Ναι.
6: Δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες, δεν θέλω αυτόν τον ηθοποιό να τον ξαναδώ μπροστά μου.
7: Κοίταξε, αν συνέβαινε αυτό, δεν θα το είχαμε επαναλάβει.
6: Ναι.
7: Εντάξει, είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός έτσι κι αλλιώς και είμαι πολύ χαρούμενη και τυχερή που δουλεύουμε μαζί.
6: Είμαστε κι εμείς τυχεροί που παρακολουθούμε τις δικές σου δουλειές και τον Νίκο πολύ. Και να πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί είσαι και παραγωγική συγγραφέας. Αυτό είναι το καινούριο βιβλίο, το Υπουργείο Μοναξιάς. Που μου είχε πει ο άντρας σου ότι το γράφεις και ότι είσαι σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ έχω μείνει στο προηγούμενο, θα τα πούμε όλα.
7: Ναι.
6: Υπουργείο Μοναξιάς είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Τι σημαίνει?
7: Κοίταξε, ναι, είναι ένας ωραίος τίτλος, αλλά αυτό που μπορεί να μην φαντάζεσαι οι άνθρωποι που μας ακούνε είναι ότι δεν είμαι τόσο εφάνταστη με την έννοια ότι είναι κάτι που προηγήθηκε, είναι κάτι πραγματικό.
6: Ναι.
7: Γιατί Υπουργείο Μοναξιάς υπήρξε επί COVID στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιαπωνία.
6: Mm-hmm.
7: Και αυτό γιατί είχαν αυξηθεί πάρα πολλοί αυτοκτονίες.
6: Mm-hmm.
7: Όταν τελείωσε όλη αυτή η κρίση του COVID, τελείωσε και η λειτουργία αυτού του Υπουργείου, χωρίς να σημαίνει ότι σταμάτησε και το πρόβλημα βέβαια.
6: Ναι. Okay. Η μοναξία για σένα είναι θετικά φορτισμένη ή αρνητικά φορτισμένη έννοια?
7: νομίζω πρέπει να διακρίνουμε τη μοναξιά από τη μοναχικότητα. Mm. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που γράφουμε, που σκηνοθετούμε, τέλος πάντων, και ίσως και όλοι, δεν χρειάζεται να είναι κανείς στο χώρο, απολαμβάνουμε τις στιγμές της μοναχικότητας, γιατί είναι οι στιγμές που είναι μια μορφή ελευθερίας. Ναι. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη μοναξιά, που είναι τελικά τιμωρία, που είναι το να μην μπορείς να συνδεθείς με τους ανθρώπους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
6: Δεν την επιβάλλουμε μερικές φορές στους εαυτούς μας και τη μοναξιά, όχι μόνο τη μοναχικότητα?
7: Μπορεί να... Ναι, ενδεχομένως. Εγώ νομίζω ότι η μοναξιά είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο το να μην είσαι με τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Μπορείς να είσαι σε μια μεγάλη παρέα, ή σε ένα γάμο, ή σε μια κοινωνική κατάσταση και να είσαι μόνος. Ναι. Αυτό είναι πολύ σκληρό.
6: Mm-hmm. Είπες λοιπόν ότι είσαι μοναχική γιατί είσαι δημιουργική. Μοναξιά έχεις ποτέ? Υπήρξες άτομο σε μοναξιά?
7: Κοίταξε, είμαι γενικά και έχω υπάρξει και σε πιο παλιές φάσεις πολύ εσωστρεφής και με πολλές περιόδους, ας πούμε, αυτής της μοναχικότητας που λέγαμε πριν, αλλά τη μοναξιά, έτσι όπως τη θέτω αυτή τη στιγμή, δεν την έχω αισθανθεί.
6: Ναι, okay.
7: Δεν με αφήνουν.
6: Δεν σε αφήνει, ειδικά νομίζω η σκηνοθεσία είναι κάτι το οποίο σε αναγκάζει να είσαι με ομάδες ανθρώπων, έτσι.
7: Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση και για μένα είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω αυτό που λες. Δηλαδή, όταν είσαι σε μία πρόβα, η συνθήκη είναι τέτοια που πρέπει να είσαι κοινωνικός, να είσαι μέσα σε αυτή την ομάδα. Δεν γίνεται αλλιώς.
6: Πριν επιστρέψουμε στο βιβλίο και στο συγγραφικό σου έργο, έχεις σκηνοθετήσει καταπληκτικά πράγματα. Ένα είδος θέατρου που μου είναι και εμένα πολύ οικείο και το αγαπώ πολύ. Δεν θα διαβάσω εγώ παραστάσεις. Θα πω ότι το χειμώνα που μας πέρασε ήρθα και είδα δύο φορές το Μίζερι που σκηνοθέτησες και τα έχεις καταφέρει εξαιρετικά. Ποια παράσταση θα ξεχώριζες και θα έλεγες ότι είναι πολύ καλή διαφήμιση για σένα και έχω κάνει και αυτό στη ζωή μου?
7: Πριν από λίγο ήταν εδώ η Μαρίνα Ιασλάνογλου, με την οποία έχουμε κάνει τις σκηνές από ένα γάμο. Μια παράσταση που ξεκίνησε για λίγες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τελικά συνέχισε για δύο χρόνια. Οπότε ναι, αυτή είναι μια πολύ δυνατή παράσταση που την είδε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ αγαπώ πολύ και το True West, μια παράσταση που έγινε αμέσως μετά στο Θέατρο Χώρα του Sam Shepard. Και εντάξει, το Misery είναι πρόσφατο και επίσης πολύ αγαπημένο.
6: Ναι, Sam Shepard, Stephen King δεν είναι πολύ ίδιοι συγγραφείς, αλλά θα έλεγα ότι είναι λίγο μακρινή για αυτό που έχουμε συνηθίσει στο ελληνικό κοινό, γιατί παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις, αγαπάμε πολύ τα κλασικά έργα και αυτά κλασικά έργα είναι, αλλά είναι μιας άλλης λογοτεχνίας που εμείς την αφομοιώνουμε, μας αρέσει, μας είναι εύκολο, εγώ τη λατρεύω.
7: Λες για το Sam Shepard,
6: Sam Shepard ειδικά πάρα πολύ, αλλά και Stephen King, εντάξει.
7: Ναι. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα αυτά, αλλά είναι άλλοι κόσμοι. Εμένα μου αρέσει αυτό γενικά. Δηλαδή, μου αρέσει να μπαίνω σε κόσμους διαφορετικούς και να... είναι κάτι που το
6: ελληνικό
7: απολαμβάνω.
6: Κοινό ακολουθεί πάντως, άμα του το συστήσεις αυτό.
7: Ναι, κοίταξε, ο Stephen King έχει έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κοινό.
6: Τα γράφει όλα μόνος του, πιστεύεις? Πόσα βιβλία έχει γράψει τώρα?
7: Είναι πάρα πολλά η αλήθεια.
6: Πάρα πολλά, εκατοντάδες.
7: Γι' αυτό μάλλον έγραψε το Misery, για να μιλήσει για το βάσανο του συγγραφέα, του δημιουργού, που έχει τους δαίμονές του και που ενώ θέλει να αποδράσει και να γράψει κάτι άλλο, δεν τον αφήνουν.
6: Ναι.
7: Εντάξει, ναι. Και τα δύο έργα τα τελευταία που ανέφερα, μάλλον όχι τυχαία, μιλούν για τους συγγραφείς.
6: Ναι. Οπότε πάμε τώρα λοιπόν σε σένα, γιατί και εσύ είσαι συγγραφέας, έτσι. Πώς θα χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου ως συγγραφέα?
7: Κοίταξε, εγώ καταρχάς η σχέση μου με το βιβλίο ξεκίνησε από πολύ παλιά. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πολλά βιβλία, αγαπούσα το διάβασμα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω οι συγγραφείς διαβάζουν πολύ και μετά γράφουν.
6: Ναι.
7: Και αποφάσισα κάποια στιγμή που ήρθαν έτσι τα πράγματα να κάνω την πρώτη μου, ας πούμε, να εκτεθώ για πρώτη φορά. Γι' αυτό το έκανα και τίτλο, 10 τρόποι να εκτεθείς.
6: Είχες και φιλολογικές σπουδές, έτσι, που αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό.
7: Ναι, έχω και φιλολογικές σπουδές και Διδάσκω φιλοσοφία, τέλος πάντων όλα αυτά υπάρχουν στη ζωή μου. Ναι. Αλλά η αυτοέκθεση μέσα από τη γραφή ήρθε μέσα από αυτά τα διηγήματα. Mm-hmm. Που ήταν 10 ιστορίες γυναικών, 10 τρόποι να εκτεθείς, 10 διαφορετικές γυναίκες που κάπου συναντιούνται στο τέλος χάρη στη συγγραφέα που τις ενώνει.
6: Και παρατηρούν τον κόσμο. Και δεν εκθέτουν και άλλους ανθρώπους. Γιατί εγώ αυτή την αίσθηση είχα ότι εκθέτουν ομάδες, κοινωνικές καταστάσεις, επαγγέλματα. Οπότε αυτό ήταν το προηγούμενο.
7: Αυτό ήταν το προηγούμενο, ναι.
6: Και τώρα ερχόμαστε εδώ με το Υπουργείο Μοναξίας που λες ότι ήταν και μια υπαρκτή κατάσταση.
7: Ναι.
6: Θα το διαβάσω, γι' αυτό θέλω να με προετοιμάσει και να μου πεις τι θα διαβάσω εδώ.

0: Και γι' αυτό το βιβλίο ξεκινάει με το κράτος να αντιμετωπίζει τη μοναξιά των ανθρώπων που είναι... Είναι διάφοροι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι, ναι. Είτε ηλικιωμένοι, είτε έφηβοι, μοναχικοί άνθρωποι τέλος πάντων. Και πώς το κάνει αυτό το κράτος, επιστρατεύοντας επαγγελματίες ακροατές, mm-hmm. οι οποίοι έχουν τη δουλειά, η δουλειά τους είναι να ακούνε τους άλλους ανθρώπους που κάπως πρέπει να μιλήσουν, σε κάποιον πρέπει να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν στο παιχνίδι μπαίνει και ένας ψηφιακός ακροατής, mm-hmm. Ένα ρομπότ δηλαδή.
1: Που είναι αυτό το ρομπότ που βρίσκεται στο εξώφυλλο.
2: Δηλαδή έχει και μία εικόνα του πώς θα μπορούσε να είναι αυτός ο επαγγελματίας ακροατής.
0: Ακριβώς. Ναι. Εκεί περιπλέκονται τα πράγματα γιατί συμβαίνει μία αυτοκτονία στην αρχή του βιβλίου η οποία πυροδοτεί τη συνέχεια. Και αυτό ακόμα ακούγεται ως μία... δυστοπία ή δεν ξέρω κι εγώ, ένα φανταστικό
2: νομίζω
0: σενάριο.
2: Νομίζω είμαστε ήδη εκεί.
0: Μα ήδη, ακριβώς.
2: Είμαστε εκεί.
0: Αν δει κανείς βιντεάκια αυτή τη στιγμή, υπάρχουν όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δηλαδή, ναι. υπάρχουν ρομπότ αυτή τη στιγμή τα οποία είναι η συντροφιά ηλικιωμένων ανθρώπων. Ναι. Υπάρχουν τεχνολογίες πένθους.
2: Τεχνολογία πένθους.
0: Βεβαίως.
2: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Αυτό είναι κάτι που το βρήκα έτσι, ψάχνοντας για το βιβλίο. Υπάρχει δυνατότητα, ναι. Υπάρχει εφαρμογή που σου επιτρέπει να μιλάς με τους ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή.
2: Είναι φρικιαστικό.
0: Ναι,
2: και
0: αλλά είναι κάτι, το
2: κάτι
0: οποίο...
2: χειρότερο.
0: Παίρνουμε υλικό, βίντεο, φωτογραφίες από τους ανθρώπους που... όσο ζουν, ναι. και στη συνέχεια αυτό χρησιμοποιείται ως τρόπος να παρηγορηθούν οι άνθρωποι που είναι ζωντανοί.
2: Ναι, μπορεί κάποιος τώρα, γιατί μου το είπες και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, να παρηγορηθεί βλέποντας AI τον άνθρωπο που πενθεί και που στην πραγματικότητα δεν είναι πια εδώ. Εσύ νομίζεις ότι αυτό βοηθάει, γιατί υπάρχουν και καλές... Αυτό που έλεγες πριν για τους ηλικιωμένους, εγώ μια φορά σκέφτομαι να όταν γεράσω μπορώ να έχω ένα ρομπότ να με φροντίζει. Δεν μου φαίνεται τόσο κακό.
0: Ναι.
2: Αλλά το να έχεις τεχνολογία πένθους, πώς σου φαίνεται?
0: Κοίταξε, εγώ καταρχάς βάζω κάποια ερωτήματα στο βιβλίο και πιο πολύ μου αρέσουν τα ερωτήματα παρά οι απαντήσεις. Αλλά ενώ το αφήνω
2: ναι,
0: λίγο...
2: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που πιστεύω εγώ. Τώρα, το θέμα της συντροφιάς και για μένα, αν με ρωτάς, είναι οξύμορο. Mm. Να προσπαθούμε να το λύσουμε μέσω της τεχνολογίας. Αλλά ήδη δεν συμβαίνουν πολλά παράξενα και οξύμορα πράγματα. Mm-hmm. Ήδη δεν βλέπουμε παιδιά τα οποία απομονώνονται, σταματάνε να είναι μαζί σε παρέες και τα λοιπά για να απομονωθούν το βράδυ, να δουν, ξέρω εγώ, το event ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Θέλω να πω, συμβαίνουν ήδη παράξενα πράγματα, ναι. στα οποία ενδεχομένως δεν έχουμε δώσει τη βαρύτητα που θα έπρεπε.
2: Ναι. Ρωτάς το AI πράγματα. Είναι μια ερώτηση πια που βλέπω ότι την κάνω σε πολλούς ναι. Καλεσμένους μου, γιατί είναι ένα θέμα που πολύ πρόσφατα έχει μπει στις ζωές μας.
0: Φυσικά.
2: Και πολύ ξαφνικά. Δηλαδή, πριν από μερικούς μήνες, νομίζω ότι δεν χρησιμοποιούσαν όλη την τεχνητή νοημοσύνη. Το πιάνεις κουβέντα?
0: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Εσύ, που, αν πιάσεις κουβέντα, πόσο υπομονετική είσαι απέναντι στους φίλους που θα έπαιρνες τηλέφωνο για να τους ρωτήσεις αυτό που θα ρωτήσεις την τεχνητή νοημοσύνη? Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όσο το έχουμε αυτό δίπλα μας,
2: ναι.
0: Τελικά αυτό επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις με την έννοια ότι ποιος φίλος είναι διαθέσιμος 100%
2: κανείς.
0: Ανά πάσα στιγμή,
2: κανείς,
0: με
2: ναι.
0: μία κιόλας με data ας πούμε και δεδομένα να μας δώσει τις απαντήσεις που θέλουμε, είτε αυτά είναι ιατρικά θέματα,
2: ναι.
0: είτε θέματα σχέσεων, είτε ναι. απλές οδηγίες.
2: Και με ψεύτικο ενθουσιασμό απαντάει το AI.
0: Βεβαίως. αυτό οι φίλοι μας καμιά φορά δεν μας το προσφέρουν.
2: Όχι, και ευτυχώς μας σώζουν. μας σώζουν.
0: Ναι, αυτό ναι. λέμε εμείς αυτή τη στιγμή και συμφωνώ μαζί σου φυσικά, αλλά νομίζω ότι επειδή δεν είμαστε μόνοι μας και υπάρχει και μια νέα γενιά, κάπου τα αντανακλαστικά μας θα αρχίσουν να τροφούν. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάσα στιγμή να έχεις την απάντηση σε όλα τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Με αυτή την διαθεσιμότητα και τη γενναιοδορία που είπες πριν. Οι άνθρωποι δεν είναι έτσι.
2: Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να βγουν εκτός μόδας και να περάσουμε μια φάση όπου θα πετάμε τα smartphones και δεν θα ρωτάμε το AI και θα επιστρέψει και θα γίνουμε analog τύποι

0: θα μας νοιάζει τίποτα. Μπορεί να... Γιατί και είναι και λίγο φουσκωμένο το AI, δηλαδή είναι ακόμα πολύ χαζό.
1: Ναι.
0: Σε κάποιο σημείο σε απογοητεύει. Θα το ξεπεράσουμε σαν μόδα που πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Εσύ και εγώ μπορεί, αλλά εθίζονται οι άνθρωποι. Και μάλιστα πάλι κομμάτι της έρευνας του βιβλίου είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχουν καταγγελίες για το πώς είναι κατασκευασμένες αυτές οι εφαρμογές από γεννησιμνιού τους, ας πούμε, ότι έχουν τον εθισμό μέσα στις προδιαγραφές τους.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι αρχίζει τώρα το ψηφιακό τοπίο και λίγο νομίζω θα αλλάξει.
0: Και πια πρέπει να πληρώνεις. Συνεχώς αυτό γίνεται πιο έντονο, ότι πρέπει να πληρώσεις για να κάνεις περισσότερες ερωτήσεις.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ πιστεύω. Κοίταξε, ακούγεται λίγο ουτοπικό αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή εγώ είμαι με εφήβους, χρόνια τώρα κάνω το μάθημα της φιλοσοφίας και βλέπω, ας πούμε, τα παιδιά που είναι 15-16 χρονών και προφανώς έχουν τρομερή εξοικείωση με όλα αυτά. Ειδικά στη φιλοσοφία, αυτό που συζητάμε, γιατί επιμένουμε να συζητάμε, θα μπορούσαμε και να μην συζητάμε, να πατάμε το κουμπί, γιατί μας το έχουν πει και αυτό, βλέπω ότι έχουν βαρεθεί και λίγο.
0: Και εγώ αυτό νομίζω. Ναι. Τα social media σίγουρα νομίζω ότι έχουν βγει λίγο εκτός. Δεν έχουν, ίσως έχουν σταματήσει να έχουν μια τόσο παθητική στάση. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Κοίτα, εγώ ελπίζω ότι το βλέπουμε και στο θέατρο. Γιατί όταν, ας πούμε, βλέπεις γεμάτα τα θέατρα.
0: Ναι, σημαίνει ότι δεν τους λέει κάτι πλατφόρμα μόνο.
1: Ναι, μπορεί τελικά. Αυτό είναι, εκεί είναι η αισιοδοξία, ας πούμε, η δική μου. Ότι ακριβώς επειδή ο κόσμος τελικά θέλει να ακουστεί, να πει μια ιστορία, να δει κάτι αληθινό εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί και να είναι ένα παραθυράκι. Θέλει όμως μια καλλιέργεια, εννοώ και μια πολιτική σε σχέση με αυτό, γιατί το πιο εύκολο είναι να μας δώσουν σε όλους τις εφαρμογές και αυτό και να τελειώσει εκεί το πράγμα.
0: Είναι ίσως και θέμα αυτοσυντήρησης. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, ότι η ζωή θα επικρατήσει, ότι θα υπάρχει τρόπος που πάντα ξανά προς τη δόξα τραβάς. Δηλαδή ότι πράγματα τα οποία δεν μας ευνοούν, μας υπονομεύουν πάρα πολύ, τα ξεβγάζει η ζωή. Τα σταματάμε να ασχολούμαστε.
1: Κοίταξε, είμαστε ακριβώς, πιστεύω, σε αυτή τη φάση που τώρα αυτό το τοπίο διαμορφώνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Δεν ξέρω, πραγματικά. Άλλες φορές είμαι αισιόδοξη, άλλες φορές καθόλου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάποια εργαλεία στα χέρια μας.
0: Okay.
1: Και δεν θα πω τώρα μόνο ρομαντικά τη λογοτεχνία, που θα το πω, αλλά το θέατρο, το σινεμά, την ανθρώπινη επαφή βασικά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο.
0: Okay. Οπότε υπάρχει ελπίδα.
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Ναι. Τώρα είστε σε ένα σπίτι και είσαι εσύ που είσαι σωστρεφής άνθρωπος, γράφεις, σκηνοθετείς και υπάρχει ο Νίκος Ψάρας από την άλλη, ο οποίος επίσης είναι ένας, δεν ξέρω αν είναι κλειστός χαρακτήρας, δεν τον γνωρίζω καλά. Φαίνεται να είστε πολύ διαφορετικές προσωπικότητες.
1: Είμαστε, ναι.
0: Αυτό είναι το μυστικό, τα ετερόκλητα έλκονται.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό, αν είναι αυτό το μυστικό. Πιστεύω όμως ότι το να θαυμάζεις και να στηρίζεις ουσιαστικά τον άλλον είναι πολύ σημαντικό.
0: Μοιάζετε.
1: Μοιάζουμε.
0: Ναι, σας το λένε, έτσι.
1: Κοίτα, με τα χρόνια. Δηλαδή,
0: με τα χρόνια.
1: Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός.
0: Mm.
1: Και δεν είναι τόσο κλειστός και εσωστρεφής όσο είμαι εγώ ή όσο ήμουν περισσότερο εγώ. Έχει όμως, είναι ένας πολύ έτσι ευφυής άνθρωπος που
0: είναι,
1: μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα και να φουγκραστεί και νομίζω ότι εμένα προσωπικά αισθάνομαι ότι με έχει στηρίξει, όπως και εγώ αντίστοιχα εκείνον. Νομίζω ότι όταν δεν ανταγωνίζονται οι άνθρωποι σε μία σχέση, αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω αν είναι το μυστικό, αλλά σίγουρα είναι καλό.
0: Σε μία σχέση όπου ένας είναι εσωστρεφής και ο άλλος εξωστρεφής, υποφέρει ο εσωστρεφής?
1: Μπορεί, λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αλληλοσυμπληρώνονται οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή, αυτό είναι το...
0: Είσαι ο εσωστρεφής άνθρωπος που θα πει εγώ αγάπη μου θα μείνω σπίτι τώρα, θέλω να βγω.
1: Εγώ το κάνω αυτό και μπορεί να κάτσω και 2-3 μέρες ας πούμε όπως ήταν έτσι προέκυψε και αυτό το βιβλίο στην Τίνο και να πω τώρα 5 μέρες δεν θα μιλήσω σε άνθρωπο και θα καθίσω να γράψω, να Ο Νίκος δεν θα το έκανε ενδεχομένως αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα δημιουργήσει τη συνθήκη ώστε να το κάνω εγώ.
0: Αυτό ίσως λειτουργεί και ευεργετικά, γιατί ειδικά σε έναν εξωστρεφή τύπο που δεν μπορεί να διανοηθεί το. Πρέπει να του λείπεις πολύ. Έτσι δεν είναι. Το δικό σου το δεν θα μιλήσω σε άνθρωπο για 2-3 μέρες. Εντάξει, φαντάζομαι ότι επικοινωνείτε. Πρέπει να του στοιχίζει που είναι εξωστρεφής, έτσι δεν είναι.
1: Κοίταξε, εμείς μοιραζόμαστε πράγματα. Ναι. Στη φάση αυτή που εγώ λέω, βάζω αυτό το φρένο, δεν βάζω το φρένο στον Νίκο, βάζω το φρένο σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει, είναι και φάσεις, δεν είμαστε πάντα, αλλάζουμε. Δηλαδή, ναι, θεωρώ ότι αλλιώς ήμασταν πριν από 12 χρόνια, αλλιώς είμαστε τώρα, εξελισσόμαστε με λίγα λόγια. Mm-hmm. Οπότε αυτό,
0: ναι,
1: εφόσον εξελισσόμαστε μαζί, είναι καλό.
0: Πολύ καλό. Τι άλλο μπορεί να δει το ελληνικό κοινό και να μάθει εντός εισαγωγικών, πιστεύεις ότι υπάρχει? Γιατί είπανε ότι η μεγάλη έξαρση στο θέατρο που ζήσαμε μετά τον COVID έφερε και κακές δουλειές και κακές παραστάσεις. Το πιστεύεις εσύ αυτό?
1: Κοίταξε, σίγουρα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός στο θέατρο. Δηλαδή πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολλές σκηνές. Δεν δουλεύουν όλες. Εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί και δημιουργήσει μια ομάδα, κάπως ξεκινούν οι άνθρωποι. Τώρα από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν βέβαια οι παραγωγοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις θεατρικές δουλειές, να μπορούν να τις στηρίξουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν υπάρχουν και καλές και κακές παραστάσεις, προφανώς. Όπως υπάρχουν και καλά και κακά βιβλία, όλα αυτά είναι σχετικά.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάτι που μας λείπει και δεν έχουμε δει ακόμα και μπορούμε να το γνωρίσουμε και να μας ενθουσιάσει θεατρικά? Που θα ήθελες και εσύ ενδεχομένως να μας συστήσεις.
1: Εννοείς από πράγματα που έχω δει κατά καιρούς?
0: Ό,τι είναι. Μπορεί να τα έχεις δει, μπορεί να μην τα έχεις δει και να θες να τα φτιάξεις, να τα σκηνοθετήσεις.
1: Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν. Δεν μου έρχεται κάτι. Ας πούμε, έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, έχει έρθει με το φεστιβάλ. Αγαπώ πολύ τον Μαρτάλερ. Τον θεωρώ έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη. Έχω δει διάφορες παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Που στη φάση που τις είδα, τις ζήλεψα, είπα τι ωραία να έρθει. Ευτυχώς τώρα με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα τελευταία χρόνια, από τον Λούκο και μετά, βλέπουμε ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Αρκεί κανείς να έχει την διάθεση να τα ανακαλύψει.
0: Ναι. Το χειμώνα τι θα σκηνοθετήσεις?
1: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάω κάποια πράγματα. Mm-hmm. Δεν έχω ακόμα κάτι να πω, γιατί έχει απορροφήσει όλη μου την ενέργεια το Υπουργείο Μοναξιάς.
0: Να το ξαναπούμε λοιπόν, είναι το Υπουργείο Μοναξιάς, εκδόσεις Καστανιώτη. Και αυτό το βιβλίο, αλλά και το προηγούμενο βιβλίο, να το αναζητήσετε, να διαβάσετε τα βιβλία της Λένης. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο και καλοτάξιδο και με καλές πωλήσεις και το σκηνοθετείς όταν γράφεις, το σκηνοθετείς. Μοιάζουν οι δουλειές.
1: Μοιραία, ναι. Και να σου πω ότι αυτό μου λένε ότι πρέπει να γίνει ταινία.
0: Ό,τι καλύτερο λοιπόν. Και ταινία
1: πολύ.
0: Και χολιγουδιανή και Όσκαρ. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: επιστρέψουμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef. It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
6: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
8: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
6: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
9: Στην Πειραιώς, με το Equal, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα τις ευκαιρίες που της αξίζουν.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Βιβλική καταστροφή και νέα μηνύματα 112 στην Κρήτη. Αυτοψία του Action 24. Απευθείας συνδέσεις ή εξέλιξη της κακοκαιρίας. Στήριξη της Ουάσιγκτον στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ρούμπιο και Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναδεικνύουν το ρόλο της στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Οι καταθέσεις των δύο γιατρών του Μαζονάκη και οι αντιφάσεις μεταξύ τους. Τι λένε για κάρπα, απεινιδωτή και γιατί δεν τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο. Κραυγή απόγνωσης από τους ψαράδες. Απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τι ζητούν από την κυβέρνηση.

0: Με μια σφυρίχτρα στο χέρι και φωνάζοντας για βοήθεια, οι κριτικοί περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν, βλέποντας τα νερά να εισβάλλουν στα σπίτια τους, τους χυμάρους να παρασέρνουν αυτοκίνητα, να διαλύουν δρόμους, να καλύπτουν ολόκληρους οικισμούς με λάσπη και φερτά υλικά. Από τα Ζωνιανά μέχρι την Ιερά Πέτρα, η Κρήτη που παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, μετρά τις πληγές της μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Το Action 24 βρίσκεται στα σημεία του ρεπορτάζ. Ο απεσταλμένος μας στην Κρήτη Νίκος Υποφάντης και ο ανταποκριτής μας Μάνος Τριγώνης είναι μαζί μας. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους και προτού σας δώσω το λόγο να παρακολουθήσουμε όλο το ρεπορτάζ με την καταστροφή που αφήνει πίσω της η Θεομηνία στην Κρήτη.
1: Η Κρήτη στο έλεος της κακοκαιρίας. Εικόνες χάους και καταστροφή στα Ζωνιανά, στο χωριό που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της Θεομηνίας τα τελευταία 24 ώρα. Οι κάτοικοι ξύπνησαν με τον εφιάλτη της καταστροφής.
2: Κοιτάξτε τι ακριβώς έχει γίνει εδώ σε αυτό το ρέμα, κοιτάξτε. Πάμε να περάσουμε μεγάλη προσοχή. Μέσα σε λίγα λεπτά έχει υπερχειλήσει την εικόνα την οποία βλέπουμε. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους.
1: Αποκλειστικά πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Action 24 και ο Νίκος Υποφάντης φαίνεται το ποτάμι να μπαίνει μέσα στο χωριό. Πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους, κρατώντας σφυρίχτρες και φωνάζοντας για βοήθεια, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να πάρουν τα παιδιά τους και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
3: Τα κάμουνε, πείτε τη γέφυρα, τι κάμανε, λοξί, δεν τι κάμανε καλή. Η γέφυρα δεν πρέπει να σπάσει.
4: Πάμε γιατί φοβόμαστε να έχει πλημμυρίσει.
2: Οριακά. Αυτό το οποίο γίνεται φτάνει στα όρια. Έχουν φτάσει οι επικεφαλείς πυροσβεστικής. Επικοινωνούν εκεί με τους ανθρώπους πάνω κοντά να ακούσουμε το τι ακριβώς λένε. Γιατί η εικόνα αυτή πραγματικά είναι από τις πιο δύσκολες που έχουμε συναντήσει. Μέσα σε λίγα λεπτά ο κύμαρος φούντωσε. Η γέφυρα δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Έφερε κόντρα. Πλημμύρισε το σπίτι. Και οι άνθρωποι χάνουν το δυο τους. Υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγάλος ότι αν φράξει αυτό το πέρασμα. Το ότι θα πλημμυρίσει όλη η περιοχή και θα πρέπει να εκενωθεί. Βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από το ρέμα. Είμαστε λίγο μετά το μεσημέρι και τα αναχώματα, όπως βλέπετε, δημιουργούνται το ένα μετά το άλλο προκειμένου να καλύψουν την ορμητικότητα του νερού. Κοιτάξτε με τι δύναμη έρχεται το νερό και κατεβαίνει προς τα κάτω. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή, δημιουργώντας ακόμα ένα νέο ανάχωμα, να κόψουν τη ροή του νερού. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
5: Βρισκόμαστε στο ορεινό δίκτυο των Ζωνιανών, εδώ στο Μιλοπόταμο. Κοιτάξτε, η δύναμη του νερού έχει κάνει, έχει σπάσει όλους τους αγροτικούς δρόμους και πλέον αδυνατούν οι κτηνοτρόφοι να φτάσουν στα πυμνιοστάσια τους, τα οποία τα περισσότερα έχουν πλημμυρίσει.
6: Πολύ δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολη.
2: Το έχεις ξαναζήσει σε αυτό όλο αυτό?
6: Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει. Πιάνω βάγω εγώ τα 70, δεν θυμούμαι τέτοια θεομηνία να κάνει. Στην περιοχή εδώ, δηλαδή στο χωριό.
2: Αυτός εδώ είναι ένας αγροτικός δρόμος που οδηγεί στα πυμνιοστάσια των κτηνοτρόφων. Κοιτάξτε εδώ τη ζημιά που έχει γίνει. Η ορμητικότητα των υδάτων εδώ στο Ψιλορίτη, στα ορεινά. Δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει σπάσει με την ορμή του όλο το έδαφος. Έχει κατεβάσει φερτά υλικά και λάσπες. Άλλα ζώα κατάφεραν και τα άφησαν ελεύθερα πάνω στο βουνό. Άλλα ζώα όμως δυστυχώς έχασαν κυρίως τα νεαρότερα τη ζωή τους, καθώς τα παρέσυραν τα ορμητικά νερά.
7: Κατέβηκε και πάνω στη στροφή ο ποταμός και πήρε το δρόμο είναι στροφή και τα διάλυσε, γέμιζα υπόσταγα και νερά από πάνω γίνεται ο χαμός.
2: Τα ζώα?
7: Τα ζώα άρα πνιγήκανε, άρα ζουν, χαμός γίνεται.
1: Η κακοκαιρία δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και υποδομών. Την Ιερά Πέτρα ορμητική χυμάρη λάσπης και νερού έπνιξαν την περιοχή. Ενώ βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο. Η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν και δρόμοι καλύφθηκαν από λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά. Βιβλική καταστροφή και σε αγροτικές εκτάσεις, σε Μιλοπόταμο και Λασίθι. Οι κάτοικοι της Κρήτης βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται και αγωνιούν για την επόμενη ημέρα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.
0: Απευθείας στις συνδέσεις μας, Νίκο, να ξεκινήσω από σένα. Κατέγραψες με την κάμερα του Action 24 τον εφιάλτη που ζουν οι κάτοικοι. Είδαμε το οδηπορικό σου από νωρίς σήμερα, αλλά και χθες. Σε απόγνωση είναι οι κάτοικοι. Σε βρίσκουμε τώρα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου και εκεί υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Δώσε μας την εικόνα. Βλέπουμε ταυτόχρονα τον κόσμο που βρίσκεται στο σημείο.
2: Πρέπει εντός του αεροδρομίου του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή να βρίσκονται τουλάχιστον 6 με 7.000 κόσμου που είναι να προλάβει τις πτήσεις Έλληνες, ξένοι, πάρα πολύ ξένοι και πάρα πολλά γκρουπ. Κοιτάξτε εδώ την εικόνα την οποία σας δείχνουμε. Όλοι αυτοί είναι συμβαγμένοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το χώρο για τουλάχιστον 2, μπορεί και 3 ώρες αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πρώτοι και ετοιμάζονται να περάσουν το τσεκίνι. Γιατί πλημμύρισε το αεροδρόμιο η έξοδος στις αναχωρήσεις. Δεν ήρθε εγκαίρως το συνεργείο καθαρισμού αλλά και το συνεργείο προκειμένου να βγουν τα νερά, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο κόσμος εδώ και περίπου 3-3,5 και παραπάνω ώρες να βρίσκεται εδώ. Δεν έχουν ανοίξει περισσότερες πύλες ελέγχου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 και ανοίγει και μία ακόμα 5 για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και όλες αυτές τις ώρες αναμονής. Ο ένας αναμονής, ο ένας πάνω στον άλλον και με πολύ μεγάλη ένταση. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να προλάβουν τις πτήσεις, έχουν έρθει νωρίτερα στο αεροδρόμιο εδώ και μία ώρα και βεβαίως όταν περιμένεις αυτή την ουρά 2 και 3 ώρες, γιατί κάποιοι δεν λειτουργήσαν σωστά, καταλαβαίνετε την ένταση την οποία υπάρχει. Και βεβαίως ο κόσμος ο οποίος έχει αγανακτήσει, Έλληνες και ξένοι. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει είναι να βγει μία ανακοίνωση και να πει το τι ακριβώς έχει γίνει και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Και επίσης δεν έχουν επικοινωνήσει με τους tour operators να τους πούνε να φέρουν νωρίτερα τον κόσμο. Και πάρα πολύ χάνουν τις πτήσεις τους.
0: Μάλιστα. Νίκο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προβλήματα αυτή τη στιγμή εκεί στο αεροδρόμιο. Νωρίτερα όμως βρισκόσουν στο πεδίο. Κατέγραψες το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Μίλησες με κατοίκους. Είναι σε απόγνωση.
2: Είναι σε απόγνωση γιατί περιμέναν μέχρι το απόγευμα που άρχισαν να σταματούν κάπως τα φαινόμενα τα πάρα πολύ έντονα. Γιατί όλο το πρωινό είχε πάρα πολύ έντονα φαινόμενα. Νομίζω στο διπορικό το οποίο κάναμε το αναδείξαμε. Λέγανε οι κάτοικοι ότι θα πρέπει την επόμενη φορά να σωθεί το χωριό. Το χωριό το οποίο με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και διάφορα αναχώματα, σπάσοντας ακόμα και το χωριό στη μέση, κυριολεκτικά το χωριό λειτουργεί μόνο από μια είσοδο πλέον, να μπορέσουν να σώσουν το χωριό τους. Πλημμύρισαν τα σπίτια, 15 σπίτια, 2 φορές και 3. Κάτοικοι κινδύνευσαν. Είδαμε τις εικόνες αλλοφροσύνης το πρωί. Με κατοίκους να επικίνδυνται ακόμα και στους πυροσβέστες, οι οποίοι δεν φταίγαν σε τίποτα. Είναι γεμάτο πυροσβεστική. Αλλά έτσι όπως είναι δομημένο το χωριό και να περνούν 3 χήμαροι από μέσα, δεν είναι καθόλου εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση τουλάχιστον για τα Ζωνιανά. Και οι υπόλοιπες περιοχές βεβαίως πέρυσι του Μιλοποτάμου. Ένας Μιλοποτάμος ο οποίος παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και κανείς δεν γνωρίζει βεβαίως την επόμενη μέρα. Γιατί πάνω όταν πήγαμε και είδατε στο ρεπορτάζ να επισκεφτούμε τα πλημμυροστάσια, αδυνατούσαμε να περάσουμε όπως αδυνατούσαν να περάσουν και οι κτηνοτρόφοι για να φτάσουν στο κοπάδι τους. Πολλά ζώα έχουν πνιγεί. Δυστυχώς μας λένε η επόμενη μέρα θα πρέπει κάποιος να πάει εκεί και να μετρήσει τις συνέχειες της απώλειας.
0: Ακόμα η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει. Βρέχει ακόμα στο νησί. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Θα συνδεθούμε μαζί σου για οτιδήποτε νεότερο. Στο Μάνο Τριγώνη τώρα, στον ανταποκριτή μας. Μάνο, καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Οι κάτοικοι και οι αρχές οχυρώνονται.
8: Δεν έχει τελειώσει τίποτα, Αθηνά, και μάλιστα πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παραμένει λοιπόν σε κόκκινο συναγερμό όλο το νησί. Να πούμε ότι είναι αλλεπάλληλα από το μεσημέρι τα μηνύματα 112 προς τους κατοίκους του Αμαρίου, του Μιλοποτάμου αλλά και της Ιεράπετρας. Είδαμε τις εικόνες που κατέγραψε το Action 24, τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι περιοχές αυτές. Καταστροφές όμως έχει υποστεί και η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο του Λασιθίου, καθώς είναι μεγάλες οι ποσότητες νερού που κάλυψαν τον κάμπο. Να πούμε επίσης ότι και στο φαράγγι της Αμαριάς υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στα Χανιά, καθώς εγκλωβίστηκαν 8 υπάλληλοι του φαραγγιού μετά από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων από την Παρασκευή. Και σήμερα αναμένεται να παραμείνουν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχουν εφόδια και τρόφιμα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν μέχρι να απομακρυνθούν και εφόσον βέβαια Αθηνά υποχωρήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ οι ορεινοί όγκοι παραμένουν στο επίκεντρο των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υπηρεσιών, καθώς αναμένεται εκ νέου νέα κορύφωση των καιρικών φαινομένων, με τους ορεινούς όγκους να αποτελούν το σήμα κινδύνου, καθώς από εκεί ξεκινούν φερτά υλικά και οι μεγάλες μάζες του νερού, οι οποίες κατευθύνονται προς τα φαράγγια, προς τα ριάκια αλλά και προς τους ποταμούς, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και ειδοποιούν ανά πάσα στιγμή εάν χρειάζονται βοήθεια τα μηχανήματα έργου προκειμένου να απομακρύνουν φερτά υλικά από το οδόστρωμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Στο στούντιο εμείς και στον μετεωρολόγο μας τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, τεράστιος όγκος νερού που έπεσε στην Κρήτη μόλις σε λίγες ώρες.
9: Πραγματικά, το αποτυπώνουν και οι εικόνες που βλέπουμε με τις πολλές κατολιστήσεις και τα πολλά πλημμυρικά φαινόμενα σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού. Θα δούμε χαρακτηριστικά από τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν μέχρι πριν λίγη ώρα. Στη Σαμαριά Χανίων, 680 τόνοι νερό αναστρέμα, ένα πραγματικά ασύλληπτο ποσό βροχής, πολύ μεγάλο ποσό βροχής, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το ετήσιο ύψος βροχής που σημειώνεται στην Αθήνα. Ανώγια Ρεθύμνου, κοντά στα Ζωνιανά που έκανε και το ρεπορτάζ ο Νίκος. 589 τόνοι νερό αναστρέμα. Και αυτό ένα τεράστιο ύψος βροχής που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 2-3 μήνες βροχής σε αυτές τις περιοχές. Αλλά και σε άλλες περιοχές όπως το Λασίθι, το οροπέδιο Λασιθίου, που και εκεί έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές, με πλημμυρισμένο όλο το οροπέδιο, 415 τόνοι νερό αναστρέμα, αλλά και στην περιοχή Ασκηφού Χανίων, στο οροπέδιο των Χανίων εκεί, 415 τόνοι νερό αναστρέμα, πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε όλους τους νομούς της Κρήτης και ειδικά γύρω από τους ορεινούς όγκους.
0: Μεγάλος ο κίνδυνος και η συζήτηση γίνεται πλέον για τις κατολιστήσεις. Είχαμε σοβαρά κατολιστητικά φαινόμενα στην Κρήτη.
9: Πολλές κατολιστήσεις σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης και στο νομό Λασιθίου. Στην περιοχή Φέρμα Λασιθίου βλέπουμε όλο το βράχο που έπεσε μέσα του δρόμου ουσιαστικά, με πολλά προβλήματα γενικότερα στην περιοχή κοντά στην Ιερά Πέτρα, στο Λασίθι. Αλλά και στο Ηράκλειο είχαμε προβλήματα, στην περιοχή του Ηρακλείου και στο Δήμο Αστερουσίων. Mm-hmm. Είχαμε αρκετές κατολιστήσεις λόγω της πολύ έντονης βροχής. Βλέπουμε το δρόμο που έχει κλείσει από την κατολίστηση, αλλά και στον Προφήτη Ηλία στο Ηράκλειο, και εκεί είχαμε κατολιστήσεις σημαντικές με μεγάλα προβλήματα και σε αυτή την περιοχή, γενικότερα και στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλους τους νομούς της Κρήτης.
0: Δημήτρη, να δούμε τώρα λίγο την εικόνα αυτή την ώρα, αλλά και πότε θα υποχωρήσει αυτό το φαινόμενο.
9: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα συνεχίζονται με αρκετή ένταση τα φαινόμενα, ειδικά γύρω από τους ορεινούς όγκους και στα Λευκά Όρη και γύρω από τον Ψιλορίτη, δηλαδή και στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Ηρακλείου, αλλά και στο νομό Χανίων. Συνεχίζεται η έντονη βροχή, καταρακτώδης βροχή σε αυτές τις περιοχές. Τώρα και το βράδυ θα συνεχιστούν με λίγο υπιότερη ένταση τα φαινόμενα και στην περιοχή του Λασιθίου, θα προσθεθεί και ο νομός Λασιθίου. Αύριο μέχρι και το μεσημέρι, ισχυρές βροχές, ειδικά στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης, κυρίως στο νομό Λασιθίου και κατά δεύτερο λόγο στο Ηράκλειο. Από το απόγευμα περιμένουμε σιγά σιγά εξασθένηση των φαινομένων στην Κρήτη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Χειρά μηνύματα στήριξη στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα έστειλαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντώντας έτσι στα επιθετικά δημοσιεύματα μερίδας Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης Ρούμπιο και Μπέργκαμ. Υπερασπίστηκαν δημόσια τόσο την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όσο και τη συμβολή της στην προώθηση του έργου του κάθετου διαδρόμου. Ένα έργο με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος που αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
10: Η χειρά μηνύματα στήριξη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στέλνουν ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγα 24 ώρα πριν από την άφηξή του στην Αθήνα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εστιάζει στην εκτίμηση που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι το μεγάλο έργο έχει διακομματική στήριξη στη χώρα του.
11: Η πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και τον ηγετικό ρόλο της πρέσβυρας στην περιοχή. Έχει συμβάλει με επιτυχία στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, ο οποίος χαίρει διακομματική στήριξη.
10: Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών εστιάζει στην ισχυρή δέσμευση της Kimberly Guilfoyle για την προώθηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Η πρέσβης Kimberly Guilfoyle είναι πολύτιμη εταίρος στην ενίσχυση της Διαχρονικής Συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας και στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας των χωρών μας σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξαιρετική ηγετική της συμβολή στην ανάπτυξη και την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνέβαλε στην επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
10: Οι δηλώσεις των Υπουργών των Ηνωμένων Πολιτειών έρχονται μετά τα επιθετικά δημοσιεύματα μερίδας του Αμερικανικού τύπου κατά της Kimberly Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο μόλις πρέσβεις σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, ένα στην Κροατία και την Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, επιλογή που έχει τη δική της σημασία.
13: Η De Guilfoyle έχει άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον Τραμπ, πράγμα το οποίο της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο βάρος. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εκφράζει την υποστήριξή του σε έναν διπλωμάτη, τον οποίο συνειδητά διορίσανε. Δεν είναι κάποιος τυχαίος.
10: Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ομόθυμη είναι η στήριξη έμπειρων διεθνολόγων στη γεωπολιτική σημασία του κάθετου διαδρόμου που αναβαθμίζει την Ελλάδα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο και αποτελεί ουσιαστική απάντηση σε άλλες χώρες όπως η Τουρκία και η Ρωσία που θέλουν να υπονομεύσουν αυτό το μεγάλο έργο.
14: Ένας από τους βασικούς λόγους που η Τουρκία έχει αλλάξει στάση το τελευταίο διάστημα είναι ότι η περίοδος αυτή που λέμε εμείς ήρεμα νερά, δηλαδή η αποκλιμάκωση της έντασης, έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να τρέξει μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες της έδωσαν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα.
10: Η έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα θα επιβεβαιώσει τη στρατηγική και ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
15: Τη μια συγκεκριμένη επίσκεψη αυτή τη χρονική περίοδο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σηματοδοτεί κάτι σημαντικό στρατηγικό. Και αυτό δεν το βλέπω καθόλου πολιτικά ή κομματικά. Το βλέπω Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες, οι διμερείς μας σχέσεις, οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να πάνε πιο πολύ εκβαθέων.
10: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου.
0: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει οριακή. Είχαμε νέο περιστατικό με φωτιά σε περιοχή εγκατάστασης στη Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία. Σπύρο Μουζακίτη, τι ξέρουμε για το περιστατικό?
16: Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη φωτιά κοντά στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Ριάντ, που είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Βλέπουμε στα πλάνα τον πυκνό καπνό που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις της Aramco. Όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων εναντίον συγκεκριμένα ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθη της Ιεμένης. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων στρέφονται στους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες. Την περασμένη εβδομάδα οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο λιμάνι Γιαμπού στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Και θυμίζουμε φυσικά Αθηνά και την επίθεση των Χούθη στον αγωγό East West, που είχε σταματήσει τη λειτουργία του για ημέρες και είχε δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα στη ροή πετρελαίου στην περιοχή.
0: Εκτοξεύοντας συνακόλουθο και την τιμή του πετρελαίου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μετά την απόφαση των χωρών της G7 και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού από τα στρατηγικά αποθέματα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ένα βήμα πίσω, αποσύρει την απειλή του για μπλόκο στις εξαγωγές και χαιρετίζει την κίνηση, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις αγορές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι αφού του αποκλιμακωθεί η κρίση με το Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν περαιτέρω.
16: Η Ευρώπη ξεκλειδώνει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και ντίζελ και ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει πίσω την απειλή του για μπλόκο στις εξαγωγές. Οι χώρες της G7 προχωρούν σε συντονισμένη απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και άλλων ενεργειακών αποθεμάτων μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
17: De diesel et de pétrole brut.
18: Countries in the G7 group of advanced industrial economies have agreed to release millions of barrels of diesel fuel and crude oil from their strategic reserves. The move comes after US President Donald Trump reportedly threatened Germany and France with a diesel export ban if they fail to draw down on their emergency reserves.
16: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της G7, η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα και θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 4 μηνών.
19: Europe has a lot of diesel and they're going to be making a major world contribution and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. We were never going to do it. I don't think we're. But basically, Europe was great.
16: Με την τιμή του μαύρου χρυσού να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος για περαιτέρω πτώση των τιμών πετρελαίου σύντομα.
19: The price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
20: The rise in diesel prices has a big economic impact. The fuel is used heavily in agriculture and haulage, so transporting essential goods and especially food is inevitably getting more expensive.
16: Για άμεση αντίδραση των αγορών μετά την ανακοίνωση των G7 κάνει λόγο ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
3: Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 100 milyon varil petrol tekrardan vermeye başlayacağımızı açıkladık. Ve şu an itibariyle fiyatlarda bu haberi alınca piyasaya bunlar reaksiyon gösterip fiyatlarda bir düşüş başladı.
11: Με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση να πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Φατίχ Μπιρόλ τονίζει ότι η αποδέσμευση δίζελ είναι ένα πρώτο ωφέλιμο βήμα.
0: Εντός συνόρων, σε αντικείμενο πολιτικής κόντρας μετατρέπονται οι κινητοποιήσεις των ψαράδων στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλοιείς μιλούν για οικονομική ασφυξία και ζητούν άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης. Το υψηλό κόστος του πετρελαίου, όπως υποστηρίζουν, έχει καταστήσει πλέον δυσβάσταχτα τα έξοδα και απειλεί τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Στο πλευρό τους βρέθηκαν Ανδρουλάκης και Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική διαχείριση των προβλημάτων του κλάδου.
12: Σε αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αλλοιείς που συνεχίζουν για τρίτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοιείς έχουν ρίξει άγκυρα με τα σκάφη τους στο λιμάνι, ζητώντας μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τονίζοντας ότι πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά έξοδα.
21: Σήμερα περιμένουμε άλλα 50 ληφτικά τα οποία έρχονται, σε κανένα δύο ώρες είναι εδώ. Οι κινητοποιήσεις θα γίνουν ακόμα πιο δυναμικές.
22: Οι αλλοιείς της Βόρειας Ελλάδας εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
12: Μιλώντας στο Άξιον 24, ο 29χρονος Απόστολος Χούλης, ένας από τους νεότερους αλλοιείς, λέει ότι ανέλαβε την τράτα του πατέρα του προκειμένου να μην χαθεί το επάγγελμα. Όπως τονίζει όμως, όλο και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να γίνουν ψαράδες, καθώς πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα χωρίς πλέον το αντίστοιχο οικονομικό όφελος.
23: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνει κανένας νέος πλέον στη δουλειά. Οι νέοι που μπαίνουμε μέσα για να δουλέψουμε είμαστε ελάχιστοι.
12: Ο Κώστας Ταουλτζής είναι ψαράς εδώ και 49 χρόνια. Και όπως λέει, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
24: Έχουμε μάθει να παλεύουμε, θα το παλέψουμε γι' αυτό. Όπως παλεύουν όλοι μες στη θάλασσα, όχι μόνο οι μηχανόδρατες. Αλλά το κόστος του πετρελαίου σου κόβει τα πόδια, γιατί χωρίς πετρέλαιο δυστυχώς δεν κινείται το σκάφος.
12: Οι αλλοιείς ζητούν από την κυβέρνηση να δοθεί λύση στο υψηλό κόστος του πετρελαίου με επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Όπως υποστηρίζουν, η τιμή του έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα τα έξοδα να έχουν γίνει πλέον δυσβάσταχτα και το επάγγελμα να μην είναι οικονομικά βιώσιμο.
21: Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο, δεν έχουμε εισακουστεί μέχρι τώρα, αλλά από εδώ και πέρα θα δουν τη δυναμική.
12: Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με εκπροσώπους των αλλοιέων. Όπως είπε, πρέπει να γίνουν πολλά και να γίνουν γρήγορα, τονίζοντας πως ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλλοιεία δεν μπορεί να υπάρξει.
25: Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάσταχτο. Και δεν είναι μόνο το κόστος ενέργειας και το κόστος πετρελαίου, είναι και άλλα ζητήματα. Ο λαγοκέφαλος σε κάποια μέρη της χώρας, η παράνομη αλλοιεία από τρίτες χώρες στο Αιγαίο.
12: Στο πλευρό των ψαράδων βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των αλλοιέων του ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι σε καθημερινή βάση εκατοντάδες τουρκικά αλλιευτικά δραστηριοποιούνται μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα σε νησιά του Βορείου Αιγαίου.
26: Δεν έχουν υπαρθεί μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα.
27: Εδώ αυτό στο κέντρο του Ραντάρι είμαι εγώ. Σταυρός. Αυτή εδώ είναι στο Μουθράκι. Όλοι αυτοί εδώ είναι
12: οι αλλοιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας άμεσες λύσεις για το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.
0: Στο επίκεντρο της ελληνικής διεκδίκησης για τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένει η αρχή της επανένωσής τους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει νέο σαφές μήνυμα προς τη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός, κατά την υπογραφή πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριότητας, ούτε λύσεις που παραπέμπουν σε δανεισμό.
10: Σαφές και αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζοντας ότι το Οικουμενικό Μνημείο παραμένει έως σήμερα βίαια διαμελισμένο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά, ούτε να δεχθεί ορολογίες που μιλούν για δανεισμό.
28: Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση.
1: Γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών, τεχνικών ζητημάτων. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής.
10: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού εστάλει κατά την υπογραφή των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 48 αντικείμενα ανεκτήμητης πολιτιστικής και πνευματικής αξίας που είχαν αφαιρεθεί από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ιστορική. Βασίζεται στην αρχή της ακεραιότητας των μνημείων που διαπερνά και το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης της ως συνόλου.
2: Благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение.
10: Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που προετοιμάζονται για τη δεύτερη αναμέτρησή τους με τη Γερμανία. Δεν έλειψαν τα δώρα έκπληξη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία.
5: Να μας κάνετε πάντα υπερήφανος, νομίζω ότι εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους αυτούς σας. Έτσι, νομίζω ότι έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και ό,τι και να γίνει, ξέρουμε ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει παρόν και έχει και μέλλον.
10: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η βελτίωση των σημερινών και η κατασκευή νέων αθλητικών υποδομών.
0: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιεί περιοδία στα Βαλκάνια και στο πλαίσιο αυτής βρέθηκε στη Βόρεια Μακεδονία. Στέργιος Γιαμπάκα, προκάλεσαν αίσθηση τα όσα δήλωσε για τον μακεδονικό πολιτισμό και γλώσσα.
10: Αλγινές εντυπώσεις και βεβαίως αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας, υποστήριξε ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει θέση στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε όμως για μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα. Αθηνά.
0: Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση της Φόντερ Λάιεν και επιστρέφουμε σε εσένα, Στεριό.
6: We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Because our motto is diversity in unity. And we take it very serious.
0: Στέριο, άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης.
10: Μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, η κυβέρνηση καθιστά σαφές ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα. Ταυτόχρονα, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας. Αναφέρθηκε στην συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε μια κακή συμφωνία, για την οποία θύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε σημειώσει ότι εφόσον ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών, δεν μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί. Νωρίτερα, στις δηλώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας ότι τα πράγματα εξελίσσονται χειρότερα από τη συμφωνία των Πρεσπών και υποστήριξε ότι η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τις εξελίξεις βουβή. Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του κυρίου Σαμαρά.
7: Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, αντικρουόμενες απολογίες, διαφορετικές εκδοχές και σοβαρά ερωτήματα παραμένουν στο επίκεντρο μετά τις καταθέσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι ισχυρισμοί τους για τη χρήση του απεινιδωτή, πότε ξεκίνησαν να κάνουν κάρπα στον τραγουδιστή, αλλά και τι συνέβη με το ΕΚΑΒ.
8: Σε ένα πινκ-πονγκ αντικρουόμενων ισχυρισμών επιδίδονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί με φόντο τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. Για την Κάρπα οι δύο γιατροί δίνουν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές.
12: Όταν μπήκα μέσα, ο γιατρός δεν του έκανε κάρπα. Βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς.
9: Αντέδρασα ακαριαία και άρχισα να κάνω κάρπα. Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και ξεκίνησε και αυτός κάρπα.
8: Αντικρουόμενες είναι οι εκδοχές των δύο γιατρών και για τον χρόνο της κλήσης του ΕΚΑΒ.
12: Πρέπει να πέρασαν γύρω στα 4 με 5 λεπτά μέχρι να γίνει η κλήση από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιο.
9: Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 4 και 21 και 5 με 6 λεπτά πριν ο Μαζωνάκης επήλθε σε κρίσιμη κατάσταση.
13: Συνήθως γίνεται αυτό λοιπόν, να διασφαλιστούν τα ηλεκτρονικά πιστήρια και στη συνέχεια, αν παραστεί ανάγκη, ο ανακριτής βγάζει καινούργια διάταξη και λέει ότι ανοίξτε, ξέρω εγώ, το λάπτοπ και ψάξτε να δείτε αν υπάρχει αυτό που είπατε. Ναι. Mail στους γιατρούς κλπ.
8: Διαφορετική είναι η περιγραφή των δύο γιατρών και για τη χρήση του απεινιδωτή.
12: Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απεινιδωτή, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία, δεν το χρησιμοποιήσαμε.
9: Έβαλα σε λειτουργία τον απεινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απεινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του ΕΛΠΗΣ.
14: Εδώ θα δικαιωθεί η οικογένεια προφανώς και ο ίδιος ο άνθρωπος που χάθηκε, αλλά και θα ερχόμαστε έτσι μπροστά στο θέμα της επαγγελματικής ιδιότητας των ορίων και της δεοντολογίας.
8: Η τρίτη διαφορά στις καταθέσεις τους αφορά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ΕΛΠΗΣ.
12: Δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η γιατρός είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του ΕΛΠΗΣ.
9: Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια ότι δεν πήγα στο ασθενοφόρο. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπα να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος.
8: Κρίσιμα σημεία που παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας και γεννούν ερωτήματα για όσα πραγματικά συνέβησαν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Εκτός συνόρων, το αυξανόμενο κόστος ζωής, οι συνεχείς γεωπολιτικές και ενεργειακές κρίσεις και το στεγαστικό ζήτημα κινητοποιούν χιλιάδες κόσμους σε όλη την Ευρώπη, προκαλώντας σοβαρούς κλειδονισμούς, άλλοτε ισχυρές κυβερνήσεις. Ένα βήμα πριν από την προκήρυξη προώρων εκλογών βρίσκεται ο Ισπανός Πρωθυπουργός, με το στεγαστικό να αποτελεί τη δαμόκλειο σπάθη της θητείας του. Στη Γαλλία ξυπνούν μνήμες από τον Μάη του 68, με την οργή μαθητών να πνίγει τον Μακρόν. Και ο Γερμανός Καγκελάριος παραμένει υποπίεση από την ακροδεξιά μετά τις εκλογικές αποτυχίες σε κρίσιμα κρατήδια.
11: Κύμα πολιτικής αβεβαιότητας προκαλεί κλειδονισμούς στα θεμέλια της Ευρώπης. Οικονομική και ενεργειακή κρίση, στεγαστικό και εκπαίδευση απειλούν τις μεγάλες δυνάμεις της Γυραιάς Υπήρου, με την ακροδεξιά να γιγαντώνεται και να εποφθαλμιά την εξουσία. Φουντώνουν τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ισπανία μετά το όχι της Βουλής στα μέτρα που προώθησε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ για τη στεγαστική κρίση.
15: Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político. Del argumentario de su partido. De las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente.
11: Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ απέτυχε να πείσει την αντιπολίτευση.
17: Votos emitidos 350, votos a favor 172, votos en contra 178, ninguna abstención. En consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
11: Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.
18: Seguimos luchando, seguimos organizando, porque mientras han estado votando, ha habido familias a las que han seguido desahuciando.
19: Que estoy muy cansada de tener que seguir aquí, porque vamos a tener que seguir aquí hasta que esto se solucione y hasta que haya unas leyes que permitan que podamos irnos a casa, pero a nuestras casas.
11: Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι της Γαλλίας, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν για τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
28: Pourquoi ils mobilisent? Parce que c'est pour les conditions de travail. C'est-à-dire, parfois on fait du 8h, 18h avec une heure de pause. On n'a pas assez de temps pour manger. Et après, le lycée, enfin, il y a certaines salles qui sont.
11: Στα επεισόδια της Παρασκευής σε όλη τη χώρα, οι αρχές προχώρησαν σε 1.700 συλλήψεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μαθητής έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα.
29: On est totalement solidaire. On pense que c'est les enseignants doivent être solidaires, tous les personnels d'éducation et tous les travailleurs, les travailleuses en général.
11: Οι διαδοχικές νίκες της ακροδεξιάς στις κρατηδιακές εκλογές της Γερμανίας έχουν φέρει τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αντιμέτωπο με την βαθύτερη κρίση της κυβέρνησής του.
3: His approval ratings are the worst for any chancellor of the post-war era. The political situation in Germany is pretty fragile at the moment. Economically, it's stagnating. The electorate is restless.
11: Οι μεταρρυθμίσεις που υπόσχεται ο Μέρτς δεν φαίνεται να πείθουν τους Γερμανούς ψηφοφόρους την ώρα που το AfD εμφανίζεται πρώτο και με διαφορά στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις.
0: Να μείνουμε στο θέμα. Έκριθμη η κατάσταση στην Ισπανία για την στεγαστική κρίση. Ο Σπύρος Μουζακίτης είναι μαζί μας. Πεδίο μάχης έγινε η Βαλένθια. Είχαμε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.
11: Έτσι είναι, Αθηνά. Έχουμε λοιπόν επεισόδια στη Βαλένθια, όπως βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας. Αυτά τα πλάνα είναι από τη Βαλένθια, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων, προκειμένου να απομακρύνει τους διαμαρτυρόμενους. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν βγει σήμερα στους δρόμους της Μαδρίτης και σε 50 ακόμη ισπανικές πόλεις. Διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση και την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που είχε προτείνει η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Να πούμε πως οι διαδηλωτές καλούν σε γενική απεργία, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Τώρα, εντός συνόρων, στο αστυνομικό δελτίο, απόπειρα τηλεφωνικής απάτης κατέληξε σε απαγωγή στην Τρίπολη. Το πρόσχημα ήταν ένα τροχαίο και οι δράστες φέρεται να συστήθηκαν ως αστυνομικοί. Η Μαρίζα Λιναρδάτο έχει το ρεπορτάζ.
16: Αρχικά λοιπόν η γυναίκα Αθηνά δέχτηκε ένα πρώτο τηλεφώνημα από επιτίδιους, οι οποίοι της τηλεφώνησαν με το γνωστό πρόσχημα του τροχαίου ατυχήματος σε συγγενικό της πρόσωπο. Όμως εκείνη γρήγορα το αντιλήφθηκε. Δεν έμειναν όμως εκεί, της τηλεφώνησαν για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά λοιπόν υποδίθηκαν τους αστυνομικούς, της είπαν ότι θα φτάσει μισθωμένο όχημα κάτω από το σπίτι της, στο οποίο εκείνη αν ήθελε θα επιβιβαστεί, προκειμένου να βοηθήσει σε μια έρευνα της αστυνομίας, η οποία είναι και σε εξέλιξη. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο αυτό, το οποίο άρχισε να ξεμακραίνει από την Τρίπολη και πήγαινε λοιπόν έξω από την Αρκαδία, πήγε λοιπόν προς την Αττική. Τότε λοιπόν αντιλήφθηκε όλα όσα είχαν συμβεί, βρήκε λοιπόν το κουράγιο και τηλεφώνησε στον γιο της, του είπε όλο αυτό το περιστατικό από την αρχή με τα δύο τηλεφωνήματα. Εκείνος τότε κάλεσε και ειδοποίησε τις αρχές και τότε εντόπισαν το στίγμα του αυτοκινήτου, το ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί και κατάφεραν λοιπόν να ελευθερώσουν και την γυναίκα, Αθηνά.
0: Είναι ένα πραγματικό θρίλερ, ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Τώρα, τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ έχουμε και τραυματίες. Η Βασιλεία Μανοπούλου μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς συνέβη.
20: Ακόμη μια τραγωδία λοιπόν στην άσφαλτο, με ένα νεκρό και 5 τραυματίες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, γιοταχή το οποίο οδηγούσε ένας 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στις οθόνες μας τα σοκαριστικά πλάνα από το φωνικό τροχαίο. Εξετράβη λοιπόν τις πορείες του και συγκρούστηκε με δεύτερο γιοταχή κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο συνομιλικοί του. Μετά τη σύγκρουση, μάλιστα, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες. Από την σύγκρουση, λοιπόν, τραυματίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες, ενώ δυστυχώς ο 26χρονος, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ την προανάκριση έχει να αναλάβει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Νέα στοιχεία προκύπτουν για το προφίλ του συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, που αποπειράθηκε να ρίξει το αεροπλάνο με προορισμό το Ισραήλ. Του είχε απαγορευτεί, όπως φαίνεται, να πιλοτάρει αεροπλάνο της Oman Air. Ο Σπύρος Μουζακίτης και πάλι μαζί μας για να δούμε τι ξέρουμε, Σπύρο.
11: Σύμφωνα λοιπόν με τα διεθνή μέσα, ο πιλότος που επιτέθηκε στον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai με προορισμό το Τελαβίβ έχει όνομα Χαμάμ Αλ Χαμάμι. Έρχονται στο φως ιδιαίτερα κρίσιμα στοιχεία σχετικά με το παρελθόν του. Σύμφωνα με το CNN, ο Χαμάμι, ο οποίος έχει πατέρα Ομανό και μητέρα Σύρια, είχε απομακρυνθεί από τη θέση του πιλότου στην Εθνική Αεροπορική Εταιρεία του Ομάν, καθώς υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με τις ριζοσπαστικές θέσεις του. Μάλιστα, εξετάζονται αναρτήσεις στο LinkedIn, οι οποίες έγιναν μετά την διαφαινόμενη απόπειρα αεροπειρατείας, χωρίς προς το παρόν να έχει διευκρινιστεί ποιος τις ανέρτησε, είτε αν τις είχε προγραμματίσει ο ίδιος. Σε μία από αυτές υπάρχουν φωτογραφίες του Αλ Ζαουάχρι, του ηγέτη ηγέτη της Αλ-Κάιντα μετά τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Να σου πω τέλος, Αθηνά, πως σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έκανε γνωστό ότι ο δράστης επιτέθηκε στον πιλότο του αεροσκάφους με τσεκούρι ασφαλείας, το οποίο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, βρίσκεται στο πιλωτήριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Το βλέμμα μας είναι πάντα στραμμένο στην Κρήτη και στη θεομηνία των τελευταίων ώρων. Να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας, τον Νίκο Υποφάντη. Σε βρίσκουμε, Νίκο, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, εκεί όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και πολλοί κόσμος περιμένει ακινητοποιημένος. Εξομαλύνθηκε η κατάσταση. Δώσε μας την εικόνα τώρα.
1: Όχι, παρά το γεγονός ότι μετά το ρεπορτάζ το δικό μας λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα και άνοιξαν το πλημμυρισμένο υπόγειο με τα σημεία εξόδου. Δυστυχώς, η αιτιολογία που βγάζει εδώ η διοίκηση του αεροδρομίου είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναχωρήσεις και έτσι δυσκολεύονται να αποσυμφορήσουν την κατάσταση. Δεν ξέρω αν στις επόμενες 2 ή 3 ώρες καταφέρουν να έχουν μαζέψει όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως, πολλές πτήσεις, θέλω να σας πω, κυρίως για το εξωτερικό, καθυστερούν. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα μόνο μικρό μέρος του κόσμου. Υπάρχει μια τεράστια ουρά, θέλω να σας πω, από τη μία άκρη του αεροδρομίου μέχρι και την άλλη, γιατί καθυστέρησαν πάρα πολύ να φέρουν τα συνεργεία καθαρισμού και το συνεργείο προκειμένου να μπορέσει να βγάλει τα ύδατα από τα πλημμυρισμένα υπόγεια. Όπως καταλαβαίνετε, θα αργήσει πάρα πολύ η κατάσταση αυτή να ομαλοποιηθεί, με τους ξένους επισκέπτες κυρίως να διαμαρτύρονται, αλλά και τους Έλληνες που χάνουν τις πτήσεις.
0: Υπομονή για όλους. Ακραία τα φαινόμενα. Άλλωστε, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο, για το άμεσο ρεπορτάζ. Και εμείς να αλλάξουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι, και κλίμα. Το επετειακό Σπέτσις Μίνι Μάραθον για 15η χρονιά έκανε κίνηση. Πάνω από 700 κολυμβητές έπεσαν το πρωί στο νερό. Έλληνες Ολυμπιονίκες, κορυφαία ονόματα του χώρου και όχι μόνο, κολύμπησαν ψηφώντας τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Οι δρομικές αποστάσεις πρωταγωνιστούν με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, αποδεικνύοντας ότι το Σπέτσις Μίνι Μάραθον παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα πολυαθλητικά γεγονότα της χρονιάς.
2: Άνοιξε η αυλαία για το επετειακό Σπέτσες Μίνι Μάραθον 2026. Για 15η χρονιά, ο θεσμός που έγινε λατρεία είναι γεγονός, με την κάμερα του Action 24 να βρίσκεται εκεί. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τους κολυμβητικούς αγώνες των 1500 μέτρων και των 3 χιλιόμετρων, με το Σπέτσες Μίνι Μάραθον να προσελκύει Ολυμπιονίκες και κορυφαία ονόματα του χώρου.
4: Πράγματι ήταν πολύ άτυξες συνθήκες, είναι αλήθεια. Τα ρεύματα ήταν πάρα πολύ δυνατά. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία κούρση, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες.
21: Εντάξει, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Είχε λίγο αέρα παραπάνω, λίγο κύμα.
22: Ειδικά φέτος που είναι επετειακή χρονιά, 15 χρόνια Σπέτσες Μίνι Μάραθον, να απολαύσουμε τη διαδρομή και τον αγώνα, γιατί είναι κοινή συμμετοχή.

0: ξεπερνούν τις 6.000.
1: Στις δασκαλιτήρια στη διοργάνωση, γιατί έχουν εξασφαλίσει τις συνθήκες έτσι ώστε να γίνει με ασφάλεια ένας πολύ όμορφος αγώνας.
0: Για μια ακόμη χρονιά, η διοργάνωση μεταμόρφωσε το νησί σε πυρήνα του αθλητικού τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τουριστικής ταυτότητας των Σπετσών.
2: Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι ο καιρός μας τα χάλασε λίγο. Υπήρχε Plan B και τώρα εδώ πέρα στην Αγία Μαρίνα θα το ευχαριστηθούμε.
0: Το Σπέτσες Μίνι Μάραθον και φέτος αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός αποτελεί χώρο συνάντησης, συμμετοχής και συμπερίληψης.
3: Αισθάνομαι πολύ καλά. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνω, οπότε ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα αποκτήσω εμπειρία και θα είμαι ακόμα καλύτερος.
0: Η διοργάνωση προσέλκυσε τον ενδιαφέρον όχι μόνο μεγάλων, αλλά και μικρών φίλων του αθλητισμού.
4: Όσο πιο γρήγορα μπορούσα.
5: Πάρα πολύ.
4: Εγώ έτρεξα 170.
6: Όλα καλά, πήρα λίγες ανασούλες. Αυτά.
7: Ξεκίνησα μπροστά. Όταν ξεκίνησα, αγόρισα μου πρώτος από τα γόρια. Και ήταν ο διαγωνισμός εδώ. Και βγήκα.
0: Από το 2011 μέχρι και σήμερα, το Σπέτσες Μίνι Μάραθον έχει εξελιχθεί από μια πρωτοποριακή αθλητική πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο multi-sport event της χώρας, με διεθνή απήχηση και χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.
8: Και συνδεόμαστε με τον Σταύρο Κουράκο, στους τυχερούς που βρίσκονται στις Σπέτσες. Σταύρο, η οργάνωση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά δρόμενα της χώρας και βρίσκεται από νωρίς στο καλεντάρι χιλιάδων αθλητών. Αύριο τώρα έχουμε τους δρομικούς αγώνες 25 και 5 χιλιόμετρων.
9: Πραγματικά, Αθηνά, μόνο και μόνο το ότι για 15η χρονιά διεξάγεται το Σπέτσες Μίνι Μάραθον λέει πολλά. Είναι επαιτειακή η φετινή διοργάνωση. Μπορεί να υπήρξαν αντίξωες καιρικές συνθήκες από τις προηγούμενες μέρες, να υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Όμως ο κόσμος βρήκε τον τρόπο για να έρθει εδώ στο νησί, να το κατακλείσει. 6.000 συμμετοχές, αυτό τα λέει όλα. Είδαμε και το πρωί 700 κολυμβητές να μπαίνουν στα νερά, παρότι είχαμε αλλαγή διαδρομής λόγω του ισχυρού ανέμου. Βρήκαν τον τρόπο, κολύμπησαν, το ένιωσαν και φυσικά το ευχαριστήθηκαν. Και βέβαια αύριο θα έχουμε το πρωί τα 25 χιλιόμετρα που είναι η ναυαρχίδα των αγώνων και θα έχουμε και τα 5 χιλιόμετρα. 2.500 αθλητές θα λάβουν μέρος αύριο το πρωί σε αυτούς τους δύο αγώνες. Είχαμε νωρίτερα και τα 10 χιλιόμετρα, αλλά όπως είδατε και στο βίντεο που προηγήθηκε, και αυτές είναι πολύ όμορφες εικόνες, τα παιδιά που έλαβαν μέρος από ηλικία δημοτικού, αλφα δημοτικού και πάνω, έδωσαν ένα ξεχωριστό μήνυμα για το εφαγωνίζεστε και φυσικά κατάφεραν με τον τερματισμό, αλλά και όποια θέση και να πήραν, να χαμογελάσουν και να πάρουν το μετάλλιό τους, να το ευχαριστηθούν αρκετοί celebrities, ολυμπιονίκες, πολύ μεγάλες μορφές του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο, βρίσκονται εδώ στις Σπέτσες και φυσικά έχουν κάνει θεσμό αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
8: Καλό τερματισμό λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους τους αθλητές που θα τρέξουν αύριο και σε σένα θερμά ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το

0: Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Καλησπέρα σας. Χωρίς τον Χρήστο Τζόλι αλλά με την ψυχολογία στα ύψη προετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδος για την αυριανή αναμέτρηση με αντίπαλο την Γερμανία. Μέσα στην κατάμεστη τούμπα η Γαλανόλευκη θα ψάξει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της εξασφαλίσει την παραμονή στην League A και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
2: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τους παίκτες αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση. Έδωσε συγχαρητήρια για την έως τώρα πορεία, ενώ ευχήθηκε και καλή τύχη για το παιχνίδι της Γαλανόλευκης με τη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής.
3: Όσο μπορούμε, τα έχουμε συζητήσει και με τον κόουτς και, με τον πρόεδρο να βοηθήσουμε να αποκτήσει πια η Εθνική τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται σε βάθος χρόνου.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλη βοήθεια.
3: Έτσι, να μας κάνετε πάντα υπερήφανος. Ότι εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι σε αυτούς σας.
2: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε πως συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο.
3: Και όλοι μου λένε μη θα χτυπήσεις το ένα το άλλο εδώ. Δεν πειράζει. Και αυτά είναι μέρος του...
5: Είναι ωραίο.
3: Έχω τη φανέλα με το 8, αν σε ενδιαφέρει. Παίζω δεξί χαφ. Οπότε...
6: Τώρα θα έχετε και μία.
3: Τώρα έχω και μία.
6: Πολύ ωραία.
3: Πολύ ωραία. Τώρα θα πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία.
2: Με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με ξεκάθαρο στόχο να συνεχίσει τη θετική της πορεία στο Nations League, η Εθνική Ελλάδα θα υποδεχτεί το βράδυ της Κυριακής στη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Η Γαλανόλευκη έχει αφήσει ήδη το στίγμα του στον ντεμπούτο της στη League A του Nations League. Μετά την νίκη με ανατροπή στη Σερβία και το ιστορικό διπλό στη Γερμανία, ακολούθησε η ισοπαλία με την Ολλανδία στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρισκόταν μπροστά με 2-0 στο ημίχρονο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος του αγώνα. Η Ελλάδα όμως κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. Ενώ ακολουθούν Ολλανδία και Γερμανία με 5 και 4 αντίστοιχα. Σημαντική απουσία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Mannschaft, αυτή του Χρήστου Τζόλι που αποχώρησε με τραυματισμό στο μάτς με τους Οράνιε, τον οποίο αντικατέστησε ο Δημήτρης Πέλκας.
7: Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Δεν έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον 43 παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Η Γερμανία όμως έρχεται στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες. Ο Γιούργεν Κλοπ δεν θα υπολογίσει τις υπηρεσίες του Τζόσουα Κίμιχ, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Νίκος Λότερμπεκ λόγω τραυματισμού στον Αστράγαλο. Τα προβλήματα όμως είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα για την Εθνική Γερμανίας, αφού η Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς βρισκόντουσαν εκτός δράσης, ενώ το τελευταίο πλήγμα ακούει στο όνομα Σέρτζ Γκνάμπρι.
1: Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος διέλυσε τη Μακάμπι Τελαβίβ με 90-67 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Με όπλο την ασφυκτική τους άμυνα, οι πράσινοι έφτασαν το 3-3 και φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.
8: Με μάτι που γυαλίζει, ο αγριεμένος Παναθηναϊκός Άκτορ έπνεξε τη Μακάμπι Τελαβίβ στο T-Center, επικρατώντας με 90-67. Οι πράσινοι έδωσαν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και έφτασαν τις 3 νίκες στα πρώτα 3 παιχνίδια της EuroLeague. Με οδηγό την άμυνα, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κράτησε τη Μακάμπι χαμηλά στο σκορ και για τρίτο σερί παιχνίδι δέχτηκε λιγότερο από 80 πόντους. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν απολαυστικός με 17 πόντους και 3 στα 5 τρίποντα, ενώ και ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε σαν να μην πέρασε μία μέρα από τον τραυματισμό του, σκοράροντας 13 πόντους. Οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν τον επιθετικό πλουραλισμό τους, καθώς με εξαίρεση τον Μπαντιό, οι υπόλοιποι 10 παίκτες που αγωνίστηκαν σκόραρα.
9: I believe that we start the game very good way.
10: Αρχίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αρχίσαμε με πολύ επιθετικό τρόπο και κρατήσαμε αυτό το στυλ για 40 λεπτά. Φυσικά κάποιες στιγμές το χαλάσαμε γιατί ήταν ζήτημα συγκέντρωσης, αλλά κατανοώ τους παίκτες. Ωστόσο, ένα ακόμη καλό παιχνίδι για εμάς.
11: Νομίζω 6-3 παιχνίδια που έχουμε δώσει μέχρι στιγμής. Έχουμε παίξει αρκετά καλό μπάσκετ. Ειδικά σήμερα έχουμε κλείσει καλά την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Πήραμε 2 σημαντικές νίκες, έχουμε συνολικά 3. Έχουμε δέσει πολύ, πολύ καλά, παρότι έχουμε και ακόμα 3-4 τραυματίες έξω. Το σύνολο των 10-11 παιχτών που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά.
8: 15 χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός Άκτορ μέτρησε το 3-3 στην εκκίνηση της EuroLeague, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι το κοινό σημείο αναφοράς, καθώς όπως και τώρα, έτσι και τότε καθόταν στον πράσινο πάγκο. Στο T-Center για να απολαύσουν την ατμόσφαιρα βρέθηκαν και εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, όπως ο προπονητής Jacob Nistrup, ο βοηθός του και πρώην παίκτης της ομάδας Κάρλος Ζέκα, αλλά και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Στέφανος Κοτσόλης.
1: Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της EuroLeague, η Ντουμπάι γνώρισε την πρώτη της ήττα τη φετινή σεζόν από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ με νίκες συνέχισαν Μπαρτσελόνα, Παρτίζαν, Βαλένθια και Μπασκόνια.
2: Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις, αφού αυτή τη φορά λήξε με 76-66 την Ντουμπάι στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα Γιασκεβίτσιους μετράει τρεις νίκες σε ισάρισμα παιχνίδια στη EuroLeague, ούσα η μία από τις τέσσερις ομάδες με το εν λόγω στατιστικό. Πρωταγωνιστής για την τουρκική ομάδα, ο νεοποκτηθέντας ψηλός Μπίνγχαμ, που μέτρησε 20 πόντους και 8 rebound. Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες, αφού επικράτησε με 95-82 της Μπεσίκτα στην Τουρκία. Οι Καταλανοί έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα καθόλου τη διάρκεια του και με πρωταγωνιστές του Σπάντερ και Γκίψον, που σημείωσαν 31 πόντους αθρηστικά, απέσπασαν τη δεύτερη νίκη στη σεζόν. Εξαιρετικός για την Μπεσίκτα ήταν ο Πολύπριος Γουίλμπεκιν, που ολοκλήρωσε το μάτς με 17 πόντους και 3 ασίστ. Ο Παρτίζαν φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της την περσινή απογοητευτική σεζόν, αφού μετρά τρεις νίκες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Η ομάδα του Πεναρόγια κατάφερε να κερδίσει με 86-84 την Μπάγκερ στο Μόναχο, έχοντας για ακόμη μια φορά σε εξαιρετική κατάσταση τον Τζόουνς, που μέτρησε 16 πόντους με 5 ασίστ. Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν Ουάσιγκτον είχε 20 πόντους για την Μπάγκερ, ωστόσο ήταν αυτός που αστόχησε στο σουτ νίκης των Βαβαρών. Η Βαλένθια συνεχίζει ακάθεκτη στη EuroLeague, αφού λήγησε και τη Βιλερμπάν με 105-92 στη Γαλλία. Τρομερή εμφάνιση από τους Μύρωτιτς και Σόρτς, που συνδυάστηκαν για 39 πόντους και οδήγησαν τις νυχτερίδες στο τρίτο του θετικό αποτέλεσμα σε ισάριθμα παιχνίδια. Την πρώτη της νίκη σημείωσε η Μπασκόνια, αφού επικράτησε με 86-76 στα Αρμάνι Μιλάνο στη Βιτόρια. Οι Βάσκοι είχαν επιθετική πολυφωνία, αφού μέτρησαν σκορ από 10 διαφορετικούς παίκτες, έχοντας ως κορυφαίο τον Λόσον που σημείωσε 16. Ο Χόλ ήταν ο καλύτερος των Ιταλών με 12 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Πίτερς μέτρησε 10 πόντους με 7 rebound.
1: Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στην Καταλούνια στην κατάμεστη έδρα του και κατέκτησε το Super Cup Ευρώπης με τελικό σκορ 18-4, φτάνοντας έτσι τα 9 ευρωπαϊκά τρόπαια. Οι ερυθρόλευκες πρωταθλήτριες Ευρώπης μπήκαν εξαιρετικά στο παιχνίδι και έχοντας τόσο καλές επιθέσεις όσο και άμυνες και μεγάλες αποκρούσεις όμως από την Ιωάννα Σταματοπούλου, κατάφεραν να πάρουν από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα, να το διατηρήσουν και με βροχή από γκολ στο 3ο και 4ο οκτάλεπτο να δώσουν στη νίκη τους χαρακτήρα θριάμβου. Πρώτη σκόρε του αγώνα ήταν η Ελληνίδα διεθνή Στεφανία Σάντα και η αρχηγός του Ολυμπιακού Βάσο Πλευρίτου με 3 γκολ κάθε μία. Στο τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγύρισε την πρόκριση στους 8 του China Open, όμως προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία και παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε στους κοιλιακούς, κατάφερε να πάρει τη νίκη και να προκριθεί στα προημιτελικά του China Open. Ο Σερβός τενίστας βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς ο Μπούγιουν Τσαοκέτε πήρε το πρώτο σετ. Στο δεύτερο, ο Τζόκοβιτς κατάφερε να ανακάμψει και τελικά έφτασε στην ανατροπή, ισοφαρίζοντας το απίστευτο ρεκόρ του Ράφα Ναδάλ, ο οποίος έχει μείνει αίτητος για 31 συνεχόμενα μάτς στο Ρολάν Γκαρός. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τζόκοβιτς πήρε ιατρικό time out, καθώς είχε ενοχλήσει στους κοιλιακούς, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που είχε κάνει εμετό στο κόρτ σε προηγούμενες αναμετρήσεις, με τους θαυμαστές του να ανησυχούν.
2: Αντιμετωπίζω ένα θέμα με την υγεία μου. Δεν θέλω να αποκαλύψω τι ακριβώς είναι, αλλά προσπαθώ να φτάσω στη ρίζα του προβλήματος με την ομάδα μου. Μερικές φορές λειτουργεί καλύτερα, μερικές φορές όχι. Δεν ξέρω σε ποιες διοργανώσεις θα λάβω μέρος. Προς το παρόν, δεν έχω προκριθεί καν οριστικά για το Τωρίνο. Θα ήθελα να παίξω αν προκριθώ. Σχεδιάζω επίσης να παίξω στο Παρίσι. Για τη Σαγκάη, ακόμα δεν ξέρω. Πρέπει να δω πώς νιώθω και μετά θα αποφασίσω.
1: Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Τζόκοβιτς είχε αποκαλύψει πως ο μεγάλος του στόχος δεν είναι άλλος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen θα εκκινήσει από την pole position στο Grand Prix του Μπαχρέιν της Formula 1 την Κυριακή, το οποίο διεξάγεται κατ' εξαίρεση στη Μαλαισία, έχοντας σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Πρόκειται για την πρώτη pole position της χρονιάς για τον Verstappen, ο οποίος τερμάτισε μπροστά από τον επτάκης παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Βρετανό Lewis Hamilton της Ferrari. Ο ομόσταυλος του Verstappen, ο νεαρός Γάλλος Issa Kadjar, σημείωσε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο, αλλά θα υποχωρήσει κατά 5 θέσεις στη σειρά εκκίνησης λόγω ποινής που το επιβλήθηκε για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου εξαρτημάτων κινητήρα. Στην Αργεντινή τώρα έφτασε ο Λιονέλ Μέση για το τελευταίο του χορό με το εθνόσημο. Ο 39χρονος superstar έφτασε με αεροπλάνο στο Buenos Aires παρέα με την οικογένειά του, καθώς ετοιμάζεται για το τελευταίο του αντίο στην εθνική ομάδα. Το μεγάλο ραντεβού έχει δοθεί για τις 7 Οκτωβρίου, όπου η Αλμπισελέστε θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τον Μπενίν, με την Ομοσπονδία της Αργεντινής να έχει ετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό σοου για να αποχαιρετήσει από τη μεγάλη σκηνή τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ!

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Κυριακή, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Κρήτη, με τον κίνδυνο για πλημμύρες και κατολιστήσεις να διατηρείται. Πιο αναλυτικά, στην Κρήτη θα σημειωθούν ισχυρές βροχές σε καταιγίδες, με μεγάλα ύψη βροχής γύρω από τα ορεινά, ενώ από το απόγευμα σταδιακά θα περιοριστούν τα φαινόμενα. Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στα Δωδεκάνησα, ενώ λίγη βροχή αναμένεται στην Εύβοια κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα, αντίθετα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες με ένταση 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο και εκεί θα πνέουν βοριάδες, αλλά πιο ασθενείς με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στην ανατολική και νότια χώρα το μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς, ενώ στη δυτική και βόρεια τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στα βόρεια του νομού, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα γύρω από τα ορεινά να σημειωθεί τοπική βροχή. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Action 24.
4: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
7: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
8: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1926 ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φιλοξενήθηκε στο πεδίο ασκήσεων του Τρίτου Σώματος Στρατού, ενώ οι στεγασμένοι εκθεσιακοί χώροι περιελάμβαναν 9 περίπτερα για ελληνικές και ξένες συμμετοχές και υπήρχαν ακόμη περίπου 30 κατασκευές για μεμονωμένες ή ομαδικές συμμετοχές. Σαν σήμερα το 1984 για το κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ νικά 2-1 τη Φέγενορντ με τέρματα των Μαυρίδη και Ρότσα και προκρίνεται στην επόμενη φάση. Αυτή ήταν η αρχή της μεγάλης πορείας του Τριφυλιού μέχρι τους 4 του κυπέλου πρωταθλητριών με πρωταγωνιστές τους Ζάετς, Σαραβάκο και Ρότσα. Στις 3 Οκτωβρίου του 1990 τίθεται σε εφαρμογή η συνθήκη που προέβλεπε την επανένωση της Δυτικής με την Ανατολική Γερμανία και είχε υπογραφεί 2 μήνες νωρίτερα. Οι πρώτες εκλογές έγιναν στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, ενώ το Βερολίνο έγινε και πάλι η πρωτεύουσα της Ενωμένης Γερμανίας. Μια ημέρα σαν κι αυτή, το 1990, ο Στέφανο Καζιράγκη, σύζυγος της Καρολίνας του Μονακό, σκοτώνεται σε ηλικία 30 χρόνων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταχύτητας με καταμαράν όταν το σκάφος του ανατρέπεται από κύμα. Οι συνθήκες θανάτου του δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί απόλυτα. Είχε γεννηθεί στο Μιλάνο στις 8 Σεπτεμβρίου 1960. Σαν σήμερα το 1993 η ηθοποιός και ποιήτρια Κατερίνα Γόγου βάζει τέλος στην ζωή της σε ηλικία 53 ετών στην περιοχή των Εξαρχείων. Έκανε μεγάλη καριέρα στο θέατρο και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις εκπληκτικές ερμηνείες της, κυρίως σε δευτερεύοντες ρόλους σε ταινίες όπως «Μια τρελή τρελή οικογένεια», «Δεσποινής διευθυντής» και άλλες. Της είχε απονεμηθεί το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «Το βαρύ πεπόνι» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ πρωταγωνίστησε και στην ταινία «Παραγγελιά». Ως ποιήτρια, από την άλλη, είναι γνωστή για τον αντισυμβατικό τρόπο γραφής της, καθώς και τις αναρχικές της ιδέες. Η στίχη της ήταν γεμάτη οργή και επαναστατικότητα, ενώ η πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Τρία κλικ αριστερά» πούλησε πάνω από 44.000 αντίτυπα, αριθμός σπάνιος για βιβλία ποίησης που τότε μόνο ο Ρίτσος και ο Ελίτης κατάφερναν να πιάνουν. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2001 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς, ο Κώστας Χατζηχρήστος. Έκανε μεγάλη καριέρα στο θέατρο και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό μέσα από τις δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες που πρωταγωνίστησε. Θεατρικά καθιερώθηκε με τον ρόλο του Θύμιου, του καταφερτζή επαρχιώτη που προσπαθεί να επιβιώσει στην Αθήνα, ενώ κινηματογραφικά θα μας μείνει αξέχαστος μέσα από τον ρόλο του Ζήκου στην ταινία της Κακομήρας. Πρωταγωνίστησε επίσης σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες στη μεγάλη οθόνη, όπως ο Ηλίας του 16ου, η Κληρονόμη και άλλες.
10: Θέλει αυτός, κύριε Παστινόμη. Δεν ξέρω θέλει αυτός.
11: Σου είπα, μην τον παράς.
10: Άσε με και ξέρω εγώ τι κάνω, κύριε Παστινόμη. Θα σκυδιάρεξε να κάνω, Μπράς. Άρα που θα σκυδιάρεξε. Μπράς. Τρέχα να αρχίσω να τρέχω κι εγώ. Μπράς. Μπράς. Μπράς, είπα.

0: chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπαίδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης ζουν 7.888.121 άνθρωποι και 3 εκατομμύρια αρουραίοι. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν, λέει, ότι έχουν μεταξύ τους ταξικές διαφορές. Υπάρχουν τροκτικά του βόρειου και του νότιου Μανχάταν. Ίσως να μην έχουν τόσο ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση, αλλά κάποιοι αρουραίοι παίζουν στο χρηματιστήριο, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, και κάποιοι άλλοι κατεβαίνουν σε όλες τις κινητοποιήσεις των μεγάλων συνδικάτων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι για να καταλάβεις μία πόλη σαν τη Νέα Υόρκη, πρέπει πρώτα να μελετήσεις τα ποντίκια της. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα σας ξεναγήσουμε στα στέκια των αρουραίων του Μανχάταν.

Τα τελευταία χρόνια, κάθε χειμώνα, χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζουν ένα μικρό πρόβλημα όταν γυρίζουν το κλειδί της μίζας στα αυτοκίνητά τους.

0: Νέα Υόρκη υπολογίζεται ότι ζουν πλέον 3 εκατομμύρια αρουραίοι, δηλαδή ένας για κάθε 3 κατοίκους της πόλης. Οι αρουραίοι έγιναν συνώνυμο, αξιοθέατο, αλλά και μασκό της Νέας Υόρκης. Πλέον μπορείς να τους βρεις σε τισέρτ, σε κούπες, αλλά ακόμη και σε κουκλάκια για παιδιά. Τα βίντεο τους στο YouTube συγκεντρώνουν εκατομμύρια θεάσεις, ιδίως όταν εισέρχονται απρόσκλητοι στα μέσα μεταφοράς. Ορισμένοι έγιναν πραγματικά διάσημοι, όπως ο περίφημος Pizza Rat, ο αρουραίος που μετέφερε το φαγητό του στο μετρό.
1: If you're not familiar with Pizza Rat, you might want to check your Wi-Fi settings because yesterday the internet blew up over this video of a rat carrying a whole slice of pizza down the stairs of a subway station.
0: Το βίντεο του Pizza Rat συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια views στο YouTube, οπότε κάποιοι καλλιτέχνες θέλησαν να μιμηθούν την επιτυχία του. Ο θεατρικός ηθοποιός Jonathan Lyons ντύθηκε Pizza Rat και συγκέντρωσε 194 εκατομμύρια views. Η Νέα Υόρκη παρακολουθούσε κάθε εξέλιξη που αφορούσε τους αρουραίους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ήταν τα τροκτικά που παρακολουθούσαν την εξέλιξη της πόλης. Γιατί οι αρουραίοι της Νέας Υόρκης είναι περισσότερο Νέοι Υορκέζοι σχεδόν από το σύνολο των κατοίκων της.
2: The rats arrived in New York City, we believe, you know, somewhere during the 1700s. And I've been through library searches to try to find out when the word rat was first mentioned in any kind of a publication, newspaper of the 1700s. And my estimates is the rat probably arrived in New York City area somewhere around 1740 to 1750, in that range, and right around the Brooklyn Bridge is where I'm able to pin it down to, since that's where all the trading ships from Europe.
0: Οι αρουραίοι έρχονται στη Νέα Υόρκη με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και είναι τα γνησιότερα τέκνα της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου.
2: We call this rat the Norway rat. But the fact of the matter is, its origins are likely Mongolia in China. And by the time it hit America, it already was very widely distributed in Asia and throughout Europe.
0: Οι αρουραίοι λοιπόν φτάνουν με καράβια από την Ευρώπη, περίπου όπως το είχε φανταστεί και ο σκηνοθέτης Don Bluth στην ταινία κινουμένων σχεδίων American Story. Και δεν περιμένουν καν να αποβιβαστούν για να φτιάξουν τις πρώτες αποικίες τους.
2: If you started with two, a male and a female, in Noah's Ark, and it took a couple of months to sail to a different land, that's all it would take. You would end up with, at first, dozens, and then you have that logarithmic growth. All the descendants from one pregnant female could add up as high as 15,000 descendants.
0: Ο Μπόμπι Κόριγκαν είναι ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές, αλλά και εξολοθρευτές αρουραίων σε όλο τον κόσμο. Παρεπιπτόντως, παραλείψαμε να σας πούμε ότι έχει πάντα μαζί του και ένα τροκτικό δια πάσα χρήση.
2: I do bring a rat, a prepared specimen just like this, because one is people can really grasp. This is the typical rat. And the typical size of a city rat, many people like to exaggerate and talk about rats as big as cats. Well, there are no rats as big as cats of this species. So I do carry it along. Sometimes I cause trouble at the TSA machine when I try to get on a plane. Someone opens it up without telling me, and I hear someone scream. And I say, I forgot to tell you there's a rat in my luggage. So I do travel with it, too.
0: Ο Κόριγκαν θα ήταν ο οδηγός μας στην πολιτική και ταξική σκέψη των ποντικιών της Νέας Υόρκης. Πρώτα όμως θέλαμε να γνωρίσουμε από κοντά τους νεοϊορκέζους αρουραίους και το αναθέσαμε σε ένα πραγματικό ξεναγό που γνωρίζει όσο ελάχιστη τα στέκια των ποντικών του Μανχάταν.
3: All right, welcome to the New York City Rat Tour. It's going to be about 45 minutes to an hour, depending on how many pictures you want to take. We're going to start off in here at Grand Central. We're going to go to the Hudson News Store. I'm not sure if you've been watching on TikTok, but it's mice infested inside this store. So it's a little appetizer.
4: So it's disgusting. Yeah, this is,
3: yeah. Yeah, there's another one on top right here on the register. See right above the Welch's? There's two of them. Him coming down right there.
4: Yeah, let's stop one.
3: I moved to New York City about 5 years ago to take a job at St. John's University in Queens, working in education. And during the pandemic, I was stuck here. And then my TikTok page got really popular and just started doing different New York City content. And then I finally quit my job in education and started doing this full time.
0: Σε περίπτωση που σε αυτό το σημείο αναρωτιέστε ποιος θα μπορούσε να εγκαταλείψει την καριέρα του στο πανεπιστήμιο για να γίνει ξεναγός στα στέκια αρουραίων του Μανχάταν, να σας πούμε ότι είχαμε και εμείς αυτή την απορία.
4: Any more questions?
3: I'm Greek, so my mom is Greek. I go back to Greece. I try to go at least once a year in the summer to visit family. It's the most expensive city to live around the world, one of the most expensive cities. And we still have trash laying around on the streets.
2: If you live in New York, you know we've grown to accept that garbage can be put in bags, and the bags can be put on the curb in mountains. And New Yorkers walk right by those mountains for many years, since 1970s. Meanwhile, the rats were thriving. Thank you for delivering all this food to us.
0: Οι κάτοικοι λοιπόν της Νέας Υόρκης ταΐζουν τα ποντίκια τους, τα οποία όπως είπαμε είναι πιο νεοϊορκέζικοι από τους ίδιους και αυτά αυξάνονται. Ως εδώ δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο. Η ιστορία όμως γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα αν αναζητήσεις την ανθρωπογεωγραφία ή αν προτιμάτε την ποντικογεωγραφία των αρουραίων της Νέας Υόρκης. Και όσοι το έκαναν, διαπίστωσαν ότι υπάρχουν τροκτικά βορείων και νοτίων προαστίων.
3: So there's an uptown rat and a downtown rat, and they're two different families. So researchers have pointed that there is a different classification in lower Manhattan versus uptown. It's crazy.
0: Οι ερευνητές, στους οποίους αναφέρεται ο Rat Daddy, προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης. Για 2 χρόνια κυνηγούσαν ποντίκια στο Μανχάταν και μελετούσαν το γονιδίωμά τους.
2: Studies have shown what they affectionately call uptown rats and downtown rats. And that applies to if you have hundreds of generations of rats reproducing for decades and they're feeding from certain food groups, and they're living in certain types of differences in structural sewers and buildings from uptown to downtown, which there's differences, you have gradual adaptation. And so genetically, you can tell, is it an uptown rat or is it a downtown rat?
0: Μεταξύ άλλων, η έρευνα έδειξε ότι λόγω της μετάλλαξης του DNA τους, οι αρουραίοι του Μανχάταν είχαν προτίμηση στο φυστικό βούτυρο, ενώ βορειότερα στη Νέα Υόρκη προτιμούσαν τα ντόνατς.
2: You would see differences in behavior of which foods they would select, uptown versus downtown, food dialects, and you know those kinds of where they prefer to burrow or not burrow.
0: Εάν όμως υπάρχουν αρουραίοι βορείων και νοτίων προαστίων, σημαίνει μήπως αυτό ότι έχουν και ταξικές διαφορές μεταξύ τους? Η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε.
2: Rats do not discriminate, you know, according to human class divisions. So they're opportunists. And so I have found rats in my career in New York City in some of the most expensive neighborhoods, in some of the most expensive apartments and condominiums overlooking Central Park. However, the rat does better in poverty-stricken areas, which makes sense. The buildings cannot be repaired because there's no money to repair the buildings. The garbage cans are very cheap because they cannot afford the very nice garbage cans and they don't have custodians to take care of the garbage. So there is a socioeconomic impact of rats can be in both areas, but it's more difficult to get rid of the rats in a lower socioeconomic zone.
5: Οι πυροβολισμοί.
6: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
7: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
8: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
9: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
10: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
11: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
12: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτω μας πει το τσάτ.
13: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
14: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
15: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
17: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
16: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
17: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξον 24.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Η παρατήρηση ότι είναι πιο δύσκολο να ξεφορτωθεί στους αρουραίους στις πιο φτωχές γειτονιές ακούγεται αυτονόητη. Στη Νέα Υόρκη όμως συνέβαινε κάτι παράξενο. Όλα τα μέσα ενημέρωσης επέμεναν ότι τα ποντίκια και οι αρουραίοι αυξάνονται στις περιοχές που γίνεται gentrification ή εξευγενισμός. Το οποίο είναι παράδοξο, γιατί σε αυτές τις περιοχές διώχνονται οι φτωχοί κάτοικοι και αντικαθίστανται με μεσαία και ανώτερα στρώματα. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε, αυτό που άλλαζε δεν ήταν ο αριθμός των αρουραίων, αλλά η αντίληψη των πλουσίων για τα ποντίκια. Οι περισσότερες δημοτικές και κρατικές υπηρεσίες έχουν έναν απλό τρόπο για να υπολογίζουν την αύξηση των αρουραίων σε μια περιοχή. Μετρούν τις καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες σε κάθε γειτονιά. Και αυτό, στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις, γίνεται στη γραμμή 311. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία από τη γραμμή 311 δεν δείχνουν αν αυξάνονται οι αρουραίοι, αλλά το αν οι κάτοικοι μιας γειτονιάς πιστεύουν ότι αυξάνονται. Κυρίως όμως, τα στοιχεία αποκαλύπτουν τι πιστεύουν αυτοί οι κάτοικοι ότι θα συμβεί αν καλέσουν τις αρχές. Έρευνες έδειξαν ότι οι πολίτες σε φτωχές γειτονιές τηλεφωνούν πολύ σπανιότερα στις αρχές, γιατί πολύ απλά δεν πιστεύουν ότι κάποιος θα ενδιαφερθεί για αυτούς. Αντίθετα, στις πλουσιότερες περιοχές ξέρουν ότι τα αιτήματά τους θα εισακουστούν άμεσα. Συμπέρασμα, σε μια γειτονιά όπου πραγματοποιείται gentrification, δεν αυξάνονται οι αρουραίοι, αυξάνονται οι πλούσιοι. Τελικά, οι αρουραίοι ίσως να μην έχουν τόσο ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση. Η συμπεριφορά τους μας επιτρέπει όμως να κατανοούμε τις ταξικές διαφορές των ανθρώπων. Το μόνο βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι μισούν το κράτος πρόνοιας και συγκεκριμένα τις δαπάνες για την καθαριότητα και την αποκομιδή των σκουπιδιών. Είναι λοιπόν νεοφιλελεύθεροι ή ακόμη και libertarians που θέλουν μικρότερο κράτος? Ρώτησα τον Μπόμπι Κόριγκαν αν θα ψήφιζαν ρεπουμπλικάνους ή δημοκρατικούς. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, είχε μια σοβαρή απάντηση να μου δώσει.
2: Are you asking that could we characterize the rat as to being a more of a conservative animal versus a liberal? Into a politics thing. There are times when rats will be ultra conservative and they will collect foods very economically and store them and get by on very, very little. And that's part of their success story. And they, once the food becomes lower, they become very conservative on their family size. And so they exhibit symptoms of the early conservatism where you know, economy is very important. Over time, when resources become abundant, it becomes more capitalistic.
19: Προφανώς, αν είσαι καπιταλιστής αρουραίος στη Νέα Υόρκη, αργά ή γρήγορα θα ασχοληθείς και με το χρηματιστήριο. Πριν από μερικά χρόνια, ερευνητές ψυχολογίας δημιούργησαν ένα χρηματιστήριο για ποντίκια και αρουραίους. Και τα συμπεράσματά τους δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Στο πείραμα, κάθε τροκτικό μπορούσε να αγοράσει, να πουλήσει ή να διατηρήσει τον αριθμό των μετοχών του, χτυπώντας τη μύτη του σε έναν ειδικό υποδοχέα. Αν κέρδιζε, λάμβανε σαν ανταμοιβή μεγαλύτερη ποσότητα από ένα ζαχαρούχο διάλειμμα. Και αν έχανε, η ποσότητά του μειωνόταν. Η συνολική ποσότητα του διαλύματος, μάλιστα, άλλαζε ανάλογα και με την προσφορά και τη ζήτηση που δημιουργούσαν τα υπόλοιπα ποντίκια. Οι ερευνητές γνώριζαν ότι στα χρηματιστήρια των ανθρώπων, οι επενδυτές σε ορισμένες περιπτώσεις δρούν με οδηγό το συναίσθημα. Δηλαδή, μπορεί να μην λαμβάνουν τις βέλτιστες και πιο λογικές αποφάσεις.
0: Πολύ συχνά, λόγου χάρη, διστάζουν να ξεφορτωθούν μετοχές που χάνουν την αξία τους. Αντίθετα, όταν η αξία της μετοχής ανεβαίνει πολύ γρήγορα, έχουν την τάση να την πουλήσουν αμέσως. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται disposition bias και σχετίζεται με το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει κάθε παίκτης. Και όπως φαίνεται, οι αρουραίοι συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι χρηματιστές της Νέας Υόρκης θέλουν να πιστεύουν ότι λειτουργούν σαν τάβροι, ενώ όταν οι τιμές των μετοχών πέφτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλούν για την bear market, την αγορά αρκούδα. Οι έρευνες όμως δείχνουν ότι το χρηματιστηριακό κεφάλαιο λειτουργεί περισσότερο σαν τα ποντίκια. Παρεπιπτόντως, την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν και τα συνδικάτα της Νέας Υόρκης.

0: Εάν ορισμένοι αρουραίοι γίνονται πιο καπιταλιστές ανάλογα με τις περιοχές που ζουν και την ποσότητα τροφίμων που έχουν στη διάθεσή τους, η πραγματική εργατική τάξη της Νέας Υόρκης φαίνεται να τους μισεί στο σύνολό τους. Τουλάχιστον συμβολικά. Και πάντα τους συγκρίνει με τους εργοδότες.
1: We are the Construction Laborers Union of New York City, and we are here today because we are standing up to worker exploitation. We are here today to say shame on Hudson companies for exploiting workers.
0: Από το 1989 σε χιλιάδες κινητοποιήσεις συνδικάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την εμφάνισή τους αυτά τα φουσκωτά ποντίκια. Τα συνδικάτα τους ονομάζουν «Scabby the Rat», δηλαδή «ο απεργοσπάστης αρουραίος». Και εδώ και αιώνες η λέξη «scab» είναι η μεγαλύτερη βρισιά που μπορεί να σου απευθύνει το εργατικό κίνημα.
1: So Scabby the Rat is a famous union icon of the labor movement. You know, here in New York City, a lot of people will pause and stop because in New York City, people really don't like rats. They're all over the subway. So, you know, the rat is an instrument of our organizing. It draws attention. And when we get people's attention, we can start speaking to the public or to community members.

0: We have about 6 or 7 rats. You know, we have actions up every day all over the city where we're standing up for workers' rights, you know, in the outer boroughs and Manhattan, because as long as the problem of exploitation is going on, somebody has to stand up.
1: Στα χρόνια του Ντόναλτ Τραμπ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να τα βάλει με τον Σκάμπι δε Ράτ. Γιατί κάποιοι εργοδότες ενοχλούνταν να τους συγκρίνουν με τους αρουραίους. Οι πόλεις γέμιζαν με πραγματικά ποντίκια, αλλά η κυβέρνηση ήθελε να εξολοθρεύσει τα πλαστικά.
2: Scabby the Rat, a familiar inflatable for the union protesters, is at the center of a legal debate.
3: The inflatable rat, though, known as Scabby, could be exterminated. As the National Labor Relations Board argues, it's an illegal and aggressive form of picketing.
4: Its current general counsel, appointed by Donald Trump in 2017, has been at the forefront of the latest effort to exterminate the rat.
1: Ο Σκάμπι δε Ράτ ξεπέρασε τελικά τις διώξεις, γιατί προστατευόταν από την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία του λόγου. Είχε μάλιστα δικούς του ανθρώπους, ακόμη και μέσα στο Κογκρέσο.
5: Scabby the Rat, a towering inflatable mascot of labor protests, was dreamed up by Don Newton and fellow organizer Ken Lambert during labor disputes of the 1990s. Today, Scabby can be seen throughout the country, reminding us of the constant struggle for fair wages and safe working conditions, and the importance of unity and solidarity in labor disputes.
1: Τα συνδικάτα λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών έφτιαξαν αυτά τα συχαμένα φουσκωτά ποντίκια γιατί ήθελαν να τα συγκρίνουν με τους απεργοσπάστες και με τους εργοδότες τους. Το οποίο είναι άδικο για τους αρουραίους. Αυτή ήταν όμως πάντα η μοίρα τους. Κάθε κοινωνία έβλεπε σε αυτά τα τροκτικά ό,τι φοβόταν και ό,τι συχαινόταν. Και ο καλύτερος τρόπος να το καταλάβουμε είναι να ρίξουμε μία ματιά στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης. Κάθε χρόνο το μπαλέτο της Νέας Υόρκης ανεβάζει τον καριοθράφστη του Τσαϊκόφσκι. Η ιστορία ενός ξύλινου στρατιώτη που δίνει μάχη με μια στρατιά από ποντίκια. Και τον βασιλιά των αρουραίων. Την ιστορία είχε παρουσιάσει αρχικά ο πρόσωπος συγγραφέας Ernst Hoffmann το 1816 και ήταν μια σκέτια ιδέα. Στο έργο του, ο βασιλιάς έχει 7 κεφάλια. Ουσιαστικά αναπαριστούσε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες αποκαλούν βασιλιάς αρουραίος. Όταν οι ουρές ποντικιών μπλέκονται μαζί με ακαθαρσίες με τρόπο που δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, ο Βρετανός ζωγράφος John Everett Millais ήταν πολύ πιο συγκρατημένος. Στον πίνακά του, με τίτλο «Μαριάννα», ένα ποντίκι εκπροσωπεί απλώς μια ανεπαίσθητη απειλή. Η κατάσταση ήταν ελαφρώς πιο άγρια το 1510, όταν ο Ιερόνυμος Μπος παρουσίασε ένα από τα διασημότερα έργα του. Τον κήπο των επίγειων απολαύσεων. Σε αυτό το τρίπτυχο μαθαίνουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο παράδεισος. Παίρνουμε μερικά παραδείγματα της ανθρώπινης ακολασίας. Και ύστερα ξεναγούμαστε στην κόλαση. Και κάπου στη μέση
6: κρύβεται και ένας ποντικός που απειλεί να φάει την μύτη ενός κυρίου.

0: Η ίδια ακριβώς απειλή φαίνεται να εμπνέει και τον George Orwell στο 1984. Στην περίφημη σκηνή των βασανιστήριων, ο ήρωας οδηγείται στο δωμάτιο 101.
1: Thing that is in room 101 is the worst thing in the world. In your case, it is rats.

Για αιώνες, λοιπόν, η τέχνη φαίνεται να είναι άδικη με τα τροκτικά. Αυτή η αδικία, όμως, θα διορθωθεί στην πόλη των ποντικιών, στη Νέα Υόρκη. Το 1971 φτάνει στο Μανχάταν κάποιος κύριος Ζαβιέ Πρού. Μαγεύεται από την τέχνη του αμερικανικού γκράφιτι στους δρόμους της πόλης και όταν επιστρέφει στο Παρίσι, γεμίζει τους τοίχους της δικής του πόλης με αρουραίους. Χιλιάδες αρουραίους. Ο κόσμος θα τον γνωρίσει σαν Μπλεκ Λεράτ και θεωρείται από ορισμένους ως ο πατέρας του στένσιλ. Μια πρακτική που μεταξύ άλλων επιτρέπει στον καλλιτέχνη

0: Όμως η Νέα Υόρκη άρχισε να γεμίζει και πάλι με στένσιλ αρουραίων, τα οποία δεν ανήκαν ούτε στον Black Lerat, ούτε στον Banksy. Ύστερα από μερικές εβδομάδες, κατάφερα να εντοπίσω τον δημιουργό τους και αυτός δέχτηκε να με συναντήσει και να ετοιμάσει μπροστά μου την τελευταία του δημιουργία. Για έναν αδιευκρίνιστο λόγο, δώσαμε ραντεβού σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της πόλης, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.
1: This is a part of Marathon Road, so they're gonna run from there to there, and while they're running, they will see my art. So yeah, and of course, Metropolitan Museum is over here, right in front of us. I found that rats are a perfect example of New Yorkers. When you think about New York, rats come in first in mind. And yeah, that's how I ended up with rats, with raccoons, and other stuff. So, yeah. And when it's perfect time, I'm ready to do my art. Yeah, this is a new one, stencil. And this is the first piece. First of all, the black one.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Μα το βγήκε
4: και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Με ή χωρίς την έγκριση της αστυνομίας και των αρχών, η σύγχρονη τέχνη της Νέας Υόρκης θα δικαιώσει τελικά τους αρουραίους. Το κάνει όμως με καθυστέρηση σχεδόν 2.500 ετών. Από την εποχή που τα ποντίκια έχασαν μια μεγάλη μάχη πολεμώντας τους βατράχους. Και αυτή η ιστορία μας επιστρέφει στη Μεσόγειο. Η βατραχομοιομαχία ήταν ένα επικό έργο που σατήριζε την Ιλιάδα. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι γράφτηκε από τον Όμηρο, ενώ ο Πλούταρχος το απέδιδε στον Πίγρη της Αλικαρνασσού. Το πιθανότερο είναι ότι έκαναν όλοι λάθος, αφού σήμερα πιστεύεται ότι γράφτηκε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο έργο, ο βασιλιάς των βατράχων, ο Φυσίγναθος, προσφέρεται να μεταφέρει ένα ποντίκι στην πλάτη του για να διασχίσουν μια λίμνη. Συμβαίνει όμως ένα τραγικό δυστύχημα και το ποντίκι πνίγεται. Τα υπόλοιπα ποντίκια, όταν ενημερώνονται για το περιστατικό, εξοπλίζονται για να πάρουν εκδίκηση. Οι βάτραχοι από την πλευρά τους ετοιμάζουν το δικό τους στρατό. Οι θεοί του Ολύμπου διχάζονται και ύστερα από μια μαραθώνια συνεδρίαση αποφασίζουν να τηρήσουν στάση ουδετερότητας. Οι μάχες είναι ανελέητες και αρχικά η έκβαση είναι άγνωστη.
10: Πρώτος ο υψηβόας χτυπάει με το κοντάρι το ποντικό που ροκανίζει τα ακροδάχτυλα των ανθρώπων. Το λιχίνωρα που ήταν στους προμάχους και εκείνος πέφτει μπρούμητα ανακατώνοντας τα παλοτρίχωμα με τη σκόνη.
9: Σύντομα φαίνεται ότι τα ποντίκια θα επικρατήσουν στο πεδίο της μάχης. Οι θεοί συνεδριάζουν και πάλι εκτάκτος. Και όπως συμβαίνει συχνά στους πολέμους, η έκβαση δεν κρίνεται από τους πολεμικούς εξοπλισμούς και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά από αποφάσεις που λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Όταν ο Δίας βλέπει ότι οι βάτραχοι κινδυνεύουν με πανολεθρία, παρεμβαίνει ανατρέποντας την έκβαση της μάχης. Και το ερώτημα είναι, γιατί ακόμη και οι θεοί του Ολύμπου μισούσαν τόσο τα ποντίκια? Ήδη από την αρχαιότητα, οι αρουραίοι κατηγορούνταν για πανδημίες που αφάνιζαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το οποίο είναι σχετικά άδικο. Στον μεγάλο λοιμό της Αθήνας, λόγου χάρη, στα χρόνια του Περικλή, ξέρουμε ότι δεν ευθύνονταν οι αρουραίοι. Ακόμη και στον Μαύρο Θάνατο, την πανδημία πανόλης που αφάνισε το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης, έρευνες δείχνουν ότι οι ποντικοί έπαιξαν μάλλον δευτερεύοντα ρόλο. Υπεύθυνος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν τα ποντίκια, αλλά η πόλεμη και κυρίως η φτώχεια που εξασθενούσαν τον πληθυσμό. Όπως είδαμε και στη Νέα Υόρκη, οι αρουραίοι δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Ήταν μια έκφανση του προβλήματος. Και γι' αυτό ήταν και ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσεις πότε μια κοινωνία αντιμετωπίζει σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα. Και η στιγμή για την Ελλάδα να το καταλάβει ήρθε με την οικονομική κρίση μετά το 2008.
11: Το 2007, ενώ η Ελλάδα ζει ακόμη το όνειρο του εξυγχρονισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων, ο σκητσογράφος Λέανδρος παρουσιάζει στις σελίδες της ελευθεροτυπίας τη Χωματερή. Οι ήρωές του είναι σκουλίκια, κατσαρίδες, κάτι φασιστικά μυρμήγκια και φυσικά πολύ αρουραίοι.

0: Η χωματερή του Λέανδρου αποδεικνύεται προφητική. Όταν πλέον τα σκίτσα του κυκλοφορούν με την εφημερίδα των συντακτών, οι πραγματικοί αρουραίοι έχουν επιστρέψει και κυριαρχούν στη χώρα.
1: Βόλτες μέσα στην κουζίνα της Λέσκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έκανε ένα ποντίκι.
2: Νεκρά τροκτικά ξεβράστηκαν στα νερά του Θερμαϊκού μετά τις καταιγίδες των προηγούμενων ημερών.
3: Στην οδό Πανεπιστημίου εντοπίστηκαν αρουραίοι.
4: Είναι 1002 θέματα.
0: Ο Χρήστος Αβραμίδης αναζήτησε έναν από τους ανθρώπους που παρακολούθησαν αυτή την θεαματική επιστροφή των τροκτικών και μίλησε μαζί του για ανθρώπους και ποντίκια στην εποχή της κρίσης.
5: Πολύ σημαντική αλλαγή που έγινε τα τελευταία 15 χρόνια ήταν η οικονομική κρίση, η οποία προέκυψε μετά το 11, ας πούμε, το 10, το 11. Εκεί άρχισαν, ας πούμε, να μειώνονται οι δαπάνες για την απεντόμωση και μειοκτονία. Όλοι είχαν πάρει μια γραμμή, λες και πήρανε από τον αυτοκράτορα, ας πούμε, από τη Ρώμη, δεν ξέρω από πού, πήρανε μια γραμμή να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα 20-30%.
0: Η χώρα βρισκόταν στα πρόθυρα μιας νέας βαταρχομοιομαχίας. Από τη μία πλευρά έστεκε όπως πάντα ο στρατός των αρουραίων και από την άλλη βρέθηκαν κυριολεκτικά οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας. Ή τουλάχιστον ορισμένοι άτυχοι φαντάροι.
5: Έχω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα, πολύ ωραίο παράδειγμα και ακραίο παράδειγμα που λέω, ας πούμε, και στους μαθητές μου. Με τα ποντίκια σε ένα στρατόπεδο. Εκεί λοιπόν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια απίστευτη κατάσταση. Ένας τεράστιος αριθμός αρουραίων δίπλα στο μαγειρίο του στρατοπέδου. Ένα στρατόπεδο στην Αθήνα και όχι στην άλλη άκρη της Ελλάδας και μάλιστα κέντρο εκπαίδευσης που σημαίνει πολύ κόσμο μέσα. Στην ερώτηση μας γιατί φτάσαμε να έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, η απάντηση ήταν ότι πέραν του ότι δεν έχουμε κάνει μειοκτονία για ένα χρόνο και, είναι ότι χάλασε το απορριμματοφόρο μας και δεν πετάμε κάθε μέρα τα σκουπίδια μας, αλλά παρακαλάμε το Δήμο και έρχεται και τα παίρνει μια φορά την εβδομάδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα ποντίκια όλη νύχτα, οι αρουραίοι δηλαδή, όχι απλά ποντίκια, όλη νύχτα έχουν άφθονη τροφή.
0: Στην Αθήνα, όπως και στη Νέα Υόρκη, όλοι μπορεί να έχουν την ατυχία να συγκατοικούν με αρουραίους. Το αν θα μπορείς να τους ξεφορτωθείς όμως, είναι πάντα θέμα ταξικό.
5: Μπορεί να έχεις ποντίκια και στην Εκάλη και στο Κολωνάκι. Εάν είχαμε όμως μία αξιόπιστη μέτρηση κάνει, σίγουρα θα έβλεπες περισσότερα ποντίκια εκεί που δεν τα καταπολεμούν.
6: I've slept with rats. I've lived in buildings with rats. I've camped out with rats for my PhD and studied their behaviors in families. And I saw individuals be kind to each other for no reason other than to help other rats. In a different building I slept in, I saw lots of aggression. It was all based on resources for the whole. And when people have the resources and the space, whether it's humans or rats, they can be conservative or liberal themselves.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αμέσως μετά, The Rookies.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
8: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: It becomes beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
6: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: In the nighttime, when the world is... Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Thanks, man. I owe you. It's a matter.
1: I took one of my leg.

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
1: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
2: Couldn't you just open yourself up a little bit?
1: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
2: I like her.
1: Me too.
3: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 10 στο Action 24.
5: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα επεκτείνουμε τον στόλο μας στα 36 υπερσύγχρονα, ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον πλοία νέας γενιάς που με κέντρο την Ελλάδα είναι έτοιμα να ταξιδέψουν σε όλα τα μήκη και πλάτη των ωκεανών. Με μακροχρόνιες, πολυετής χρονοναυλώσεις από αξιόπιστους ναυλωτές εξασφαλίζουμε έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου. Με έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, τρεις γενιές ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει μαζί μας στις θάλασσες και ξέρουν πολύ καλά ότι στην ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και κυρίως με απτά αποτελέσματα. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
6: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
8: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
7: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
8: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
7: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Hey! Hey! Damn. Yeah, I guess we are stuck.

Thank you.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Η σημερινή μέρα με βρίσκει στη Μακρινίτσα. Γραφικό και πολυφωτογραφημένο, αυτό το χωριό έχει χαρακτηριστεί ως το μπαλκόνι του Πηλίου. Εύκολο να καταλάβεις γιατί. Κτισμένο στα 600 μέτρα υψόμετρο, κουρνιασμένο στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου, προσφέρει μια πανοραμική θέα προς τον Παγασιτικό κόλπο.

και να τα περπατήσει όλα, παιδιά, τα σοκάκια και τα γαλιτερίμια. Θέλει τον χρόνο του και μια σχετική καλή φυσική κατάσταση. Αλλά σε αποζημίωνε το τοπίο, ρε παιδιά. Κοιτάξτε που βρίσκομαι. Κοιτάξτε. Χαμένος μέσα στα αρχοντικά, την πέτρα πηλίου, αυτά τα καλτερίμια. Ξέρετε τι δουλειά θέλουν αυτά τα καλτερίμια για να φτιαχτούνε. Ξέρετε, αυτό που βλέπετε εδώ δεν είναι απλά μια πέτρα χωμένη στο χώμα. Είναι κομμάτια βράχου τα οποία μπαίνουν μισό μέτρο περίπου μέσα στο χώμα με τέτοιο τρόπο το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να μην χαλάσει ποτέ. Γι' αυτό και είναι εδώ τόσα χρόνια και σας περιμένουν να τα περπατήσετε.

Κοιτάξτε πόσο όμορφα έρχεται και κάθεται η πλάκα πηλίου στις σκεπές των σπιτιών και των αρχοντικών. Τι ωραία αντίθεση που κάνει με το πράσινο φόντο του βουνού πίσω. Τα περισσότερα αρχοντικά, περίτεχνα στολισμένα στους τοίχους και τα μπαλκόνια τους, με όμορφες ζωγραφιές πάνω από τα παράθυρα, με την αρχοντιά του ξύλου, πλούσια σπίτια. Ένας απολαυστικός περίπατος στα καλτερίμια της Μακρινίτσας σε οδηγεί στην κεντρική πλατεία. Κάτω από τα πλατάνια, απαραίτητη στάση για τσιπουράκι.

Στο τελευταίο σπίτι της Μακρινίτσας θα συναντήσω έναν χαμογελαστό και πολύ ζεστό άνθρωπο. Τα χέρια της υφαίνουν τα χρώματα και τις ιστορίες αυτού του τόπου.

0: Ένα μικρό σπίτι, αλλά ένας μεγάλος αργαλιός.
1: Δεν είναι ένας αργαλιός, είναι δύο αργαλοί. Και θα ήθελα να σε καλωσορίσω στη Μακρινίτσα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είσαι εδώ.
0: Πώς έφτασες αυτόν τον όμορφο τόπο?
1: Οι γονείς μου κατάγονται από εδώ και αποφάσισα πριν από 8 χρόνια να έρθω να μείνω μόνιμα. Και εδώ και 3 χρόνια έχω κάνει το δικό μου εργαστήρι, υφαντικής. Αυτή η τέχνη είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο Βόλου, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στο ΚΔΑΠ. Γύρω στα 10 χρόνια είχα γύρω στους 12 αργαλιούς 15 παιδιά και τους εκπαίδευα. Κάναμε εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Εσύ πότε έπιασες πρώτη φορά στα χέρια σου κλωστή?
1: Στα 18, μόλις τελείωσα το λύκειο, ξεκίνησα τη σχολή υφαντικής, 4 χρόνια με πρώτο βραβείο και έκανα και σεμινάρια σε γυναίκες. Και μετά μπήκα στο Δήμο και ξεκίνησα να δουλεύω με τα παιδιά, έχω 24 χρόνια. Και τώρα κάνουμε υφαντική σε τελάρο και άλλες κατασκευές. Απλά εδώ, στη Μακρινίτσα, δουλεύω ως επαγγελματίας. Λαμβάνω μέρος σε εκθέσεις και θέλω αυτό το πράγμα να το διδάξω και σε άλλες γυναίκες.
0: Τι είναι για σένα αργαλιός και πώς νιώθεις όταν κάθεσαι εδώ και δουλεύεις?
1: Είναι μία τέχνη από αρχαιοτά των χρόνων. Το έχει δώσει η Θεά Αθηνά στον άνθρωπο. Απλά είναι μια μοναχική δουλειά. Όταν κάθομαι, εμπνέομαι από τις κλωστές, από τα χρώματα και προσπαθώ να βγάλω όλον τον εσωτερικό κόσμο που έχω, αντλώντας όλη την φυσική ομορφιά του τόπου μου και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Πόσες ώρες είσαι εδώ, σε αυτό το εργαστήρι?
1: Πάρα πολλές ώρες χρειάζεται για να υφάνει κανείς, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη διαδικασία και να ξεκινήσεις να μαζέψεις την κλωστή, να βγάλεις το σχέδιο, να το εμπνευστείς καταρχήν και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις. Θέλει αρκετές ώρες, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε από μαξιλάρια, χρηστικά αντικείμενα, από τσάντες, από καπνοθήκες, από θήκες για κινητά. Μπορούμε να υφάνουμε ένα ωραίο φόρεμα, ένα ωραίο νηφικό, να φτιάξουμε γραβάντες, να κάνουμε κοσμήματα υφαντά.
0: Κοσμήματα υφαντά, ναι.
1: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι από μετάξι, να φανταστώ, ε.
1: Ναι, μετάξι. Μετάξι και φλός. Εδώ είναι το μασουράκι. Αυτό μαζεύουμε την κλωστή. Mm-hmm. Και αυτές είναι οι σαΐτες που μπαίνει μέσα το μασουράκι, κλείνει. Βάζουμε την κλωστή και έτσι ξεκινάμε τη διαδικασία και φτιάχνουμε το ύφασμα.
0: Τι σε εμπνέει περισσότερο από τον τόπο εδώ, από τη Μακρινίτσα, στα σχέδιά σου? Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Όπως σου είπα και πριν, επειδή εδώ συνδέομαι με τη φύση και με τις εικόνες του τόπου μου, γιατί είναι ένα πανέμορφο χωριό η Μακρινίτσα, αλλά και επειδή έχει πολύ μεγάλη παράδοση στην υφαντική, γενικά στο Πήλιο υπήρχαν γυναίκες που κάναν τα ωραιότερα κυλίμια. Φτιάχνανε τρουβάδες από μαλλί και άλλα πράγματα πολύ ωραία, όπως καραμιλωτές, φλοκάτες. Απλά προσπαθώ να φέρω την υφαντική στο σήμερα. Mm. Να μπορέσω να δείξω με μία άλλη ματιά αυτή την τέχνη που χάνεται.
0: Είναι μία τέχνη που φθήνει, όπως μας είπες. Θα ήθελες να δεις νέα παιδιά να συνεχίζουν?
1: Ναι, αυτό είναι το όραμά μου και θα ήθελα πάρα πολύ να διδάξω την υφαντική και θα έπρεπε και στα σχολεία να διδάσκεται, γιατί είναι καθαρά μαθηματικά, ανοίγει το μυαλό και...
0: Ο Μπορίς Αντίγονη, γιατί δεν είμαι καλός στα μαθηματικά?
1: Ελπίζω η πολιτεία να το προχωρήσει και να γίνουν μαθήματα. Ήδη έχω κάνει μια κουβέντα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είμαστε στη διαδικασία για να ξεκινήσουν κάποια εργαστήρια και θα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να δείξω την τέχνη αυτή. Είναι οι ρίζες μας. Είναι η πρώτη τέχνη που ξεκίνησε από την αρχαιότητα και εκεί πάτησε η κεραμική και όλες οι άλλες τέχνες. Όπως σου είπα πριν, είναι καθαρά μαθηματικά. Είναι όλα ζυγισμένα. Αν λείψει έστω και μία κλωστή, θα υπάρξει παραφασάδα στο ύφασμα, δεν θα γίνει σωστό. Είναι όλα πολύ μελετημένα.
0: Πιστεύεις είναι εύκολο να μάθω απόψε?
1: Θα έλεγα να σου δείξω.
0: Ωραία. Δεν σε βλέπω και σίγουρη. Θα κάνω την προσπάθειά μας όμως.
1: Ωραία. Σου δίνω το μασουράκι.
0: Ωραία.
1: Το περνάς μέσα από τη σαΐτα. Ωραία.
0: Με ευλάβεια.
1: Ναι, το κλείνουμε και το περνάς μέσα στην υποδοχή του αργαλείου. Πατάμε τις δύο πρώτες...
0: εδώ τι φρένα, γκάζια.
1: Οι δύο πατήθρες.
0: Τέζα.
1: Και ξεκινάμε. Φεύγει η κλωστή από τη μία πλευρά.
0: Αυτή είναι τώρα μία ύφανση.
1: Είναι μία ύφανση. Ξεκινάμε και χτυπάμε. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Αυτή είναι μία ύφανση. Εδώ πέρα πόσες κλωστές βλέπουμε?
1: Εδώ είναι γύρω στις 1.300 κλωστές επάνω στον αργαλείο, περασμένες στο στιμόνι. Είναι πεταλούδα. Και το υφάδι μας είναι ανάλογα τι θέλουμε να υφάνουμε. Επιλέγουμε από βαμβάκι, μετάξι, βελούδο και μπορούμε να κάνουμε διάφορες τεχνικές. Και έτσι κατασκευάζουμε το ύφασμα.
0: Εδώ τι έχουμε τώρα?
1: Εδώ φτιάχνω ένα runner που είναι για το τραπέζι με βελούδο, με βαμβάκι και με χρυσοκλωστή. Όταν ξεκινήσει κάποιος και κάθεται στον αργαλείο, αρχίζει και τον ερωτεύεται. Όταν φτιάχνεις ένα κομμάτι ύφασμα, διότι το ύφασμα έχει πολύ μεγάλη ιστορία και ταξιδεύει στον χρόνο, αρχίζεις και δημιουργείς και όλο αυτό σου δίνει τόσο πολύ μεγάλη χαρά και νιώθεις πολύ ωραία συναισθήματα. Εγώ εδώ ηρεμώ, διαλογίζομαι, ταξιδεύω με το μυαλό μου, κάνω εικόνες και αυτά τα αποτυπώνω στο ύφασμα.
0: Να υφάνουμε μια ευχή για τη νέα χρονιά.
1: Να υφάνουμε. Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να υπάρχει σε όλο τον πλανήτη ειρήνη και δημιουργία. Γιατί μέσα από τη δημιουργία έρχεται η χαρά. Και όταν οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, τα πράγματα γίνονται καλύτερα.
0: Και εγώ είμαι χαρούμενος, Αντιγόνη, που σε γνώρισα. Έναν τόσο ζεστό, χαμογελαστό άνθρωπο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίζεις έτσι να υφαίνεις αυτές εδώ όλες τις ομορφιές.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: It's what makes travel what it is. An endless learning curve.

0: chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Αυτό που θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου, θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
4: μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Επόμενος προορισμός μας στο Φαράγγι του Μπουζουνίκου, στη δυτική πλευρά του Δήμου Αγράφων, ανάμεσα στα χωριά Βαλαώρα και το Πόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταμό. Τα στενά περάσματα, οι ψηλοί βράχοι και οι κατατόπους σπηλιές προκαλούν στον περπατητή δέος και γεννούν θρύλους. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 650 μέτρα, εύκολο να το διασχίσει κάποιος ή και να συνδυάσει την πεζοπορία του με την αναρρίχηση, καθώς περιλαμβάνει περίπου 104 αναρρυχητικές διαδρομές. Ένα μνημείο της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δεις με τα μάτια σου.

0: Το φαράγγι, παιδιά, είναι συνδεδεμένο με αρκετές ιστορίες, με νεράιδες και νύμφες. Και ίσως το βράδυ εδώ είναι και λίγο τρομακτικά, να πω την αλήθεια.
1: Η λαϊκή φαντασία εδώ και η λαϊκή παράδοση θέλει τα βράδια σε αυτό το φαράγγι να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Oh. Να ακούγονται ήχοι, να ακούγονται μουσικές παραδοσιακές, να βγαίνουν στους διαβάτες, να παρουσιάζονται μπροστά γριές που να τους λένε «Ε, Δημήτρη, και αν απαντήσεις να σου πάρει τη φωνή». Και με όλα αυτά που ακούγαμε και μας σηκωνότανε τρίχες, παιδιά, και αν δεν να περάσεις μετά έξω, πολύ περισσότερο μέσα στο φαράγγι.

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι, εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού.
0: Άρα κάνει κυκλική.
1: Κάνει μια ένα τόξο, ένα ημικύκλιο.
0: Πέταλο.
1: Ναι, ένα πέταλο, κάτι σαν μη κάνει κάπως έτσι. Αν το δει κανείς με ντρόνο από ψηλά, σχηματίζει
0: ένα
1: μη ανοιχτό. Ναι, κάπως.
2: Ούτε που κατάλαβα πότε φτάσαμε στην έξοδο του φαραγγιού, ακούγοντας τις αμέτρητες ιστορίες του Θωμά. Η συνάντησή μας μπορεί να ήταν τυχαία, ωστόσο είναι από τους ανθρώπους.

ανθρώπους που σε κερδίζουν εξ αρχής με το χαμόγελο και τη γενναιοδορία τους. Βγαίνοντας τη σύνταξη, ο Θωμάς αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο που μεγάλωσε και παλεύει όπως μπορεί για αυτόν. Μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν μας προσκάλεσε για βαρκάδα στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος.

0: Θωμά, τελικά καταφέραμε, φτάσαμε λίμνη κρεμαστών. Έχουμε διασχίσει όλα τα άγραφα από τον αγραφιώτη ποταμό και καταλήξαμε τελικά μπροστά σε αυτό εδώ το. Πώς να το πω. Σίγουρα δεν θυμίζει Ελλάδα πάντως. Όποιος έρχεται πρώτη φορά λέει, τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, αυτό το χρώμα.
1: Είμαστε στη λίμνη κρεμαστών, όπως είπατε, η οποία δημιουργήθηκε το 1965. Είναι ένα τεράστιο έργο που άλλαξε πολλά πράγματα στην περιοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης. Παλιότερα είχε και την πρωτιά στα Βαλκάνια. Είναι πάνω στον ποταμό Αχελό, όπως είπα, έγινε το 65. Κάτω από τα νερά αυτής της λίμνης έχουν χαθεί δεκάδες χωριά και οικισμοί, μνημεία, μοναστήρια, γεφύρια, ιστορικά αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έχουν χαθεί. Τι να κάνουμε, το τίμημα της ανάπτυξης για τον εξηλεκτρισμό της πατρίδας εκείνη την περίοδο που έγινε. Εγώ τότε ήμουνα 8-9 χρονών παιδί, έτσι γυρίζει στη μνήμη μου, γυρίζουν οι εικόνες όπου οι άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι με τον κάμπο της κοιλάδας στο Αχελό, είχαμε χωράφια. Εδώ που βλέπετε τώρα τα νερά της λίμνης, ήτανε δίπλα στο ποτάμι, ήτανε χιλιάδες στρέμματα χωράφια. Και εγώ είχα χωράφια η οικογένειά μου. Από εδώ λοιπόν παρακολουθούσαν οι άνθρωποι μέρα με την μέρα, όπως ανέβαινε η στάθμη της λίμνης, εικόνες που χάνονταν για πάντα. Ρωτάγανε μετά, πού είναι σήμερα η λίμνη, αν μπήκε στο σπίτι του τάδε, πάει το αλόνι, πάει η εκκλησία. Μετά βρεθήκαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, γιατί αποκόπηκαν οι δρόμοι μέχρι που γίναν τα γεφύρια της Τατάρνας και της Επισκοπής, που μας συνδέσαν ξανά την Ευρυτανία με την Αιτωλοκαρνανία.
0: Είχατε ακτοπλοϊκή γραμμή εδώ.
1: Είχαμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Δύο φεριμπότ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λοιπόν, ανεβοκατεβαίναν εδώ. Και εκεί που δεν ξέραμε τι είναι το κουπί, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

0: Θα μπούμε λοιπόν από το νησάκι του Άι Νικόλα, ένα νησί, τώρα νησί, παλιά ανάμεσα στην Ευρυτανία και στο νησάκι αυτό κυλούσε ο Αχελλός. Πάνω στο νησί σήμερα υπάρχει ένα κάστρο, Κάρουλου Τόκου έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Κάρουλος Τόκος ήταν ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Υπήρου μετά την αποσύνθεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Υπήρχε κάστρο δηλαδή στο νησί
0: πάνω.
1: Υπάρχει,
0: θα το δούμε. Mm-hmm. Βεβαίως, ένα κομμάτι του είναι πνιγμένο τώρα, το βλέπουμε όταν κατεβαίνει η λίμνη και η κούλια του κάστρου θα τη δούμε όταν πλησιάσουμε στο νησί.
1: Ωραία.

0: Δυτικά μας εδώ, αριστερά μας είναι τα χωριά του Βάλτου, όπως ανεβαίνουμε τα στενά, και δεξιά είναι η Βρυτανία, άγραφα. Λίγα βουνά έχουν τόσο ανάγλυφο, βαθιές χαράδρες, τραχύ τοπίο, εντυπωσιακό, και αυτό, γι' αυτό τα καθιστά και μοναδικά. Σκληρή η ζωή, ποιμενική, νομαδική ζωή, μεταφερόμενη αυτή η κυρίαρχη ενασχόληση στα άγραφα, ήταν πάντοτε η κτηνοτροφία. Τα τσελιγκάτα των αγράφων ήταν γνωστά, το χειμώνα στα χυμαδιά κατεβαίναν μέχρι κοντά στην Αθήνα, μέχρι το σχηματάρι, και πολλές οικογένειες τώρα γραφειώτικες πλέον ζουν εκεί, και διακτηνιζόταν στο σχηματάρι μέχρι το Βόλο, Αλμυρό, Αγχίαλο και δυτικά μέχρι το Μεσολόγγι. Τα άγραφα ήταν πάντοτε το καταφύγιο των ανυπόταχτων, των κυνηγημένων, σε όλη τους τη διαδρομή. Αυτό γιατί μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Οθωμανών, και ακόμα και μετά την πτώση Κωνσταντινούπολης 1525, με την συνθήκη του Ταμασίου, η σημερινή Ανάβρα, έξω από την Καρδίτσα, στα ριζά των αγράφων, υπογράφεται μια συμφωνία αυτονόμησης των αγράφων. Είναι το περίφημο αρματολίκι των αγράφων, το οποίο είναι φόρο υποτελεί στο Σουλτάνο, αλλά είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με τους αγραφιώτες ο Οθωμανικός στρατός.
1: Η αρματολή, λοιπόν, ήταν...
0: Οι κλέφτες ήταν οι ανυπότακτοι και οι αρματολοί παίζανε ένα διπλό ρόλο. Υποτίθεται ότι ήταν ορισμένοι από τους Τούρκους για να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ωστόσο όμως, το πότε ήταν κάποιος κλέφτης και πότε αρματολός ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είχαν, μέχρι που έρχονται, οριμάζουν τα χρόνια της εξέγερσης της Επανάστασης, που ουσιαστικά σύσσωμοι και κλέφτες και αρματολοί εντάσσονται στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Γνώρισαν μεγάλη ακμή τα άγραφα μετά από αυτή τη συμφωνία και αποτέλεσαν και το λίκνο του ελληνισμού. Εδώ αναδείχθηκαν μεγάλες σχολές, μεγάλη σχολή του γένους, όπως ήταν το Ελληνομουσείο των Αγράφων στα Βραγιανά των Αγράφων. Δίδαξαν δάσκαλοι πολύ τότε γνωστοί και με τεράστια συμβολή στην αφύπνιση την εθνική. Και βέβαια σημαντικό ρόλο να πούμε ότι έπαιξαν τα άγραφα και στα χρόνια της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ γίνανε συγκλονιστικά πράγματα εκτός από την εποποιία της αντίστασης, και στα χρόνια, ας πούμε, είχαμε και την τραγωδία του εμφυλίου.

Στο τελευταίο φως της μέρας μοιράστηκε μαζί μας το ησυχαστήριό του, το σημείο όπου για πολλά χρόνια στεκόταν το ταπεινό καλυβάκι των προγόνων του.

0: Θωμά, πού βρισκόμαστε?
1: Είναι ο τόπος που μεγάλωσα, σε αυτό το χωραφάκι εδώ. Βγάζαμε το ψωμί μας, το καλλιεργούσε ο πατέρας μου. Σε συνδυασμό και με τα χωράφια που φαίνονται πίσω μας τώρα, που είναι η λίμνη. Όταν χάσαμε τα χωράφια με τη λίμνη, δεν έφτανε από μόνη της η κτηνοτροφία για να μας υποστηρίξει και σιγά σιγά άρχισε η ερήμωση.
0: Γιατί να πούμε εδώ, η περιοχή ήταν οι αγρικίες.
1: Ήταν αγρικίες.
0: Τα καλύβια.
1: Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν σπίτια στο χωριό, αλλά η κτηνοτροφία απαιτούσε, ειδικά ας πούμε το χειμώνα που γέναγαν τα ζώα, έπρεπε να είσαι δίπλα. Στο χωριό βγαίναμε συνήθως την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ο κόσμος, να ψωνίσει δύο πραγματάκια που ήθελε. Και μετά η επικοινωνία ήταν τη μια βραδιά στα νυχτέρια, ας πούμε, στο ένα καλύβι, απέναντι στο άλλο. Στο μεταξύ ήμασταν συγγένειο. Μια οικογένεια με την άλλη είχε σε ένα βαθμό, υπήρχε βαθμό συγγένειας.

0: και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα στο χρησιμοποιήσω το καλυβάκι πάντως.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οτιδήποτε μοιράζομαι με φίλους μου δίνει χαρά. Γιατί λέω, να, το χαίρεται κι άλλος. Δεν φτάνει μόνο εγώ, γιατί ό,τι μας χαροποιεί γίνεται διπλή χαρά όταν το μοιραζόμαστε. Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, να είναι άκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
0: Κάπου εδώ, με αυτή τη θέα από τη Λίμνη Κρεμαστών, θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω όμως με μια έκφραση του Τιμ Σάλμον. Τα άγραφα, αν δεν τα δεις, δεν μπορώ να στα περιγράψω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Testing, testing.
3: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: Well, I love it.
11: Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
12: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
13: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
14: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
15: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
16: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
17: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
18: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
19: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
20: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
21: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: not a chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield. Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Oh,

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Ολυμπιακού, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση. Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
2: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
3: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
5: Stuff out.
6: Yeah, you noticed?
5: Chris, look, I'm sorry, but it had to be done.
6: It had to be done? Are you fucking kidding me? The guy tried to help me out and you fucked him over, Ellen.
5: When he gave you that information, he knew he was taking a risk.
6: I asked him to take that risk!
5: I know.
6: I asked him to do it.
5: Look, obviously, I understand why you're angry. I do. But McLaren's my client. It's my job to protect him. That's what lawyers do.
6: You don't give a shit about McLaren. You just want to win. That's all you care about.
5: No, it's more complicated than that.
6: No, it isn't.
5: Chris,
6: you
5: please
6: put the case
5: understand.
6: Ahead of me, okay? You put the case ahead of me, Ellen.
5: Yes, I did. And yes, I care about winning. Of course I care. I've devoted my life to this. It matters to me. But so do you. And I promise you, I will make this up to you.
6: How the fuck do you think you're gonna do that?
5: I'll make things right. There's always a way.
6: Yeah, I'd love to believe that. But I don't.

0: Is anybody here?
1: Call her again.
2: Why?
1: Just do it.

0: call the detectives.
1: Ortiz. Turn the speaker off.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
3: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
4: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
5: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
6: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
7: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
8: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
9: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
10: κάτσε μας πει το τσάτ.
11: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
12: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: I'm not a chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντονι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
5: Καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
6: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε γαλήνια αλλά και ταραχώδη νερά, ακολουθώντας την διαδικασία του GC32, των αγώνων δηλαδή με τέτοιο τύπου καταμαράν με φόιλ, και θα βρεθούμε στην Σαρδινία στην Ιταλία για μια σημαντική στάση για το Racing Tour. Για δεύτερη χρονιά τα καταμαράν με φόιλ επισκέφτονται την όμορφη θαλάσσια αρένα στο Villa Simius, με τις ομάδες να θέλουν να διεκδικήσουν το

Και βέβαια σε προδιαθέτει ο Christian Serer, ο οποίος είναι ο διευθυντής της δράσης του GC32 Racing. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Cagliari, οπότε μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Την περασμένη χρονιά είχαμε την πρώτη ιστιοπλοϊκή μάχη για το GC32. Με πολύ όμορφα τοπία και βέβαια την φιλοξενία από την Μαρίνα του Βιλασίμιους, που αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο για όσους βέβαια ασχολούνται με την ιστιοπλοεία και με τα σκάφη. Ένας όμορφος προορισμός στην Σαρδινία λοιπόν, μια εκπληκτική, μια ιδεατή συνθήκη για ιστιοπλοεία, ένα επιτυχημένο event που έλαβε χώρα πέρυσι. Τώρα θέλουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και με περισσότερο πάθος να επιστρέψουμε το 2019. Το πλήρωμα ιστιοπλοεί έχουν μάθει αρκετά και έχουν καταλάβει πως είναι η επαγγελματική ιστιοπλοεία. Είναι ένα πολύ όμορφο σπόρο η ιστιοπλοεία και βέβαια χρειάζεται άνεμο, ήλιο και καλό θαλασσινό τοπίο. Με τον Αμεντέο Φερινιό να καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και άπαντες στην Σαρδινία. Ένα από τα φαβορί, η ομάδα Argo του Jason Carroll, έκανε την διαφορά πέρυσι και πήρε τον τίτλο. Η αμερικανική ομάδα συμμετέχοντας στην διαδικασία του πρωταθλήματος των ιδιοκτητών οδηγών. Είμαστε εδώ στο Βιλασίμιους στην Ιταλία, σε ένα νησί στην Σαρδινία, λέει ο Αντώνη Κοτούν. Είναι πολύ όμορφες συνθήκες. Έχουμε αρκετά μέρη για να κάνουμε ιστιοπλοεία. Είναι πολύ όμορφα εδώ. Είναι ένα πολύ όμορφο σημείο για εμάς. Το ξέρουμε από πέρυσι. Τα πήγαμε καλύτερα στο event της Πορτογαλίας. Μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα πλέον και να πάρουμε μερικούς βαθμούς, να βρεθούμε ψηλότερα. Η νέος team του Ben Ashley κέρδισε το GC32 Copa del Rey Mapfre στην Μαγιόρκα και είναι από τα φαβορί, με έναν από τους κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο,

Έχει να κάνει αρκετά με την εμπειρία και την κλάση σε αυτό το σκάφος. Ο Φρανκ Καμάς και η Νορότο έχουν κάνει πολλά στην ιστιοπλοεία και στο GC32, λέει ο Μπεν Άισλι. Ο Λέικ Μακμίλαν έχει σκυπάρει και αυτός σκάφος στο παρελθόν και το γνωρίζουμε πλέον στο GC32. Πιστεύω ότι υπάρχουν δεξιότητες από όλους τους ιστιοπλοούς για να φέρουν σε αυτό το tour μια διαφορετικότητα, να το ανεβάσουν. Είναι αρκετά κλειστά τα πεδία. Θα κάνουμε σήμερα προπόνηση. Αν κάνεις ένα λάθος, τότε βλέπεις τον άλλο να σε ξεπερνάει. Οπότε ελπίζουμε να έχουμε έναν καλό αγώνα. Μας αρέσει το GC32 Racing Tour για την ποιότητα των αγώνων, λέει ο Μπεν Άισλι. Με καθαρά περάσματα και διαδρομές υπάρχει

οργανωτικότητα και είναι το καλύτερο foiling μετά το America's Cup και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια καλή προπόνηση για το America's Cup και για τους κορυφαίους του κόσμου, όπως αποδεικνύεται αυτό το format, και κρατάει ένα υψηλό επίπεδο για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, σκίπερ στην ομάδα Νορότο. Υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες, όπως η Νεός, η Real Team, η Ζουλού. Πάντα ένα σιρκουί αποτελεί ένα λόγο για να βρίσκεσαι εδώ και να διεκδικήσεις ό,τι καλύτερο. Μια πρόκληση λοιπόν για τους συμμετέχοντες στο κορυφαίο Αμερικάς Cup και για τους ιδιοκτήτες οδηγούς αποτελεί αυτή η διαδικασία του GC32. Με τους ιστιοπλοούς να έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη μάχη. Είχαμε μια επιπλέον εξάσκηση ασφάλειας για την ομάδα. Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε, να έχουμε την ασφάλεια που πρέπει στο σκάφος μας. Πρέπει να, εάν συμβεί κάτι, να χρησιμοποιήσεις το μαχαίρι που έχεις επάνω σου, λέει ο Νόρμπερκ, για να απεγκλωβιστείς από κάποια κατάσταση. Φυσικά το σωσίβιο είναι αυτό που βοηθάει για να μην τραυματιστείς, σε προστατεύει κιόλας. Και με αυτόν τον τρόπο κάνανε μια εξάσκηση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το μαχαίρι τους. Εάν κάποιος είναι ανέστητος, θα πρέπει με την παροχή του οξυγόνου να τον επαναφέρεις. Όλα βρίσκονται στο πλαίσιο των αγώνων και για όλα θα πρέπει να έχει υπάρξει πρόβλεψη. Γι' αυτό το λόγο οι ιστιοπλοοί φροντίζουν να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες, να έχουν αυτόν εδώ τον εξοπλισμό που είναι ειδικός και αποτελείται από το σωσίβιο, το σκάφος. Πρέπει να έχει ανθρώπους που φοράνε σωσίβιο πάνω, είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε, αλλά όχι μόνο για το λόγο που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και για να προστατευτούν από τυχόν πρόσκρουση, όπως και το κράνος βέβαια χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Αυτό το life jacket, εκτός από ότι είναι σωσίβιο, είναι αρκετά σκληρό μπροστά, έτσι ώστε να προστατεύσει τον θώρακα από τυχόν χτυπήματα. Και βέβαια, όπως μας λέει η Στεφάν Νανίν, αυτό το RESTUP, όπως ονομάζεται, ένα τσαντάκι, αν τραβήξεις αυτό το σκηνή, τότε ανοίγει ένα ιδιαίτερο σωσίβιο για να σε προστατεύσει. Όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την προνοητικότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Και σωστά βέβαια, αφού είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουν άπαντες σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Έχουμε πάντα και το ανώνυμο Speed Challenge, που είναι ένας αγώνας με όποια ομάδα, όποιο σκάφος καταγράψει τον πιο γρήγορο χρόνο. Ο Φεντερίκο Φεριόλι μας λέει ότι η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, προσέχουμε ένας τον άλλον, περνάμε καλά εδώ. Είναι πολύ ωραία να είσαι μέρος αυτού του tour. Οι άλλες ομάδες, λέει ο Σίμον Χαλ, που αγωνίζονται, είναι αρκετά διαμορφωμένες. Έχουμε αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Δεν νομάστε μέρα με την μέρα. Υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα και είναι εκπληκτικό. Και οι ομάδες το φέρνουν στον αγώνα και αυτό είναι το ζητούμενο.
Ήρθε η ώρα όμως να μπούμε στην αγωνιστική δράση του GC32 Villasimius Cup, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να έχουν αρκετό άνεμο στους 25 κόμβους που διαμόρφωσε καταστάσεις, με Φράνκα μας και Νορότο να κάνουν καλό ξεκίνημα και να κερδίζουν την πρώτη κούρσα. Όμως στο δεύτερο αγώνα της ημέρας τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Από την άλλη, νέος team του Ben Ansley, η ομάδα από την Μεγάλη Βρετανία, τερμάτισε στην τρίτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Μάχη μεταξύ των δύο σκαφών από το ξεκίνημα. Εν τω μεταξύ, ομάδα Ζουλού με σκίπερ τον Έρικ Μαρίς τα πήγε αρκετά καλά, μαζεύοντας πόντους με τις δύο αντιπάλους από το America's Cup να είναι οι πιο ισχυρές σε αυτή τη διαδικασία των αναμετρήσεων, κάτι που το ξέρουν όλοι και φυσικά γνωρίζουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα όρια τους. Είναι ένα διαφορετικό επίπεδο για την ομάδα Ζουλού όμως, με ιδιοκτήτη οδηγό. Κάθε αγώνας αποτελεί μια πρόκληση. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά. Το πλήρωμα τα πήγε πολύ καλά, έκανε καλή δουλειά. Σημαίνει πολλά για μας και για το σκάφος. Είχαμε αρκετό άνεμο, κύματα, ακόμα και βροχή. Μερικές φορές extreme καταστάσεις και συνθήκες, λέει ο Έρικ Μαρίς, ο οποίος είναι σκίπερ στην ομάδα Ζουλού. Οι 7 ομάδες έπεσαν στο νερό για την δεύτερη ημέρα με 4 κούρσες. Αρκετό κρύο, μια διαφορετική συνθήκη για τις ομάδες, αλλά είναι ως Team UK ξεκίνησε καλά και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Αλλά μετά από μια κακή πρώτη κούρσα που τερμάτισε έκτη, η ομάδα Νορότο έκανε ένα εντυπωσιακό comeback, πήρε 2 κούρσες και μια τρίτη θέση και ανέβηκε αρκετά στην γενική κατάταξη. Η νέος team ήταν επικεφαλής με την ομάδα Νορότο να την διαδέχεται στην πρωτοκαθεδρία μετά από τους πρώτους αγώνες, δείχνοντας ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα δώσουν την μάχη τους για την κατάκτηση του τίτλου σε αυτό τον δεύτερο αγώνα της σεζόν για το GC32 στην Σαρδινία της Ιταλίας. Αυτή η μέρα ήταν περίεργη για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, λόγω του ανέμου. Πήραμε την πρώτη κούρσα, στην συνέχεια κάναμε 4 καλές κούρσες και στο τέλος με τέτοιες συνθήκες νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μια μάχη με την Ineos και την Real Team ήταν αρκετά ευχάριστο για την ομάδα και το πλήρωμα. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε 2 ομάδες του America's Cup να μάχονται, δείχνοντας το τι μπορούν να κάνουν και να βρίσκονται βέβαια στο top 3 σε κάθε κούρσα. Είναι κάτι που ξεχωρίζει φυσικά. Ακόμα μαθαίνω αυτό το σκάφος. Την τελευταία φορά που τρέξαμε στο Λάγκος ήρθαμε τρίτη, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε. Χρειάζεται να μάθουμε πολλά και μεταξύ μας στην ομάδα, να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε σε κάποιες καταστάσεις, να κρατάμε το foiling στην μάχη, λέει ο Ben Ansley, να μπορεί να πετάει και ανάλογα με τις συνθήκες και να υπάρχει βέβαια και μια σταθερή κριτική για το τι μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς είναι
το σημαντικότερο για τον καθένα και το ξέρουμε ήδη ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε στην κορυφή σε κάθε αγώνα. Είναι αναγκαιότητα αυτό. Εν τω μεταξύ, οι διοργανωτές επέδειξαν και πάλι την φιλοξενία τους στο κάμπο Καρμπονάρα, σε μια γνωστή μαρίνα, με τους ιστιοπλώους να έχουν την ευκαιρία να περάσουν κάποιες στιγμές ξενιαστές ανάμεσα στους σημαντικούς αγώνες. Είχαμε και κάποια γενέθλια την ίδια ώρα που ο Μπεν Άισλι και ο ιδιοκτήτης του νέος Jim Ratzlaff προσελκύουν κόσμο και δίνουν την δυνατότητα σε μια χελώνα καρέτα να μπορέσει να βρεθεί στο φυσικό της περιβάλλον, αφού την έκαναν καλά μετά από τον τραυματισμό. Πήρε και πάλι τον φυσικό δρόμο προς την θάλασσα. Στον αγώνα Ανωνίνο ταχύτητας, μια πρόκληση ταχύτητας, Φρανκά μας και Νοροότο έκαναν το καλύτερο ρεκόρ με 22,5 κόμβους ταχύτητα. Σε έναν ανταγωνισμό με την Real Team αλλά και την ομάδα Zulu που τερμάτισε στην τρίτη θέση. Η ομάδα Νορότο έκανε τον καλύτερο μέσο όρο ταχύτητας σε αυτό το κομμάτι πρόκλησης για τα πληρώματα και τους οδηγούς. Σε μια όμορφη μέρα με ένα ελαφρύ αεράκι καταφέραμε να βρεθούμε στην τρίτη θέση, λέει ο Λόικ Φορεστίερ, με την Real Team. Σήμερα κάναμε μια όχι τόσο καλή κίνηση. Χθες ήταν καλύτερα, αλλά δεν τα πήγαμε σήμερα καλά. Προτιμούμε ο άνεμος να είναι λίγο πιο ισχυρός. Ένα μικρό λάθος μπορεί να φέρει την καταστροφή, όπως εδώ στην ομάδα Νορότο που δεν κατάφεραν να βάλουν το σκάφος σε κανονική πλεύση. Το ίδιο έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όμως γρήγορα διορθώθηκε το όποιο λάθος, ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάποιο ανάποδο γύρισμα. Ένα μικρό λάθος μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος τέτοιων αγωνών, λέει ο Jason Carroll. Φυσικά κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε άμεσα, λέει ο σκίπερ της ομάδας Argo. Και βέβαια, δουλεύοντας σαν ζευγάρια, έχουμε πάντα στο μυαλό μας το πώς θα ανταποκριθούμε σε τέτοιες καταστάσεις για να μην συμβεί το μοιραίο που θα είναι ένα αναποδογύρισμα που θα μας φέρει σε δύσκολη, σε δυσχερή θέση. Με ελαφρύς ανέμους είχαμε την διαδικασία να μπαίνει στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο Βιλασίμιους με τρεις αγώνες να διεξάγονται και τα αποτελέσματα να διαδραματίζονται αναφορικά με την πρωτοπορία σε μια ιδιαίτερη συνθήκη για την ομάδα του Φρανκά μας, την Ορότο, μια ομάδα γαλλική η οποία ξεκίνησε την ημέρα με 4 πόντους προβάδισμα από την Realty και με ένα βαντάζ που κατέκτησε στο ξεκίνημα στον πρωταγώνα να ανεβαίνει διαφορά στους 6 πόντους. Οι Ελβετοί στη συνέχεια ανταποκρίθηκαν να μπορέσουν να γυρίσουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα, όμως στην τελική διαδρομή
Οι δύο ομάδες χρειάστηκαν τους πόντους και τελικά η ομάδα του Φρανκ Καμάς, η Νορότο, ήταν αυτή που γιόρτασε την νίκη σε αυτό το event, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Real Time και την Ineos Team, την Βρετανική ομάδα, στην τρίτη θέση. Η Νορότο επίσης ήταν η ομάδα η πιο γρήγορη που κέρδισε το ανωνύμο Speed Challenge, παίρνοντας έτσι την νίκη από τον Eric Maris και την ομάδα Zulu. Έδωσε τη μάχη απέναντι στην ομάδα Real Team, λέει ο Φρανκ Καμάς, και καταφέραμε να κερδίσουμε. Είναι κάτι πολύ όμορφο για όλους μας, όπως και το γεγονός ότι κερδίσαμε τον αγώνα ταχύτητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το challenge. Κάναμε τα πάντα για να γυρίσουμε με έναν άνεμο που δεν ήταν ευνοϊκός. Στο τέλος όμως το καταφέραμε. Ένα τέλος που βρήκε τις ομάδες στην καθιερωμένη απονομή να πανηγυρίζουν για την νίκη που σημείωσαν και την ευκαιρία να δούμε, να θυμηθούμε τα αποτελέσματα. Φρανκ Καμάς λοιπόν και Νορότο στην πρώτη θέση, Forestier με Real Team στη δεύτερη και Benansley με Ineos στην τρίτη, ακολούθησε η ομάδα του Eric Maris, η Zulu. Και με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες ολοκληρώνουν μια δύσκολη διαδρομή για να δώσουν επόμενο ραντεβού στην Toulon, στην Γαλλία. Με το GC32 Racing Tour να συνεχίζεται με πολύ ενδιαφέρον και βέβαια με πολύ σημαντικές μάχες με τα καταμαράν με foil να ανεβάζουν όλο ένα και περισσότερο ταχύτητα. Εδώ στο Villa Simius ήταν ένα όμορφο event για εμάς. Αρκετά διάφορες συνθήκες, περίεργες μερικές φορές, λέει ο Christian Serrer, ο οποίος είναι manager του Tour. Τώρα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον τελικό, στον επόμενο αγώνα που θα γίνει στην Γαλλία, στην Toulon, και εκεί θα κριθούν όλα. Άλλο ένα συναρπαστικό event ολοκληρώθηκε και με αυτές τις εικόνες σας αφήνουμε. Να είστε καλά!

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: τηλεπικοινωνίες,
4: υγρό στοιχείο,
3: ορεινή διάσωση
4: και διάσωση με σκύλο.